0: πεινάς?
1: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Ήταν άρτιο όλο αυτό το που παρουσιάστηκε χθες σκηνοθετικά, γιατί ήμουν και εκεί, το κάλυψα. Άρα σας λέω λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο και το όνομα, θα πούμε, το αποκαλύψουμε.
5: Καλά, γιατί κρυφό είναι.
4: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς.
5: Ελλάς.
4: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
5: Βήρα τις Άγκυρες.
4: Έλα,
5: λοιπόν,
4: πάμε.
5: Με νέο κόμμα, άλλο ένα κόμμα, το οποίο έρχεται να προσθεθεί στο πολιτικό σκηνικό. Και βέβαια θέλουμε τις δικές σας πρώτες εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Σας εντυπωσίασε, ήταν αυτό που περιμένατε, ήταν κατώτερο των προσδοκιών? Πείτε μας λοιπόν τις δικές σας εντυπώσεις και για το όνομα του κόμματος, αλλά και για την παρουσίαση, την ιδρυτική διακήρυξη που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Το έρημο, το φτωχό
4: χωρί. Κοίτα, εγώ να πω, θες να βάλεις κάτι άλλο ηχητικό για να
5: θα
4: πω...
5: βάλουμε πολλά ηχητικά.
4: Ωραία, να πω ότι λοιπόν δεν υπήρχαν εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το είχαμε πει εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπή, κανείς, ουδής, ούτε καν, και θα το λέω για την Όλγα Γερβασίδη, γιατί είναι πολύ στενή, όχι μόνο συνεργάτη, θα το λέξει, Τσίπρα, από τους ανθρώπους πολύ κοντινούς του, δεν ήταν. Ο ίδιος δεν ήθελε να είναι εν ενεργεία βουλευτές, με το δίκιο του, διότι ανήκουν σε ένα άλλο κόμμα. Είδα όμως διάφορους άλλους που ήταν στέλεχοι του παλιά του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έχουν φύγει, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι, πάρα πολύ, είχε κόσμο.
5: Κόσμο είχε, αυτό με ενδιαφέρει.
4: Είχε κόσμο, είχε.
5: Είχε κόσμο.
4: Είχε.
5: Παλμό είχε.
4: Παλμό είχε.
5: Ενθουσιασμό είχε.
4: Είχε.
5: Γιατί άκουσα εκεί πέρα κόσμο την ώρα που έφτανε ο Αλέξη Τσίπρας στο Θησείο να τον υποδέχονται με θέρμη.
6: Αλέξη, προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα!
7: Αλέξη, προχώρα!
6: Σε θέλει όλη η χώρα!
7: Αλέξη, προχώρα!
6: Σε θέλει όλη η χώρα!
7: Είσαι ο Σοφία!
8: Θα τα πάτε πολύ, Αλέξη!
4: Κάπου ακούστηκα και εγώ.
5: Λοιπόν, είσαι ο σωτήρας μας, ναι. Αγαπάμε, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.
4: Ναι, ήταν εκεί που ετοιμαζόταν να βγει ο Αλέξης Τσίπρας. Ήταν σε ένα μέρος που τον ετοιμάζαν για να βγει. Όν είχε μαζευτεί ο κόσμος εκεί, τον χειροκροτούσε, ακούσαμε και τι έλεγε. Είχα πάει εκεί να βγάλω κανένα βίντεο, να στείλω υλικό στον Ιωσή, βεβαίως εγώ. Εντάξει, ευδιάθετος ο Αλέξης Τσίπρας. Χαλαρός, επικοινωνιακός, αυτό πρέπει να το πούμε. Ένας χαρισματικός πολιτικός. Αλέξανδρε, μην γράψετε για μηνύματα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να αποδομήσουμε κανέναν. Εμείς λέμε την προσωπική μας άποψη και βεβαίως την σχολιάζουμε, τα τεκτενόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Εντάξει, όχι το. Βρε, Ιωσήφ μου, επειδή το παρακολούθησα. Εγώ είδα λοιπόν. Δεν είδα νέα πρόσωπα. Νομίζω ότι τα νέα στελέχη θα ανακοινωθούν και θα εμφανιστούν σιγά σιγά, αυτό καταλαβαίνω, και μέχρι το Σεπτέμβριο. Τις αυτές 7 δεσμεύσεις άκουσα, που νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας, και το πρόγραμμα του κόμματος θα το δούμε αργότερα.
5: Το Σεπτέμβριο.
4: Το Σεπτέμβριο.
5: Το είπε ο κύριος Γαβρόγλου.
4: Okay, ναι.
5: Ότι το πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο.
4: Ναι. Αυτά.
5: 7 δεσμεύσεις λοιπόν από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος στην παρουσίαση είπε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου και αν πήγαινα, αυτό που μου έλεγαν όλοι είναι κάντε κάτι. Κάντε επιτέλους κάτι. Ήρθε λοιπόν, λέει, η ώρα να το ανακοινώσω. Και ανακοίνωσε λοιπόν ότι ξεκινάει το μεγάλο ταξίδι.
9: Αθήνα, 26 Μάη 2026. Το ιστορικό ραντεβού άξιο τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία, για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Και σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
4: Δεν θέλω φουρτούνα μόνο. Να μην έχει φουρτούνα δεν με πειράζει.
5: Πάλι θάλασσα. Στα καράβια θα
4: δεν
5: πούμε.
4: Δεν μπορώ,
5: πάλι.
4: Ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Ζαλίζομαι, δεν το θέλω. Πώς θα το κάνουμε. Πιστεύω να είναι, ρε παιδί μου, ήρεμε στις θάλασσες. Να πω μόνο τη λέξη συμπαράταξη. Υποδηλώνει τη συσπήρωση, όχι μόνο συμμαχία. Λένε από τις πηγές της Αμαλίας.
5: Μα το τόνισε αυτό. Έτσι, δηλαδή δεν χρησιμοποίησε πολλές φορές τον όρο κόμμα ή κίνημα.
4: Ακριβώς.
5: Χρησιμοποίησε τον όρο συμπαράταξη.
4: Ναι.
5: Εδώ στο προηγούμενο ηχητικό που ακούσαμε είχαμε και Ναζίμ Χικμέτ, την πιο όμορφη θάλασσα, γιατί είχαμε και διάφορα σημειολογικά τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν το ποίημα του Ναζίμ Χικμέτ. Όπως λέει λοιπόν η Αμαλία, τόνισε ιδιαίτερα στην ομιλία του χθες την συμπαράταξη, λέγοντας ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Αυτό πάει στην Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα λέει.
4: Α, μάλιστα.
5: Είμαστε κάτι παραπάνω.
4: Το είπε και ίδιος, να χρησιμοποιήσω λέει τον όρο που χρησιμοποιεί.
5: Είμαστε
4: ομάδα.
5: Λέει κάτι παραπάνω από μία ομάδα.
4: Α, εκεί πήγε,
9: ξέρετε
4: λοιπόν.
9: Κάτι. Θέλουμε, φιλοδοξούμε να είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Για να κλέψω το σύνθημα μια αγαπημένη ομάδα. Θα είμαστε κάτι παραπάνω από ένα κόμμα. Θα είμαστε συμπαράταξη, γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά. Μια μεγάλη πολιτική παράταξη που έχει δώσει πάρα πολλά σε αυτόν τον τόπο.
5: Εκεί λοιπόν πάει η συμπαράταξη και στη συνέχεια ανέλησε ποια είναι αυτή η συμπαράταξη, λέγοντας ότι πρόκειται για την ριζοσπαστική αριστερά, την σοσιαλδημοκρατία και την πολιτική οικολογία.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα... Είδα τον κύριο Λιάκο, θυμάστε τον κύριο Λιάκο, ήταν νομίζω και στην κυβέρνηση, όταν κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, είναι πολύ καλός στα οικονομικά ο κύριος Λιάκος, τεχνοκράτης, ο κύριος Γαβρόγλου, περισσότερο ανεξάρτητη κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Η κυρία Λινού ήταν που είναι ανεξάρτητη.
4: Για αυτό
5: πλέον,
4: το λέω, δεν είναι
5: Σαρακιώτης.
4: Ναι, ναι, αυτοί που θέλουν και έτσι κι αλλιώς θέλουν και κοιτούν ξεκάθαρα προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ήταν ο κύριος Καλογύρου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν η κυρία Πεπέ και εκείνη εξ απορρίτων του Αλέξη Τσίπρα. Από τότε που ήταν και πρωθυπουργός, αλλά και τώρα. Είδα αυτούς τους ανθρώπους που είχε πάντα κοντά του Αλέξη Τσίπρας.
5: Και επειδή αναφερθήκαμε στη σημειολογία, είπαμε λοιπόν για τον Ναζίμ Χικμέτ, είπαμε για την Μπαρτσελώνα. Κάπου λοιπόν εκεί το πράγμα θύμισε Πασόκ. Αυτό λένε και από το Πασό.
4: Το κοριτσάκι εμένα μου θύμισε λίγο, όχι.
5: Ήτανε δύο οι λόγοι. Α. Το ένα ήταν το κοριτσάκι, το οποίο ανέβηκε πάνω στη σκηνή για να δώσει το χαρτάκι με το όνομα στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας το κοριτσάκι που είχε ανέβει στη σκηνή πάνω το 81 στην ομιλία του, στο 85 μάλλον, στην ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Και το άλλο ήταν η ιδρυτική διακήρυξη. Εδώ κρατάω την ιδρυτική διακήρυξη όπως την κρατούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου την 3η του Σεπτέμβρη του 1974. Αυτό τουλάχιστον λένε από την πλευρά του Πασόκ. Αυτό καταλογίζουν, είναι η πρώτη κριτική. Τι ήταν όμως αυτή η ιδρυτική διακήρυξη και τι σημαίνει σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα.
9: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα. Η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Πηξίδα προς την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Αλλά και πηξίδα προς ένα νέο πατριωτισμό. Γιατί η πατρίδα μας χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας.
5: Ναι. Πηξίδα λοιπόν
4: πηξίδα.
5: Είναι η ιδρυτική διακήρυξη και το
4: ακριβώς.
5: Σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας που χρειάζεται η χώρα.
4: Ναι, αναφέρθηκε βεβαίως έκανε και επιθέσεις στην κυβέρνηση, αναφέρθηκε στο θέμα του ΠΚΠ, στο θέμα των υποκλοπών, στα ΤΕΜΠΗ, σε όλα αυτά τα θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα. Μίλησε για το κράτος δικαίου, για τους θεσμούς, για τη δικαιοσύνη. Ήταν ολομέτωπη η επίθεση και νομίζω ότι με αυτά θα πάει ο Αλέξης Τσίπρας και μέχρι τις εκλογές. Αφού δούμε ξαναλέω και το εγώ. θέλω να δω το πρόγραμμα του κόμματος, όπως και τα στελέχη. Αλλά λένε πάρα πολύ ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει ξαναβρει το χαμόγελό του και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχει. Που
5: καλά, κανείς, αυτό το έχει.
4: Έτσι, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
5: Είναι ένα λαμπερό πρόσωπο. Έτσι, είναι ένα ζεστός άνθρωπος, ο οποίος σε κερδίζει.
4: Ναι.
5: Και αυτό... έχει επικοινωνιακό χάρισμα. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Επίσης είναι ένα πολιτικό όν.
4: Δεν το συζητώ αυτό.
5: Ό,τι και αν καταλογίσει κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα,
4: είτε το συμπαθεί,
5: είτε διαφωνεί, είτε συμφωνεί, είναι ένα πολιτικό όν.
4: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί το λέω αυτό, είναι σημαντικό για να έχουμε ανθρώπους που έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο στην πολιτική σκηνή του τόπου.
5: Και πλέον έχει και μία εμπειρία, έτσι.
4: Φυσικά έχει εμπειρία, έχει κυβερνήσει τη χώρα, ήταν πρωθυπουργός και σε δύσκολες στιγμές. Άρα και αυτό θεωρώ ότι μετράει. Από εκεί και πέρα, τι λένε πολλοί. Άλλοι διαφωνούν με το όνομα. Άλλοι σου λέει ναι, όλα ωραία, καλώς καμωμένα, αλλά πού είναι το πρόγραμμα, πού είναι τα στελέχη. Παιδιά, σιγά-σιγά γίνονται αυτά. Δεν γίνεται. Ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας λέει: κάνουμε ένα καινούριο πολιτικό εγχείρημα. Ένα κόμμα άμυα, ένα πολιτικό φορέα από την αρχή. Και είστε όλοι. Γιατί πολλές φορές είπε το εμείς. Εμείς, η κοινωνία.
5: Ναι, είπε όπως ο Μακρυγιάννης. Πρέπει να βάλουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Ήταν πάρα πολλές οι αναφορές. Και σε ιστορικά πρόσωπα και σε ιστορικές περιόδους. Καθώς ο Αλέξης Τσίπρας θύμισε και τις καταβολές της συγκεκριμένης παράταξης, την κληρονομιά δηλαδή, την οποία κουβαλάει.
9: Είμαστε από μακριά, από μεγάλους αγώνες και συλλογικές εμπειρίες και προχωράμε μπροστά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
5: Αυτά λοιπόν είναι η κληρονομιά. ΕΑΜ, Εθνική Αντίσταση, ΕΔΑ, τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ της αλλαγής.
4: Το, γιατί μετά τα έχωσε στο ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, έτσι, με είπε για τα δάνεια κτλ. Ότι είναι το ίδιο με την Νέα Δημοκρατία, ότι πάνε στελέχη από εδώ και από εκεί σε υπουργικούς και όχι μόνο θόκους. Θέλω να πω, έκανε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρη ο Αλέξης Τσίπρας.
5: Ναι, γιατί είπε ότι η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν τη χώρα. Έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν. Τώρα από εκεί και πέρα μεγάλη συζήτηση έχει προκαλέσει η επιλογή του ονόματος. Είναι ένα όνομα που κανείς είναι η αλήθεια δεν περίμενε.
4: Ήταν, λέει, το κρατούσε ο ίδιος 2 μήνες επί τα σφράγη στο μυστικό και ο ίδιος το αποφάσισε, ο ίδιος το επέλεξε.
5: Και το όνομα λοιπόν αυτού, Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Άλλη κριτική τώρα από εκεί. Γιατί κάποιοι λένε, για παράδειγμα, η κριτική που έρχεται από τα αριστερά, ότι προσπαθεί να οικειοποιηθεί ή και να καπηλευτεί, όπως λένε από την αριστερά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον Ελλάς. Τον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό. Υπάρχει και η κριτική από τα δεξιά. Α, θέλεις να μας γυρίσεις πίσω.
4: Ναι.
5: Θέλεις να έχουμε πάλι στο μυαλό μας τον εμφύλιο και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Υπάρχει και αυτή η κριτική. Κάποιοι λένε, για παράδειγμα, δηλαδή λέει ο Αντώνης Σαμαράς, άμα κάνει κόμμα τώρα πρέπει να το ονομάσει ΕΔΕΣ.
4: Ακριβώς. Γίνεται χαμός διαδικτύο.
5: Γίνεται και αυτό. Άλλοι λένε ότι μπερδεύεται με την ελληνική αστυνομία. Θα πάρουμε το 100, λέει, για να μάθουμε τις προγραμματικές θέσεις του νέου κόμματος. Έχει προκαλέσει λοιπόν συζητήσεις και το όνομα, η επιλογή του ονόματος που είναι το Ελλάς.
10: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει Ελλάς.
5: Ναι, αυτό ακριβώς.
4: Αυτό,
5: έχει
4: αυτό.
5: Και πολλά τραγούδια.
4: Έτσι, άλλη μόνο.
5: Έτσι. Πείτε μας λοιπόν πώς σας φάνηκε και η επιλογή του ονόματος. Το Ελλάς για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στο στούντιο atrialfm.gr. Και γενικότερα η πρώτη εντύπωση από την χθεσινή πρεμιέρα, από τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος. Καλό τάξιδο λοιπόν, εκεί στις νέες θάλασσες, βήρα τις άγκυρες, πρόσω ολοταχώς.
4: Και φύγαμε.
5: Τράβα μπρος, όπως είναι και το μουσικό θέμα το οποίο παίζει από κάτω. Εντάξει Μαρία, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αρκετά κουνηθήκαμε με την αλήκη στο ναυτικό.
4: Κάτι τους αρέσουν στους πολιτικούς στα καράβια και η θάλασσα.
5: Ναι ρε παιδί μου, όλο μέσα σε ένα πλοίο μας έχουν.
4: Δεν μπορώ βρε Ιωσή μου, δεν μπορώ.
5: Δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε.
4: Ναι, δεν μας αφήνουν να πάμε έτσι με ένα λεωφοριάκι, έτσι σε ένα ωραίο εθνικό δρόμο που δεν έχει λακκούβες, έτσι μια ευθεία. Να μην ζαλιζόμαστε, να μην έχει φουρτούνες, να μην έχει... κύματα, να μην έχει τίποτα. Πώ θα γίνει τώρα, ρε παιδιά.
5: Δεν μπορώ εγώ τη θάλασσα κιόλα.
4: Εντάξει,
5: δεν
4: γιατί,
5: μπορώ.
4: Γιατί μπορεί στον αυτή, αδε,
5: δηλαδή, στον θέλω αέρα. Με πιάνει ναυτία, δεν θέλω να γράμμα μήνε.
4: Κι εγώ το ίδιο.
5: Όχι, ούτε τον αέρα. Μαζί εγώ είμαστε. Θέλω κάτω.
4: Κι εγώ να πατάω. Τι γίνεται. Εκεί, μπείτε σε ένα λεωφορείο. Αφήστε τι θάλασσε. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με μόλις 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο vei.gr/fiber.
5: Καλημέρα στον Νίκο. Τον Σάντσι με μία λέξη λέει ο Αλέξης Τσίπρας χθες ήταν εξαιρετικός. Εμείς θα τα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα, και τα θετικά και τα αρνητικά. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Ξέρετε, λέει, η αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
4: Καλά, το έχει δίκιο.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί του.
4: Ναι. Και ο Παντελής ο Χάρος λέει: τρίζουν τα κόκαλα της εθνικής αντίστασης. Αυτό.
5: Και ο Δημήτρης Εάμ λέει: και η εθνική αντίσταση, μάλιστα, μα δεν τρέπεται λιγάκι. Είναι το μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο Δημήτρης. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καμία σημασία δεν δίνω λίγο στο όνομα. Η ουσία έχει νόημα. Συμφωνώ και εγώ μαζί σου,
4: δίκιο,
5: αγαπητή
4: έχει δίκιο,
5: Κατερίνα.
4: Έχει δίκιο.
5: Καλημέρα και στον Ανδρέα. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Ο Χριστόφορος, όταν ακούω, λέει, για σωτήρες που έρχονται να μας σώσουν, θυμάμαι αυτή τη φράση. Ο Θεός υποσχέθηκε στους ανθρώπους ότι οι καλές υπάκουες γυναίκες θα βρίσκονται σε όλες τις γωνιές του κόσμου και μετά έκανε τον κόσμο στρογγυλό. Κάτσε, αγαπητέ Χριστόφορε, γιατί έχουμε πολλούς σωτήρες. Το πολιτικό μας μέλλον είναι τουλάχιστον.
4: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Θα μας σώσουν.
5: Είναι τουλάχιστον ευίωνο το πολιτικό μας μέλλον, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν να σώσουν τη χώρα. Για άλλη μια φορά τουλάχιστον.
11: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος.
5: Τέλος θέλει να κυβερνήσει.
4: Θέλει να κυβερνήσει, γιατί να μην θέλει.
5: Αυτό είναι ο κύριο Βελόπουλο.
4: Το κατάλαβα. Γιατί
5: υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν.
4: Όλοι
5: θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Ναι. Γιατί είναι πολύ διατεθειμένοι.
4: Μπράβο.
5: Να μας σώσουν.
4: Ναι. Ωραία. Τώρα και θα κοιμάμαι ήσυχα από εδώ και πέρα.
5: Η Μαρία από την άλλη, για τον Αλέξη Τσίπρα, επιτέλους λέει: βρήκαμε στέγη ξανά.
4: Κοίτα, τότε δημιουργούνται νέα κόμματα. Βεβαίως ο κ. Τσίπρας είναι παλιός στην πολιτική, δεν είναι ένα εισερχόμενο πρόσωπο. Είναι η κυρία Καριστιανού, ας το πούμε έτσι. Το θεωρώ μια δημοκρατική διαδικασία. Γιατί μπορεί να εκφράζουν και ένα μεγάλο μέρος του κόσμου. Και θέλω να πω, μέσα μπορεί και κάποιοι άνθρωποι με αυτό το υπάρχον πολιτικό σύστημα να μην μπορούν να εκφραστούν. Μπορεί τα νέα κόμματα που θα δημιουργηθούν, γιατί περιμένουμε και τρίτο κόμμα να δημιουργηθεί, είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τώρα οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Δεν ξέρω, λέω, οι πληροφορίες μιλούν για Ιούνιο. Άρα θα έχουμε μια παλέτα από κόμματα να διαλέξουμε όταν θα έρθουν οι εκλογές.
5: Φυσικά.
4: Και αναλόγως με τι ο καθένας τον καλύπτει, έτσι, και τι του προσφέρει το κάθε κόμμα.
5: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Δεν αντέχει άλλο κόσμος. Επιφυλακτική για Τσίπρα, αλλά και πάλι λέει: σου δίνει μια ελπίδα αλλαγής. Γιατί έχει βαλτώσει ο τόπος, είμαστε χειρότερα από ποτέ. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα και στη Μαρία. Αγαπητή Μαρία, μας κατάλαβες δυστυχώς για εμάς. Άκουσα, λέει, τα 5 πρώτα λεπτά της εκπομπής σας για να καταλάβω το ρόλο του Τσίπρα και τις εντολές που σας έδωσαν. Αφού κατάλαβες τις εντολές που μας. Όλο το βράδυ δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ήμασταν στα τηλέφωνα και παίρναμε εντολές. Ρε παιδιά, δηλαδή ειλικρινά, τώρα σας το λέω με αγάπη. Με αγάπη, ειλικρινά, δηλαδή από τα βάθη της ψυχής μου. Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Σταματήστε, δηλαδή, να κάνετε σενάρια.
4: Προσθέτω,
5: δηλαδή, εγώ γελάω, πραγματικά.
4: Εγώ πια
5: γελάω.
4: Δεν μπορώ, δεν εκκρεμίζω. Ο Μιχάλης λέει: καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ο ψεύτης ψεύτης μένει. Αυτή είναι η άποψη του Μιχάλη.
5: Το σίγουρο είναι ότι ξύπνησαν τα πάθη, τα πολιτικά
4: ναι,
5: πάθη.
4: Ναι, αυτό, εντάξει, σίγουρα.
5: Έχουμε και πάλι ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί και απέναντι από την κυβέρνηση και απέναντι από το ΠΑΣΟΚ και μάλλον περισσότερο εκεί θα υπάρξει ο μεγάλος πόλεμος.
4: Ναι, λογικό είναι. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης σου λέει ότι μπορεί να του κόψει κάτι ο κύριος Τσίπρας. Οπότε και εκεί θα έχουμε μπιφ. Το Πασόκ φυσικά έχει να διμέτωπη μάχη και με την κυβέρνηση. Γιατί το Πασόκ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι. Περιμένοντας και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού και του κύριου Τσίπρα, του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, άρα θα έχει ενδιαφέρον πολιτικά το επόμενο διάστημα. Να διαβάσω ένα μήνυμα της Κατερίνας από το Πασαλιμάνι. Πολλοί καπετανέλη μαζεύτηκαν, αλλά εγώ μια ναυτία και μια ανακατοσούρα την έπαθα πρωί-πρωί. Την καλημέρα μου, υπέροχα πλάσματα. Να σε καλά, Κατερινάκι μου.
5: Και εσύ την έπαθες, Κατερίνα.
4: Και εκείνη, σαν και εμένα.
5: Ομοιοπαθείς.
4: Ναι.
5: Σαν και εμάς.
4: Ναι.
12: Σας έπιασε η θάλασσα. Σαν την εφορία. Με έπιασε και με ταρακούνησε. Οχ, πολύ ζαλίζω. Μα δεν κουνιέται και πολύ το πλοίο. Κουνιέται, δεν κουνιέται, εγώ ζαλίζομαι, κύριε. Οχ, δεν αισθάνομαι καλά. Ζαλίζομαι, κάτι μου έρχεται. Με συγχωρείτε.
5: Είναι επειδή ξεκινήσαμε τώρα, έχουμε ξανοιχτεί γι' αυτό και έχουμε τον πρώτο κυματισμό που μας χτυπάει. Μετά θα φτιάξουν τα πράγματα. Μόλις βγούμε στα ανοιχτά, έρχονται καλύτερες θάλασσες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το ταξίδι ξεκίνησε.
9: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς το Λοταχός.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
6: Σε όλους να ασχολούνται με το όνομα. Άρα πέτυχε. Το τι θα κάνει μετά έχει σημασία. Πάντως λέει: βλέπω ρεύμα. Καλημέρα στη Στέλλα. Και ο Νίκος: βλέπουμε το δέντρο, λέει, που είναι το όνομα, και χάνουμε το δάσος που είναι οι πολιτικές. Δεν νοιάζει το μεσοπολίτη με όλα αυτά που περνάει ένα όνομα, αλλά πώς θα βρεθεί ένας άνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας καλύτερη με αξιοπρέπεια. Ο Κωνσταντίνος λέει: εγώ πάντως χθες ένιωσα μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για την επόμενη ημέρα, για κάτι διαφορετικό. Ό,τι και να του προσάψουν, αυτός δεν είχε, ο ΠΚΠ και όλα τα υπόλοιπα. Είπαμε, διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Ο Προβοκάτορας, εκεί που περιμέναμε φιέστα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελώνα, μας προέκυψε φιέστα με το Μίτσο το Μαυρίκι του Πανιωνίου. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε. Ο Γιώργος: ελπίζουμε σε κάτι καλό για την πατρίδα, αλλά το όνομα, λέει, μου φαίνεται περίεργο.
7: Εντάξει, είναι, ξέρεις, υποκειμενικό, ρε παιδί μου, σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Σε κάποιους αρέσει, κάποιοι δεν δίνουν σημασία στο όνομά σου. Λέει, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Τσίπρας, το πρόγραμμά του, τι άποψη πια έχει για συγκεκριμένα θέματα, σοβαρά, για τα εθνικά, που αναφέρθηκε πολλές φορές στα εθνικά θέματα χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Αρκετές φορές.
6: Ο Θωμάς: είχαμε ψηφίσει, λέει, το όχι και το έκανε ναι. Μήπως τώρα, λέει, ψηφίσουμε Τσίπρα και μείνει ο Μητσοτάκης. Καλημέρα και σε σένα. Ενώ ο Γκοτζίλας: μήπως το Ελλάς σημαίνει ένας λαμπερός άλλος ΣΥΡΙΖΑ. Είστε και ευρηματικοί, έχετε βάλει και τη φαντασία σας να δουλεύει. Καλημέρα, αγαπητέ, να σε καλά, φίλε. Ενώ ο Πάνος αναρωτιέται πόσα κόμματα αντέχει αυτή η χώρα. Εύλογη η απορία σου. Πόσα να αντέχει. Πόσα θα κατέβουν και πόσα θα μπουν στην επόμενη Βουλή. Καλημέρα και στον Παλιάτσο. Να μην κάνει, λέει, μια αναφορά χθες ο Αλέξης στον Ολυμπιακό, δεν το περίμενα. Δείχνει ότι δεν είναι υπεράνω όπως ο Ιωσήφ που λέει Ολυμπιακός πρωταθλητής και γεμίζει το στόμα του. Καλά, αγόρι μου, καλά, θα σε φτιάξω πίσω, έχει αχλάδα την ουρά. Καλημέρα και στην Κατερίνα.
7: Χαμός
6: γίνεται, ναι. Καινούριο καλαθάκι μου λέει και που να σε κρεμάσω, κρατώ μικρό καλάθι, ο χρόνος θα δείξει, θα κλέψει από το Πασόκ και από άλλα κόμματα. Εμείς λέει τι θα κάνουμε, ο καθένας όταν θα έρθει η ώρα θα πάρει τις αποφάσεις του. Ενώ ο Νίκος από την άλλη πρόκειται, λέει, για καρικατούρα του Ανδρέου Παπανδρέου. Δεν μπορεί να υποδηθεί τον μεγάλο και ανεπανάληπτο Ανδρέα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας με κριτική, με εντυπώσεις από τη χθεσινή παρουσίαση του κόμματος.
7: Και με θετική ανταπόκριση, έτσι. Η Δανάη λέει Ελλάς για την Ελλάδα. Καλημέρα. Να. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
6: Καλά, αυτό το Ελλάς. Εγώ όταν ακούω Ελλάς, πηγαίνει αλλού το μυαλό μου.

0: Ιστορικό σύνθημα έχει μείνει
1: και τώρα.
0: Και
1: τώρα το λες και σήμερα που εχθές τις έριξε τις βομβίτσες.
0: Ο άλλος λέει γιατί δεν το έλεγε ο Ομπάμα.
1: Προφέσεις.
0: Και ο Ομπάμα έχει, ναι, και ο Ομπάμα έχει αναφερθεί στο παρελθόν.
2: Thank you very much.
3: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε, και ο Ομπάμα λέει ζήτω η Ελλάς.
1: Πού το θυμήθηκε τώρα, αγάπη μου γλυκιά, πού το θυμήθηκε.
0: Και ο βασιλιάς Κάρολος, όχι μόνο ο Ομπάμα.
4: Ζήτω η Ελλάς.
0: Ορίστε. Πάρα μα πάρα πολλά τα μηνύματα, πραγματικά γίνεται χαμός. Εντάξει, είναι το πολιτικό θέμα της ημέρας.
1: Λογικό είναι, έτσι, επανεμφάνιση στην κεντρική πολιτική σκηνή για τον Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο κόμμα, έτσι, νέο όνομα.
0: Εγώ περίμενα όμως χθες.
1: Τι?
0: Όλη αυτή η παρουσίαση να έχει κάτι πιο σύγχρονο, κάτι πιο ευρηματικό. Μου φάνηκε έτσι λίγο... Παλαιά σκοπής.
1: Ναι. Πάντω σκηνοθετικά ήταν πολύ ωραίο, έτσι. Αυτό λέω.
0: Εντάξει, σκηνοθετικά ήταν ωραίο, αλλά περίμενα έτσι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο ευρηματικό, κάτι πιο σύγχρονο. Ακόμα και στο λογότυπο του κόμματος. Λέω τώρα, εγώ σαν θεατής, έτσι, σαν τηλεθεατής, όπως το παρακολούθησα. Επίσης, τον Αλέξη Τσίπρα προλόγησαν η Μαριάννα Τουμασάτου με τον Εμίλιο Χιλάκη. Εγώ έχω μεγάλη αδυναμία να ξέρεις το Χιλάκη. Μεγάλη αδυναμία.
1: Εγώ το λατρεύω, έτσι, πραγματικά. Και είναι και πολύ καλός ηθοποιός.
0: Εξαιρετικός ηθοποιός. Μ' αρέσουν και οι απόψεις του. Όσες φορές τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις, είναι και πανάθα να τα λέμε αυτά. Και επί της ουσίας είχαν φτιάξει ένα θεατρικό για να προλογίσουν την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ευρηματικό, κάποιες φορές, με πολιτικές αναφορές.
1: Από μέσα όμως, δύο-τρεις ατάκες. Ναι. Δεν μπορούσα να τα. Εντάξει.
0: Μου έκανε εντύπωση ότι έριξαν κάποια καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού. Δεν το περίμενα τώρα. Δηλαδή στην παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα να ρίξουν τώρα καρφιά στη Μαρία Γαριστιανού μου έκανε εντύπωση. Τουλάχιστον εγώ έτσι το κατάλαβα. Εάν κάνω λάθος, πες μου και εσύ να μου πούνε και οι ακροατές στο στούντιο atrialfm.gr.
5: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
6: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer,
5: ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
6: Ωραία ερώτηση, θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνόσα αριστερά.
0: Εμένα έτσι μου φάνηκε λοιπόν, σαν καρφί για τη Μαρία Γαριστιανού. Να πετάξουμε ένα περιστέρι και να ανεβάσουμε live στο Instagram.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Εσύ δεν είσαι influencer, τα νέα κόμματα.
1: Δεν χρειαζόταν αυτό, λες.
0: Ναι, τώρα στη χθεσινή βραδιά που ήταν πραγματικά η γιορτή για την... για το νέο κόμμα, αυτή η αναφορά και είναι και από διαφορετικό πολιτικό χώρο. Πες με περίεργο τώρα, δεν ξέρω, μου χτύπησε λίγο άσχημα. Απλά το αναφέρω. Η ώρα είναι 9 παρά 20, είναι η ώρα που έχετε αγαπήσει όλοι.
1: Βέβαια.
0: Καθώς στο στούντιο βρίσκεται κοντά μας ο Παναγιώτης Βολάνιος να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Θα ήταν πιο εύκολο να πούμε την κίνηση όπου δεν υπάρχει, γιατί πραγματικά είναι. Γεμάτοι όλοι οι δρόμοι. Στο Κόκκινο και Φυσό στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια στην Άνοβο και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού σε Εγάλεο και Ελαιώνα. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνια στη Σμάρνη Πατησίων. Και Πειραιώς, μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, κυκλοφοριακή δυσχέρεια, ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από τις Τζιφιές μέχρι παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που πλέον ανήκει και στο Ευρωπαϊκό Πάνθεον.
0: Το είπαμε αυτό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Όποτε λέμε την κίνηση για τον Πειραιά, δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουμε γι' αυτό.
7: Εγώ αναφέρομαι στην κίνηση.
0: Ναι, αλλά το κολλάς και αυτό από πίσω.
7: Είναι αλληλένδετο.
0: Είναι αλληλένδετο.
7: Μεγάλη διάκριση.
0: Εντάξει, σε συγχωρώ γιατί είναι το πρώτο που ζεις. Το άλλο ήσουν ένα μικρό παιδάκι, δεν το θυμάσαι.
7: Δημοτικό και τα δύο.
0: Το πρώτο που έζησες, οπότε καταλαβαίνω. Εντάξει, για πάμε.
7: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από Πλακεντίας ως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση.
1: Δεν σε πείραξε πολύ σήμερα, Παναγιώτης. Κάτσε χαρακτήρα, δεν σε πείραξε πολύ.
0: Τώρα, αυτές τις μέρες εμείς βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο. Ας τους άλλους να βλέπουν μπάσκετ, εμείς όλη μέρα ποδόσφαιρο. Και έρχεται και το Μουντιάλ τώρα τον Ιούνιο σε Ηνωμένες Πολιτείες, σε Μεξικό, σε Καναδά. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω-γύρω και όλα αυτά τα ωραία. Η Μαρία απέναντι αναρωτιέται, σου λέει τι λέει αυτό, τρελάθηκε τώρα. Ναι, έχω τρελαθεί, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου.
1: Ναι.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτά
0: σαν
1: είναι.
0: Να καλπάζω, σαν καλά, να κατεβαίνω,
1: εσύ?
0: Να οργώνω το γήπεδο.
1: Τι κάνεις?
0: Να το οργώνω. Να καλπάζω.
1: Και κάνει και χειρονομίζω να με βρει.
0: Ναι, το οργώνω, άσε με τώρα.
1: Ναι, όργωσε, παιδί μου, όργωσε.
0: Έτσι νιώθω λοιπόν.
1: Όργωσε εσύ.
0: Γιατί αγόρασα extra large τηλεόραση από τα public. Ζήστο και εσύ με κορυφαία extra large τηλεόραση από τα public, ατοκά και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Τι άλλο θέλεις? Προετοιμάσου για το Μουντιάλ που έρχεται στα public.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι για τα φρούτα και τα λαχανικά που δεν τα τρώει ο Σίφ, αλλά τα τρώω εγώ. Οπότε θα πάω να το αγοράσω, θα φάω εγώ, θα φάω και εκείνος αναγκαστικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl ξέρεις ότι είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυμένα. Τα τσεκάρουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει? 1800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Αυτό θα πει εγγύηση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Φύγαμε λοιπόν στα Lidl για φρούτα και λαχανικά.
0: Καλημέρα και στη Μαρίκα.
1: Ναι.
0: Αναφέρεται σε αυτό που είπαμε νωρίτερα για την αναφορά στην κυρία Καριστιανού. Και εμένα μου ξένησε, λέει, στην αρχή αυτή η σπόντα. Αλλά η όλη ομιλία ήταν προεκλογική και επιτέθηκε στους πολιτικούς του αντιπάλους. Έτσι, λέει, μου φάνηκε και η κυρία Καριστιανού είναι πολιτικός του αντίπαλος. Οπότε έχει και εκείνη ένα νέο κόμμα. Ίσως δεν θα έπρεπε, λέει, να μας ξενήσει τόσο. Είναι, λέει, μία σκέψη.
1: Ναι.
0: Την ακούω, τη σέβομαι, ναι. Αλλά εγώ είπα τη γνώμη μου, έτσι.
1: Κοίταξε τώρα, θα ανέβει η πολιτική αντιπαράθεση. Είναι σίγουρα, θα γίνει. Ο κακός χαμός στο επόμενο διάστημα. Να πω ότι σήμερα συνεδριάζει η Νέα Αριστερά. Και σύμφωνα με πληροφορίες, πάρα πολλά στελέχη της εξετάζουν την ανεξαρτητοποίησή τους. Μάλιστα με κοινή δήλωση. Είναι αυτά τα στελέχη που κοιτάνε προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα θα έχουμε εξελίξεις σήμερα και στη Νέα Αριστερά.

0: Κάτζου, μάλλον κάτι κάνουμε σωστά.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω γιατί.
1: Περίμενε, να βάλω το ακουστικά μου.
0: Λοιπόν, έχει γίνει η αναφορά από την αρχή της εκπομπής στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το ΕΛΑΣ.
1: Ναι.
0: Ή την ΕΛΑΣ, μάλλον, γιατί είναι η ελληνική ΕΛΑΣ. Αριστερή συμπαράταση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέχρι να το συνηθίσω.
1: Και εγώ να σου πω, μπερδεύομαι. Ναι, και εγώ. Πήγα να λέω εθνική, και εγώ το σκέφτομαι ακόμα.
0: Υπάρχουν λοιπόν και κάποια μηνύματα από δύσπιστους ακροατές και καλά κάνουν οι άνθρωποι και είναι δύσπιστοι και έτσι πρέπει να είναι και πάντα επιφυλακτικοί. Αλλά αυτά τα λίγα μηνύματα που προέρχονται από δύσπιστους ακροατές είναι χωρισμένα σε δύο κατηγορίες. Είναι λοιπόν τα μηνύματα που λένε «Α, προσπαθείτε να αποδομήσετε και έχετε πάρει εντολές κτλ.» Και υπάρχουν και τα άλλα μηνύματα τα οποία λένε ότι κάνετε support στο Τσίπρα.
1: Δεν αποφασίστε
0: όμως. Και τον αποθεώνετε.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Δηλαδή, παιδιά, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
1: Έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις. Κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του, χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Εντάξει, ειλικρινά.
0: Έντεκα
1: νεκροί λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχει δει.
0: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ. Όλων των εποχών. Δεν ξέρω τέτοια εποχή, Μάιο, τέτοιες θερμοκρασίες. Η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει δει.
0: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, ποτέ
1: μας
0: στην
1: έρχεται,
0: ιστορία.
1: Μας έρχεται, να ξέρεις.
0: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει μέχρι το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική
1: και
0: κατάσταση.
1: Να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βεγγάζη.
0: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλημέρα.
0: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Και η Ολλανδία, η αδερφή μου,
0: φασίστε
1: μας.
0: Και τον αποθεώνεται.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Δηλαδή, παιδιά, okay, κάτι κάνουμε καλά τότε.
1: Τους έχουμε μπερδέψει.
0: Όχι, αυτό πάει να πει ότι κρατάμε ίσες αποστάσεις. Κάνει ο καθένας την κριτική έτσι όπως έχει τα πράγματα στο μυαλό του, χωρίς καμία εμπάθεια και χωρίς κανένα κίνητρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στις Βρυξέλλες που μας ακούει φανατικά. Ένα μη ελασίτικο λέει μήνυμα. 30 και πλέον βαθμοί στη Βόρεια Ευρώπη. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εκεί στη Βόρεια Ευρώπη.
1: Εντάξει, ειλικρινά. 11 νεκροί λέει. 7 στη Γαλλία, νομίζω. Βρετανία έχει δει.
0: Άλλοι 4 νεκροί στη Βρετανία.
1: Ακριβώς. Και Ιταλία. Και στην Ιταλία. Είναι, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ. Όλων των εποχών. Δεν ξέρω τέτοια εποχή, Μάιο, τέτοιες θερμοκρασίες. Η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει δει.
0: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, ποτέ
1: μας
0: στην
1: έρχεται,
0: ιστορία.
1: Μας έρχεται, να ξέρεις.
0: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα λέει μέχρι το Σαββατοκυριακό μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση.
1: Και να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
0: Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει.
1: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βεγγάζη.
0: Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης.

0: Είναι, λέει, θερμοκρασίες ρεκόρ όλων των εποχών. Δεν ξέρω τέτοια εποχή, Μάιο, τέτοιες θερμοκρασίες η Βόρεια Ευρώπη δεν την έχει δει.
1: Είναι ρεκόρ. Δεν έχει καταγραφεί ποτέ, ποτέ
0: μας
1: στην
0: έρχεται,
1: ιστορία.
0: Μας έρχεται να ξέρεις.
1: Τέτοια επίπεδα θερμοκρασιών και στην Γαλλία και στην Αγγλία. Και μάλιστα, λέει, μέχρι το Σαββατοκύριακο μπορεί να φτάσει τους 39 και τους 40. Οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση.
0: Και να ξέρετε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις χώρες. Στην Βρετανία δεν έχουν κανένα air condition, δεν έχουν κλιματισμό. Δεν είναι όπως εμείς εδώ που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, εμείς.
1: Τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουμε συνηθίσει.
0: Είναι πραγματικά οι συνθήκες και όλη η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική. Καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι στη Βεγγάζη.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Με 19 βαθμούς.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
1: Και μάλιστα στη Βρετανία είναι οι 4 νέοι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους, οι οποίοι προσπάθησαν να δροσιστούν και να κολυμπήσουν και πνίγηκαν. Ο ένας μάλιστα από θερμικό σοκ, γιατί τα νερά είναι ακόμα κρύα. Σε συνδυασμό λοιπόν με την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας πήγε το παιδί να μπει μέσα και έπαθε θερμικό σοκ και έχασε τη ζωή του. Δραματική κατάσταση λοιπόν με τον καύσωνα σε χώρες της Ευρώπης όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ιταλία αλλά και άλλες χώρες στην Βόρεια Ευρώπη.
0: Και η Ολλανδία, η αδερφή μου έλεγε ότι τέτοιες θερμοκρασίες και τέτοια εποχή δεν υπάρχουν στην Ολλανδία. Πραγματικά οι άνθρωποι αισθάνονται και άσχημα, έχουν δυσφορία, δεν αντέχουν. Αυτό που λες ακριβώς.
1: Εμείς εδώ ευτυχώς παιδιά δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μέχρι και 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Το νιώθεις ότι έχει ζέστη, αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε κάτι ακραίο. Τώρα για το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα, γιατί πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, κυρίως τους ιδιοκτήτες αλλά και ενοικιαστές. Τι είναι αυτό το τέλος τοπικής ανάπτυξης που έρχεται από την 1η-1η του 2027? Όπως θα πούμε και για την χθεσινή ομιλία του Κώστα Καραμαλή, που έστειλε πολλά μηνύματα από το Μέγαρο Μουσικής, μίλησε στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου.
0: Ναι, και ήταν έντονα επικριτικός. Έτσι, έντονα και για το κράτος δικαίου, για τις υποκλοπές και για τα εθνικά. Και δημιουργείται και ένα δίπολο, βρε παιδί μου. Δηλαδή, από κάτω είναι ο κύριος Σαμαράς. Δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει και τι θα σημαίνει, γιατί πλέον όλοι λένε ότι ο κύριος Σαμαράς θα το κάνει το κόμμα. Δεν το ξέρω, δεν είναι να μιλώ με το συγκεκριμένο, δεν ξέρω παραπάνω. Δεν κάνω ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου, όμως λένε ότι είναι βέβαιο ότι θα κάνει κόμμα. Αυτή είναι, δηλαδή, συνοδοιπόρη αυτό. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος μαζί, δηλαδή και οι δύο, και ο κύριος Καραμαλής ακολουθεί τον κύριο Σαμαρά. Δεν το ξέρω, λέω. Μου προκάλεσε πάντως έναν προβληματισμό όλο αυτό που είδα χθες.
1: Θα τα πούμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, καθώς και για την έρευνα που λέει για τους Έλληνες που σχεδιάζουν φέτος τις διακοπές τους. Θα τα πούμε εκεί πέρα. Σχεδιάζετε διακοπές, ετοιμάζεστε? Δεν νομίζω, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Όσον αφορά τον πόλεμο τώρα, δεν έχουμε κάποιο καινούριο. Παιδιά, όλο στο μπλα μπλα είναι.
0: Η συμφωνία.
1: Όλο πλησιάζουν.
0: Ή τίποτα, λέει ο Ρούμπιο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά κάθε μέρα είναι όλο αυτό. Κοντά σε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Και κοντά σε συμφωνία και μας μένει ένα θέμα. Μόνο τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν να ξεπαγώσουν.
0: Στα υπόλοιπα
1: τα έχουμε βρει. Αλλά κάθε μέρα είναι ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Η αβεβαιότητα συνεχίζεται. Οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν. Και εμείς συνεχίζουμε να πληρώνουμε κανονικά. Στην υγεία του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, μπράβο, και σου λένε και όλοι οι οργανισμοί διεθνείς και όχι μόνο ότι έρχονται, αυτό είναι σοκ και ενεργειακό και επισητιστική κρίση και θα ανέβουν οι τιμές των τροφίμων. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και να τελειώσει ο πόλεμος, καλά η ακρίβεια θα μείνει. Θα δούμε πότε θα αποκατασταθεί η ισορροπία στην ενεργειακή αγορά και όχι μόνο.
1: Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πω ότι και σήμερα μαζί μας είναι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Και με το υπέροχο design που έχει και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη.
0: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο συνοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Τις εκλογές, όταν και αν έρθουν,
23: Παναγιά μου,
22: θα έχουμε και εκεί εξελίξεις. Θα σου πω εγώ σε λίγο. Πες μου για το σουβλάκι τώρα, γιατί είναι πιο σοβαρό.
23: Μα είσαι καλά τώρα, το εθνικό φαγητό σουβλάκι τώρα. Ξέρετε, λέει, υπάρχει. Πώς θα τρώγαμε το σουβλάκι? Παλιά παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά, βάζεις πατάτες εσύ στο σουβλάκι?
22: Εγώ, παιδιά.
23: Όταν ήμασταν παιδιά.
22: Σουβλάκι, πατάτες, ποτέ.
23: Ωραία.
22: Ποτέ. Περιμένετε.
23: Όταν ήμουν παιδί, δεν εβάζαμε πατάτες. Όταν άρχισα και μεγάλωνα στην εφηβεία και τα λοιπά, εν παιδί, ενώ πολύ μικρό, αρχίζαν λοιπόν και μπαίναν διάφορα στο σουβλάκι. Τώρα έχει γίνει και με σος και με μουστάρδες και πατάτες. Έλα μδε. Και τώρα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι το σουβλάκι με πατάτα, ντομάτα, ρε παιδί μου. Τώρα λέει τέλος η πατάτα από το τυλιχτό.
22: Τι τέλος?
23: Λέει η επαγγελματία. Τέλος. Δεν μπαίνει η πατάτα στο τυλιχτό. Όχι γιατί επιστρέφουμε στις ρίζες μας. Το κλασικό σουβλάκι ποιο ήταν, παιδιά? Το κρέας, η πίτα και το κρεμμύδι. Και αν είχε και ντομάτα, εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή, ξέρω ένα στην Ερυθρέα, πολύ παλιό, πολύ ωραίο σουβλάκι. Πού δεν βάζει? Βάζει το κρέας, την πίτα και το κρεμμύδι. Αν θέλει το κρεμμύδι. Δεν βάζει ντομάτες και τέτοια. Εγώ θυμάμαι λοιπόν αυτό το σουβλάκι. Μετά τα τελευταία χρόνια είχαμε την πατάτα και πολλά άλλα. Τώρα τέλος η πατάτα λόγω της ακρίβειας.
22: Αν θες, μόνο την επιλέγεις δηλαδή εσύ με τη χρέωση την ανάλογη.
23: Ναι, γιατί έχει φτάσει 4,5. Τώρα δεν θα μιλήσω για 5 και 5,5 σε κάποια νησιά κτλ. Εγώ σας λέω 4,5. Αυξάνεται όταν μπαίνει η πατάτα, αυξάνεται η τιμή. Άρα τι σου λέει ο κόσμος? Βγάζω την πατάτα να φάω το σουβλάκι, να μην έχει την πατάτα, να γλιτώσω αυτά τα 20-30 λεπτά. Και έτσι πλέον λέει το σουβλάκι το τυλιχτό είναι το κρέας, ανάλογος θα πάρεις, το κρεμμύδι, το τζατζίκι και άντε και ντομάτα. Μέχρι εκεί. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε?
22: Καλά, κοίταξε, εγώ δεν βλέπω διαφορά, γιατί εγώ έτσι το έτρωγα. Δηλαδή εγώ έτρωγα μόνο την πίτα με το κρέας. Είτε ήταν αυτό το καλαμάκι.
23: Εντάξει, αλλά πολλοί άνθρωποι βάζαν πατάτες,
22: ναι,
23: μέσα.
22: Και τα... Βέβαια,
23: πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και τα παιδιά, ρε παιδί μου, οι έφηβοι και τα λοιπά, βάζουν και πατάτες, τους αρέσουν και μέσα και για να είναι πιο χορταστικό. Τώρα λόγω της ακρίβειας έχει κρυβίνει και πατάτα. Έχει ακρυβίνει και το λάδι να την τηγανίσεις, μάλλον. Και όλα αυτά.
22: Γιατί και τι δεν έχει ακρίβει?
23: Κάτσε.
22: Όλα έχουν ακρίβει.
23: Και το ενεργειακό κόστος, γιατί δεν πιέζει ρεύμα για να την.
22: Εννοείται.
23: Αυξάνει την τιμή.
22: Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι?
23: Σου λένε οι άνθρωποι ότι χωρίς πατάτα τόσο, με πατάτα τόσο. Άρα και οι πολίτες, εμείς οι κατανοητές, τι λέμε? Βάλε ένα χωρίς πατάτα αφού είναι φτηνότερο. Γιατί άμα είναι, έχει 4,5, λέω εγώ μια τιμή, και χωρίς πατάτα έχει 4, και τα 50 λεπτά κάποιος θα σκέφτεται να έχεις 3 παιδιά και θες να φάνε σουβλάκι. Οι 2. Έτσι λοιπόν, ορφανό το σουβλάκι, που λέει και ένας φίλος. Ορφανό, παιδιά, μόνο το κρέας, το κρεμμυδάκι και πολύ μας πάει.
22: Ξεχάστε λοιπόν και τις πατάτες. Καλημέρα στο Δημήτρη στα Χανιά. 2 ερωτήσεις, λέει, δεν θα ήταν καλύτερα να πει το κόμμα Ζουρνάς 2.0? Και δεύτερον, την κυρία Λιόλιου, λέει, που έχει αύριο ο κύριος Χατζηνικολάου, την φέρνει για να τρολάρει τους Παναθηναϊκούς? Όχι, Δημήτρη. Κοίταξε να δεις, τώρα μιλάμε για διαβολική σύμπτωση. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη.
23: Κοίτα να δεις.
22: Πριν πάρει ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα. Απλά τώρα, συμπίπτει με αυτό το γεγονός. Τι να κάνουμε, θα το υποστούμε και αυτό. Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Να, είπες για το σουβλάκι. Στην Κύθινο 5,50 το τυλιχτό.
23: Ορίστε. Να το.
22: Καλημέρα στην Κύθινο.
23: Για 5,5 ευρώ έχει φτάσει το σουβλάκι. 5,5 ευρώ, πραγματικά κάποτε. Θυμάμαι η κόρη μου όταν ήταν στην εφηβεία. Και είναι 23, δεν είμαστε πολλά χρόνια δηλαδή που έχουν περάσει. Τη έδινα 2-2,5 ευρώ. Και έπαιρνε ή έπαιρνε δύο καλαμάκια ή έπαιρνε ατυλιχτό.
22: Τώρα ξέχασε το. Και λέει ο Αντώνης, ίσα ίσα λέει είναι καλύτερο αυτό. Γιατί με την πατάτα θα βάζουν περισσότερο γύρο. Όσο πιο πολύ πατάτα είχε μέσα, ήταν τόσο πιο λίγος και ο γύρος. Είναι μία άποψη. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, παιδιά. Τι 4 ευρώ λέει η πατάτα, πάνω από 0,70, άντε 1 ευρώ δεν έχει στα σούπερ μάρκετ. Ναι, το κιλό. Εδώ μιλάμε τώρα για το σουβλάκι. Καλημέρα και στο Αρμενάκι. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά θέματα που πρέπει να καλύψουμε σε αυτή τη δεύτερη ώρα, καθώς την πρώτη ώρα της εκπομπής, όπως ήταν λογικό, ασχοληθήκαμε περισσότερο με την χθεσινή ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα για τον νέο πολιτικό φορέα για την Ελλάς. Ακούσατε και αποσπάσματα από την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού και μεταφέραμε και αρκετά από τα δικά σας μηνύματα. Πάμε λίγο στο... Πού θες να πάμε?
23: Να πάμε λίγο σε μια εξέλιξη των τελευταίων λεπτών,
22: ναι,
23: για
22: βέβαια
23: να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Κινήματος Αλλαγής, κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει σήμερα μήνυση ενώπιον του εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας, τον κύριο Άδων Γεωργιάδη, για τις πράξεις της κουφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης, αναφορικά με σειρά δημοσίων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συγκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτό που είχαν πει στο ΠΑΣΟΚ, ότι θα κάνουν μήνυση, ο κύριος Ανδρουλάκης θα κάνει μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
22: Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτή την εξέλιξη, να πούμε ότι στις 11 τώρα, σε περίπου 2 ώρες, θα είναι στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος από τον Νίκο Χατζηνικολάου, οπότε θα δώσει και τις απαντήσεις σε αυτή την τελευταία εξέλιξη.
23: Ακριβώς, γιατί θα δώσει τις απαντήσεις του σίγουρα, θα μιλήσει για όλα και αυτή τη μήνυση θα πάει να καταθέσει ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του.
22: Τι γίνεται, η Αμαλία μου, με το τέλος τοπικής ανάπτυξης που ανοίξαμε χθες, το θέμα που θα έρχεται στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η-1η του 2027 και στην ουσία είναι η ενοποίηση
23: δύο φόρων
22: που υπάρχουν σήμερα, του τέλους ακίνητης περιουσίας και του φόρου για τα ηλεκτροδοτούμενα.
23: Πολύ σωστά. Εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα χθες τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, να λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση και ουσιαστικά θα υπάρχουν και μειώσεις, γιατί από δύο φόροι γίνονται ένας.
22: Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λιβάνιος έτσι για το θέμα.
1: Ουδέν ανακριβέστερο και έρχεται ένας νέος ένφια. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως λογικό, κοινοποιούνται δύο φόροι οι οποίοι υπάρχουν σήμερα και μάλιστα με ένα σύστημα πολύ πιο δικαιότερο. Η ενοποίηση στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αν όχι σε όλες, θα έχει μια σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση, η οποία μπορεί να φτάσει από τα 15-13 ευρώ για ένα κίνητο 100 τετραγωνικό στην Κυψέλη και μπορεί να είναι και περισσότερο αν ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων είναι μεγαλύτερος με απόφαση του Δήμου.
22: Ο κύριος Λιβάνιος λοιπόν λέει ότι θα υπάρχει σημαντική μείωση στην ετήσια επιβάρυνση από την ενοποίηση αυτών των δύο φόρων με το νέο τέλος. Αυτό λέει ο κύριος Λιβάνιος. Σημαντική μείωση θα προκύπτει στην ετήσια επιβάρυνση.
23: Εγώ πάντως ακούω και τους ιδιοκτήτες να λένε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Πραγματικά έχω μπερδευτεί, γι' αυτό το λέω. Έχω μπερδευτεί.
22: Επειδή είπες για τους ιδιοκτήτες, να ακούσουμε και τον κύριο Παραδιά, τον πρόεδρο της Πομιδά. Τι είπε χθες στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Μίνας Καραμίτρου στο Open. Ο κύριος Λιβάνιος μίλησε στην τηλεόραση του Sky, ο κύριος Παραδιάς στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου.
2: Πάμε σε τριπλασιασμό τελικά του υφιστάμενου τέλους ακίνητης περιουσίας, το οποίο δεν αλλάζει την βασική του μορφή, ότι πρόκειται για ένα μέτρο επαύξησης των προλογικών υποχρεώσεων, από το γεγονός ότι καταργείται ο φόρος ηλεκτροδοτημένων χώρων, ο οποίος ήταν και πολύ λιγότερο και αφορούσε τους ενοικιαστές. Αυτό που λέει μέσα ο νόμος είναι ότι θα το πληρώνει ο ενοικιαστής καταρχήν και στη συνέχεια θα το ζητάει να το κόψει από τον ιδιοκτήτη. Θα ανοίξει δηλαδή μήνα-μήνα λογιστήριο ο κάθε ενοικιαστής με τον κάθε ιδιοκτήτη και θα αρχίσουν άλλου είδους αντιγκλήσεις, το και τ' άλλο. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αν το ποσό το οποίο κόβεται από το ενίκιο μεγαλώσει πολύ, η ΑΔΕ θα βλέπει λειψές καταβολές ενοικίων και θα έχουμε μετά τις συνέπειες που θα υπάρχουν από τις 1 Οκτωβρίου και μετά, για όταν δεν καταβάλλονται όλα τα ενίκια μέσω τραπεζικής καταβολής.
23: Άρα.
22: Αυτές είναι οι ανησυχίες που εκφράζονται από
23: ναι,
22: τους ιδιοκτήτες.
23: Και επιφυλάξεις.
22: Φοβούνται λοιπόν για τριπλασιασμό του συγκεκριμένου τέλους, γιατί εδώ, όπως λέγαμε και χθες, Αμαλία,
23: ναι,
22: θα είναι στην ευχέρεια των Δήμων. Και
23: ακριβώς,
22: των περιφερειών.
23: Να το υιοθετήσουν, να υιοθετήσουν αυτό το φόρο και να τον εφαρμόσουν, έτσι.
22: Και μπορεί λοιπόν να μπει ο Δήμος και να το ανεβάσει κατά 0,35 της χιλής.
23: Ναι.
22: Αλλά μπορεί να μπει και η περιφέρεια μετά και να το ανεβάσει ναι, άλλο 0,35
23: άρα,
22: της χιλής.
23: Άρα.
22: Και να φτάσει λοιπόν στα επίπεδα του 1,05. Άρα να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί αυτό το
23: τέλος.
22: Εγώ σου λέω ότι. Ο κύριος Λιβάνιος, όπως ανακούσαμε.
23: Ακριβώς αυτό το λέω. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες εκφράζουν ένα τελείως διαφορετική άποψη. Περιμένω να το δω. Δεν έχω καταλάβει. Αλλά πραγματικά, αν είναι ένας νέος φόρος, ένα νέο χαράτσι. Γιατί είπες και ένα παράδειγμα χθες ότι από τα 70 ευρώ μπορεί να φτάσει στα 200 ευρώ ετησίως, έτσι.
22: Ναι.
23: Δεν είναι ένα μικρό ποσό. Και δεν είναι μικρό ποσό. Αν ο κύριος Λιβάνιος επιμένει, όχι. Εγώ πάντως ακόμα, ξαναλέω, δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα στο μυαλό μου για αυτό το νέο φόρο. Πείτε το τέλος τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς το λένε, τοπικής ανάπτυξης, δεν ξέρω πώς το λένε.
22: Τέλος τοπικής ανάπτυξης,
23: ναι,
22: θα είναι και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, εφόσον, όπως είπαμε νωρίτερα, μπουν και οι περιφέρειες σε αυτόν τον σχεδιασμό. Και γίνεται και ο συνειρμός, βέβαια, επειδή θα έρχεται στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όλοι θυμούνται εκείνο το περίφημο χαράτσι, έτσι, θυμάστε, το οποίο είχε ανακοινώσει ο κύριος Βενιζέλος πάνω από τη Θεσσαλονίκη.
23: Το
22: περίφημο χαράτσι στους λογαριασμούς τότε, το οποίο ήρθε ως προσωρινό και έμεινε παντοτινό νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
23: Πώς το είπες, παλικάρι μου?
22: Βοήθειά μας.
23: Πώς το είπες, παλικάρι μου, ωραία ήταν.
22: Ορίστε, έκανα το σταυρό μου. Τώρα είπα και την προσευχή μου, μπήκε ο Βολάνιος. Επίτηδες, το κάνει, δεν εξηγείται διαφορετικά. Πες μας τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, Παναγιώτη Βολάνιε.
4: Καλημέρα και πάλι. Εγώ πριν από την κίνηση αναρωτιέμαι αν είναι μεγαλύτερο πρόβλημα η κίνηση στις πρωινές ώρες στο σουβλάκι χωρίς πατάτες.
23: Αμπρά.
22: Εσύ τι λες?
23: Παναγιώτη μου, μπράβο. Πες μας, Παναγιώτη μου, την άποψή σου.
22: Εσύ που είσαι νέο παιδί.
4: Σοβαρά ζητήματα και τα δύο.
22: Εσύ πώς όμως... τρως, παιδί μου.
4: Πάντα η πατάτα είναι.
22: Βάζει και την πατάτα μέσα.
23: Να το βλέπει που σου λέω.
4: Δεδομένη,
23: τα παιδιά.
22: Τα έχουν μάθει τα νεότερα,
23: ναι,
22: παιδιά.
23: Ναι, και, και χορταίνουνε, παιδί μου. Ναι. Τώρα βολάνε ω τέτοιο παλικάρι, δύο μέτρα παιδί πάνω στην ανάπτυξη. Μπορεί να φάει μόνο ένα σκέτο. Μπορεί να φάει πέντε τέτοια για να χορτάσει.
4: Δεν γίνεται χωρίς πατάτες, δεν γίνεται.
22: Μάλιστα. Για πάμε τώρα στα δικά μας.
4: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθου από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαρμαγκά και στο ρεύμα Εσόβα από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων, Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην Κάφοβα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε άλλη Μαργυρούπολη. Sold out οι δρόμοι στο πρωταθλητή Ευρώπης Πειραιά. Δυσκολίες στα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο Φάλιρο.
22: Πρέπει να το είχα πνίξει όταν ήταν μικρό.
23: Έλα, έλα. Σταματά.
4: Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις αρκετές και στην Αττική Οδό 25 έως 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
22: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την περιποίηση. Να σε καλά, παλικάρι μου.
4: Παρακαλώ.
23: Από το Βολάνιο θα το βρεις.
22: Εγώ το είπα.
23: Παναγιώτη μου, μη μασάς καθόλου εσύ,
22: όταν
23: μπράβο
22: ήρθε,
23: γόρι
22: ήταν μικρό και αθώο, καθόταν στη γωνιά του, μαζεμένο.
23: Τώρα όμως το βλέπεις. Λέγανε όλοι, τσούμισε.
22: Πάρε λίγο θάρρος. Μην
23: ναι,
22: είσαι τόσο μαζεμένος.
23: Ναι.
22: Άφησε λίγο τον εαυτό σου ελεύθερο. Εγώ φταίω που δεν το πνίξα όταν ήταν μικρό.
23: Τι να πνίξει εσύ, αθώο είσαι.
22: Ούτε μερικοί δεν πάνε.
23: Αυτό μιλάει, μιλήσει εσύ τώρα όπω έχουμε καταλάβει. Μόνο κοκκινίσα τον μπαρμπούνι. Άμα τσαντιστεί, κοκκινίσει, κατεβάζει τη μούρη. Αυτά, μέχρι εκεί φτάνει. Εν τω μεταξύ, χθες εγώ τον καημένο τον ταλαιπώρησα, γιατί ήμουν, είχα πάει να καλύψω την εκδήλωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα. Αργήσα να φύγω από εκεί, δεν έβρισκα ταξί, είχα αφήσει αλλού το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, βρέθηκα σε κάτι δρόμους που δεν υπήρχε ψυχή για να ψάξω να βρω ταξί και βρω τον Ιωσήφ για συμπαράσταση.
3: Εγώ μόντερα εκείνη τη στιγμή.
23: Να μιλάμε, του λέω, μέχρι να μπω κάπου να έχει έναν δρόμο με κόσμο.
3: Ήμουνα την κάψα τη δουλειά πάνω εκεί πέρα. Άκουγα Τσίπρα, άκουγα Καραμαλή, του άκουγα όλου. Μου λέει, είμαι σε ένα δρόμο σκοτεινό, μου λέει, δεν έχει κόσμο, λίγο να σου μιλάω, να νιώθω καλύτερα. Άντε, λέω, τι να κάνω, το κάνω και αυτό.
23: Τι τραβάει και αυτό το παιδί.
3: Τι τραβάω, από αχάραγα, που νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα. Κάτσε να πω τώρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία, με συγχωρείτε, και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και η Λεμεσός διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία από τα public, το δίχως ηλικία.
23: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr / Fiber. Καλά, σήμερα το έχω το σαρδάμ την κούραση. Για πλάκα είναι που είμαι.
3: Σήμερα περίμενα.
23: Σήμερα είναι χειρότερο.
3: Θέλεις τίτλους ειδήσεων και ήθελα να πάμε στον Κώστα Καραμαλή. Δεν πειράζει, θα το κάνουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: 32 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Το χρειαζόμαστε. Αυτό που το πας πέρα δόθε, αυτά, το χρειαζόμαστε. Ναι. Ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Εντάξει. Όχι, Μαρία μου, πρέπει να τις τα λέω, γιατί άμα δεν τις τα λέω θα μας το κάνει καλοκαιρινό εδώ το στούντιο.
1: Δεν τρέπεις.
0: Καθόλου.
1: Δεν τρέπεις.
0: Έλα, πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά να προλάβουμε μέχρι και τις 10.
1: Με αυτούς τους πρώην, τι γίνεται?
0: Ποιος πρώην?
1: Πρώην πρωθυπουργού. Δηλαδή, είχαμε τον πρώην πρωθυπουργό, δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας? Και χθες μας. Δηλαδή, όλοι ασχολούμαστε μαζί του για να. Τι ανακοίνωσε.
0: Είναι ένας πρώην πρωθυπουργός.
1: Μα δεν το λέω.
0: Είναι λογικό να ασχολούμαστε
1: φυσικά
0: μαζί.
1: Φυσικά είναι λογικό να ασχολούμαστε μαζί. Λέω όμως ότι έχουν κλέψει την παράσταση.
0: Α, ναι.
1: Εκεί
0: θέλω
1: να το πάω. Εκεί θέλω να το πάω, βρε παιδί μου.
0: Α, κατάλαβα τώρα το συνειρμό. Θέλει να πάει σε άλλον πρώην.
1: Γι' αυτό το είπα έτσι.
0: Στον Κώστα Καραμαλή.
1: Ακριβώς.
0: Ο οποίος έδωσε το παρόν χθες στην παρουσίαση του βιβλίου των κυρίων Φίλη και Αρβανιτόπουλου στο Μέγαρο Μουσικής. Και στην ομιλία του έστειλε πολλά μηνύματα. Έστειλε μηνύματα πρώτα απ' όλα για τα εθνικά μας θέματα και για τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις.
1: Ναι.
0: Χαρακτηρίζοντας αυτό το νομοθέτημα που ετοιμάζει η Τουρκία ως εξωφρενικό, είπε ο Κώστας Καραμαλής ότι ναι, σίγουρα δεν παράγει κάποια αποτελέσματα που μπορούν να επηρεάσουν το διεθνές δίκαιο, αλλά από την άλλη είναι ένας νόμος που αν περάσει θα τον χρησιμοποιεί η Τουρκία κάθε λίγο και λιγάκι και αποδεικνύει την αναθεωρητική της στάση, η οποία ενισχύεται και εδραιώνεται.
1: Και εκεί μιλήσε και για την ουσιαστικά ότι αυτός δεν πίστεψε ποτέ, θα το λέω λίγο περιφραστικά, στα ήρεμα νερά.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Αυτό. Έτσι, ουσιαστικά αυτό για μένα ήταν το καρφί. Ότι για ποια ήρεμα νερά μιλούσε η κυβέρνηση την ώρα που η Τουρκία κάνει αυτό που κάνει με το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Κώστα Καραμαλή.
2: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Διότι όσο κατανοητή κι αν είναι η προσπάθεια αποφυγής εντάσσεων, εφόσον η συμπεριφορά αυτή
3: παρεμεινεί. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Αλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Λόγο για προσπάθεια χειραγώγησης των θεσμών, κάτι το οποίο ενοχλεί τους πολίτες. Και μάλιστα συμπλήρωσε ότι οι παρακολουθήσεις, ακόμα και οι τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις, πλήττουν τη δημοκρατία και ότι αυτό που ενοχλεί τους πολίτες είναι η προσπάθεια που βλέπουν για χειραγώγηση θεσμών, κάτι το οποίο ενισχύει την αντισυστημικότητα. Αυτό είπε ο Κώστας Καναμάλης χθες στην ομιλία του. Και επειδή είμαστε ακόμα έτσι λίγο σε πολιτικό περιβάλλον, ακούσαμε στην αρχή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, όλες τις θέσεις και τα λοιπά. Χθες να πούμε ότι κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη και η κυρία Καριστιανού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τι είπε λοιπόν χθες η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις που έκανε έξω από τον Άριο Πάγο? Ότι η ιστορία ξαναγράφεται, αλλά αυτή τη φορά από την ίδια την κοινωνία, και αρνήθηκε ότι το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σχέση με την διαμαρτυρία και την οργή.
12: Σήμερα καταθέσαμε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη ενός νέου πολιτικού φορέα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που δημιουργήθηκε μέσα από την επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για διαφάνεια, αξιοπρέπεια και πραγματική αλλαγή. Δεν έχουμε καμία σχέση, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουμε, κόμματα διαμαρτυρίας, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου. Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη.
0: Δεν έχουμε σχέση λοιπόν με κόμματα οργής και διαμαρτυρίας. Ήρθαμε για να μετουσιώσουμε την αλλαγή σε πράξη. Έχουμε λοιπόν για τα καλά σε προεκλογική περίοδο και με τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων και με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Το καταλαβαίνει κανείς, δηλαδή το πιάνει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα. Ο κύριος Βελόπουλος χθες εμφανίστηκε στο Open.
13: Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Καλώς. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί?
14: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
13: Τα παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
14: Πρώτη ψήφο διαφορά.
13: Α, τον άνθρωπο να έχει φιλοδοξία.
14: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρτσελόνα.
13: Εντάξει.
14: Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτα.
13: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
14: Ω, Λεβάντε.
13: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
14: Για πρωτάθλημα πάει.
13: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
14: Η Καριστιανού λέει πάμε για πρωτιά.
13: Εγώ λέω θα κυβερνήσουμε μόνοι μας. Με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκη και θα κυβερνήσουμε.
0: Τέλος.
1: Λος, θα ρίξει το Μητσοτάκη και θα κυβερνήσει.
0: Ναι, είμαι μόνο. Τώρα λέει ποιος Ανδρουλάκης τώρα, ας πούμε, και ποιος Σιρουράς. Το έχει ξαναπεί. Αυτό βέβαια, να είμαστε δίκαιοι. Ο πρόεδρος το έχει πει.
13: Τσίπρας, Ανδρουλάκης δεν κάνουν για καπετάνιοι και κυβερνήτες. Ούτε για Μίτσου δεν κάνουν. Ούτε για Μούτσι.
1: Ρέφτιαξα και εμένα. Κάνει Σαρδάμ, δεν κάνουμε.
0: Ούτε για Μίτσου, ρε παιδί.
1: Μίτσου δεν κάνουν, Τσίτσου, Μίτσου.
0: Ούτε για Μίτσου. Σου έχω και το καλύτερο.
1: Τι μου είσαι, παιδί.
0: Νομίζω ότι θα μείνω εγώ τώρα.
1: Καλά, είμαι σίγουρη.
0: Γιατί έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, έχουμε πει, ας πούμε, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ναι, για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι, για τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ακούσαμε την κυρία Καριστιανού. Ποιος άλλος ετοιμάζεται να μπει στα πράγματα? Εδώ τώρα σε θέλω. Ποιος άλλος ετοιμάζεται? Κουπεπέ, κουπεπέ.
1: Μη μου λες, γιατί ποιος κάπου σούρκεται. Πάει το μυαλό μου και μη μου το λες αυτό. Πραγματικά δεν θα τα αντέξω κι άλλο χτύπημα. Δεν μπορώ. Αλήθεια σου.
0: Πρόσεξε τώρα. Πάνος Καμένος. Τηλεοπτική εμφάνιση στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Και λέει λοιπόν τα προγνωστικά του για τις επόμενες εκλογές.
15: Εγώ θεωρώ ότι στη δεύτερη θέση θα είναι η Καριστιανού. Θεωρώ δηλαδή ότι επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με αυτοδυναμία από την πρώτη και εκεί, θα υπάρχει μια έντονη ψήφος διαμαρτυρίας και ιδιαίτερη
14: προκαλή. Θα το κρατήσει και στις δεύτερες εκλογές μετά?
15: Όχι. Δεν το θεωρώ. Σε δεύτερο, ότι στις δεύτερες εκλογές θα γίνουν άλλοι σχηματισμοί προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση και να υπάρχει μια σταθερότητα.
0: Στις πρώτες εκλογές δεν βλέπει κυβέρνηση. Βλέπει δεύτερο κόμμα την κυρία Καριστιανού, αλλά δεν θα μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η οποία θα σχηματιστεί στις δεύτερες εκλογές.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα σχηματιστεί στις δεύτερες.
1: Κάνει και. Τι θέλω να πω, προβλέπει και το σχηματισμό.
0: Άκου λοιπόν.
1: Μάλιστα.
14: Να ρωτήσω κάτι, εσείς θα σκέφτεστε να επανακάμψετε στην πολιτική?
15: Κοιτάξτε, εγώ έχω αποφασίσει με τους Αλεξάνδρους τους Έλληνες ότι δεν θα συμμετέχουμε. Και στην πρώτη Κυριακή έτσι και έτσι δεν θα συμμετέχουμε. Εάν δω όμως ότι θα υπάρξει ανάγκη στη δεύτερη Κυριακή να δημιουργηθούν συμμαχίες για να γίνει, για να σχηματιστεί κυβέρνηση με όρους βέβαια, είναι πολύ πιθανό να εμπλακούμε.
1: Μην μου το κάνεις αυτό.
0: Κι όμως, εάν δει ότι υπάρχει
1: πρόβλημα. Πόσα χτυπήματα της μοίρας να δέξω.
0: Και δεν μπορεί να σχηματιστεί
1: θα
0: κυβέρνηση.
1: Θα μπει μπροστά.
0: Θα κάνει την καρδιά του πέτρα.
1: Έτσι και θα.
0: Και θα μπει.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε υπάρχει ελπίδα αυτό. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Το κατάλαβα τι θα.
0: Δεν θα μας σώσει ο ένας, θα μας σώσει ο άλλος.
1: Κάποιος θα μας σώσει.
0: Κάποιος θα μας σώσει.
1: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Θα κοιμάμαι ήσυχα και το βράδυ.
0: Θα κοιμάμαι
1: το βράδυ, παιδί μου. Ευτυχώς που έχω και εσένα και τα.
0: Δεν
1: αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω και με ενημερώνεις για τα πάντα. Να ησυχάσω και το βράδυ τώρα θα κοιμάμαι ήσυχα.
0: Δεν μου λες αφού θα κοιμάσαι ήσυχη και θα τα έχεις όλα λυμμένα, διακοπές που θα πας?
1: Προς το παρόν δεν έχω κλείσει κάτι.
0: Και ούτε θα κλείσεις.
1: Και δεν βλέπω να κλείνω. Το πολύ πολύ εκεί που είναι ο Γιάννης θα πάω εκεί, ξέρεις που, που είναι, ξέρεις δεν πληρώνει.
0: Συνεργάζει.
1: Κάπου, ελπίζω να
0: μην... πας, καλά είναι εκεί, να πας. Και στη Λιλή.
1: Ελπίζω να
0: Γιάννη,
1: μην...
0: Γιάννη να τη δώσεις να πάρεις καμιά καμήλα.
1: Ελπίζω να είναι σε άλλη χώρα, μήπως και. Ακόμα δεν έχω κλείσει. Πάντως, να ξέρετε, το Ινστιτούτο Έρευνας Λεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών έκανε μία έρευνα.
0: Ναι.
1: Για το αν θα πάνε, πόσοι θα πάνε διακοπές φέτος. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα?
0: Για πες μας.
1: Λοιπόν, 50% των Ελλήνων δεν προγραμματίζουν διακοπές το καλοκαίρι του 26 λόγω οικονομικών πιέσεων.
0: Ένα στους δύο δηλαδή Έλληνες, ναι, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σχεδιάζει, δεν σκέφτεται καν, ναι, διακοπές. Λόγω?
1: Λόγω των οικονομικών πιέσεων, της ακρίβειας και ότι δεν φτάνουν τα μισθά. Εσύ που θα πας, αλήθεια?
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Στο σπίτι μου.
1: Α, και εγώ. Μαζί θα κάνουμε, εντάξει. Ωραία, εδώ, εκεί, θα μιλάμε. Ο μέσος χρόνος διακοπών για όσους ταξιδέψουν είναι 11,4 ημέρες, με πλειοψηφία να επιλέγει εξοχικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Το 41% των καταναλωτών μαγειρεύει συχνά στις διακοπές για εξοικονόμηση χρημάτων. Κάποτε παλιά, όταν πηγαίναμε με τους γονείς μου, θυμάμαι ότι μαγείρευε η μαμά.
0: Το κάναμε αυτό, βέβαια.
1: Με τρία παιδιά.
0: Φυσικά.
1: Και μαγείρευε μέσα. Το 62% προτιμά να αγοράζει τοπικά προϊόντα στηρίζοντας την τοπική οικονομία.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, ναι. Και ξέρεις τι κάνουν πολλοί πλέον? Επειδή τα σούπερ μάρκετ έχουν και αυτά τα έτοιμα γεύματα.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολλοί λοιπόν, αντί και να μαγειρέψουν ακόμη, παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ. Και γι' αυτό βλέπεις ακόμα μεγαλύτερη αύξηση στο τζίρο, ειδικά στις νησιωτικές περιοχές, γιατί οι άνθρωποι πλέον στις διακοπές τους τρώνε στα καταλύματα τα οποία έχουν ενοικιάσει. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν για να πάνε σε ένα εστιατόριο. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Ναι, και ο Βασίλης άκουσε ότι δεν έχουμε κανονίσει διακόπες και λέει: τον ευχαριστούμε πολύ. Σας φιλοξενώ στη Μάνη τον Αύγουστο. Θα βολευτούμε. Να σε, Βασίλη μου, είναι.
0: Λες
1: και
0: ήρθαμε καλά.
1: Λοιπόν, η ηπειρωτική Ελλάδα είναι ο πιο δημοφιλής προορισμός, με 57% των ταξιδιωτών να την επιλέγουν. Η ηπειρωτική Ελλάδα γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια και πας ο δικός. Τώρα θα μου πεις: ο δικός πας, αλλά έχει ανέβει βενζίνη. Πάλι το σκέφτεσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα βασικά ευρήματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.
0: Οπότε, ένα στους δύο Έλληνες δεν σχεδιάζει για φέτος διακοπές, γιατί δεν βγαίνει οικονομικά. Υπάρχουν προτάσεις. Μα, εγώ θα καταθέσω μία, θα την ακολουθήσω και εγώ. Εάν θέλετε, κάνετε και εσείς το ίδιο, να κάνουμε παρέα τα μπάνια μας.
16: Και εσείς, κύριε Κίκα, πού θα περάσετε τα διακοπά? Ίσως πίνακα στις ομονίες. Έχει κατά την οδόν 3 Σεπτεμβρίου. Και με παίρνει αυτό το λοξό.
1: Και ακούει ο Γιάννης στη Βεγγάζη αυτά που λέει για τις καμήλες και για μένα ο Ιωσήφ και λέει: να σε δώσω στους μαύρους να ησυχάσω.
0: Γιάννη μου, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Και θα πάρεις και καμήλα. Ή στους πίδακας της Ομονίας λοιπόν για τα φετινά μας μπάνια. Όλοι μαζί εκεί πέρα παιδιά στην πλάση της Ομονίας. Θα περάσουν υπέροχα.
1: Θα έρθει εκεί στη δροσιά.
0: Εσύ θα είσαι στη Βεγγάζη, άστο.
1: Εγώ θα κάτσω εκεί πέρα, θα κλειδωθώ μέσα εκεί. Εγώ δεν πάω γιατί ξέρω εγώ, το έχετε κάνει εσείς πλακάκια.
0: Με συνεννοηθεί με τον Γιάννη.
1: Έτσι αφού απαντάει.

0: Καλημέρα, Χάρης. Γι' αυτό έκανα νωρίτερα την αναφορά στη δεκαετία του 90, ότι είχαμε κάνει κάποια βηματάκια πίσω. Απλά είπα τώρα να μην το ανοίξουμε το θέμα, γιατί είμαστε και στο τέλος. Άστο τώρα, μην βαρύνουμε το κλίμα. Αλλά το είπατε, δεκαετία του 90, εκεί στα τέλη. Έγιναν κάποιες υποχωρήσεις σε εθνικά θέματα, για να τα λέμε όλα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο έχω αγαπήσει, αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters. Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλημέρα στον Χρήστο. Εάν υπάρχει, λέει, πληροφορία για παράταση για τις δηλώσεις για το έλαιο κομικό Μητρό. Να το δούμε, αγαπητέ Χρήστο.
1: Δεν το ξέρω,
0: να το δει η Αμαλία.
1: Να το δούμε και να απαντήσουμε, βεβαίως. Θα ρωτήσω και θα σας απαντήσω.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη στο Χαλάνδρη. Καλημέρα και στον Φόρτσα Παοχάρα. Και στον Θεόδωρο Παπαγεωργίου.
1: Βλέπεις τώρα, εντάξει, σήμερα το νέο κόμμα του Τσίπρα, εντάξει, μονοπολεί την επικαιρότητα και τα μηνύματα των ακροατών. Δηλαδή, βλέπεις ότι, παιδί μου, δημιούργησε μια αίσθηση, μια κουβέντα, μια συζήτηση. Δεν λέω εγώ, είναι άλλα θετικά τα σχόλια και άλλα αρνητικά. Αλλά είναι ένα θέμα. Είναι, και είναι ένα θέμα σημαντικό. Όταν ξαναβγαίνει μπροστά στην κεντρική πολιτική σκηνή ο πρώην Πρωθυπουργός, έτσι, με ένα νέο κόμμα και χωρίς να. Εχθές δεν είδαμε στο αθησιό κανέναν εν ενεργεία βουλευτή ή κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε από τη Νέα Αριστερά.
0: Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Instagram.
1: Ναι.
0: Σε ένα κανάλι. Και τι λέει εκεί, λοιπόν. Ήμουν άφραγκος, λέει, όλη τη ζωή μου και ξαφνικά έγινα εκατομμυριούχος στα 20. Μίλησε, λοιπόν, για το πώς άλλαξε η ζωή του. Και είπε ότι οι περισσότεροι αθλητές, 6 στους 10 αθλητές, πτωχεύουν στα 6 χρόνια, τα πρώτα 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους. Γιατί ξοδεύουν αλόγιστα.
1: Μάλιστα.
0: Συμβαίνει, λέει, γιατί επικεντρώνονται στα πολυτελή αυτοκίνητα, στις χρυσές αλυσίδες.
1: Υλικά αγαθά, δηλαδή.
0: Και σε έναν

0: εξέφεραν ο τρόπος ζωής. Το να είσαι πλούσιος, λέει, είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος όμως είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις αλλά έχεις. Δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις. Έτσι λοιπόν λειτουργεί εκείνος. Τα χρήματά σου, λέει, διπλασιάζονται κάθε 7 χρόνια. Αν τα επενδύσω, λέει, στην αγορά, ακόμα και αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει κάνει τρομερές επενδύσεις ο Αντετοκούνμπο.
0: Πραγματικά. Φτάνουμε στο τέλος. Να θυμίσουμε και το μεγάλο μας διαγωνισμό. Κλήρωση 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στο Ναύπλιο. Εκεί θα έχετε διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Select and the Car. Και δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Εκεί όπου θα βρείτε μοναδικά sleep combos για την άνοιξη και ο ύπνος σας αναβαθμίζεται. GrecoStrom.gr για περισσότερες πληροφορίες. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό,
1: real.gr.
0: Εκεί λοιπόν στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας και φυσικά η εκπομπή σήμερα δεν θα μπορούσε να κλείσει διαφορετικά.

0: ζήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Η ώρα είναι 5.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Εάν δεν θέλετε να σας ακούσετε, να σας ακούσουν, τι θέλετε να βγει στον αέρα, studio@realfm.gr. Γράφετε το μηνυματάκι σας, πατάτε ένα enter, στέλνετε την αποστολή, μάλλον στέλνετε το mail σας. Εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο, το μπουμπουνίζουμε στον αέρα και το συζητάμε. Έτσι πάει το πράγμα, γιατί αυτή η εκπομπή είναι καθαρά δική σας εκπομπή. Σήμερα, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Μεγάλη εισαγωγή, δυνατή, και υπάρχει λόγος. Υπάρχει πραγματικά λόγος. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ήδη ένας πανικός. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα πριν ακόμα καθίσουμε εδώ στη θεσούλα μας και μας αρέσει ιδιαίτερα. Είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Έχω την εντύπωση πως μέχρι τις εκλογές το θέμα συζήτησης, αυτό το οποίο θα μας έχει μείνει, θα είναι ως θέμα συζήτησης οι διακυμάνσεις των δημοσκοπικών ποσοστών των δύο νεοφερμένων κομμάτων, αυτό του κυρίου Τσίπρα και το έτερο της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Θα μας έχει μείνει μπόλικος ο ΠΚΠ και θα μας έχει μείνει και μια τεράστια μήνυση. Βασικά είναι πολλές οι μηνύσεις στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά δείτε το ως μια μεγάλη τεράστια εικόνα. Ανδρουλάκης Γεωργιάδης, επεισόδιο νούμερο 172. Δεν πάει καλά αυτό, δεν πάει καθόλου καλά αυτό. Πέσανε και οι μηνύσεις, έχουμε και αντεκλήσεις. Όλο το ρεπορτάζ βεβαίως θα σας το δώσουμε και θα το συζητήσουμε. Στην ημερήσια διάταξη ξαναμπαίνει δυστυχώς η τουρκική προκλητικότητα. Η αναθεωρητική επιθετική ρητορική συνεχίζεται. Το χτύπημα προήλθε αυτή τη φορά από τον Γκιουλέρ. Δόθηκε άμεση απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ασφαλώς και θα τα πούμε και ασφαλώς θα το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Ο Τραμπ, τα δικά του. Θανάσης Τσίτσας, η ανταπόκριση, ο ανταποκριτής μας θα μας δώσει τα νεότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Πάμε, συνεχίζουμε δυναμικά.

Όταν θα φτάσεις στα επίπεδα του Νόλαν και θα τον ξεπεράσεις, είμαι σίγουρος, Γιώργη μου, να θυμηθείς ότι η ωραία Ελένη κατά την αρχαιότητα ήταν λευκή. Ο ήλιος θα ανατείλει 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος.

Ο αγαπημένος μας Ντόναλντ, ο Σέριφ Μαν, ναι, μαζί με τον deputy sheriff των Divans, θυμήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα παραμείνει ανοιχτά, θα είναι ανοιχτά τα στενά του Ορμούς για όλους, καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του. Αυτό ξεκαθάρισε ο κύριος Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο. Την ώρα βεβαίως που ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποιούσε νέες επιθέσεις στο Ιράν. Έπληξαν στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ που μίλησε στο Reuters θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Θα μας τρελάνει αυτός ο τύπος. Μα την Παναγία, θα βάλω μία τελεία. Θα το ρίξω όλο πάνω στο Τζίτσα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Εγώ τα είπα, ουδεμία ευθύνη φέρω.

πολλές και ενδιαφέρουσες και σήμερα οι γωνίτσες της ατζέντας μας του ημερολογίου με πάρα πολλά γεγονότα τα οποία στιγμάτισαν, ήτανε μία μικρή ήτανε μία, ένα μικρό point. Έλα, άμα μου ψάχνω εγώ τη λέξη να τη βρω, άμα δεν θέλει να έρθει η ρημάδα δεν έρχεται με την καμία. Μ' αρέσει που θέλω να το κάνω κιόλας και ποιητικό. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολλές και ενδιαφέρουσες οι σημερινές γωνίτσες στο ημερολόγιο μας. Και για πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλίσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο την ηλιακή έκλειψη και επειδή είμαι ανάποδος άνθρωπος, ασφαλώς στα αρχαία μας γνωμικά δεν θα έχουμε το Θαλή το Μιλίσιο. Όχι, όχι, όχι, την ώρα που πρέπει θα σας αποκαλύψουμε τον αρχαίο Έλληνα, διότι στην αρχαία Ελλάδα έδωσαν απαντήσεις για όλους και για όλα. Σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κομμούνα των Παρισίων. Το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1952, μου φαίνεται ότι αργήσαμε λιγουλάκι, δεν αποκλείεται. Σαν σήμερα επίσης το 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Το 1979 υπογράφεται στο περιστήλιο του Ζαπίου η Συμφωνία Ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς στη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και θυμόμαστε και το... Όχι, δεν θυμόμαστε. Το 1979, 4 χρονών ήμουν, ρε Γιώργη, τι να θυμάμαι, αλλά τα διάβασα μετά γιατί έπρεπε να τα γνωρίζω. Τη σκληρή κριτική που είχε δεχθεί τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής από την αντιπολίτευση, τα Κούσμανο Νιφλή. Ακόμα περιμένω, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω. Είναι το τέταρτο το δικό μου, σε 15 λεπτάκια, μετά από 3 μέρες. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν που συνέβη αυτό το γεγονός το 1979, τότε η αντιπολίτευση είχε ασκήσει πολύ σκληρή κριτική στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ότι μας βάζει σε μια κοινότητα η οποία δεν θα κάνει καλό στην πατρίδα. Τα συμπεράσματα ασφαλώς δικά σας του ελληνικού λαού. Σαν σήμερα το 1980 και νάτι η Nottingham Forest που κερδίζει 1-0 το Αμβούργο στον Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Και σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Σήμερα έχει γενέθλια η Kylie Minogue, αγαπημένη, πραγματικά. Θα μου πεις γιατί δεν έβαλες Kylie Minogue, θα έπρεπε να βάλουμε In Excess, αλλά δεν το διαπίστωσα. Κλείνει τα 58 σήμερα και παραμένει πανέμορφη, διότι τι 30, τι 40, τι 50, τι 60, τι 70, το θέμα είναι να κρατιόμαστε καλά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Σαν σήμερα θα είχε επίσης γενέθλια ο Ιαν Φλέμινγκ, το 1908 γεννήθηκε. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε τα μυθιστορήματα με ήρωα το James Bond, 007. Πόσους 007 έχουμε στη σύγχρονη εποχή, όλοι τους Έλληνες. Αυτά, προχωράμε.

Την καλημέρα μου, ασφαλώς. Την καλημέρα μου, μάνο μου. Ασφαλώς και αστειεύομαι. Βέβαια δεν καταλαβαίνω το αυριανό, τι κλείνουμε. Έτσι όπως μου το έχεις γράψει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Την αγάπη μου, να προσέχετε στον δρόμο. Και εσύ και ο Γιάννης Οκολοκυθάς, εκπομπάρα. Στις 6 ώρα το πρωί ανοίγουν το μαγαζί στο Open. Ο Μάνος Κολοκυθάς και ο Γιάννης Νιφλής. Ο Μάνος Νιφλής και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Εκπομπάρα, να την παρακολουθείτε. Βγάζουν ειδήσεις. Εχθές μάλιστα κυβερνητικός εκπρόσωπος, ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος στις ημέρες, κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης είπε πάρα μα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι θα αποτελέσουν γνώμονα ο δικός χάρτης για τις επόμενες ημέρες όσον αφορά στο πολιτικό σκηνικό και στις κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Το άσμα το γνωρίζετε, οπότε πάμε γρήγορα στο αρχαίο μας γνωμικό. Κλεόβουλος, Ολύνδιος, έμπνευσης του κυρίου Σταυρακάκη. Συνεχίζουμε το κοινωνικό πείραμα, σύμφωνα με το AI. Το πιο διάσημο αρχαίο γνωμικό που αποδίδεται στον Κλεόβουλο, το Ολύνδιο, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, είναι το μέτρον άριστον, που σημαίνει ότι το μέτρο και η ισορροπία είναι η καλύτερη επιλογή σε όλες τις ανθρώπινες πράξεις. Τροφή για σκέψη νούμερο 1, έρχεται το νούμερο 2. Νούμερο 1, και για ποιο λόγο είναι μπόλικη τροφή για μπόλικη σκέψη? Διότι αυτό το οποίο επίσης έλεγαν στην αρχαία Ελλάδα είναι ότι όποιος έχει πάθει δείχνει και την αδυναμία του. Κρατήστε το αυτό. Γι' αυτό το μέτρον άριστον ήρθε και κούμπωσε μια χαρά. Πάμε στο δεύτερο. Ω σήμησης εταίρο μη ποιήσεις. Μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν. Είναι ο θεμελιώδης κανόνας της ηθικής. Από τον Κλεόβουλο, παρακαλώ πολύ. Και βεβαίως το πόνους, εγώ θα το διαβάσω, θα το πω, μην με πυροβολήσετε. Φιλίκων είναι μάλλον ή πολύ λαλών. Να σου αρέσει να ακούς περισσότερο παρά να μιλάς πολύ. Πιστέψτε με, εκτός μικροφώνου το προσπαθώ ο Άμυρος. Όχι πάντα με πολύ μεγάλη επιτυχία, οφείλω να ομολογήσω. Εσείς όμως να το τηρήσετε. Πιστέψτε με, το να ακούς είναι πολύ πιο ευεργετικό από το να μιλάς. Προχωράμε, κύριε Ταβαρίνε. Πάμε.

Το 1979 λοιπόν η Ελλάδα, η χώρα μας, έγινε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της ΕΟΚ, μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι μετονομάστηκε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την απόλυτη οικονομική νομισματική ένωση, να υπάρχει κοινό κοινοτικό δίκαιο, γενικότερα να λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς όπως λειτουργούν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη, αλλά νομίζω πως δεν πήγε πολύ καλά. Ναι, από αύριο ξεκινά τριήμερο. Έχουμε το τριήμερο, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Η Δευτέρα που μας έρχεται είναι η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα είμαστε εδώ. Δεν πιστεύω να μουλακίσετε, να πάτε τη βολτίτσα σας κανονικότατα, να περάσετε όσο το δυνατόν πιο όμορφα, όσο πιο όμορφα μπορείτε, αλλά τα αυτιά σας συντονισμένοι να είσαστε στον Real FM. Θα είμαστε μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί. Τώρα δεν ξέρω αν θα ξεκινήσουμε στις 6 ή στις 5 το πρωί. Θα σας ενημερώσουμε και αύριο μέρα είναι για να το γνωρίζετε. Αλλά θα είμαστε εδώ στις επάλξεις της ενημέρωσης, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Θα παρακολουθούμε και εσάς που βγαίνετε και εσάς που μπαίνετε. Στο κλεινό νάστι εννοώ.

Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε από το και να δώσουμε έτσι λίγο αναλυτικότερα, όχι λίγο, πολύ αναλυτικότερα το ρεπορτάζ όσον αφορά στη μήνυση την οποία υπέβαλε εχθές ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης εναντίον του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Το επίμαχο είναι το σπίτι. Αυτό το οποίο αναφέρει συχνά πυκνά ο κύριος Γεωργιάδης σε διάφορες τηλεοπτικές του συνεντεύξεις για να πλήξει την πολιτική, αν θέλετε, να πλήξει πολιτικά τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εχθές λοιπόν σε 9 η ώρα το πρωί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε τους πληρεξούσιους δικηγόρους του και υπέβαλαν μήνυση εναντίον του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Ποια είναι η κατηγορία, τι κατηγορεί τι αναφέρεται μάλλον στην μήνυση αυτή, όπως έχουμε μάθει, ενώπιον λοιπόν του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών κατά του Υπουργού Υγείας κατατέθηκε η μήνυση για τις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης έδωσε ηχηρότατη απάντηση εδώ μέσω του Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Ήταν μαζί του και ο Αντώνης Δελατόλας. Μπλέξατε τώρα που μου κάνατε μήνυση, και κατηγόρησε για πολιτική υποκρισία τον Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Μετά υπήρξαν και όλες, ανέβασε ένα βίντεο στα social media ο κύριος Γεωργιάδης που σούρνει τα εξαμάξη στον κύριο Ανδρουλάκη. Απάντησε με έτερο βίντεο, με ανάλογο βίντεο, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, το κύριος Κώστας Τσουκαλάς, του έσυρε και αυτός μπόλικα πραγματάκια. Σπέρνει τον ιό της λάσπης, λέει, στην πολιτική ζωή ο Άδωνης Γεωργιάδης. Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Καλημέρα, συνονόματε, ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας. Την αγάπη μου, να είσαι καλά, να προσέχεις. Μακριά από τους περίεργους, τα έχουμε πει. Μπόλικο μεροκαματάκι το βράδυ στο σπιτικό σου και σταθερά χέρια στο τιμόνι. Αυτή η ευχή για σένα και για όλους τους συναδέλφους σου, για τους πάντες, για όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, που είσαστε με το τιμόνι στα χέρια και προσπαθείτε να μας μεταφέρετε από σημείο σε σημείο. Γεια σου ρε Νίκο, ο Νίκος Αγγελίδης. Καλή εκπομπή, φίλε Σπύρο, από το Αρτοπείο, από το Μπελβί εκεί στη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη με τα κουλουράκια του που μας ακούει, συνάδελφος. Γεια σου Βαγγέλη με τα κουλουράκια σου. Καλημέρα σε όλους τους αρτοπίους και εκεί στην Γλυφάδα που μας στέλνετε συχνά πυκνά μηνύματα, και στον Άσο από το γυμνό Ευβίας, και κάτω εκεί στο χωριουδάκι μου στους Μολάους που ακούνε οι αρτοποιοί μας, ο Σόβολος, ο Πουλίκος, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Να είσαστε πάντα καλά, να αντέξετε, διότι όντως υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Μάνο μου, κερδίζουμε τη μάχη του κρεμμυδιού. Την κερδίζουμε. Εχθές τα κρεμμύδια Ινδίας είχαν αντικατασταθεί με κρεμμύδι από τα Βάτικα, από τη Νεάπολη, εκεί Λακωνίας, από τη Νεάπολη Βιών. Είναι τα καλύτερα κρεμμύδια, γιατί κάτω στη Λακωνία έχουμε τους καλύτερους καρπούς, ρε άδερφε. Μπορεί να βγάζουμε λίγα προϊόντα, αλλά αυτά τα λίγα τα οποία βγάζουμε είναι τα καλύτερότερα, συμφωνείτε κύριε Νιφλή? Άμα δεν αυτό το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Πώς το λέει. Στα 90 λεπτά έπεσε η τιμούλα. Γιατί λέμε, αλλά λέμε και τα θετικά τα οποία βρίσκουμε, βλέπουμε, εντοπίζουμε. Στα 90 λεπτά αρχίζει να αγγίζει την τιμή που πρώτο είχαμε δει όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τα κρεμμυδάκια. Στα κατεψυγμένα πάλι γίνεται ένας πανικούλης. Είδα επίσης
μειωμένες τιμές στον καφέ, στις κάψουλες και γενικότερα. Οπότε σε κάθε περίπτωση, okay, κάτι μπορεί να γίνει. Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο που πρέπει, κάθε άλλο. Τα πάντα είναι πανάκριβα. Αλλά αυτά τα οποία εντόπισα εχθές, εμένα με γέμισα με λίγη αισιοδοξία. Έστω ρε παιδί μου, μία αμυχή. Δώσ' τον Ταβαρίνε.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε με το Θανάση Τσίτσα, θα πούμε τα ελληνοτουρκικά για να τα δέσουμε κιόλας με όλα αυτά τα οποία γίνονται στη διεθνή σκηνή. Ο ΠΚΠΕ, έχουμε μπόλικο ο ΠΚΠΕ. Ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΠΚΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Καλή μπάζα κάνανε, πολύ καλή μπάζα κάνανε. Εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα, εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα και έβαλαν πολλά χρήματα στην τσέπη. Αλλά τώρα τους πιάσαμε, τους έπιασαν οι αρχές. Και εμένα να σας πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά, εάν τελικά ήταν η Ευρωπαία εισαγγελέα αυτή η οποία έκανε, έπραξε τα δέοντα, ή αν ήταν οι ελληνικές αρχές, είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Δεν είναι το λιγότερο. Σημασία έχει ότι τους έπιασαν. Αυτό έχει σημασία. Εν τω μεταξύ, σε ανακριτή έχουν παραπευθεί 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Είναι τα καλόπαιδα τα οποία πηγαίναν στους συγχωριανούς τους και τους εκβίαζαν. Τι τους εκβίαζαν? Έχουν ρίξει ξύλο, έχουν κάψει αυτοκίνητα, έχουν χαλάσει αμπέλια. Ποιο ήταν το κίνητρό τους? Πήγαιναν παραδείγματος χάρη και τους έλεγαν: θα δηλώνουμε εμείς τα στρέμματα τα οποία σας ανήκουν. Εάν έλεγες μα, σου ερχόταν η πρώτη μπούφλα. Αν έλεγες δεύτερο μα, μπορεί να υπήρχε και ένας πυροβολισμός σου και έκανε το αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω. Ένας ανθρωπάκος, λέει, κληρονόμησε τον πατέρα του. Πέθανε ο πατέρας, του άνοιξε τη διαθήκη, του άφηνε ένα χωράφι. Πάει στο χωράφι, το είχαν ήδη σειρματοπλέξει τα καλόπαιδα. Είχαν μπει μέσα και κάναν τα δικά τους. Και όταν πήγε να τους πήρε, παιδιά, τι κάνετε εδώ? Αυτή είναι η περιουσία μου, είναι η περιουσία του πατέρα μου. Ο άνθρωπος έφυγε κακήν κακός. Περνούσε από εκεί, τους έβλεπε μέσα στο χωράφι του, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα και βάζε τα κλάματα. Και εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε το εξής. Όλες οι καταγγελίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί πέσανε στον Κουβά? Προφυλακιστές κηρύχθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Όλα τα είχε ο Μπαξές. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Ο Τάσος από το διαδίκτυο μου στέλνει και μια φωτογραφία, δεν θα την περιγράψω, το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Πάντως μου λες, θα διαβάσω το σχόλιο το οποίο, την ατάκα την οποία έχεις γράψει. Το καλύτερο σχόλιο, λέει ο Τάσος, το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα τι να πω για το όνομα, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Το ακούσαμε προσεκτικά και αυτό.

0: Είμαστε στα 28 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 είναι η συχνότητά μας για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριό, εκεί που ζείτε, εργάζεστε, αναπνέετε, ερωτεύεστε, ξερωτεύεστε και πάει λέγοντας. Δεν έχετε παρά να εκμεταλλευτείτε αυτό το τεραστίων διαστάσεων ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM με συνεργαζόμενους ραδιοφωνικούς σταθμούς παντού, να βρείτε τη συχνότητά μας και να παραμείνετε εκεί συντονισμένοι, να μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας δίνετε τον παλμό του δικού σας τόπου. Το θέλουμε πάρα πολύ, μας αρέσει. Και βεβαίως, αν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, να μην ανησυχείτε καθόλου. Δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς, πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος, ο οποίος Νίκος.
1: Είστε στέλνει... συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη με αυτόν τον τύπο. Σας μιλάω ειλικρινά. Τη μία μιλάει στους δημοσιογράφους, λέει συγκεκριμένα πράγματα, άλλα λένε τα λόγια του, άλλα βλέπουν τα μάτια του, άλλα ακούν τα αυτιά του και άλλα τελικά κάνει. Είναι τελείως διαφορετικές οι πράξεις του. Μιλάω για τον Ντόναλντ Τραμπ. Θα μας τα εξηγήσει λοιπόν, για να μην πω εγώ σε αυτή τη διαδικασία που δεν έχω και το ρεπορτάζ, ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης Τσίτσας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή σου μέρα, Θανάση μου.
7: Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο σε όσους πάνε στις δουλειές τους. Ναι, Τεχεράνη και Ουάσιγκτον λένε ότι θέλουν συμφωνία, αλλά συνεχίζουν να πυροβολούν ένα τον άλλον και καμία δεν φαίνεται πλευρά πρόθυμη να κάνει το πρώτο ουσιαστικό βήμα πίσω. Αυτή η νύχτα ήταν ανήσυχη στα στενά του Ορμούζ. Είχαμε νέα αμερικανικά πλήγματα. Το Ιράν, σύμφωνα με την αμερικανική κυβερνητική διοίκηση, εκτόξευσε 5 drones πάνω από το στενό του Ορμούζ, στοχεύοντας αμερικανικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν τα τέσσερα από αυτά. Πριν εκτοξευτεί το πέμπτο αμερικανικά αεροσκάφη F-35-F-18, έπληξαν κατευθείαν το σταθμό ελέγχου εδάφους στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα ιρανικό λιμάνι που το χειριζόταν. Είναι το δεύτερο αμερικανικό πλήγμα μέσα σε τρεις μέρες. Την Τρίτη είχαν χτυπήσει ιρανικά σκάφη, ταχύπλοα που τοποθετούσαν άρκες στο στενό. Ακούστηκαν και πριν από λίγες ώρες εκρήξεις ανατολικά του λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς, ενεργοποίηση αντιεροπορικών. Οι φρουροί της επανάστασης απειλούν με αποφασιστική ανταπόδοση και ο ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ μιλά πλέον για πιθανή επανάληψη πληγμάτων σε αμερικανικές βάσεις στον κόλπο. Το πρωί είχαμε τη συνεδρίαση του Προϊκού Συμβουλίου, όπου εκεί όλοι ανέμεναν ότι ίσως ο πρόεδρος Τραμπ ανακοινώσει κάποια σημεία της συμφωνίας που συζητά με την Τεχεράνη. Διέρευσε από τα ερευνητικά μέσα ένα σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων, στο οποίο περιλαμβάνεται το άνοιγμα των στενών, η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού, η διαχείριση της ασπλοείας από Ιράν, Ομάν και αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή. Ο Λευκός Οίκος, λίγο πριν τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, το διέψευσε με σφοδρότητα ως πλήρες κατασκευασμένο, μη θεύματα και απαράδεκτο. Ο Τραμπ, κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ήταν ξεκάθαρος. Δεν βιάζεται, δεν τον νοιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Το είπε για πρώτη φορά. Δεν τον νοιάζει ουσιαστικά το πολιτικό κόστος, αλλά και οι αρνητικές δημοσκοπήσεις, και ότι το Ιράν δεν μπορεί, όπως είπε, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Παραμένει ανοιχτός σε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείει νέα στρατιωτικά πλήγματα. Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, παραδείχθηκε ότι βασικοί στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί. Το Ιρανικό καθεστώς παραμένει όρθιο και μεγάλο μέρος του πυραυλικού οπλοστασίου του είναι ακόμα ανέπαφο. Συνέδεσε μια πιθανή συμφωνία με τη διεύρυνση των συμφωνίων του Αβραμ από τα κράτη του κόλπου. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι όποιος υπογράψει αυτές τις συμφωνίες ουσιαστικά αναγνωρίζει και το Ισραήλ, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη του κόλπου. Το ζήτημα των πυρηνικών παραμένει εκτός τραπεζιού για την ώρα, αλλά ο Τραμπ αποκλείει πλέον τη μεταφορά του ιρανικού αποθέματος ουρανίου σε Ρωσία ή Κίνα. Βήματα πίσω ουσιαστικά. Ξημερώνει η μέρα, θα είμαστε σε μια άλλη, ένα άλλο mood, σε μια άλλη διάθεση.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, πραγματικά φοβερό. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί και να μην, πώς το είπες ενδιάμεσα στο ρεπορτάζ, ότι δεν τον ενδιαφέρει τον Τραμπ, δεν τον ενδιαφέρει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
7: Έτσι λέει τώρα.
0: Εμάς πάντως το δηλώνουμε ευθέως ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το γεγονός ότι βλέπουμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα
7: στις
0: τιμές του πετρελαίου. Και δυστυχώς στην Ελλάδα μπορεί στις διεθνείς τιμές να έχουμε σκαμπανεβάσματα. Στην Ελλάδα έχουμε μόνο ανεβάσματα.
7: Ανεβάσματα. Σωστό γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα.
7: Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου. Ωραίες γραβάτες που λες. Σε παρακολουθούμε.
7: Καλά.
0: Την καλημέρα μου.

Και εκεί λοιπόν που παρακολουθούσαμε τα εσωτερικά δρόμενα, εκεί που παρακολουθούσαμε και τα εξωτερικά, εκεί που, για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Μέση Ανατολή, ναι, ξέρετε, έχουμε το νου μας. Έχουμε το νου μας, διότι αυτός ο τύπος, όπως πολύ καλά ακούσατε, το Θανάση, έχει τα δικά του, δεν ξέρω. Πιστεύει στο δικό του Θεό, έχει το δικό του σκεπτικό. Δεν είναι τελείως μα τελείως απρόβλεπτος, ίσως και αυτός να είναι ο σκοπός του. Σημασία όμως έχει ότι ένας ολόκληρος πλανήτης κινείται με βάση τα δικά του τερτύπια, τα δικά του καπρίτσια, και ασφαλώς πλήττεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν μιλάω μόνο για τις τοπικές οικονομίες, βλέπετε εμείς εδώ πώς δεινοπαθούμε. Έχει εξαγγείλει μέτρα με κοινωνικό πρόσημο ο κύριος Μητσοτάκης. Έχουμε ακούσει και την εξειδίκευση. Θα δούμε αν αυτά, το λέω ρητορικά, μη μου την πέσετε, εάν φτάνουν αυτά τα μέτρα. Απλά είμαι πάντα υπέρ της άποψης για να δούμε πώς θα λειτουργήσουν. Πρώτα πώς λειτουργεί και μετά να κάνουμε κριτική. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Πολλά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το κύμα το ενεργειακό, αλλά και το κύμα της ακρίβειας, το οποίο αυτό το κύμα είναι μόνιμο. Δυστυχώς είναι μόνιμο. Μέσα λοιπόν σε όλα αυτά είχαμε και ένα Αγκιουλέρ. Είχε και ένα Αγκιουλέρ το όλο σύστημα, το μενού, ο οποίος Αγκιουλέρ, αυτό το οποίο είπε μεταξύ άλλων, ξαναμίλησε ρε παιδί μου για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Υπήρξε έντονη απάντηση και αντίδραση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Έχουμε πηγές από το, πληροφορίες αν θέλετε, από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση, αν καταφέρω εδώ να το βρω στα διάφορά μου, εδώ είμαστε. Η απάντηση: η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια, ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια.

Διαβάζω λοιπόν στο ελληνικός.gr. Σε μία περίοδο που η Άγκυρα μεθοδεύει τη νομική θωράκιση των μονομερών διεκδικήσεών της μέσω του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, νομίζω το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Όλοι μίλησαν για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, για αυτό το νόμο, για αυτό το οποίο, ναι, τα τερτύπια είπαμε, το Ερντογάν, για εσωτερική κατανάλωση που όμως μπορούν να δώσουν πατήματα στο μέλλον εάν δεν αντιδράσουμε. Και περιμένουν στην κυβέρνηση, αυτό είναι το ρεπορτάζ, περιμένουν στην κυβέρνηση, που συνάδει απόλυτα και με τις δηλώσεις οποίες έχει κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, ότι θα δούμε τι ακριβώς θα φέρει ή προτίθεται να φέρει στο κοινοβούλιο της η Τουρκία, για να αντιδράσουμε ανάλογα, διότι αυτή τη στιγμή ασφαλώς η αντίδραση της χώρας μας δεν μπορεί να είναι απέναντι σε δημοσιεύματα, σε περιραίουσα ατμόσφαιρα ή σε κάτι το οποίο πρόκειται να ή θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση είναι σε εγρήγορση η Αθήνα. Από τα ελληνοτουρκικά λοιπόν σύνορα στον Εύρο, ο Γκιουλέρ επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα για το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Τα έβαλε όλα μέσα στο καζάνι ο Γκιουλέρ, μέσα στο ίδιο καζάνι. Εξήρεσε πρώτη φάση το επίπεδο ετοιμότητας των τουρκικών δυνάμεων ο Γκιουλέρ, και μετά αυτό το οποίο είπε, έβαλε στο στόχαστρο τα ελληνικά νησιά, την αμυντική του θωράκιση, συνέχισε την πάγια αυτή τακτική της Άγκυρας. Μία ακόμη προσπάθεια διαστρέβλωσης του διεθνούς δικαίου, μία ακόμη προσπάθεια αφισβήτησης των νόμιμων δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο Γκιουλέρ επιτέθηκε ανοιχτά στην Αθήνα για την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στα νησιά του Αιγαίου, και μάλιστα αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να βρίσκονται σε μη στρατιωτικοποιημένο καθεστώς, και ότι οι ενέργειες από την πλευρά μας είναι ασύμβατες με τις σχέσεις καλής γειτονίας. Τώρα εμείς να υπενθυμίσουμε στον Γκιουλέρ ότι η τέταρτη στρατιά έχει φτιαχτεί και κοιτάει πάντα, έχει το βλέμμα της προς τα ελληνικά νησιά, ότι οι επιθετικές συστοιχίες των πυράβλων της Τουρκίας στοχεύουν πάνω στα ελληνικά νησιά πολλά, ότι υπάρχει μία μόνιμη αναθεωρητική επιθετική ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας. Θα ξεκάσουμε παραδείγματος χάρη τον Ερντογάν, θα έρθουμε νύχτα, έτσι δεν είχε απειλήσει? Μετά θα μου πείτε ήρθε η διακήρυξη των Αθηνών. Ποια? Ναι, η διακήρυξη των Αθηνών. Πόσο μακρινή φαίνεται αυτή η διακήρυξη, Τα ήρεμα νερά, παρόλο που η κυβέρνηση ασφαλώς υπεραμείνεται της πολιτικής των ήρεμων νερών, νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα κυματίζουν τα ήρεμα νερά με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Προσπαθούν. Ξύνονται στην κλίτσα του Τσοπάνη οι Τούρκοι.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι έχει χάσει το βηματισμό της η Τουρκία, ότι αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έφερε και το ξεγύμνωμα της αμυντικής θωράκισης της γειτονικής χώρας. Αυτό φάνηκε διότι ζητούσαν από το ΝΑΤΡΟ, από το ΝΑΤΟ συστοιχίες Patriot για να μπορέσουν να αποτρέψουν την οποιαδήποτε επίτηδες επίθεση εναντίον τους ή κατά λάθος, γιατί συμβαίνουν και λάθη σε ένα πόλεμο. Όταν πετάνε drones από εδώ, drones από εκεί, πυραυλάκια από εκεί, θε από εδώ, θε παραπέρα, μπορεί να σου πέσει κατά λάθος και κανένα. Το θέμα είναι εάν υπήρχε αμυντική θωράκιση. Φάνηκε ότι δεν έχει αεράμινα η Τουρκία. Οι συμφωνίες και, εάν θέλετε, αυτό το σφιχταγκάλιασμα, οι συνεχείς συναντήσεις κορυφής Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, το γεγονός ότι έχει διεισδύσει η χώρα μας, έχει διεισδύσει στις χώρες τις αραβικές, συνεχείς συναντήσεις, αλληλοεπισκέψεις, όλο αυτό έχει ενοχλήσει την Τουρκία, τον Ερντογάν. Να βάλουμε μέσα στην εξίσωση και την ελληνογαλλική συμφωνία, την επέκταση της ελληνογαλλικής στρατιωτικής αμυντικής συμφωνίας. Να βάλουμε και την επέκταση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα F-35 που έρχονται, τα Ραφάλ που είναι εδώ, η Μπελαρά που πλέουν στο Αιγαίο, τα υποβρύχια, η ετοιμότητα. Όλα αυτά έχουν φέρει εκνευρισμό. Και ξέρετε, δεν είναι καλός ο εκνευρισμός, γιατί όταν εκνευρίζεσαι, κάνεις και λάθη. Στο τελείωμα του τραγουδιού, έτσι για να το απολαύσουμε, βέβαια εντάξει, ο κύριος Δαβαρίνος θα κρίνει, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό μηνυματάκι. Επανερχόμαστε τριμήτερια.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: And you can dance for inspiration.

Ούτως ή άλλως η Τουρκία μας έχει συνηθίσει διάφορες έτσι συνθήκες να μην τις τηρεί στο έπακρο. Μία γρήγορη ματιά να ρίξει κάποιος στην ιστορία και να ξεκινήσουμε ακόμα και από την συνθήκη του Μοντρέ, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μετέπειτα, πατώντας πάνω στο γεγονός η Τουρκία ότι άλλαξε το καθεστώς στη γειτονική χώρα. Πολλά από τα κομμάτια αυτής της συνθήκης δεν τα εφάρμοσε ποτέ η Τουρκία. Ποτέ, πραγματικά ποτέ. Η Τουρκία λοιπόν, γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μετά της Λοζάνης και όλα τα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν είσαι ηττημένος από ένα πόλεμο, γίνονται συνθήκες, συνήθως ο ηττημένος, ειδικά επαναλαμβάνω μετά από πόλεμο, αναγκάζεται να κάνει πολλές εκπτώσεις και πολλά βήματα πίσω. Να κάνει βηματάκια προς τα πίσω. Η Τουρκία μονίμως θεωρεί ότι δεν ξέρω, παιδί μου. Είναι το αδικημένο παιδί της περιοχής. Είναι το αδικημένο περιοχή, το αδικημένο παιδί της περιοχής. Η Μικρά Ασία ήταν Ελλάδα. Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, αλλά πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα Αβραάμ, την αγάπη μου. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Θα έχουμε την ενημέρωση, την αθλητική βεβαίως ενημέρωση από τον αρχισυντακτή.

Ούτως ή άλλως η Τουρκία μας έχει συνηθίσει διάφορες έτσι συνθήκες να μην τις τηρεί στο έπακρο. Μία γρήγορη ματιά να ρίξει κάποιος στην ιστορία και να ξεκινήσουμε ακόμα και από την συνθήκη του Μοντρέ, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μετέπειτα, πατώντας πάνω στο γεγονός η Τουρκία ότι άλλαξε το καθεστώς στη γειτονική χώρα. Πολλά από τα κομμάτια αυτής της συνθήκης δεν τα εφάρμοσε ποτέ η Τουρκία. Ποτέ, πραγματικά ποτέ. Η Τουρκία λοιπόν, γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μετά της Λοζάνης και όλα τα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν είσαι ηττημένος από ένα πόλεμο, γίνονται συνθήκες, συνήθως ο ηττημένος, ειδικά επαναλαμβάνω μετά από πόλεμο, αναγκάζεται να κάνει πολλές εκπτώσεις και πολλά βήματα πίσω. Να κάνει βηματάκια προς τα πίσω. Η Τουρκία μονίμως θεωρεί ότι δεν ξέρω, παιδί μου. Είναι το αδικημένο παιδί της περιοχής. Είναι το αδικημένο περιοχή, το αδικημένο παιδί της περιοχής. Η Μικρά Ασία ήταν Ελλάδα. Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Αβραάμ, την αγάπη μου. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας.

0: Μία γρήγορη ματιά να ρίξει κάποιος στην ιστορία και να ξεκινήσουμε ακόμα και από την συνθήκη του Μοντρέ, με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε μετέπειτα, πατώντας πάνω στο γεγονός η Τουρκία ότι άλλαξε το καθεστώς στη γειτονική χώρα. Πολλά από τα κομμάτια αυτής της συνθήκης δεν τα εφάρμοσε ποτέ η Τουρκία. Ποτέ, πραγματικά ποτέ. Η Τουρκία λοιπόν, γι' αυτό το λόγο υπήρξε και μετά της Λοζάνης και όλα τα σχετικά. Σε κάθε περίπτωση όμως, όταν είσαι ηττημένος από ένα πόλεμο, γίνονται συνθήκες, συνήθως ο ηττημένος, ειδικά επαναλαμβάνω μετά από πόλεμο, αναγκάζεται να κάνει πολλές εκπτώσεις και πολλά βήματα πίσω. Να κάνει βηματάκια προς τα πίσω. Η Τουρκία μονίμως θεωρεί ότι δεν ξέρω, παιδί μου. Είναι το αδικημένο παιδί της περιοχής. Είναι το αδικημένο περιοχή, το αδικημένο παιδί της περιοχής. Η Μικρά Ασία ήταν Ελλάδα. Ελλάδα. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, αλλά μπας περιπτώσει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Αβραάμ, την αγάπη μου. Είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Θα έχουμε την ενημέρωση, την αθλητική βεβαίως ενημέρωση, από τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη, ο οποίος είναι εδώ. Τι κάνετε, κύριε Σταυρακάκη?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, η Crystal Palace στο βράδυ νίκησε 1-0 την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό που έγινε στη Λειψία και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου εξασφάλισε και τη συμμετοχή της στη League Phase του Europa League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω ότι στο αγγλικό πρωτάθλημα η Crystal Palace τερμάτισε στη 15η θέση. Έγινε η ομάδα του Λονδίνου η τρίτη αγγλική ομάδα που παίρνει την διοργάνωση του Conference League μετά τη West Ham και την Chelsea. Πρέπει να σου πω τώρα ότι η Αγγλία θα έχει 2, 4, 6, 8, 9 ομάδες στις επόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή θα είναι στη League Phase του Champions League η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. Στο Europa League θα είναι η Bournemouth και η Sunderland και η Crystal Palace. Και στα προκριματικά του Conference League θα είναι η Brighton. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι αγγλικές ομάδες έχουν 2-2 μέχρι τώρα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις στο ποδόσφαιρο, αφού η Aston Villa την περασμένη εβδομάδα πήρε το Europa League και χθες η Crystal Palace πήρε το Conference League. Έρχεται μπροστά μας το Σάββατο 7 η ώρα το απόγευμα ο τελικός Champions League στη Βουδαπέστη, εκεί όπου η πρωταθλήτρια Αγγλίας Arsenal θα ανταγωνιστεί με την κάτοχο του τίτλου και πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain. Καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να γίνει και το 3-3 για τις ομάδες από το νησί στις φετινές ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, συγγνώμη, έχουμε σήμερα την έναρξη των ημιτελικών αναμετρήσεων, όπου στις 6 ώρα το απόγευμα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε ένα γιορτινή ατμόσφαιρα, γιατί θα είναι εκεί οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού να αποθεώσουν την ομάδα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα παίξει στις 8 και 4 με την ΑΕΚ. Στις 2 νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης του ελληνικού πρωταθλήματος. Με 4-2 ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη στον πρώτο τελικό της πόλο των γυναικών της Α1 στο κολυμβητήριο του Πειραιά. 4-2 στα πέναλτι. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Στις 3 νίκες εδώ είναι ο τίτλος και μεταφέρεται αύριο η σειρά το απόγευμα στην Βουλιαγμένη. Αύριο στις 6 το απόγευμα έχουμε και τον τέταρτο τελικό της Α1 στο Χάντμπολ των Ανδρών. Η ΑΕΚ στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Με 2-1 νίκες προηγείται ο Ολυμπιακός και θέλει ακόμα μία για να κατακτήσει και το πρωτάθλημα της Handball Premier των Ανδρών.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Αυτό το 3-3 δεν έχει ξαναγίνει.
1: Δεν θυμάμαι, πρέπει να το ψάξουμε. Άσε να γίνει πρώτα, γιατί θα παίξουν στο Σάββατο. Εντάξει, δεν το θυμάμαι αυτό, πρέπει να το ψάξουμε. Για να σου πω, να είμαι για να μαζί σου τίμιος και δεν το θυμάμαι. Αλλά είναι τώρα πολύ πιθανό να γίνει.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνει, γιατί εντάξει, η Arsenal είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, αλλά από εκεί πέρα έχει να αντιμετωπίσει την Paris Saint-Germain, που είναι πάντα μια πολύ πολύ μεγάλη ομάδα, κάτοχος τίτλου, με αστέρια που θέλουν να δείξουν

0: Έρχεται και Μουντιάλ και καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά συνθέτουν ότι πρώτα ο Θεός το Σάββατο 7 η ώρα, γιατί ο τελικός είναι πλέον στις 7 η ώρα του Σαββάτου. Τον βάζει η UEFA, συνήθως τον έβαζε 10 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι, γιατί τόσο τώρα, με το φως της ημέρας.
0: Αχ, Παναγία μου, τι τραβάω με σένα.
1: Γιατί αγόρι μου.
0: Για να πιάσει και την αγορά της Ασίας.
1: Α, μάλιστα.
0: Να πιάσει Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία, την αγορά την Ασιατική. Που εκεί τώρα θα είναι η διαφορά της
1: πολλά ώρας. Τα λεφτά, ωραία,
0: πολλά τα λεφτά.
1: Πάρα πολλά τα λεφτά.
0: Εντάξει, ο κόσμος θα ήθελε και την Αυστραλία. Ο κόσμος θα ήθελε να δει φυσικά στις 10 η ώρα το βράδυ στην Ευρώπη. 9 Ευρώπης, 10 η ώρα εδώ σε εμάς. Θα ήθελε να δει το ματσάκι αυτό στο σπίτι του ή έξω κάπου με το ποτό του, την πύρα του, την πίζα του, τα σουβλάκια του, τα κόλπα του. Όμως θα περιοριστούν να το δουν 7 η ώρα το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση έχεις?
1: Καμία, διότι πρέπει να πάμε στον Άφλιο.
0: Πολύ ωραία από τον Άφλιο.
1: Είναι πολύ ωραία από τον Άφλιο.
0: Πολύ ωραία. Έχει πάει?
1: Εννοείται. Έχω πάει και στο Μπούρτζι. Έχω ανέβει και στο Παλαμίδι.
0: Ναι.
1: Έχω δει κιόλας και το κελί που είχαν ρίξει τον Κολοκοτρώνη.
0: Ναι. Οπότε έχει πάει σε αυτή την περίπτωση. Από τι πιο ωραίες πόλεις. Που όμως δυστυχώς το Σαββατοκυριακό, αν πας Σάββατο μεσημέρι στον Άφλιο, πρέπει να σου πω ότι η κίνηση είναι χειρότερη από την Πανεπιστημίου.
1: Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός.
0: Έχει θεματάκι με την
1: κίνηση. Ψυχραιμία και περνάμε καλά.
0: Αλλά περνάς καλά στον Άφλιο.
1: Ναι. Και έχει ωραίο φαγητό. Πολύ
0: ωραίο. Αυτό ετοιμάς αμπούκα στο μυαλό σου. Καλή συνέχεια.
1: Εννοείται. Εννοείται εσύ, Δημήτρη. Αυτό δεν το σκέφτεσαι ποτέ. Είναι γεγονός. Λοιπόν. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, αυτός είναι ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM. Εκμεταλλευτείτε τον, είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος συμμετοχής. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, λοιπόν, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο λοιπόν η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, όχι Δευτέρα, γιατί Δευτέρα είναι 1η Ιουνίου. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη λοιπόν θα γίνει η κλήρωση 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Έχω μπόλικα μηνυματάκια, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Καθόλου. Λοιπόν, την επόμενη ώρα θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα καλημερίσουμε και θα ευχαριστήσουμε και τον κύριο Νταβαρίνο που μας ανέκτηκε και για τη συνεργασία βεβαίως και για τις τραγουδάρες. Θα τα πούμε και αύριο, κύριε Νταβαρίνε. Ναι. Θα τα πούμε και αύριο λοιπόν. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Δικό σας.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο συνοπείο.
3: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί, το ντουροστή.
2: Η ώρα είναι 6.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το άμα Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πεινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

Εδώ είμαστε, μπαίνουμε δυναμικά στη δεύτερη ώρα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε ασφαλώς να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ανοίξει την πεντάλια της ενημέρωσης και όλων των θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο 24ωρο. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μηνύσεις που πέσανε χθες. Θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ. Θα τα συζητήσουμε με αναλυτικό τρόπο, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αυτό το τοξικό κλίμα θα μας πάει με αυτό το τοξικό κλίμα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Εάν δεν αλλάξει λίγο η διάθεση των πολιτικών μας εκεί μέσα στην Ολομέλεια και έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, έτσι θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη του 2027. Γιατί άνοιξη του 2027, μα το επανέλαβε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές το είπε ξεκάθαρα και μάλιστα η ερώτηση που δέχτηκε ήταν ότι εντάξει, λέτε την ημερομηνία των εκλογών και μετά μπορείτε να αποχωρήσετε, του είπε ο Αντώνης Ρόιτερ. Και αυτό το οποίο επανέλαβε ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχω την εντύπωση ότι ήταν όλες αυτές οι διαρροές, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, ότι σκέφτεται σοβαρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ, και οι δηλώσεις τελεχών ότι εντάξει, δεν θεωρούνται πολύ πρόωρες οι εκλογές εάν γίνουν τον Οκτώβριο. Τελικά ο σχεδιασμός ένας και μοναδικός, και ο μοναδικός στόχος ήταν να αποκαλυφθούν όσο γίνεται πιο νωρίς τα νέα κόμματα. Να ανακοινώσουν τα νέα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρτσιανού. Θεωρητικά εδώ και 2 λεπτάκια έχει ανατείλει ο ήλιος. Και το λέω θεωρητικά διότι ακόμα μας κάνει παιχνίδια και είναι κρυμμένος πίσω από την πεντέλη. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM. Ένας καταγάλανος αττικός ουρανός, να προσέχετε στο δρόμο σε κάθε περίπτωση και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Να αρχίσετε από εδώ και πέρα να μπαίνετε σε mood καλοκαιριού, να ντύνεστε και ανάλογα. Εμείς δεν χρειάζεται να αλλάξουμε γκαρδαρόμπα, τα ξέρετε. Και γενικότερα έρχεται το ελληνικό καλοκαιράκι με όλα τα καλά του και τα κακά του, με τα θετικά του και τα στραβά του. Λοιπόν, ο ήλιος θα δει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και διανύουμε ήδη την 448η ημέρα του έτους. Ημέρα Πέμπτη, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλημέρα, καλημέρα πρωτεύουσα. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του κόκπιτ, του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη. Εμένα λίγο οι ώμοι μου, να ξέρεις, με έχουν πιάσει. Κύπελλο από εδώ, πρωτάθλημα από εκεί, παραπέρα το να τ' άλλο, εντάξει. Αλλά και μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο του Ισογερολίγκας είναι αρκετό λίγο για να πονέσουν οι ώμοι μας. Είναι και καλή άσκηση για τα μπράτσα βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να πειράξουμε λίγο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας κύριε Καλαμαράκη, την αγάπη μου. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Αβραάμ μου λέει, Σπύρο μου λέει, δεν βαριόμαστε να γράφουμε πάντως. Το βλέπω ειδικά εσύ Αβραάμ, πραγματικά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι προνόμιο. Η πολιτική σκηνή έχει μπει σε άγρια κόντρα. Η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να παραλυρεί και τα στρατηγικά σχέδια Τραμπ Νετανιάχου ξεδιπλώνονται μέρα με την ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ σε όλη την παρέα του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα αυτό με την Τουρκία και θα ξεκινήσω, μάλλον θα συνεχίσω από εκεί που το άφησα, όσον αφορά στις προκλητικές, πραγματικά απίστευτα προκλητικές δηλώσεις του Γκιουλέρ, του Υπουργού Άμυνας. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν και τους λοιπούς και αμφισβητεί τα πάντα. Έχουν ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, οι Τούρκοι. Έχουν ένα τεράστιο κόλλημα με το Αιγαίο. Δηλαδή, να τους υπενθυμίσει κάποιος με πάρα πολύ ευγένεια, απάντησε το Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον έδωσε το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα τα υπερασπιστεί no matter what, θα πω εγώ. Αλλά οι Τούρκοι. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο Γκιουλέρ, ο οποίος γνωρίζει
και το πώς είναι στημένη η άμυνα, η επίθεση μάλλον της Τουρκίας, να έχει τέτοιες απαιτήσεις. Επαναλαμβάνω, μια χώρα που έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων της τη συνθήκη του Μοντρέ. Μια χώρα η οποία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο. Απειλεί, κάνει bullying σε ολόκληρη την περιοχή, είναι το κακό παιδί, το άτακτο παιδί της περιοχής. Και ασφαλώς υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου, η τέταρτη στρατιά. Είναι μία από τις τέσσερις κύριες στρατιές του τουρκικού στρατού. Εδρεύει στη Σμύρνη. Σμύρνη, ελληνικό όνομα, κύριε Ερντογάν, γιατί η Μικρά Ασία και όλα τα παράλια είναι ελληνικά, έχουν έντονη την ελληνικότητα. Όπου και να σκάβεται, αρχαία ελληνικά βρίσκεται. Αλλά δεν έχουμε τέτοια αιμονή. Κωνσταντινούπολη, χαμένες πατρίδες. Δεν έχουμε αιμονή και κάθε τρεις και λίγο να λέμε «Α, θα σηκώσουμε το λάβαρο της Επανάστασης και θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω, την Αγία Σοφιά». Ακούστε λοιπόν τώρα. Η τέταρτη στρατιά που εδρεύει στη Σμύρνη είναι επιφορτισμένη με την άμυνα των δυτικών ακτών της Τουρκίας και έχει έντονα επιθετικό και αποβατικό προσανατολισμό. Προσανατολισμό προς τα ελληνικά νησιά, ε! Προς τα ελληνικά νησιά. Και υπό τη διοίκησή της υπάγονται επίλεκτες δυνάμεις όπως ταξιαρχίες καταδρομών, πυροβολικού. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Και να σοβαρευτεί λίγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σοβαρευτεί λίγο και το ΝΑΤΟ, που βλέπει αυτές τις κινήσεις και απλά τις παρακολουθεί, διότι ναι μωρέ, είναι ανάμεσα σε συμμάχους. Δεν νομίζω Τάκη. Κύριε Κώστα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Τώρα τι να διαβάσω, κύριε Κώστα μου, από αυτό το μήνυμα. Προφανώς βρισκόμαστε σε διαφορετική σελίδα. Πραγματικά σε διαφορετική σελίδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσες φορές και να στείλετε το μήνυμά σας, δεν θα με βάλετε στη διαδικασία να απαντήσω με τρόπο που δεν θα ήθελα. Απλά το αφήνω. Το μόνο πράγμα το οποίο λέω είναι ότι βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική σελίδα.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εκρηθμή. Η εξίσωση όσο πάει και γίνεται χειρότερη, γίνεται και πιο δύσκολη. Δεν χρειάζονται μόνο πολύ καλοί λίτες για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο Τραμπ. Μας τα είπε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης Τσίτσας. Και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις όταν ακούς διαφορετικά πράγματα τη μία στιγμή από τον Τραμπ, διαφορετικά την άλλη, και στο τέλος πράττει κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο και διαβάζω από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι η κατάσταση, παραδείγματος χάρη, στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ είναι πολύ τεταμένη. Ακούστε, είναι ασύλληπτος ο αριθμός. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο. Ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, διότι από τις 2 Μαρτίου και μετά, ό,τι και να λέμε, έχουμε πανέναρξη των εχθροπραξιών. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Συζητάνε, λέει, για εκεχηρία και την ίδια ώρα δεν έχουν κατεβάσει τα όπλα. Ακούστε επίσης αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια της πόλης Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από δήλωση της οργάνωσης και απλά έχουν μπλέξει και δεν βλέπω να έχουμε καλά ξεμπερδέματα με όλη αυτή την ιστορία. Επειδή με ρωτάτε, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η απάντηση στην Τουρκία, στον Γκουλέρ, τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει το status quo της περιοχής. Το κάνει όπως πάντα με άγαρμο τρόπο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη συγκυρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχει βάλει και έχει υψώσει ένα στρατιωτικό τείχος η Αθήνα με τη βοήθεια της Κύπρου. Ο Ερντογάν τα έβαλε και με το Ισραήλ. Απειλές που αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ο Ερντογάν ότι και μία επίθεση θα μπορούσε να ήταν μέσα στα σχέδιά του. Πιστεύετε ότι το τραβάω από τα μαλλιά? Μακάρι να το τραβούσα από τα μαλλιά.

Έχουμε μπόλικο ΠΚΠΕ. Ο ΠΚΠΕ δεν θα μας, θα μας πάει, θα μας συντροφεύσει μέχρι τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, και μετά αν χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, δεν ξέρω, και τρίτες ή οτιδήποτε, εκεί θα πηγαίνουμε χεράκι χεράκι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μάλλον θα βρεθούν σήμερα, συμπαθάτε με. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους, που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα σας. Πάμε στις πολιτικές κόντρες, διότι είναι πολλές και είναι και πασπαλισμένες και με μηνύσεις. Ο Τάσος, καλησπέρα Τάσο μου, τώρα να το διαβάσω στον αέρα. Δηλώνεις τι έχεις ψηφίσει, τι πρόκειται να ψηφίσεις, τι θα ψηφίσεις αν και εφόσον δεν, αλλά στο τέλος αφήνεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναψηφίσεις αυτό που είχες ψηφίσει τις δύο τελευταίες φορές. Είναι πολύς κόσμος προβληματισμένος. Μιλούσα με δημοσκόπους τις δύο τελευταίες μέρες και μου έλεγαν το εξής, ότι υπάρχουν απαντήσεις που είναι πολύ σκληρές από τους πολίτες. Είναι μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που κλείνουν το τηλέφωνο, που δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ειδικά στις νεότερες ηλικίες υπάρχει αντίδραση. Δεν γνωρίζουν κιόλας και δεν μπορούν ασφαλώς να μπουν στην ψυχολογία του κάθε πολίτη που χτυπάει το τηλέφωνο του και κλείνεται για να δώσει απαντήσεις, για να συμμετάσχει στις έρευνες. Δεν γνωρίζουν εάν οι απαντήσεις είναι και ειλικρινείς. Να μείνουμε όμως αυτά τα οποία έχουμε. Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε ανατροπή, αλλά έχουμε μία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται πόσο εύπλαστο είναι το πολιτικό σκηνικό. Εάν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία, που παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο, με απώλειες, υπάρχει δημοσκοπική λειψιδρία στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι έλα ρε παιδί μου, είναι παροδικό, ότι όσο περνάνε οι μέρες και έρχονται παροχές, θυμάστε το πείραμα του Στάλιν. Ναι, το έχουν αρκετοί αυτό το πείραμα στο μυαλό του στην κυβέρνηση. Για όσους δεν το γνωρίζετε, έκανε ένα πείραμα ο Στάλιν, κρατούσε μια κότα στα χέρια του και την ξεπουπούλιαζε. Τι εικόνα τώρα σας δίνω πρωί πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει σφάδαζε από τους πόνους η κότα. Όταν την άφησε κάτω, πήρε στα χέρια του μερικούς, πήρε λίγο στάρι και τις έκανε και το έβαλε στη μουσούδα της και άρχισε να τρώει. Από εκείνο το σημείο και μετά, η τραυματισμένη αυτή κότα που σφάδαζε από τους πόνους τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα για μία χούφτα στάρι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό λοιπόν το συζητάνε και σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια. Κοινώς θα δοθούν χρήματα, θα δοθούν, θα υπάρξουν εξαγγελίες μέτρων με κοινωνικό πρόσημο και όλα καλά. Θα είναι όλα καλά. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά τουλάχιστον έρχεται με φόρα. Η κυρία Καριστιανού, η τελευταία δημοσκόπηση, τη δείχνει πιο πάνω από το Πασόκ. Τέταρτο το Πασόκ. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει μούδιασμα
και την ίδια ώρα κάνουν και μηνύσεις.

0: Λοιπόν, για αυτό το Σάββατο πρέπει να σας πω ότι σας έχω μάλλον μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε να διασκεδάσετε, να γίνετε και σοφότεροι, διότι θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται να ανοίγουμε και τους οριζοντές μας και χρειάζεται, μωρέ, αυτό να το κάνουμε με όμορφο, με ωραίο τρόπο. Και έναν από αυτούς τους τρόπους τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες, στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site βεβαίως του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Σκανταγιάρης λοιπόν εξωγήινος, για να σας δώσω και να σας κάνω έτσι λίγο να είμαι και μαρτυριάρης. Ο Σκανταγιάρης εξωγήινος Στιτς το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Τι ωραία μηνύματα, μωρέ. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Να ξέρετε ότι θα το κάνουμε και εμείς. Θα περάσουμε μια βολτίτσα και εγώ και η Στεφανία. Ωραίες εικόνες όμως.
1: Στεφανία, εδώ είναι το μεταξύ. Συγγνώμη, καλημέρα. Ναι, σας έχει μια δουλειά και δεν μιλάει. Για καλό είναι, για καλό είναι.
0: Για καλό, εντυπωσιακό, εξελισσόμεθα.
1: Ναι. Για τον ελληνικό εννοώ, αλλά για καλό είναι. Λοιπόν. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες.
0: Εγώ πάντως διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ελληνικός.gr. Το πάμε από μαύρο που λέμε και στο.
1: Ναι.
0: Διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ελληνικός.gr το ρεπορτάζ για τα ελληνοτουρκικά. Για αυτά τα οποία ξεστόμησε ο Γκιουλέρ. Ξεχνώντας ο Γκιουλέρ, γράφοντας τα παλαιά των υποδημάτων του.
1: Και αυτός.
0: Σε συνέχεια του Ερντογάν βεβαίως. Την αναθεωρητική πολιτική όλων των προηγούμενων ετών, το γεγονός ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αλλάξουν το status quo της περιοχής. Να πούμε κι άλλα. Τους ενοχλεί με τον τρόπο που το έχουν στο μυαλό τους, γιατί αυτοί προφανώς έχουν στο μυαλό τους ότι στα νησιά, επειδή είναι και σήμερα κιόλας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, έχω την εντύπωση ότι νομίζουν ότι τα νησιά του Αιγαίου μπορεί να είναι και, ξέρεις, να είναι φτισμένα.
1: Σπύρος,
0: ότι
1: κάνει,
0: ανοίγουν από κάτω, βγαίνουν πύραυλοι, ναι, κάνουν ραν.
1: Σου κάνει, εμένα δεν μου κάνει κάποια εντύπωση, ξέρεις,
0: ναι,
1: η ρητορική της Τουρκίας. Εγώ δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω. Σε επίπεδο δηλώσεων, το έχω ξαναδεί, δεν μου κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Ακούω πολύ προσεκτικά, ξέρεις, τον κύριο Σέρμπο χθες, ο οποίος μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και κάποια στιγμή κλήθηκε να σχολιάσει αυτό το την ομιλία του Κώστα Καραμαλή. Αυτή την επισήμανση ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία, και εξηγούσε ουσιαστικά ότι αυτό είναι ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης, η οποία και ήταν συγκυρία και ξεκίνησε ουσιαστικά από την Τουρκία, που ήθελε μετά τους σεισμούς, με την λόγω της κατάστασης οικονομίας της, και επειδή ήθελε να επαναπροσεγγίσει τη Δύση, χαμήλωσε ταχύτητα, κατάλαβες, ναι, το κομμάτι της πρόκλησης. Αλλά καταλαβαίνω ότι είχε ημερομηνία λήξης.
0: Την διακήρυξη των Αθηνών, τη θυμάσαι?
1: Και σύμφωνα του, από που έλεγε, βεβαίως θυμάμαι, και σύμφωνα με
0: αυτή
1: τον
0: δεν τη θυμούνται όμως.
1: Το ξέρω. Και σύμφωνα με, όχι, απλώς σου λέω ότι όλο αυτό το πράγμα ακούγα την ανάλυση του κ. Σέρου, που είχε πολύ ενδιαφέρον. Που σου έλεγε ότι ξέραμε ότι είχε μια ημερομηνία λήξη όλο αυτό. Και ότι έχει λήξει ουσιαστικά, κατά τη δική του άποψη τουλάχιστον, από το 2025.
0: Ναι.
1: Και παρεμπιπτόντως στάθηκε εκεί πέρα ουσιαστικά τη διεθνοποίηση των ζητημάτων, όπως.
0: Ναι. Καραμαλή. Έχει πει πάντως ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει μιλήσει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, για το δικαστήριο της Χάγης, αλλά έχει βάλει μία πολύ σημαντική λεξούλα, με συνυποσχετικό.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή πηγαίνουν οι δύο πλευρές έχοντας στα χέρια τους ήδη ένα συμφωνητικό, ήδη ότι έχουν συμφωνήσει. Μα πώς να συμφωνήσουν με αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται? Ξεχνάνε οι Τούρκοι. Ο κύριος Γκουλέρ, στρατιωτικός άνθρωπος, θα μας πει για την τέταρτη στρατιά, που η έδρα της είναι στη Σμύρνη, η στρατιά του Αιγαίου. Θα μας πει, ας πούμε, τον αποβατικό χαρακτήρα που έχει η συγκεκριμένη στρατιά. Για ποιο λόγο? Απόβαση που θα κάνουν.
1: Πουθενά.
0: Στο Eskişehir. Ναι, θέλω να σου πω, προετοιμάζονται αυτό για να.
1: Κάτσε να. Γιατί προετοιμάζονται, δεν το εννοεί με αφορμή τον νομοσχέδιο.
0: Όχι, παιδί μου, εννοώ όταν κάνουν ασκήσεις και όλα τα σχετικά, οι ασκήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο? Απόβαση σε ελληνικά νησιά.
1: Εντάξει.
0: Τώρα θα τρελαθούμε. Λοιπόν,
1: Επίσης, κάτσε να δούμε το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Όχι, δεν λέει να το δούμε τώρα.
1: Όχι, κάτσε να το δούμε.

0: σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση.
4: Κοσμοτέ. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Έχει συνομωτήσει με τον Σεπρανίδη, του είπε ότι θα συζητήσουμε για Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και όλα τα σχετικά. Okay. Και βάλε τσαχπίνο πυρπυλο καργαλιάρικο τραγούδι.
1: Τσαχπίνο γαργαλιάρικο τραγούδι, αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Όχι, σε πάρα. Τσαχπίνο πυρπυλο γαργαλιάρικο.
1: Τι είπε χθες εδώ μεταξύ ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, τι είπε, τι έλεγε.
0: Καθόμουν και άκουγα τη συνέντευξη.
1: Τι έλεγε.
0: Την άκουσα και δύο και τρεις φορές.
1: Καλά, υπερβολή κι εσύ.
0: Τι εννοείς υπερβολή.
1: Εντάξει.
0: Όχι, για να κόψω τα κομμάτια, για να ξέρω τα τέτοια, τα σημεία.
1: Για
0: πολιτική υποκρισία τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αυτά σου έκαναν εντύπωση από τη συνέντευξη.
0: Όχι, κι άλλα, δεν είναι. Όλα θέλεις να τα πούμε.
1: Όχι, εντάξει, τώρα δεν πεις ότι υπόδα αυτό που λέγεται το Τζίπρα. Εντάξει, πες μου για τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ έμεινα στο κομμάτι της μίμησης.
1: Όχι, της μίμησης μόνο.
0: Έμεινα στο κομμάτι της μίμησης, ρε παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, πάντως λέει στεναχωριέμαι πάρα πολύ για το Πασόκ. Ναι. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι είναι μοιραίο για το χώρο αυτό ότι έχει πέσει το Πασόκ στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη και ότι δεν τραβάει και ότι αν τραβούσε εγώ ο Τσίπρας.
0: Δεν κάνει για πολιτική.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς. Ναι, ότι ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε σήμερα και δεν θα έκανε κόμμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Και ότι με άλλα λόγια, επειδή είναι κολλημένο το η βελόνα, γι' αυτό το λόγο ο Τσίπρας κάνει κόμμα.
0: Η καλύτερη...
1: Και ότι θα αθωωθεί για τη μήνυση, λέει.
0: Ναι.
1: Πάντως... Έτσι πιστεύει και ναι. Όταν αθωωθεί
0: θα τους κάνει, αγωγή για συντροφαντική δυσφήμιση και.
1: Για ηθική βλάβη.
0: Ηθική βλάβη, πώς το είπε. Εν πάση περιπτώσει, εχθές 9 η ώρα το πρωί ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε πουρνό-πουρνό τους δικηγόρους του. Και υπέβαλαν μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αντικείμενο το σπίτι, αυτά τα οποία λέει δημόσια ο κύριος Γεωργιάδης, έχουν ενοχλήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ανάρτηση που έκανε ένα βίντεο ο κύριος Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος μίλησε για τοξικότητα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αντικείμενο συζήτησης τώρα ανάμεσα σε πολιτικούς.
1: Ποιο? Καλά, εντάξει. Το ήταν
0: όλο αυτό.
1: Και βαριά αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης βαρύνει. Απλώς το θέμα είναι ότι ο κ. Γεωργιάδης ουσιαστικά τα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο στα δημοσιεύματα στηρίχθηκε. Αυτό είπε και ο ίδιος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πήρε κάποια δημοσιεύματα και στήριξε πάνω σε αυτό την κριτική του.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι από την άλλη και ότι. Την πολιτική κριτική. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε και ο ίδιος. Αντιλαμβάνομαι ότι η μήνυση όμως είναι γιατί ξέρεις. Καμιά φορά επειδή γράφει κάποιος κάτι, είναι ανάγκη να το υιοθετεί. Και εσύ. Γενικότερα, δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάω γενικά. Ως επιχείρημα. Για τον Τζίπρα το μεταξύ.
0: Πριν πας στον Τζίπρα. Απλά με βλέπεις προβληματισμένο. Δεν μιλάω από την άποψη ότι εκεί στη Βουλή που να πάρει ευχή, που βρίσκονται αυτοί οι 300, που τους έχει βάλει ο ελληνικός λαός, υποτίθεται ότι είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν βλέπεις το μήνυμα που περνάνε στους υπόλοιπους πολίτες, που είμαστε και ένας λαός, που είμαστε και λίγο δικομανούλιδες, έτσι. Με το παραμικρό θα σου κάνω μήνυση, θα κάνω θαράνο. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα ανάμεσα σε πολιτικούς, σε πολιτικά πρόσωπα, ποια αναρωτιέμαι, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο φτάνει στους πολίτες. Αυτό, μόνο αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι να τα βρουν, μπας περιπτώσει.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που έχει.
0: Όταν βλέπεις πολιτικούς τώρα να αλληλομηνύονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι,
0: έχει να κάνει και με τον κύριο Γεωργιάδη απέναντι. Την έκανε είναι... τελικά τη μήνυση απέναντι στον κύριο Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, λοιπόν. Δεν έχει να. Γενικότερα όμως, δεν έχει να κάνει και μόνο με τις μηνύσεις. Έχει να κάνει με το ότι μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον ανοίγει. Αν ανοίξεις ποτέ Βουλή, θες να την κλείσεις. Όχι, δεν μιλάω για εμάς που είναι η δουλειά μας, αλλά αν ανοίξει κάποιος άνθρωπος Βουλή που θα έπρεπε ενδεχομένως. Θα έπρεπε. Ενδεχομένως θα είχε κάποιο ενδιαφέρον για τους πολίτες να την παρακολουθούν, γιατί από εκεί πέρα περνούν όλα τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι τα πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, δηλαδή όσα περιλαμβάνουν, μας αφορούν την τσέπη μας, τη ζωή μας, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε κάποια νομοσχέδια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, συζητούνται όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, συν τα επί προσωπικού, αν τα βάλεις και τα θρήσεις, γίνεται ένα ροντέο στη Βουλή. Τελικά δεν ακούει κανείς τίποτα. Κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν, δεν τους ακούει κανείς.
0: Όχι.
1: Οριακά δεν ακούνε. Όχι. Και τους εκάστοτε υπουργούς για να. Που τέλος πάντων παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Γενικότερα δεν είναι θέμα το ποιος μιλάει. Το θέμα είναι το τι λέει. Και τελικά εκεί πέρα το μόνο που λένε είναι τσιτάτα.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Ή μάλλον όχι.
0: Συγγνώμη, και, σε όλα τα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων. Όταν δίνεται η εντολή λοιπόν να φτιάξουμε το βιντεάκι, είπε αυτό το τσιτάτο ο Μητσοτάκης, απάντησε αυτό το τσιτάτο ο Ανδρουλάκης, βάλτε τα τσιτάτα μεταξύ τους. Ναι. Και στο τέλος του βίντεο, μετά από 6 λεπτά που έχουν αποδομηθεί οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες, έχουν τσακωθεί, έχουν υποθεί πράγματα και θάματα, πέρασε το τάδε νομοσχέδιο με 156 ψήφους. Και τελειώνει η ιστορία
1: για
0: εκεί. Και ο κόσμος λοιπόν δεν μαθαίνει.
1: Αυτό που λες για τους πολίτες, γενικότερα οι πολίτες, γι' αυτό έχουν πολύ
0: αποστασιοποιηθεί.
1: Όχι απλά αποστασιοποιηθεί. Είναι στον καναπέ, το λέω με την έννοια ότι την Κυριακή των εκλογών. Τα τελευταία χρόνια είναι στον καναπέ, είναι στην παραλία, δεν ξέρω, είναι τέλος πάντων κάπου αλλού έξω από την κάλπη. Πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το στίχημα σε ένα βαθμό κάποιων των δύο νέων κομμάτων. Αν θα μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, αυτό αφορά κυρίως νομίζω την κυρία Καριστιανού, γιατί σου λέω νομίζω ότι είναι αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη, αυτό το κόμμα, αν θα μπορέσει να τους σηκώσει από αυτό τον καναπέ, να τους φέρει από τις παραλίες.
0: Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής.
1: Και ρώτα τη νεολαία να ασχολείται. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, παιδιά, με τη νεολαία. Δεν θέλουνε, δεν ξέρουνε, δεν τους αρέσει τίποτα.
0: Μα πώς να τους πείσεις πρώτα απ' όλα να παρακολουθήσουν τα δρόμενα όταν έχουν αυτή την κατάληξη. Αυτό και μόνο.
1: Ποια κατάληξη?
0: Εννοώ την κατάληξη του τσακωνόμαστε.
1: Ξέρεις κάτι, η νεολαία δεν είναι μόνο για αυτό που δεν το παρακολουθεί. Η νεολαία είναι γιατί βλέπει ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν της προσφέρει ελπίδα και όραμα για το μέλλον.
0: Ταλαιπωρείται
1: της.
0: Η νεολαία.
1: Γιατί?
0: Ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Δεν τους λύνουν τα προβλήματα. Κανείς δεν ακούνε λύσεις προβλημάτων. Είναι πάρα πολύ βασικό. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν.
1: Τέτοια απαξίωση.
0: Πρέπει να το καταλάβουν.
1: Από τη νέα γενιά στην πολιτική δεν έχω ξαναδεί. Και δεν μπορείς να τους πεις ότι δεν έχουν άδικο τα παιδιά.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν βλέπουν τίποτα, καμία προοπτική.
0: Θυμάσαι παλιότερα. Όταν παραδείγματος χάρη μας είχαν στείλει για πρώτη φορά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ή όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά τον τάδε ή τον δίνα βουλευτή. Ανεξαρτήτως κόμματος. Υπήρχε ένα σεβασμός, υπήρχε ένα δέος, ρε παιδί μου. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων πάνω τους. Και τις σέβονταν αυτές τις ψήφους που είχαν πάρει από τους συμπολίτες τους. Τώρα, το απόλυτο μηδέν.
1: Εντάξει, το απόλυτο μηδέν, κοντά.
0: Κοντά στο απόλυτο μηδέν, λοιπόν, για να μην είμαι και
1: μηδενιστής
0: και αφοριστικός σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν,
0: αυτά.
1: Ξεσπάσαμε.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου.
1: Χρόνια
0: εντάξει.
1: Πολλά στους Διόσκουρους.
0: Ναι, στους Διόσκουρους.
1: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβλεπα το εορτολόγιο.
0: Μάλιστα. Οκ. Ναι. Okay.
1: Δεν ξέρεις κανέναν.
0: Όχι, δεν το απέφυγα σήμερα.
1: Συμβαίνει.
0: Είναι, κι εγώ απορώ. Δηλαδή, 6 και 43 πρώτα λεπτά. Σοβαρά τώρα. Για πες.
1: Τίποτα μετά από αυτό το ξέσπασμα.
0: Ναι. Ηρέμησέ μας, στείλε μας κάπου όμορφα, κάτι οτιδήποτε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία καταρχάς. Αύριο δεν είναι Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παρασκευή, ναι, μετά την Πέμπτη συνήθως είναι η Παρασκευή.
1: Παρασκευή 29, 29. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την...
1: Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την Πέμπτη 28 είναι η Παρασκευή 29. Όπως βλέπεις, Απρανίδη, και εδώ παράγουμε γνώση.
1: Μπράβο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι Πανελλήνιες, λοιπόν, οι φετινές, για τα γελ. Λοιπόν, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Nice. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Καλή... Δεν χρειάζεται άγχος.
1: Και να μην πάνε όλα καλά, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ναι. Μην νομίζετε. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Κάντε την προσπάθειά σας. Όχι με άγχος. Τώρα θα μου πεις, Παπαδάκι.
1: Πάτα ένα κουμπί και βγάλε το άγχος. Ναι. Αυτό είναι λίγο αστείο αυτό που λέμε. Άγχος, γιατί είναι γενικότερα.
0: Δηλαδή, είναι Παπαδάκι, εσύ όταν έδινες δεν είχες άγχος. Ασφαλώς. Δεν σου λέγανε να μην έχεις άγχος. Ασφαλώς. Μπασιάρε ζαλίσει. Μην έχεις άγχος, μην έχεις. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος? Και την ίδια ώρα σου λέγανε: δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά φυσική. Εσύ είσαι αστέρι. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά μαθηματικά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους.
1: Εσύ πάντως είναι καλό που έχει λίγο ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα των Πανελληνίων. Ότι αυτό το σύστημα λίγο πια είναι ξεπερασμένο. Ξέρω ότι
0: ξανά
1: άνοιξε με ένα τραγικό περιστατικό, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλό που έχει ξεκινήσει επιτέλους σοβαρά αυτή η συζήτηση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, ακούω αυτή τη συζήτηση από το 1993.
1: Όχι, εντάξει, έχει ξαναϋποθεί, αλλά το πρώτη φορά.
0: Αστειεύομαι. Ναι. Κάθε τρεις και λίγο λέμε τα ίδια πράγματα.
1: Όχι, για σοβαρά εννοώ ότι έχει ξαναϋποθεί.
0: Και τώρα που έγινε το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό φέτος με τα δύο 17χρονα κορίτσια, ξαναφούντωσε αυτή η συζήτηση. Ναι, πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Δεν είναι το είδα με την κόρη μου, με την Άννα, τώρα πέρυσι που έδινε πανελλαδικές. Ήθελε να ακολουθήσει, ήθελε να πάει σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Ήθελε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο. Δεν πέρασε εκεί.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Τώρα θα μου πεις, φιλολογία σπουδάζει, φιλόλογος. Πηγαίνει κανονικότατα, είναι συνεπής, έχει βάλει στόχο. Ούτε καν 4 χρόνια και μία μέρα, μου λέει. 4 χρόνια παρά μία μέρα. Θέλω να πάρω το πτυχίο για να πάω μετά να κάνω αυτό το οποίο θέλω, να σπουδάσω αυτό το οποίο θέλω.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν να μην δίνεις το δικαίωμα στο παιδί, να μην δίνεις το δικαίωμα να σπουδάσει αυτό το οποίο θέλει? Έτσι, πρέπει να αλλάξει το... Από την αρχή, ασφαλώς. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ενδεχομένως να γίνονται εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια. Και να πηγαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο που θέλει, να εγγράφεται, να δίνει τις εξετάσεις και να το δέχονται ή να μην το δέχονται. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, όλο αυτό για
0: τώρα
1: να αλλάξει.
0: Τώρα το λέμε πολύ.
1: Όχι, όλο αυτό για να αλλάξει απλώς. Πρέπει, δηλαδή, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Πανελλήνιες εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο αδιάβλητα συστήματα εισαγωγής. Εντάξει. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό εκεί οφείλεται το γεγονός ότι τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή, η αξιοπιστία που ακολουθεί τις Πανελλήνιες, που έχει ταυτιστεί, είναι αξιόπιστες. Νομίζω ότι για τα δεδομένα της Ελλάδος, επειδή γενικότερα έχουμε ένα θέμα με αυτό σε διάφορους άλλους τομείς, είναι ένας λόγος για τους οποίους οι πανελλαδικές παραμένουν και εξακολουθούν να θεωρούνται. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Όμως πρέπει να δούμε πρώτον τι μαθαίνουμε μέσα από τις Πανελλήνιες, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο καταλήγουμε να φτάνοντας να δώσουμε Πανελλήνιες. Πρέπει να δούμε ένα παιδί τι μαθαίνει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ τις γνώσεις παίρνει.
0: Ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Πρέπει να δούμε τι μαθαίνει, τον τρόπο που μαθαίνει, τον τρόπο σκέψης. Το τι μάθημα δίνει, Σπύρο, επίσης, τι μαθήματα δίνει με το τι μαθήματα θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτή η αντιστοιχία.
0: Ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι
0: πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι λίγο. Α, και να σου πω κάτι. Μας είχε γράψει κάποια στιγμή ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης στο nikos.gr πριν από κάποιες 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Τώρα μπαίνω αυτό με τις μέρες, ξέρεις, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, για τις Πανελλήνιες.
0: Καλά, παιδί, τοποθέτησε το κάπου εκεί.
1: Ποια είναι τα προβλήματα. Ναι. Οπότε μπορούν να μπουν οι ακροατές και οι ακροάτρες να, να το διαβάσουν. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Τελειώναμε το Λύκειο. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Τελειώναμε το Λύκειο και βασικές, δυνατές γνώσεις τις είχαμε μέσα στο μυαλουδάκι μας.
1: Λοιπόν, Πανελλήνιες, τα δύο μεγάλα προβλήματα του εξεταστικού συστήματος, γιατί θεωρείται παροχημένο και άδικο ο τίτλος. Το βρήκα πριν μια εβδομάδα, 16 Μαΐου.
0: Τώρα δεν γίνεται δυστυχώς το ίδιο πράγμα. Τελειώνουν το Λύκειο τα παιδιά, εάν δεν ακολουθήσουν τη διαδρομή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μπερδεύονται τι γιορτάζουμε, ποια είναι η επέτειος της 25ης σε σχέση με την 28η. Έτσι, τώρα θα μου πεις, εδώ έχουν ρε παπαδάκι, μπερδευτεί μέχρι και πολιτική. Ουσιαστικά, μόνο με αυτό είναι η επίρρωση όλων αυτόν τον οποίο συζητάμε με τη Στεφανία. Τώρα θα αναρωτηθείτε τι μας έπιασε. Εξ αφορμής του γεγονότος ότι ξεκινάνε από αύριο το δικό τους αγώνα αυτά τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν ότι, ναι, τώρα με αυτά που είπαμε βέβαια τους αγχώσαμε περισσότερο, ότι είναι μία μάχη, είναι μία πρώτη μάχη, δεν είναι όμως ο πόλεμος.
1: Ναι βέβαια, σωστά.
0: Έτσι. Και πολλές μάχες θα συναντήσετε, αγαπητά μας παιδιά, στο διάβα της ζωής σας. Θα δώσετε πάρα πολλές μάχες που η συγκεκριμένη μάχη θα την αναπολείτε και θα λέτε «Έρε τότε που αγχωνόμουν, δεν ήξερα τι με περίμενε».
1: Έλατε.
0: Αυτό. Έλατε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Λοιπόν, ψυχραιμία, ψυχραιμία. Έβαλα πολλά λοιπόν, θα μου βάλουν χέρι. Και θα
1: πρέπει να
0: δίκιο.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο μου.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχουμε πιάσει την κουβεντούλα. Έτσι, ναι. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά.
2: LFM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο.

0: Δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: αυτά που λέμε στο διάλειμμα εδώ και συζητάμε το Σαπρανίδι, άμα τα λέγαμε στον αέρα, νομίζω θα έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Μπορεί βέβαια να ήταν η τελευταία εκπομπή, αλλά δεν έχει καμία
1: σχέση. Θα είναι επίσης σίγουρα.
0: Λοιπόν, αστειευόμαστε. Και εμείς εδώ, μην νομίζετε.
1: Το φτιαράκι.
0: Ναι, το φτιαράκι. Ασχολούμαστε και με τα θέματα της επικαιρότητας. Μας προβληματίζουν και εμάς όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί έξω. Και όντως, όταν υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, αυτά τα μνημόνια, αυτή η περίοδος από το 2010 και μετά, έχουν κάνει πραγματικά πολύ μεγάλο κακό στην ελληνική κοινωνία και αυτό φαίνεται στα νεότερα παιδιά. Το να πάρει η ευχή. Και πονάει η ψυχή μου που το διαπιστώνουμε πρώτον και που είμαστε αναγκασμένοι να το πούμε δεύτερον.
1: Κύριε Σπύρο, είδατε τα στοιχεία που δείχνουν πόσοι Έλληνες μπορούν να πάνε διακοπές? Είδες το ρεπορτάζ του κυρίου Χριστούλια χθες με βάση τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ?
0: Το είδα. Κάνε μας
1: ότι όνειρο θερινής νυχτός αποτελούν για ένα στους δύο Έλληνες οι καλοκαιρινές διακοπές.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε για το 50%,
1: έχει.
0: Εντάξει, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα.
1: Έκανε υπολογισμούς ο Δημήτρης, ναι. Και σύμφωνα με αυτούς, μία τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί για να κάνει 5 μέρες διακοπές σε ένα νησί των Κυκλάδων, μέσου κόστους, θα χρειαστεί να δαπανίσει τουλάχιστον 2.100 ευρώ για 5 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή, θα δώσει τουλάχιστον 500 ευρώ για εισιτήρια σε οικονομική θέση, 500 ευρώ για φαγητό, 1.000 ευρώ για διαμονή και 100 ευρώ για μετακινήσεις. Και αυτά λέει χωρίς ιδιαίτερη σπατάλη. Σου είπα, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι μόλις ένα στους δύο σχεδιάζουν να κάνουν διακοπές, αυτούς στους 10 επιλέγουν οικονομικούς τύπους διακοπών. Περίπου 11 ημέρες ο μέσος χρόνος διακοπών. Η πλειοψηφία επιλέγει η πυρωτική Ελλάδα. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες στις διακοπές τους. Με έναν στους δύο καταναλωτές να μαγειρεύουν στις διακοπές τους. Στέκομαι λίγο στο μαγειρεύουν. Και αυτός είναι ένας λόγος. Μας το έχουν εξηγήσει και τα τελευταία χρόνια.

0: άνθρωποι της αγοράς και του τουρισμού ότι αυτός είναι και ένας λόγος που έχουν αυξηθεί τα, η ζήτηση στα διαμερίσματα, στα Airbnb, τύπου Airbnb. Στο κομμάτι εννοώ διακοπών και στα νησιά και όλα αυτά, γιατί επιλέγουν καταλήμματα τα οποία έχουν μέσα και κουζίνα για να μαγειρεύουν. Για να γλιτώσουν λίγο από εκεί.
1: Εγώ νομίζω ότι κάνετε.
0: Δηλαδή να φτιάχνει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τέλο πάντων για όλη την οικογένεια, γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το να πα σε μια ταβέρνα να φας. Το οποίο έχει αυξηθεί. Εγώ πήγα στην Κέρκυρα που έπρεπε να πάω, ξέρει για ποιο λόγο. Και νόμιζα ότι με κλέψαν. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό, να έχω πληρώσει τόσα. Γιατί είχα πάει πέρυσι εκεί. Λέω, αποκλείεται, δεν μπορεί να συμβαίνει.
1: Εγώ δεν χρειάστηκε να πάω στην Κέρκυρα. Πήγα να πάρω σουβλάκια και όταν μου είπαν την τιμή, λέω, με συγχωρείτε, μήπως έχετε κάνει λάθος. Τρία σουβλάκια πήρα και δύο μέγιστες πατάτες. Μου λέει, όχι, γιατί το λέτε.
0: Ναι, γιατί. Δηλαδή, εγώ κοίταζα την απόδειξη, δεν το πίστευα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
1: Ναι. Ήθελα μόνο να πω ότι εσύ και ο Χριστούλιας έχετε κάνει λάθος στην ανάλυση σας.
0: Σίγουρα.
1: Είναι ένα σχέδιο.
0: Σατανικό.
1: Της πολιτείας, διότι δεν μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να μου φεύγατε Ντουμπάι από εδώ, Βρυξέλλες από εκεί, παραπέρα, Παρίσια, τον Ατάλο, στα χωριά σας διακοπές.
0: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσει δωρεά popcorn και να βγάλει αναμνηστική φωτογραφία ο Σπύρο μας. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια λοιπόν στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή λοιπόν προβάλλει το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε επιστρέφοντας. Πάμε σε δελτία ειδήσεων και αλλαγή ώρας. Real FM.

0: παρατήσει, η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πεινάς.
13: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Με εξωσωματική γονιμοποίηση δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: You can go your own way, λέει το τραγούδι. Κάτι τέτοιο έπιασε τα αυτάκια μου στα lyrics.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέει η καλλιτέχνηδα. Η καλλιτέχνη μια καλά τα λέει 7 και 7.
1: Έπρεπε να το πει. Με έχει βάλει να κάνω δουλειές.
0: Α, εντάξει. Καλά, παιδιά, εγώ δεν σε έχω βάλει. Δεν σε έβαλα κιόλα να τέτοιο. Πώ το λένε,
1: να φτιάξει
0: και παστίτσιο. Τέλειω.
1: Παστίτσιο δεν μ' αρέσει, κάτι άλλο.
0: Μουσακά.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Μα δεν, το θέμα δεν είναι να σ' αρέσει εσένα. Το θέμα είναι να το φτιάξει για να το φάμε εμείς που μας αρέσει. Καλά, δεν λέω, ρε Νίκο.
1: Γι' αυτό ό,τι δεν μ' αρέσει δεν το φτιάχνει.
0: Λοιπόν, η καλλιτέχνη πηγαίνει her own way, αλλά ο άγνωστος οδηγός δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Είναι μποτιλιαρισμένος ο άγνωστος οδηγός στον Κηφισό από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ένα λεπτάκι, αυτή είναι, μπράβο, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, από τα Σεπόλια δηλαδή, μέχρι και την Αχαρνών. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Δεν είναι καλά τα πράγματα ούτε στην κάθοδο. Η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και συνεχίζει, φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί, τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Και μετά λίγο ανοίγει, μετά ξανακλίνει, έχει μποτιλιάρισμα. Θέλει προσοχή η κάθοδος του Κηφισού. Πολύ κίνηση από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού, του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται το
1: ο χαμός.
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από τη, στην Αρδιτού, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Προσοχή λοιπόν. Ψυχραιμία βασικά, όχι προσοχή, δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα.
1: Ψυχραιμία
0: και όλα θα πάνε καλά. Θα φτάσετε σε κάνα δύο τέρμινα. Όσοι είσαστε στον περιφερειακό, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, βοήθειά σας επίσης. Στο λιμάνι του Πειραιά, που ακόμα πανηγυρίζουμε, εκεί γύρω-γύρω στο λιμάνι, έχει πάρα πολύ κίνηση. Πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν. Η παραλιακή είναι άδεια. Α, όσοι θέλετε να πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
1: Εξαιρετικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: αν κάνετε κάτι σήμερα, φαντάζομαι το πρώτο που θα κάνετε θα πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
0: Για καφέ στην Ανάβησο. Είναι πάντως άδειος ο δρόμος, ρε παιδί μου. Δεν είναι βασικό. Βάρκιζα μπορείτε να πάτε. Όλα. Από εκεί είναι καταπράσινα τουλάχιστον προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ψυχραιμία, απολαύστε τον Αττικό ουρανό, απολαύστε τις τραγουδάρες που βάζουμε. Ελπίζουμε να σας ενημερώνουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την παρέα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Συγκινητικό. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτά. Κάτι πήγες να πεις.
1: Πήγα να πω ότι πρέπει να πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι. Και εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφισό για να μην ποτηλιαριστούμε. Θα πάμε κανονικότατα. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από την Contra News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ΠΚΠΕ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη και αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό και εξοργιστικό. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Contra.
1: Λοιπόν, το ποντίκι.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Είδες,
0: καλά πάει αυτό.
1: Που δεν ξέρεις τις μέρες.
0: Εντάξει, αποκεκτημένη ταχύτητα.
1: Λοιπόν, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνηση. Στη φωτογραφία, ποιος άλλος, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Γρατάει αυτό το χαρτί με το ονοματάκι, λοιπόν.
0: Αυτή τη φωτογραφία, πού την έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει.
1: Όχι αυτή. Τη διακήρυξη σου θυμίζει με τον Αντρέα.
0: Α, αυτό μου θυμίζει τον Ανδρέα.
1: Λοιπόν, ο τίτλος γράφει το ένα συνεφάκι είναι υπερπαραγωγή και λέει ο Τσίπρας που να δείτε και το έργο.
0: Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα, γράψατε. Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση τη κυρία και τη επικουρική από το 2027. Α, κοίτα να δεις, η απογευματινή έχει την απάντηση. Έχει τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα που κρατάει την διακήρυξη του κόμματος και ακριβώς δίπλα την ιστορική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία δεσπόζει κιόλας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, να το πούμε αυτό, και στο γραφείο τύπου. Είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Έχω πάει πρόσφατα. Μην με ρωτήσετε, έκανα εκεί πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπερηβόητη αυτή η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως, που έχει αφήσει ιστορία.
1: Έχει και το κοριτσάκι, όχι.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει δίπλα δεν είναι στο ίδιο στυλ, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδιαφέρον το
1: πρόσφατο. Εντάξει, πολλά πράγματα τώρα για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι. Πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τα έχουν αντιγράψει και όχι μόνο ο Τσίπρας. Τώρα για να είμαστε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, για να είμαστε λίγο δίκαιοι.
0: Πράγματα τα έκανε για πρώτη φορά ο Ανδρέας. Και το κοριτσάκι για πρώτη φορά με τον Ανδρέα Παπανδρέου το είδαμε.
1: Ναι, και το έχουμε ξαναδεί όχι μόνο προχθές.
0: Όχι μόνο προχθές, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Έχω ιστορία. Μόνο σε έναν πολιτικό δεν έπιανε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί δεν θα προλάβουμε και πολλά πράγματα.
1: Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρ, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από μίνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Επίσης, νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, Γκιουλέρ. Τα λέγαμε και νωρίτερα για τη συγκεκριμένη τουρκική πρόκληση.
0: Προχωράμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικός για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032.
1: Ωραία.
0: Να σου πω, να προλάβουμε. Θα έχει και τέτοιο. Και νοικιαστήριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι υπάρχει πρόβλημα εδώ με το στεγαστικό στην Ελλάδα, στην Αθήνα ειδικά.
1: Παραμείνουμε στη Σελήνη.
0: Όχι, ναι, μήπως το λύσουμε το στεγαστικό πηγαίνοντας κάποιοι εκεί στη Σελήνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Τα ΔΕΦ, Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η ατάκα καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Είπε για την άλλη ατάκα ο Μητσοτάκης.
0: Για το ΕΑΜ.
1: Για το ΕΑΜ. Ναι. Πώς το είπε, άφησε το ΕΑΜ στον.
0: Τι να πω, λέει, για το όνομα, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι ότι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ενδιαφέρουσα απάντηση.
1: Εστία.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και οι πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες ή συγκρίσεις. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προοδενός οροδεί. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών, σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων τους του ΑΠΘ. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο Χριστός και Παναγία της εφημερίδας των συντακτών. Ισπανικά πήγα να το πω.
1: Ισπανικά?
0: Ναι, πρωτοσέλιδο.
1: Η Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μπαεπά στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται σύντομα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως δεσπόζουν οι φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσεις τα δύο πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, τα υπόλοιπα πρόσωπα έχουν αλλάξει. Αντίστοιχα θα βλέπαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο ή τον κύριο Κουτσούμπα ή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα πλέον είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση, παύλα ανάσα. Μας τα έχουν πει εδώ και οι υπουργοί αλλά και οι αναλυτές μας. Ο Θαπατέρο, να τα ισπανικά, απειλεί για το Σάντσεφ. Τρίζει η κυβέρνηση όσον αφορά στην Ισπανία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Το μανιφέστο καταραίει σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Mm-hmm. Ο ΠΚΕΠΕ, ερωτήματα για κοβές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για, για βουλευτές Νέας Δημοκρατίας. Γελίως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι το κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου του Ριζοσπάστη. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, συνδικάτα της Αττικής, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, political. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό χειρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ζωτική σημασία ή περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού.
0: Εσπρέσο, βαρύ το πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός. Χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Μέσα σε εισαγωγικά όσα είδε η Εσπρέσο, τετρασέλιδο ρεπορτάζ. Τούρτα με χειροπέδες για τον ζαχαροπλάστη του Survivor. Γιατί συνελήφθη. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός της Political, βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας, χωρίς κόπο και χωρίς χρέωση. Καλημέρα στον Τάσο, πανικός από τα μηνύματα. Όλοι σου στέλνουν μηνύματα, Στεφανία.
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που με βρίζουν. Αλλά στέλνουν μηνύματα παρόλα αυτά.
0: Στέλνουν μηνύματα. Κοίταξε. Είμαστε της αμερικανικής νοοτροπίας. Να λέτε απλά σωστά το όνομά μας. Έτσι. Και τις ώρες της εκπομπής. Και το ραδιοφωνικό σταθμό, βεβαίως. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε, θα τα βρούμε στην πορεία, ρε παιδί μου, με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα, έχετε στείλει 8 φορές το ίδιο μήνυμα. Δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα. Πραγματικά δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, διότι ακούτε με διαφορετικά αυτιά από τα δικά μας, βλέπετε με διαφορετικά μάτια από τα δικά μας και αντιλαμβάνεστε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εγώ τουλάχιστον για να μην βάζω στο ίδιο καζάνι και την Στεφανία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, το κύμα της ακρίβειας μόνο τσουνάμι μπορεί να χαρακτηριστεί. Σχετικά με τον Κιουλέρ δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Strange Love, όμορφο κομμάτι για να ξυπνήσει κανείς. Καλημέρα σε όλους μας με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και όσον αφορά στο κύμα της ακρίβειας, αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Και φαντάζομαι ότι απασχολεί και τον πρόεδρο του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ζητήσαμε από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου τη συνδρομή του λίγο να μας πει δύο πράγματα. Διότι αισθανόμαστε, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κασίμ, καλημέρα κύριε Βαδάκη.
0: Αισθανόμαστε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, όπως τουλάχιστον ακούμε από το οικονομικό επιτελείο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, παίρνουμε και τα συγχαρητήρια από διάφορους έτσι ξένους οικονομικούς οίκους, αλλά εμείς εδώ δεν περνάμε καλά, κύριε Χατζηθεοδοσίου.
2: Κοιτάξτε, όταν ο πληθωρισμός κατά την Ελστάτ τον Απρίλιο είναι 5,4, τώρα είναι πολύ πάνω από το 6%, δεν μπορεί να λέμε ότι ευημερούμε, γιατί αυτό το αντιλαμβάνεσαι. Γιατί... Επίσης, να θυμίσω, συγγνώμη, το 96% λέει ότι των πολιτών το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει είναι η ακρίβεια. Σίγουρα δεν μπορεί να λέμε ότι περνάμε καλά, γιατί όλο αυτό επηρεάζει, πέρα από το αυτονόητο, δηλαδή τη διαβίωση των πολιτών, επηρεάζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η τζίρι το Πάσχα ήταν μικρότερη από τους περσινούς, που σημαίνει ότι αυτοί έχουν αύξηση του κόστου λειτουργίας λόγω του ενεργειακού, λόγω της στέγης, λόγω του μειωμένου τζίρου. Αν έχουν υποχρεώσεις είναι ακόμα χειρότερα. Τα χρέη αυξήθηκαν κατά 4,5 δισεκατομμύρια στην εφορία. Το συνολικό χρέος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία έφτασε στα 165 δισεκατομμύρια. Αυτά όλα δεν μπορεί να είναι καλά. Τώρα, πώς ευημερούμε, γιατί και αυτό έχει μια εξήγηση. Αν σκεφτούμε ότι το κράτος είναι επιχείρηση, όσο αυξάνονται, όσο έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, δηλαδή τα πράγματα αυξάνονται, κερδίζει χρήματα από το ΦΠΑ. Άρα, ακόμη και αυτό που λέμε το υπερπλεώνασμα, που προκύπτει. Κάθε αύξηση της τιμής, αυτή προκύπτει τώρα, αυξάνεται έσοδα στο ΦΠΑ. Αυτό δεν είναι απάντηση ότι τα πράγματα είναι καλά. Η απάντηση σου καλά ή όχι είναι, θα σας πω αυτά που είπε ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος με τρεις λέξεις που νομίζω τα λένε όλα. Το 62% των πολιτών, λέει ο διοικητής, δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, έχει χρήματα για 18-23 μέρες. Λέει ότι το 40% έχει ενεργειακή φτώχεια, δεν άναψε τη θέρμανση το χειμώνα. Λέει επίσης ότι η στέγη σήμερα στην Ελλάδα ισοδυναμεί με το 93% του βασικού μισθού. Αυτά νομίζω δεν μπορούν να δείχνουν ότι πάνε καλά τα πράγματα. Οι αριθμοί πολλές φορές, όπως το είπατε, ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και εξήγησε γιατί οι αριθμοί ευημερούν.
1: Ναι, και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, βλέπουμε όλα τα στοιχεία. Είναι πάντα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο κομμάτι της ρευστότητας. Φαντάζομαι δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν οι περισσότερες άμεση πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
2: Αυτό νομίζω ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω. Επίσης, με στοιχεία. Από το Ταμείο Ανάκαμψης πήραν χρήματα περίπου 1-1,5% των επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται γιατί τα πρώτα 1-1,5%. Γιατί στα πρώτα 13,5 δις, θυμίζω, θα πήραν 750 επιχειρήσεις περίπου. Επίσης, από τις τράπεζες θα πω ότι τα στοιχεία για το 2025 έδειξαν ότι 65.000 επιχειρήσεις από τους 850.000 πήραν μια μορφή δανείου. Μια μορφή δανείου σημαίνει ακόμα και 1.000 ευρώ θα μπορούσαν να είχα πάρει. Τρίτον, το ΕΣΠΑ απευθύνεται περίπου στο 6,5%. Αυτά δείχνουν ακριβώς ότι υπάρχει αποκλεισμός. Δηλαδή, αυτοί που μπορούν να δώσουν χρήματα δεν λειτουργούν με τη λογική ότι θα πρέπει όλοι να έχουν μέρος. Γιατί όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε αυτό είναι το αποτέλεσμα που υπάρχει, είναι αυτό που λέμε γιατί προκύπτουν καρτέλο, ολιγοπόλια. Γιατί κάποιος που παίρνει ρευστό χρήμα, Ταμείο Ανάκαμψης σημαίνει ότι πήρε χρήματα κεφάλαιο κίνηση με 2,1% επιτόκιο με το Euribor, ενώ αυτοί οι λίγοι που σας λέω ότι πήραν, αν πήραν χρήματα, θα πήραν με 6, 7, 8, ίσως και 10% επιτόκιο. Η πρώτη διαφορά. ΕΣΠΑ, έχω ξαναπεί τι σημαίνει, θα πάρω χρήματα να εξορίσω την επιχείρησή μου και το 50% θα είναι επιδότηση. Άρα θα εξορίσω. Αυτό που δεν θα πάρει θα μείνει πίσω. Αυτά τα εργαλεία που μόνο του δείχνουν πώς προκύπτει αυτή η διαφορά στην αγορά. Επίσης, να σας πω, όσο υπάρχει ακρίβεια, και αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, τι κάνει ο πολίτης, ψάχνει να βρει το φτηνό. Το πολύ φτηνό. Τι παρατηρήσαμε στις γιορτές του Πάσχα που συνέβαινα που κάναμε.
0: Πριν περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και να επανέλθουμε για το θέμα της ακρίβειας και το πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές για να την αντιμετωπίσουν την ακρίβεια. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας το πείτε αναλυτικά αμέσως μετά. Σας ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
9: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
11: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ρώσα Ία και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχωτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση. Τη Center Soft One.
14: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
20: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, αιτήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες. Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Και όντως το θέμα της ακρίβειας, διότι εκεί αφήσαμε την κουβέντα με τον κύριο Χαρτζη Θεοδοσίου.
1: Της ακρίβειας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
0: Έτσι, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Το μικρομεσαίων.
0: Ναι. Θέλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, μέσα σε όλο αυτό να δώσουμε και μία. Τον έχουμε τον κύριο Χατζηθεοδοσίου αμέσως μετά τότε, αμέσως μετά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Λέγατε λοιπόν για το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε, πώς έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους οι πολίτες για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Λέγατε ότι ψάχνουν τα φθηνότερα και είναι απόλυτα λογικό.
2: Ναι, ψάχνουν λοιπόν τα φθηνότερα. Πρώτα να επισημάνω ότι τα φθηνότερα ακόμη και στα τρόφιμα. Έτσι θα σας πω, ο ΙΟΒΕ, ο οποίος είναι του ΣΕΒ, λέει σε έκθεσή του ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και προβλήματα στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του ότι κάθε φορά ο πολίτης ψάχνει το φθηνότερο ανεξάρτητα της ποιότητας. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γνωστό. Ακούμε ότι κλείνουν πάρα πολλοί φούρνοι στη χώρα. Γιατί κλείνουν? Γιατί ο πολίτης θα επιλέξει το κατεψυγμένο ψωμί που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ έναντι του φρέσκου ψωμί από το φούρνο, γιατί είναι φθηνότερο. Μα το ένα είναι κατεψυγμένο, το άλλο είναι φρέσκο. Το ένα ξυπνάει όλες τις 3 ώρα τη νύχτα για να ζυμώσει, το άλλο το παίρνει από τα ψυγεία με συντηρητικά για να το φάει. Άρα ακόμη και στα τρόφιμα παρατηρούμε και μπορούμε να το δούμε ότι θα πάρει το φθηνότερο. Επίσης, να σας πω ότι οι ποσότητες των τροφίμων, και αυτό δείχνει κάτι, του 25 με το 26 έχουν αλλάξει. Έχουμε μικρότερες ποσότητες κατανάλωσης. Στο εμπόριο, παρατηρούμε ότι οι πλατφόρμες των προϊόντων έχουν φτάσει στο 17% digital για εμπόριο, κυρίως οι Κινέζικες, που επίσης ποια είναι η λογική, ότι θα πάω στο φθηνότερο. Αυτό το διαπιστώνουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε ακόμα και ο τζίρος στα πολυκαταστήματα με τα φθηνά προϊόντα, είναι αυτές που σήμερα έχουν τους μεγαλύτερους τζίρους. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον ακόμα και στις επιλογές του εξαιτίας της ακρίβειας πάει σε λύσεις οι οποίες είναι εις βάρος της υγείας του, της ποιότητας των προϊόντων, γιατί ακόμα και τα προϊόντα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει ένα φθηνό προϊόν, τη ένδυση και υπόδειξη, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, θέλει κουβέντα. Αυτά τι αποδεικνύουν ακριβώς σε αυτή την κρίση. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι όταν φτάσαμε στο σημείο να μας περάσει και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη που έχουμε, είμαστε οι τελευταίοι στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της ακρίβειας. Η οποία ακρίβεια, πρέπει να σας πω, και το λέω σήμερα πριν τελειώσει ο Μάιος, τον Ιούνιο θα είναι μεγαλύτερη. Τον Ιούλιο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί ακόμη και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, αν καταφέρουν τέλος πάντων να βρεθεί η ειρήνη, τα αποτελέσματα από μινάρια θα κρατήσουν τουλάχιστον 3-4 μήνες κατά τους ειδικούς. Άρα, ή θα πάρουμε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ή όλα αυτά που λέμε σήμερα δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι ότι τα αλλάζει, γιατί η βασική πηγή του προβλήματος παραμένει να είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό τροφοδοτεί όλες αυτές τις αυξήσεις. Όσο αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορούμε να πούμε ή να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι αλλάξει. Αυτό που λοιπόν διαπιστώνεις είναι ότι απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει επιδόματα. Το επίδομα να θυμόμαστε κάτι.
0: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι ηγέτες του κόσμου, αυτοί οι οποίοι κρατάνε τον πλανήτη στα χέρια τους, δεν το αντιλαμβάνονται, λέμε τώρα, και μας ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς έχουν τελείως διαφορετική ατζέντα από την ατζέντα που έχουμε εμείς όσον αφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμπλοκόμαστε σε αυτούς τους πολέμους, κερδίζουν οι ίδιες μέσω πρόθεσμα ή μακροχρόνια από αυτό που κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Τι θέλουμε να πούμε, ότι ο κύριος Σταμπ δεν καταλαβαίνει ότι όσο τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αυτό είναι αποτέλεσμα, το λέει και ο ίδιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα αφήγημα ότι εγώ πρέπει να καταφέρω να πάρω το ουράνιο για να μην κάνω τα πυρηνικά του όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, όπως και στον πόλεμο, η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής ο δεστρωτής που πληρώνει την ύφη, πλήρωσε πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πληρώνει επίσης πολύ ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, είναι θεατής των καταστάσεων. Αυτό εκφράζεται ακόμα και στην πολιτική κατάσταση που ζει σήμερα η Ευρώπη. Δηλαδή, όλη αυτή η πολιτική κατάσταση που ζει δείχνει μια αβεβαιότητα των πολιτών για το μέλλον. Αυτά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση στην οικονομία, που πάντα είναι, νομίζω, οδηγός σε πολλά πράγματα. Είναι μια χαρά καταλαβαίνουν τι κάνουν.
0: Δεν μπαίνει στον πειρασμό.
1: Θα μπω στον πειρασμό τώρα, γιατί θέλω να μπω στον πειρασμό. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις Τσίπρα για το νέο κόμμα? Τώρα το μεταξύ Googlera, σατανικό. Σε αυτή η Google σατανική καμιά φορά.
0: Δεν φταίει η Google. Ό,τι εντολή της δόσης σου δίνει απάντηση.
1: Όχι, βρήκα τώρα μια φωτογραφία. Μα είναι δυνατόν κάτι η Googlera και μου βγάλε μια φωτογραφία παλιά τώρα, για παλιά τώρα, του 19. Μια συνάντηση που είχατε κάνει για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία τότε.
2: Εγώ.
1: Ναι, όχι.
2: Όχι, εγώ είδα τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Βεβαίως, σωστά, σωστά. Ένα tweet του κυρίου Τσίπρα βλέπω απλά. Σήμερα ξεκινάει συμπόρευση για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Συνάντηση με τον Στέφανο Τζουμάκα, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Κώστα Πουτλίδη και τον Θάνο Μωραΐτη.
3: Άρα, μισό λεπτάκι, από ό,τι κατάλαβα, δεν συναντήσατε τον κύριο Τσίπρα, συναντήσατε τον πρωθυπουργό.
2: Μάλιστα. Άμα πάμε πιο πίσω, θα δείτε ότι κάποτε είδα τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
2: Θα δείτε
1: σωστά.
2: Ότι μετά τον κύριο Τσίπρα. Μετά
1: με αφορμή.
2: Ναι, ναι. Η απάντηση είναι, δεν σχολιάζω αυτό που γράφει, είναι ότι εγώ ως θεσμικός φορέας απαντούσε στο κάλεσμα, δεν τον είδα στο γραφείο μου, μεγάλεσε στο μαξί μου να δω τον πρωθυπουργό της χώρας. Στον πρωθυπουργό της χώρας και τον κύριο Μητσοτάκη τον έχω δει 5 φορές στο μαξί μου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τα υπόλοιπα αφορούν αναφορές στις οποίες έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο θεσμικός μου ρόλος είναι πρόεδρος του Μελιού, τον υπηρετώ. Δεν έχω δικαίωμα να επιλέγω ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο λαός τον επιλέγει. Άρα σε ένα κάλεσμα αναφέρομαι. Και έχω επίσης απαντήσει και το έχω αποδείξει ειδικά το τελευταίο διάστημα ότι ο οδηγός μου είναι τα συμφέροντα αυτών που με εκλέγουν. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων που τα υπερασπίζουμε και θεωρώ ότι τα υπερασπίζουμε όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό αποδεικνύει και η ψήφος, ειδικά στις αυτές τις εκλογές.
1: Τις ανακοινώσεις.
2: Τώρα για το εγχείρημα Τσίπρα, να σας πω. Εγώ δεν θα σας πω είναι καλό ή κακό το εγχείρημα Τσίπρα. Αυτό αφορά τον ίδιο και σε αυτούς που απευθύνονται και τον κόσμο που θα τον στηρίξει. Η απάντηση είναι ότι για να έχουμε 12 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή, κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση στο πολιτικό σύστημα. Ο λαός ψάχνει εν αγωνίως να βρει τη λύση, αυτό που θα τον πείσει για το μέλλον, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει πολύ απλά ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν πείθει. Και αυτό είναι εμφανές. Ο κόσμος, ξέρετε, πλέον έχει φύγει από τη λογική της δεξιάς και αριστεράς. Αυτό που αναζητά είναι ποιος θα τον πείσει και θα τον πείσει με βάση τα επιχειρήματά του ότι αύριο τον περιμένουν καλύτερες μέρες. Αυτό αφορά την ακρίβεια, αφορά τη στέγη, αφορά το δημογραφικό. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και πιάνετε πάντως γιατί μαζί με το κόμμα Κιώτα, είδατε και το κόμμα Καριστιανού, είδατε πιθανότατα. Όλα αυτά τι σημαίνουν για να μπορεί να βγουν? Ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από κανέναν, από κανέναν και το εννοώ, ότι μπορεί να είναι αύριο η λύση. Και θα πάει στη λύση της ανάγκης. Δηλαδή μεταξύ όλων αυτών επιλέγω αυτό που ουσιαστικά κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
3: Δηλαδή λέτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επιλέγουμε με βάση ποιος είναι ο λιγότερα χειρότερος.
2: Να το πω πιο ευγενικά, αυτός που μας πείθει λίγο παραπάνω.
3: Ευγενικά το είπα.
2: Μπορεί να μας πείθει. Δεν μας πείθει, δηλαδή. Νομίζω έχουμε ζήσει εποχές όπου φαινόταν ότι η πολιτική διακατέχεται από απόψεις. Απόψεις που σημαίνουν ότι πείθομαι ότι μαζί του και έβγαινε θετικά. Δεν ακούω κανένα να βγαίνει θετικά.
1: Ναι.
2: Ακούω κάποιον που να λέει ναι, ελπίζω να είναι καλύτερος. Αυτή η ελπίδα έχει χαθεί. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει ελπίδα όπως το παρελθόν και αυτό είναι πρόβλημα του πολιτικού.
1: Ωραία, ελπίζει ο κύριο. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να δώσει αυτή την ελπίδα, να ενώσει την κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή αριστερά και κέντρο-αριστερά και να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο, μια εναλλακτική λύση, πρόταση διακυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε κέντρο-αριστερά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 6-7 κόμματα. Η άποψη είναι ότι περιμένουμε να δούμε σημαντικότερες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή απλά ανακοινώθηκε ένα κόμμα. Ξέρετε, το να ανακοινώνω ένα κόμμα δεν αρκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει και στην ουσία, δηλαδή να απαντήσει στα διλήμματα της εποχής. Που τα διλήμματα είτε μας αρέσουν είτε όχι, τα περισσότερα είναι οικονομικά. Τι θα κάνεις για τον ενεργειακό, τι θα κάνεις για τη στέγη, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για δεκάδες θέματα. Όταν αυτά ανακοινωθούν και είναι πιστικά, γιατί η διαφορά από το παρελθόν είναι, δεν έχει σημασία μόνο τι θα πεις, έχει σημασία να είναι πιστικό το αφήγημα. Αν λες κουβέντες που ο κόσμος δεν πιστεύει, ότι αύριο το πρωί θα τα λύσει όλα δύο μαγείες, αυτό δεν το πιστεύει ο κόσμος. Πρέπει να δεις και τις πηγές, τον τρόπο δηλαδή που θα βρει στην λύση των προβλημάτων. Αυτό είναι γιατί η εποχή αλλάζει. Τι είπατε προηγουμένως, μπήκα στο Google, είδαμε το AI κάποιες απαντήσεις. Δεν είμαστε.
1: Δεν ήταν AI απαντήσεις, ανάρτηση του Πρωθυπουργού ήταν. Τότε.
3: Εντάξει. Όπως θέλει το ερμηνεύει κανείς.
2: Αλλά θέλω να πω ότι έχει ευκολότερους τρόπους να διαπιστώνει αν αυτό που λες έχει βάση. Αν λες πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι εφικτά, δεν θα σε ψηφίσει γι' αυτό. Αυτό το είδα στις εκλογές και του 19 και του 23. Δηλαδή, αυτός που έκανε τον πληστηριασμό των απόψεων και έλεγε τα μεγάλα λόγια, δεν σημαίνει ότι επιλέχθηκε. Ή μπορούμε να δούμε και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ εκλογών. Θέλω να σας πω κάτι για τους μικρομεσαίους που νομίζω ότι τα λέει όλα.
3: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Αυτό θα σας πείσει ότι ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά, που από την κοιλιά της μάνας του ήταν αποφασισμένο. Σήμερα το 75% του κόσμου δεν έχει αποφασίσει. Γενικά θα έλεγα αλλάζει εύκολα και βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι σε στιγμές τις εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 56% των μικρομεσαίων και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28%. Αυτές οι μετακινήσεις δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας που να πείθει για το αφήγημά του και πάει στο μη χειροβέλτιστον.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι. Ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είναι απαντήσεις μέσα από την αγορά, από την πραγματική οικονομία. Καλημέρα στον Γιώργο, εκεί στο Βραχάτι. Μας ακούτε δυνατά, Κώστα μου, πάλι το. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Δημήτρη. Την καλημέρα μας. Βρίσκη Δημήτρη μου, ναι, τέλος πάντων, θυμάται ένα περιστατικό, ένα σταντανέ με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ερντογάν. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα και σε θένα Θανάση. Γίνεται ένας πανικός, γεια σου ρε Άρη. Μ' αρέσει η λέξη σουρουκλεμές. Τι σημαίνει σουρουκλεμές? Ξέρεις, Στεφανία?
1: Όχι.
3: Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Καλέ.
3: Είναι γενικότερη η εβδομάδα του Σαρδάμ.
1: Διάλυμα.
3: Ναι, και καλημέρα και στον Ευθύμη. Την καλημέρα μας, Ευθύμη, να είσαι καλά. Θες να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα?
1: Ναι.
3: Διαφημιστικό διαλυματάκι, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάφησα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την Εκάβη σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Συμπαθάτε μας που για ακόμη μια φορά κάναμε πάρα πολύ καλή διαχείριση του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για το εξής, για να το έχετε στο μυαλό σας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Πάρτε τα παιδάκια σας, θα περάσετε υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν τα δύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ελάχιστο
1: χρόνο.
0: Πάμε
1: στο καλεσμένο μας, πάμε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης από την Πομιδά. Να μιλήσουμε λίγο πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτόν τον αυτοδιοικητικό έμφυα.
2: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, τι γίνεται, πω γρήγορα. Στο προσχέδιο τώρα για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, τώρα που είναι σε διαβούλευση, καταργείται το ΤΑΠ, το γνωστό ΤΑΠ που πληρώνουμε όλοι, τους λογαριασμούς. Και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροδοτών.
0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Συμπαθάτε μας που για ακόμη μια φορά κάναμε πάρα πολύ καλή διαχείριση του χρόνου και δεν θα μπορέσουμε να διαβάσουμε κάποια από αυτά. Θέλω όμως να σας ενημερώσω για το εξής, για να το έχετε στο μυαλό σας, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Πάρτε τα παιδάκια σας, θα περάσετε υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν τα δύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο.
1: Πάμε στο καλεσμένο μας, πάμε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης από την Πομιδά. Να μιλήσουμε λίγο πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτόν τον αυτοδιοικητικό έμφυα.
2: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, τι γίνεται, πω γρήγορα. Στο προσχέδιο τώρα για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, τώρα που είναι σε διαβούλευση, καταργείται το

0: μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο μπορείτε να βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Πάρτε τα παιδάκια σας, θα περάσετε υπέροχα, πανέμορφα, καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, όταν μια παιδική ευχή γίνεται πράξη, γεννιέται ένα λαμπερό χαμόγελο και μέχρι να φτάσουμε εκεί υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη δύναμη, ελπίδα και ανθρώπους που κάνουν τα δύνατο δυνατό. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και εκπληρώνει ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
0: Πάμε στο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε ελάχιστο
1: χρόνο.
0: Πάμε
1: στο καλεσμένο μας, πάμε. Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης από την Πομιδά. Να μιλήσουμε λίγο πολύ γρήγορα, να μας εξηγήσετε τι συμβαίνει με αυτό τον αυτοδιοικητικό έμφυα.
2: Ναι, πραγματικά είναι ένα θέμα που είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, τι γίνεται, το πω γρήγορα. Στο προσχέδιο τώρα για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, τώρα που είναι σε διαβούλευση, καταργείται το TAP, το γνωστό TAP που πληρώνουμε όλοι, τους λογαριασμούς. Και ο ΦΙΧ, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, ένας φόρος που βάζανε κάποιοι δήμοι που παίζει ο συντελεστής, καταργείται από δύο άλλα τέλη. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Καινούργια τέλη. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα δύο τέλη, αν τα εφαρμόσεις στο ανώτατο σημείο τους, είναι παραπάνω επιβάρυνση από ότι ήταν τα άλλα δύο. Άρα, εκεί είναι, είναι παραπάνω επιβάρυνση για όλους μας. Έτσι, στους λογαριασμούς, μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αυτό πρέπει, έχουμε εκφράσει εμείς τις αντιρρήσεις μας. Έχει υπάρχει μια συζήτηση με το Υπουργείο, θα δούμε που θα καταλήξει. Μπορεί και να προσαρμοστεί στο τέλος, θα δούμε.
0: Έχετε βρει δηλαδή ευήκο ΑΟΤΑ?
2: Έχουμε βρει ευήκο ΑΟΤΑ, προφανώς είναι δυνατόν. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω επιβαρύνσεις. Έχουμε 45 φόρους και τέλη, κύριε Παπαδάκη. Έχω γράψει πρόσφατο άρθρο που ξέρει η Κασίνη στο Ενικός. 45 φόρους και τέλη. Μην τα πω τώρα, θα σας φάω τρεις εκπομπές. Δεν μπορούμε να βάζουμε παραπάνω. Πρέπει να κοιτάμε να μειώσουμε τους φόρους και τα τέλη. Άρα πρέπει να το προσαρμόσουμε, δεν μπορεί να υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση, να αλλάζει ένα τέλος με ένα άλλο, το καταλαβαίνω, αλλά η επιβάρυνση παίζει ρόλο. Γιατί εδώ ξέρετε...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και θα πρέπει να γίνει και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό, το μήκος του χρόνου δηλαδή, να μην είναι μεγάλο, κύριε Κρανίδη.
2: Ακριβώς, άμεσα, αυτό πρέπει να είναι μια πολιτική εθνική, θα έλεγα.
0: Δηλαδή, όχι να περιμένουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να το έχουμε μέσα στο καλάθι.
2: 4 Ιουνίου τελειώνει η διαβούλευση.
0: Άρα λοιπόν.
2: Έτσι, δεν έχουμε περιθώρια. Δηλαδή, το να βρίσκουμε πόρους έτσι, ξέρετε, οι πόροι πώς πρέπει να βρίσκονται από τον όγκο των συναλλαγών. Δηλαδή, λιγότερους συντελεστές, περισσότερες συναλλαγές. Άλλο αυτό. Το ίδιο ισχύει, ας πούμε, και με το ΦΠΑ. Παραδείγματος χάρη στις νεότερες οικοδομές έχουμε 24% ΦΠΑ. Είναι μεγάλο ΦΠΑ. Έτσι, δηλαδή, θέλω να σας πω ότι πρέπει να έχουμε μικρότερους συντελεστές και όσο μεγαλώνει η αγορά και έχει παραπάνω συναλλαγές, ναι, εισπράττει και περισσότερο. Κανένα πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε, πιέστε κι εσείς όσο μπορείτε από τη δική σας πλευρά.
2: Πιο πολύ εμείς θα αναδείξαμε το θέμα με υπολογισμούς για το άλλο που ένα λεπτό αν έχω.
1: Ναι, βεβαίως, πείτε μας.
2: Εμένα με εντυπωσιάζει. Κάνεις μια προσχέδιο νόμου. Δεν πρέπει η ίδια η πολιτεία να κάνει τους υπολογισμούς. Όχι να τους κάνει Πομιδά, ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος φορέας. Δηλαδή να έχεις υπολογίσει αυτό που προτείνω, επιβαρύνει ή όχι. Εδώ είναι σαφώς ότι επιβαρύνει αν το εφαρμόσει κάποιος στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό ήταν ένα θέμα που να το είχε δει ή να έχει φέρει παραδείγμα. Να έλεγε σε κάποιους θέλω να επιβαρύνω, σε κάποιους δεν θέλω. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάλυση. Το να βάζουμε έτσι φόρους σε κάποια νομοσχέδια. Κάποιος δεν θα τα δει αυτά. Εμείς τα ψάχνουμε σε τα νομοσχέδια. Έχουμε μέσα ένας οργανισμός που είμαστε πολύ ακριβείς. Κοιτάμε όλα τα θέματα σε όλα τα επίπεδα και κάνουμε και προτάσεις πολύ περιστατωμένες. Έτσι, περιστατωμένες.
0: Κύριε Κρανίδη, μας ακούτε?
2: Σας ακούω, ναι.
0: Α, ωραία, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χαρά μου.
0: Θα έχουμε την επόμενη φορά περισσότερο χρόνο για να συζητήσουμε πολύ πιο αναλυτικά αυτά τα ζητήματα που αφορούν τους πάντες.
2: Γιατί έχουμε και πολλές προθεσμίες που λήγουν και για τα οικόπεδα, για τους ανελκυστήρες. Μήπως την άλλη εβδομάδα, αν είχε χρόνο, πάντα τα πούμε αυτά για να ξέρει ο κόσμος, τον Ιούνιο λήγουν πολλές προθεσμίες.
0: Δεσμευόμαστε στον αέρα αρχή της εβδομάδας, κυρία Κασίμη. Θα σας ενοχλήσει.
1: Δεν κάναμε όντως καλή διαχείριση του χρόνου. Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα. Δεσμευόμαστε. Συγγνώμη. Γιατί έβγαλε και ένα ενδιαφέρον βιβλίο, κύριο Κρανίδη, οπότε θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Μόνο αυτό, ο Κωνσταντίνος λέει το εξής: ακούστε την νεολαία, είναι το πιο σωστό πράγμα που άκουσα σήμερα, που το είπαμε νωρίτερα. Δικό σας, κυρία Κασίμη.
1: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Σινεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάχος για την προβολή.

Stitch ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Πάρκιο Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο launch του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth και μία ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κατά από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Και για την ταινία Lilo and Stitch, ο σκανταλιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετική σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Lilo. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Αυτά και φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις? Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Από τα πλέον έξοχα σαξοφωνιστικά σόλα, φίλες και φίλοι, αυτό τον Super Trump από το τραγούδι της λογικής. Αλλά πού λογική. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Τασούλη. Από τα Λονδίνα ο Τασούλης. Γύρισε, δεν είσαι ακόμα εκεί στα Λονδίνα, ε? Βέβαια, ο Ρότζερ, αρχηγός. Good morning. Από τα Λονδίνα ο Τασούλης. Αφού πας στα Λονδίνα και ακούς Ράδιο 1, πρέπει να είσαι μεγάλος μαζόχας. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, όλα τα παλικαράκια εδώ συντονισμένα στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Στο φίλο μου τον Άσο το ιδιαίτερα χαιρετίσματα, κάθε πρωί δεν ξεχνάει να μου στείλει την καλημέρα του, και μαζί με τον Τάσο και τον άλλο τον Τάσο. Πού είναι άλλος ο Τάσος? Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, ε? Δούδα, πού είσαι? Πού είσαι? Λοιπόν, εδώ, καλημέρα σε φίλη μου τη Λιλίκα. Στη φίλη μου τη Λιλίκα. Λοιπόν, ρε Τασούλη, θέλω να μου φέρεις από το Λονδίνο μία κονκάρδα, αυτές που φοράνε με τη σημαία της Αγγλίας και λένε London, κάτι λένε πάνω έτσι. Μία κονκάρδα αυτή που τη βάζουν στα μπουφάν οι Άγγλοι. Φέρε μου μία για ενθύμιο έτσι να την έχω. Ω, τι έγινε? Καλημέρα κυρία Γιώτα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιάννη. Bonjour, bonjour κύριε Γιάννη μου, bonjour. Όλα τα καλά παιδιά, πρωί πρωί. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα. Γουστάρι Super Trump, γουστάρι Roger, γουστάρι Rick. Να μαθαίνουν οι νεότεροι, ναι ρε φίλε, να μαθαίνουν οι νεότεροι. Κοίταξε τώρα, οι νεότεροι θα μάθουν, για να το ξεκινήσουμε από εκεί το πράγμα. Θα μάθουν οι νεότεροι τι σημαίνει Τσίπρας. Βέβαια. Θα μάθουν οι νεότεροι τι σημαίνει Τσίπρας. Τα είπε όλα χθες το βράδυ.
1: Ένα μικρό όχι όλα. Ήρα ήταν εκείνη που έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα το χαρτί με το όνομα του νέου κόμματος για να κάνει τα αποκαλυπτήρια. Ελλάς, ελληνική αριστερή συμπαράταξη ήταν η επιλογή του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ το βίντεο που είχε ετοιμαστεί ήταν υπό τους ήχους του Σταμάτη Κλαουνάκη.
2: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς ολοταχώς.
1: Στην κατάμεστη πλατεία του Θησίου, ο Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας στα χέρια του την ιδρυτική διακήρυξη, έδωσε το στίγμα του. Πού στοχεύει και με ποιους θέλει να προχωρήσει.
2: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος. Του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστερά.
1: Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στην κυβέρνηση με αναφορές στα σκάνδαλα, κάνοντας λόγο για σύψη και διαφθορά.
2: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία, δυστυχώς μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν, και είναι αμετανόητοι με τις ίδιες νοοτροπίες, με τις ίδιες συνταγές που μας οδήγησαν στην καταστροφή. Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά.
1: Από τα πειρά του δεν ξέφυγε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ταύτισε με τη Νέα Δημοκρατία ως το παλιό που έχει γίνει μέρος του προβλήματος.
2: Αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς τόκους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα.
1: Όμως και το νέο κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού δεν έμεινε στο απειρόβλητο, όχι από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά από τους δύο ηθοποιούς που τον προλόγησαν, τον Εμίλιο Χιλάκη και τη Μαριάννα του Μασάτου, με ένα ειρωνικό σκετσάκι που προκάλεσε ποικίλα σχόλια.
3: Λες μήπως να ελευθερώσουμε τίποτα Περιστέρια, να ανεβάσω ένα Instagram story?
4: Δεν είσαι και η καλύτερη influencer, δεν?
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σκέφτομαι λοιπόν, μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
0: Μάλιστα. Έλατε. Αυτό γιατί το είπε, για τον Τσίπρα που έκανε κόμμα η κυρία, πώς την είπαμε? Για βάλε ρε, πώς το είπε κύριε ο Τσίπρας με τις θάλασσες ρε. Για βάλε λίγο να δούμε πώς το είπε. Δηλαδή τι, πάμε για φούντο? Πώς το είπε, για βάλε λίγο.
2: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
0: Ωχ Παναγία μου. Ωχ Παναγία μου, πέμπτο μνημόνιο βλέπω. Άμα τις καλύτερες άλλες έτσι έχουμε συνταξιδέψει, έτσι έλεγε και ο προηγούμενο και μας έσκασε το τέταρτο μνημόνιο. Για τις θάλασσες έλεγε πάλι, αν θυμάστε. Εσείς το τέτοιο. Λοιπόν, ο δεκάλογος του ψεύτη. Διότι ο ψεύτης έχει παρελθόν και όταν έχει παρελθόν δεν μπορεί να απεκδηθεί αυτόν και αυτόν. Δεν έδιωξε την Τρόικα. Δεν έσκησε τα μνημόνια. Δεν κατήργησε τον Εύπια. Δεν έδωσε 13η σύνταξη. Δεν έκανε 751 το βασικό μισθό. Δεν υλοποίησε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Έβαλε τα capital controls. Μείωσε τις κύριες συντάξεις. Έκοψε τις επικουρικές συντάξεις. Έκοψε το ΕΚΑΣ και το 13% και το πήγε στο 24%. Αύξησε τις ασφαλιστικές φορές και επέτρεψε τους πλησιριασμούς της πρώτης κατοικίας. Ο άνθρωπος που υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία της πατρίδας μας για 97 χρόνια έρχεται και μας λέει ότι πρέπει να ξαναταξιδέψουμε στις ίδιες θάλασσες. Εδώ μιλάμε για πολύ θράσος, ρε φίλε. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μιλάμε για πάρα πολύ θράσος, ρε Μιχάλη. Πολύ θράσος. Α, ναι, και έκανε και το όχι ναι. Αυτό το ξεχάσαμε. Το όχι ναι, βέβαια. Ο μάγος, ο Σαρδανάπαλος. Τι να λέμε, ρε Μιχαλάκη, τώρα. Τι να μας πει τώρα ο Αλέξης που κρύβεται πίσω από τις λέξεις. Δεκανίκη του Μητσοτάκη ο Τσίπρας, και θα με θυμηθείς όταν έρθει η ώρα. Και θα με θυμηθείς όταν έρθει η ώρα. Για να δούμε τι αντιδράσεις ήταν από το ταξίδι στις θάλασσες και την Ιθάκη.
5: Με σκοπτικό τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούν. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Αυτό δεν συνιστά όμως εναλλακτική πολιτική πρόταση.
6: Μου είχε βάλει και το Α σαν ψιλοναρχικό Τσεγκεβάρα μέσα για να δείξει και καλά ότι είναι επαναστάτης. Τώρα επαναστάτης ο Τσίπρας, επαναστάτης του Κουραμπιέ. Οπότε λοιπόν, τι έχει κάνει?
5: Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μοιάζει περισσότερο με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια νέα πολιτική πρόταση.
7: Το όνομα που εκφαίνεται να επιλέγεται, αλλά και η προηγούμενη διαδικασία με την Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ,
8: ναι, και τα χρώματα,
7: δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral.
9: Ελπίζω να είναι αντίχηση της χώρας και όχι το ΕΑΜΕΛΑΣ και ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήκουν στην ιστορία και καλό να τις αφήνουμε εκεί έξω από κάθε σχεδιασμό μάρκετινγκ.
5: Η ίδρυση της Ελλάς προκαλεί να ταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ και σε πρόσωπα που στο παρελθόν ήταν κοντά στον πρώην πρωθυπουργό.
10: Το ακρονίμιο Ελλάς με υψηλό συμβολισμό, πατριωτική ανάγνωση και ιερό για την αριστερά και την Ελλάδα. Η συμπαράταξη είναι ευκταία.
11: Το θέμα είναι αν θα υπάρχει η εντεκάδα με όλες τις θέσεις στην ανάπτυξη του γηπέδου που κερδίζει το μάτς.
12: Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε χωρείται, ούτε αυτοακυρώνεται, ούτε ρευστοποιείται, ούτε αναστέλει η λειτουργία του αυτή τη στιγμή.
13: 0,5%
12: καλά, είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει.
14: Αυτό είναι μια συνάντηση η οποία πατάει πάνω στα συντρίμμια αυτού του χώρου. Δεν θεωρώ ότι μπορείς να δημιουργήσεις μια δυναμική μέσα από την τέφρα.
5: Με ενηγματική ανάρτηση σχολίασε το νέο κόμμα ο Πάνος Καμένος, που ήταν μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
8: Όταν εμφανίζεται Ελλάς, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται έδες.
15: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Κεσαριανή και κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο, στη συμφωνία με τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, στην εγκυμίαση της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ του Νετανιάχου και στα ανήκομενη στο ΝΑΤΟ.
16: Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία παύλα.
5: Ως επικοινωνιακά προσωπία και αν φορέσει, ο κύριος Τσίπρας παραμένει ο πολιτικός της εξαπάτησης και της προδοσίας.
17: Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα.
18: Αποτελεί προσβολή στην ιστορία της αριστεράς.
5: Την ερχόμενη εβδομάδα η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ θα αξιολογήσει τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Μάρκ Τουέιν είχε πει, μου στέλνει ένας φίλος ακροατής και μου λέει καλημέρα, δες μου λέει τι είχε πει ο Μάρκ Τουέιν πριν πολλά πολλά χρόνια. Είναι πιο εύκολο να κοροϊδέψεις τον κόσμο παρά να τον πείσεις ότι τον κοροϊδεύουν. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, η οποία έχει εφαρμογή μέχρι σήμερα. Είναι πιο εύκολο να παραμυθιάσεις τον κόσμο παρά να τον πείσεις ότι τον παραμυθιάζουν και τον κοροϊδεύουν. Δεν το πιστεύει. Καταλαβες. Γι' αυτό κοροϊδεύε τον κόσμο. Αυτά τα ξέρουν αυτοί. Τους τα λένε οι matchmaker που έχουν μαζεμένους εκεί πέρα. Δεν μου λέτε για όλο αυτό το σκηνικό, όλο αυτή την καμπάνια, όλο αυτό, ποιος πληρώνει, Αλέξη? Δεν μας είπες. Από πού έχουν βγει όλα αυτά τα λεφτά? Αυτή η καμπάνια όλη που έχει γίνει με την Ιθάκη, τα έτσι, σικιτσίκι, σιγά σιγά από εδώ, είναι πάνω από μια κατοστάρα. Μόνο καμιά πενινταριά για πλάκα είναι το σκηνικό του τέτοιου, το σκηνικό του Θυσίου προχθές. Ξεφτύλα πενιντάρας μιλάω. Ποιος θα πληρώνει αυτά, Αλέξη? Δεν μας λες και ποιος θα πληρώνει, για να πάρουμε χαμπάρι και εμείς να καταλάβουμε? Εν τω μεταξύ την πέσανε και οι δημοσκόποι. Γι' αυτό σας λέω, περιμένετε. Ο Τσίπρας έχει μία αποστολή να σώσει το Μητσοτάκη. Περιμένετε και θα το δείτε. Μην το φάτε το δόλωμα. Περιμένετε. Σκάσανε και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Δεύτερο κόμμα.
19: Αλλαγές στον πολιτικό χάρτη και μεταβολές στις αντιπολιτευτικές ισορροπίες φέρνει η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς στην κεντρική πολιτική σκηνή, όπως και η κάθοδος της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα 29,1% στην εκτίμηση ψήφου στη δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr. Το άρτια φιχθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το καλημέρα φιγουράρει στη δεύτερη θέση με 16,1%. Ψαλιδισμένα είναι τα ποσοστά του Πασόκ που υποχωρεί στην τέταρτη θέση, κάτω από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,6% έναντι 13,1% του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού.
20: Για εμάς η αυτοδυναμία είναι μονόδρομος και ο μοναδικός στόχος. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι απίθανο, δεν θεωρώ ότι είναι και κάτι αυτονόητο προφανώς. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Δεν είναι οι βουλευτικές εκλογές διαδικασία πολλών γύρων.
21: Οι εκλογές είναι αυτές που υπερβαίνουν οποιασδήποτε δημοσκόπηση. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
19: 7,4% συγκεντρώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,6% η Ελληνική Λύση και 4,5% η Πλεύση Ελευθερίας. Πάνω από το φράγμα του 3% η Φωνή Λογικής με 4,1%.
16: Το Πασό κοιμάται, ο Ντουλάκης κοιμάται δυστυχώς. Τα βάζει με εμάς συνεχώς, βρίζει εμάς. Και επαναλαμβάνω, όλοι σας και μόνοι μας.
19: Το νέο εγχείρημα Τσίπρα εξαϊλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ που κατρακυλά στη 12η θέση. Εκτός Βουλής η Νίκη αλλά και οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη με 2%, το ΜέΡΑ25 με 1,7% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. 0,5% συγκεντρώνει η Νέα Αριστερά, η οποία κινδυνεύει με διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας, καθώς τουλάχιστον 5 βουλευτές της ετοιμάζονται να κουνήσουν μαντίλι.
18: Υπάρχει μια μαγιά στους δημοκράτες για να κάνουμε δουλειά μας, να την αναπτύξουμε.
19: Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει στο 27,5%, κερδίζοντας σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη έρευνα του Απριλίου.
0: Από λαχνούς μου λέει τα βρήκε τα λεφτά ο Τσίπρας. Τι έπαιξε ένα λαχείο, έτσι όπως τα βρήκανε και οι οπεκεπέδες, που τους πάνε τώρα έναν έναν με τα βραχιόλια στη δικαιοσύνη, και θα πέσουν οι καμπάνες, γι' αυτό βαράνε οι καμπάνες. Και η κυρία Κοβέση λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τραβάτε την πρίζα, διότι αυτοί δεν βάζουν μυαλό. Θέλουν να τους βγάλουν όλους λάθρα αθώους. Ελέγχουν το δικανικό σύστημα. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τώρα το επόμενο. Εν τω μεταξύ, βόμβες και από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού και Αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του Κώστα Καραμαλή.
1: Μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Εύρο Κωνσταντίνου Τασούλα και το σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας της Ελλάδας προς κάθε επίδοξο επιβουλέα της εθνικής μας κυριαρχίας, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας επισκέφθηκε τα φυλάκια της Ανδριανούπολης. Καταγγέλει την Ελλάδα που εξοπλίζεται, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι τουρκικές επιδιώξεις σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και τα κατεχόμενα είναι νόμιμες. Σοβαρές ενστάσεις για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών εξέφρασε ο Κώστας Καραμαλής κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέγαρο Μουσικής. Παρουσία του Αντώνη Σαμαρά χαρακτηρίζοντας τον νόμο που φέρεται να ετοιμάζει η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα εξωφρενικό.
3: Πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Εφόσον η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχρεωτικότητα στην άσκηση και του παραμικρού δικαιώματός μας, ακόμα και στην καρδιά του Αιγαίου, ή απαλλάσσει την Τουρκία από το βάρος της επιθετικής συμπεριφοράς στα μάτια των τρίτων, το κόστος καθίσανται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο όφελος.
1: Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει τον πρώην Πρωθυπουργό, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
20: Εγώ δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω κάθε δήλωση ξεχωριστά, ειδικά όταν μιλάμε για έναν πρώην Πρωθυπουργό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ούτε σημαίνει ότι επειδή επιδιώκουμε μία φάση διαλόγου με τον γειτονά μας ότι είμαστε αφιλείς. Ούτε καν υποχωρούμε.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε εχμές και για την υπόθεση των υποκλοπών.
3: Παράνομες και τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται.
1: Το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου έδωσαν αρκετοί πρώην και νυν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και πρόσφυγε καλύτερος ο Αντώνης. Ο κύριος Αντώνης ο Κανατάς. Ο οποίος ετοιμάζεται κι αυτός. Αλλά απλώς αυτός επειδή είναι πιο... Σου λέει κάτσα περιμένουμε λίγο να πάρουν τα χειροκροτήματα, γιατί μετά τα χειροκροτήματα επέρχεται η σιωπή. Τα χειροκροτήματα και τα λοιπά, και όταν έρθει η ώρα, αφού γκράζεται την ώρα ο Αντώνης, έχει καλή μυτή, ο Καλαματιανός μυρίζει. Έχει και δικούς τους μέσα στο κυβερνητικό στρατόπεδο, οι οποίοι είναι με το να πω διόρθιο. Πληροφορείται και από εκεί, μαθαίνει και από εκεί. Και έχουμε και λέμε, φίλες και φίλοι, κατά πού πάει. Κατά εδώ, κατά εκεί, κατά παρακάτω. Λοιπόν, πάντως εμείς φίλες και φίλοι, όπως θα ταξιδέψουμε σε θάλασσες, πάρτε μόνο σωσίβια, από τα καλά τα σωσίβια, γιατί τον βλέπω ότι πάει για μια άλλη μια φορά για φούντο τη χώρα.
22: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
0: Έτσι έχουμε ακόμα ταξιδέψει και έχουν πολλές ξέρες οι επόμενες θάλασσες, πολλές ξέρες. Επιστρέφω σε λίγο αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσυχονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 20 22 21 40 41 66.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22 21 0 41 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Τώρα, Αποστολή.
2: Έλα.
1: Τι γίνεται, εσύ, γιατί είστε τόσο κακέντρεχοι με τη βούλτευση και τον Χαρό εκεί πέρα.
3: Το Κουκουέ υποστηρίζει ότι αυτοί ήταν κομμουνιστές.
4: Ναι.
3: Στο δικό μου μυαλό, που προφανώς δεν έχω τη γνώση του Κουκουέ, οι άνθρωποι αυτοί ήταν Έλληνες, οι οποίοι όταν πέθαναν τραγούδουσαν τον εθνικό ύμνο. Θα μπορούσαν να είναι κομμουνιστές, παοκτζίδες, δεξιοί, και ήταν κάποιοι δεξιοί, από ό,τι διάβασα κάποιους ιστορικούς να τα λένε.
4: Ήταν κάποιοι.
2: Δεν είμαστε κακέντρεχείς. Ενδεχομένως τους ενθαρρύνουμε για να δώσουν κάτι ακόμα.
1: Α, λέω κι εγώ, γιατί λέω τόσο καιρό δεν έχουν δει κάθε 1η Μαΐου που πάει ο πρόεδρος του Σονέδ και βάζει λουλούδια στο οδηγό της Κεσαριανής. Την μπλε σημαία με τον πυρσό πάνω στο Reichstag 9 του Μάη δεν την έχει δει. Δηλαδή, εντάξει, θα τρελαθούμε.
2: Δεν τα παρακολουθούν, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν τα παρακολουθούν.
1: Εντάξει, να τα δείτε, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέρετε ιστορία. Δεν ξέρετε από κολχόζ και τέτοια.
4: Δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ.
5: Τώρα τι σα πείραξε.
4: Ναι, εντάξει.
2: Πού να ξέρουμε, παιδί μου, τώρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Αυτοί ξέρουνε. Η βούλτευση. Αν δεν ξέρει η βούλτευση για τη Σοβιετία, ποιος.
1: Α, και το άλλο που το πας, δεν είδες πώς οι νεοδημοκράτες ήμασταν το Σάββατο στη κινητοποίηση για τα Τέμπη.
2: Κυρίως νεοδημοκράτες. Γκώσαμε να βλέπουμε νεοδημοκράτες. Αμάν.
1: Πάντως, με όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα μου γεννηθεί μια απορία. Τόσο Έλληνες και τόσο πατριώτες που ήταν αυτοί οι 200 στην Κεσαριανή. Άραγε αυτοί που τους κλείσανε φυλακή, μήπως ήταν το αντίθετο. Δηλαδή, εκεί αυτό έχω αρχίσει και να ρωτιέμαι.
2: Ναι, καλό είναι για να.
1: Έτσι, να αναρωτιέται και ο κόσμος. Αυτά. Ευχαριστούμε για την εκπομπή σήμερα, παιδιά. Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
1: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις.
2: Έλα, φίλε.
1: Λοιπόν, για άλλη μια φορά επαινώ την ελληνική δικαιοσύνη που ανέβαλε πάλι εκ νέου το εφετείο των Χρυσαυγητών. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι τους θέλουν να τους κάνουν τους νέους ΑΙΣ. Εδώ πέρα να έχουμε και ΑΙΣ στην Ελλάδα, κρίμα είναι. Δεύτερον, έχω να πω το ότι αλληλεγγύη και είμαστε δίπλα στους συγγενείς και να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών. Είναι κυριολεκτικά, δηλαδή είναι ντροπή που έχει τραβήξει αυτό το πράγμα τόσα χρόνια. Έτσι. Αλλά η πραγματική ντροπή κατά με είναι που ο ελληνικός λαός δεν ξεσηκώνει. Να τους γαμίσετε ότι έχουν και δεν έχουν. Τι ειρηνικά και μαλακές δεν βρέξεις. Ξεσκίσε τους, γαμίστε τους. Συγγνώμη που τα λέω και έτσι. Άμα έχεις κάτι να προσθέσεις πάνω σε αυτό, σε ακούω.
2: Σε αυτό, όχι, εντάξει, είμαι καλυμμένος.
1: Δηλαδή, τι άλλο περιμένετε, ρε. Πεθάνανε γυναίκες στη Βιολάντα. Σας έχουν σκοτώσει τα παιδιά.
2: Ήτανε καλός ο ιδιοκτήτης όμως. Να το πούμε γι' αυτό.
6: Ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
1: Τα αρχίδια μου τα δυο. Εγώ δεν λυπάμαι επειδή το είπε και ένας ακροατής, επειδή σκοτώσαμε και το υπηρετικό προσωπικό του Τσάρου. Το ίδιο αξίζει. Έλεγα κι εγώ, κρίμα ήταν εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό τους αξίζει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας. Τι άλλο περιμένετε να γίνει.
7: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
7: Κέρδισε κάτι.
2: Το ότι μιλάς μαζί μου είναι ένα κέρδος.
7: Καλά, ναι, εντάξει, αυτό εννοείται. Νορβηγοκουνούμε εδώ πέρα.
2: Όπα.
7: Όπα τι. Έτσι όπως ακούω τη βούλτευση που λέει για τους φουρνάριδες, για τους 200.
4: Και αυτός ο άνθρωπος που εσείς δεν τους διδάσκετε τίποτα, τόλμησε τώρα που μιλάμε για τους 200 να λέει ότι θα πούμε ευχαριστώ στο φούρναρι. Ναι, ρε, θα πεις ευχαριστώ στο φούρναρι που πήγε και έκατσε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Για...
7: Και συγκρίνει τον Γεωργιάδη. Και έτσι όπως σκέφτομαι και λέω, μήπως πρέπει να γυρίσουμε οι φάσεις και οι πλευρές και μήπως πρέπει αυτοί να στηθούν σιγά σιγά σε μια μάντρα, λέω εγώ τώρα. Ή δεν έχουν οριμάσει ακόμα οι συνθήκες.
2: Δεν έχουν οριμάσει ακόμα.
7: Δεν έχουν οριμάσει. Mm. Αλλά πάντως θα συμφωνήσω με τον άλλο κρατή, του Φιλαράκη, που λέει ότι γουστάρει Άδωνη. Εγώ γουστάρω Άδωνη και βουλτευτεί και όλους αυτούς, γιατί αυτοί βοηθάν να οριμάσουν οι συνθήκες. Όσο πιο πολύ μας πρίζουν και μας, να μην πω τι μας κάνουν, μας γαμάνε δηλαδή.
2: Καλά που δεν το πες.
8: Ρε Αποστολή,
2: έλα.
8: Πλάκα μας κάνετε σήμερα.
2: Γιατί?
8: Δεν πάει άλλο. Δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν θα σταματήσει από το κέρατο.
2: Είναι η μέρα, τι να κάνουμε.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Love is always on time. Σοπάρε μεγάλε. Ο Τότο. Hold the line. Ωραίο γκρουπι Τότο. Ωραίο γκρουπι. Γκρουπάρα, ωραία γκρουπάρα. Τι να βάλω? Τι είναι αυτό? Blue Conversation. Να κάτσε να δω, το έχω. Να κάτσε να δω, φιλαράκο. Ό,τι θέλει ο αρχηγός, είσαστε καλά. Λοιπόν, ακούστε τι αλίευσα. Ακούστε τι αλίευσα, αγαπητέ Μακροατή, από τα φατσοβιβλία και τα ιντερνετικά εκεί που ψάχνω δεξιά και αριστερά. Έχω βάλει κάτι καμπανάκια και βαράνε. Μόλις δουν μαλακιά στο διαδίκτυο μου, τη στέλνουνε κατευθείαν. Ακούστε λοιπόν τι αλίευσα.
1: Άκουσα για την Εύβοια. Ακούντας για την Εύβοια, θα νόμιζα πραγματικά ότι η Εύβοια είναι μια περιοχή που είναι μηδέν από το σύστημα. Στην πραγματικότητα, πάμε να δούμε το νοσοκομείο Εύβοιας. Σας παράδειγμα το λέω. Το νοσοκομείο Εύβοιας έχει 87% των οργανικών του θέσεων καλυμμένες. Συγκεκριμένα υπηρετούν 647 από 745. Έχει πληρότητα 73%. Σε σχέση με τα 19 υπηρετούν επιπλέον 26 γιατροί, 93 νοσηλευτές και 15 άτομα λοιπού προσωπικού, δηλαδή 196 παραπάνω άτομα από το 19. Έχουν πραγματοποιηθεί 314 προσλήψεις και διορισμοί από το 19. Στην τελευταία μας προκήρυξη, σε αυτή που τώρα ήταν στον αέρα πριν από λίγο, βάλαμε θέσεις στο νοσοκομείο της Αίγινας και καλύφθηκαν από την προκήρυξη αυτή. Και έτσι έχουμε 4 θέσεις επιπλέον εσωτερική παθολογία, μελητή Β, μια θέση μελητή Κατέρ κτλ. Επίσης, προς το ΕΣΠΑ για το αιμαδυναμικό. Το είπε και ο κύριος Συνάδελφος, ο κύριος Εμπίλης, αλλά να το πω και εγώ για να το ξέρουμε. Το ΕΣΠΑ μπήκε για το αιμαδυναμικό. Και όχι μόνο μπήκε, αλλά τώρα εκπαιδεύεται και ο γιατρός. Και έτσι η Εύβοια θα έχει σε λίγο καιρό αιμαδυναμικό που δεν είχε ποτέ. Ο λόγος που θα μπορεί η Εύβοια του νοσοκομείου Χαλκίδας να έχει αιμαδυναμικό είναι ακριβώς γιατί το νοσοκομείο Χαλκίδας αναβαθμίστηκε. Αν το νοσοκομείο Χαλκίδας πήγαινε προς τα κάτω, δεν θα μπορούσε να υποστηρίξει αιμοδυναμικό τμήμα.
0: Αυτό τώρα δεν είναι για γέλια, είναι για σφαλιάρες, χοντρές σφαλιάρες. Για χοντρές σφαλιάρες είναι τώρα, έτσι, ε? Για χοντρές, για πολύ χοντρές σφαλιάρες. Για εσάς και εμάς που ξέρουμε εδώ πέρα τι γίνεται στο νοσοκομείο. Τα λέει αυτός, τα ακούει άλλος η καβάλα, λέει πόρε μεγάλη η Χαλκίδα νοσοκομιάρα. Τα ακούει άλλος η Κρήτη, λέει ψι, τι φτιάχνει ο μεγάλος νοσοκομεία μεγάλα κλπ. Πού να ξέρει τι γίνεται ακριβώς στην πραγματικότητα, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Πού να ξέρει. Αλλά ό,τι δηλώσεις είσαι και ό,τι δηλώσεις, δεν πληρώνεις και μία. Τζάμπα πράγμα. Λοιπόν, είχαμε προχθές, σας είχαμε πει, είχαμε ακούσει και την κυρία Παπά για το πρόβλημα που έρχεται να αντιμετωπίσει η διαχείριση των απορριμμάτων της Χαλκίδας και όχι μόνο. Τώρα πλέον η συνεχής εναπόθεση απορριμμάτων εδώ και 2 χρόνια περίπου, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια, στο χιτά της Ιστιαίας. Έχει γεμίσει το χιτά της Ιστιαίας και ο κύριος Τσοκανής, σε εμπιστευτικό έγγραφο που έχει στείλει στην κυρία Βάκα για ενημέρωση, στην πρόεδρο δηλαδή, στον Τσαπουρνιώτη και στον Κοτζιά, τους λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, ο Χιτά Ιστιάς έχει περίπου 2 μήνες ζωή ακόμα. Περίπου 2 μήνες ζωή. Η υπολοιπόμενη χωρητικότητα, με βάση τα στοιχεία που έχει στείλει ο Τσοκανής, επαναλαμβάνω, στη Γβάκα, στο Κοτζιά και στον Τσαπουρνιώτη, τους λέει ότι υπολογίζεται περίπου η χωρητικότητα στα 12.500 κυβικά, 8.500 τόνους, διάρκεια ζωής 2 μήνες και τέλος. Και βέβαια καταγράφονται και σοβαροί τεχνικοί περιορισμοί ως ουσινές λειτουργίες με μεγάλα οχήματα μεταφοράς απορριμμάτων, αυτά τα επικαθήμενα τα λεγόμενα. Δηλαδή όσο ανεβαίνει, αυξάνεται το ύψος του χιτά, τόσο είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση των μεγάλων οχημάτων και γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Χαλκιδαίων, με εντολή του Φόζα βεβαίως και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας, τεχνικής υπηρεσίας του Φορέα και του Γενικού Διευθυντή του κ. Τσοκανή, συνεχίζει να πηγαίνει τα απορρίμματα στο χιτά της Ιστιαίας. Αντίδραση από τους δύο δημάρχους δεν έχω δει ακόμα. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον Τζαπουρνιώτη να μου σχολιάσει την εξέλιξη αυτή, αλλά δεν έχει τελεσφορήσει η επικοινωνία. Μάλλον αποφεύγει ο Γιώργος ο Τσαπουρνιώτης να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή. Γεγονός που σημαίνει ότι σε δύο μήνες, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Τσοκανής, ο κοιτά της Ιδιάς κλείνει. Διότι επέρχεται ο κορεσμός. Εγώ όμως, επειδή έχω άκρες στη Βόρεια Εύβοια και σε λοιπά και τέτοια, πήγα και ψάχα και ρώτησα και μου είπανε ο χιτά έπρεπε να έχει κλείσει από πολύ καιρό πριν και ότι εν απόθεση των απορριμμάτων που γίνεται τους τελευταίους μήνες γίνεται παράνομα, δεν γίνεται νόμιμα. Καταλάβατε, καταλάβατε σας λέω, δεν γίνεται νόμιμα, γίνεται παράνομα, διότι ο χιτά Ιστιαίας, του χιτά, τόσο είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση των μεγάλων οχημάτων και γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Χαλκιδαίων, με εντολή του Φόζα βεβαίως και με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας, τεχνικής υπηρεσίας του Φορέα και του Γενικού Διευθυντή του κ. Τσοκανή, συνεχίζει να πηγαίνει τα απορρίμματα στο χιτά της Ιστιαίας. Αντίδραση από τους δύο δημάρχους δεν έχω δει ακόμα. Προσπαθώ να επικοινωνήσω με τον Τζαπουρνιώτη να μου σχολιάσει την εξέλιξη αυτή, αλλά δεν έχει τελεσφορήσει η επικοινωνία. Μάλλον αποφεύγει ο Γιώργος ο Τσαπουρνιώτης να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή. Γεγονός που σημαίνει ότι σε δύο μήνες, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Τσοκανής, ο κοιτά της Ιδιάς κλείνει. Διότι επέρχεται ο κορεσμός. Εγώ όμως, επειδή έχω άκρες στη Βόρεια Εύβοια και σε λοιπά και τέτοια, πήγα και ψάχα και ρώτησα και μου είπανε ο χιτά έπρεπε να έχει κλείσει από πολύ καιρό πριν και ότι εν απόθεση των απορριμμάτων που γίνεται τους τελευταίους μήνες γίνεται παράνομα, δεν γίνεται νόμιμα. Καταλάβατε, καταλάβατε σας λέω.

Παθώ να επικοινωνήσω με τον Τζαπουρνιώτη να μου σχολιάσει την εξέλιξη αυτή, αλλά δεν έχει τελεσφορήσει η επικοινωνία. Μάλλον αποφεύγει ο Γιώργος ο Τζαπουρνιώτης να σχολιάσει την εξέλιξη αυτή. Γεγονός που σημαίνει ότι σε 2 μήνες, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Τσοκανής, ο κοιτά της Ιδιάς κλείνει. Διότι επέρχεται ο κορεσμός. Εγώ όμως, επειδή έχω άκρες στη Βόρεια Εύβοια και σε κλπ και τέτοια, πήγα και ψάχα και ρώτησα και μου είπανε ο Χιτά έπρεπε να έχει κλείσει από πολύ καιρό πριν. Και ότι εν απόθεση των απορριμμάτων που γίνεται τους τελευταίους μήνες, γίνεται παράνομα. Δεν γίνεται νόμιμα. Καταλάβατε? Καταλάβατε τι σας λέω? Δεν γίνεται νόμιμα, γίνεται παράνομα, διότι ο Χιτά εις Θιέας είναι κορεσμένος, έχει δηλαδή πιάσει τα τονάζ που προβλέπεται από την περιβαλλοντική μελέτη εδώ και πάρα πολύ καιρό πριν. Και η εναπόθεση των απορριμμάτων γίνεται παράνομα από... και από την... και από το Δήμο Χαλκιδαίων, αλλά και από τους άλλους 2 Δήμους. Το Δήμο Λίμνης, Μαντουδίου και Αγίας Άννας, και το Δήμο Ιστιαίας Εδιψού. Γι' αυτό οι δήμαρχοι κρύβονται και δεν έχουν πει κουβέντα μετά την εξέλιξη αυτή. Αυτό βέβαια είναι πολύ σοβαρό το θέμα όσον αφορά και τους 3 Δήμους. Διότι η Χαλκίδα πλέον θα ψάξει να βρει εναλλακτική εναπόθεση απορριμμάτων για να γίνει αυτό. Όμως πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός, διότι η σύμβαση που υπάρχει με τον εργολάβο που πάει και μεταφέρει τα σκουπίδια είναι για την Ιστιαία. Τώρα πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός ανάλογα με το πού θα πάνε τα σκουπίδια. Πάνε στην Άμφισσα, θα πάνε στη Λαμία, θα πάνε στη Θήβα. Πρέπει να γίνει νέος διαγωνισμός από το Δήμο Χαλκιδαίων για τη νέα πορεία που θα πάνε τα σκουπίδια. Νέος διαγωνισμός σημαίνει 6 μήνες minimum τουλάχιστον. Και πού θα πηγαίνουν τα σκουπίδια 6 μήνες? Τα αφήσανε την τελευταία στιγμή και αυτά πάλι. Η κυρία Βάκα τα άφησε και αυτά πάλι την τελευταία στιγμή. Σου λέει εγώ είμαι πρόεδρος, εγώ θα τα πηγαίνω εκεί πάνω. Οι άλλοι που θα τα πηγαίνουν? Και οι άλλοι θα τα πηγαίνουν εκεί πάνω? Και πού θα ξεχυλήσω κοιτά και θα πηγαίνουν γύρω γύρω? Και σε γύρω περιοχές θα ξεφορτώνουν? Το θέμα είναι αρκούντο σοβαρό για να υπάρχει αφωνία από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, από την πλευρά του Τσαπουρνιώτη και από την πλευρά του Κοτζιά. Είναι αρκούντο σοβαρά και η αφωνία προκαλεί ερωτηματικά, διότι τώρα και ο Τσαπουρνιώτης και ο Κοτζιάς, οι οποίοι τα πηγαίναν ο ένας δίπλα και τα ξεφόρτανε με τις κουπιδιάρες και ο άλλος επίσης δεν είχε εξτρά έξοδα, τώρα για να τα πάνε εκεί που θα τους πούνε, δηλαδή ή στη Λαμία ή στην Άμφισσα, δεν έχουν που να πάνε οι άλλοι 2, θα πρέπει να πληρώσουν εξτρά. Δηλαδή να εγγράψουν κονδύλια στους προϋπολογισμούς τους, τα οποία βεβαίως δεν ήταν εγγεγραμμένα, δεδομένου τα πηγαίναν τα σκουπίδια δίπλα.
Και δεν ξέρω, θα αυξήσουν τα δημοτικά

τέλη. Και από πού θα τα βρούνε τα λεφτά? Ερωτήματα. Ερωτήματα πάρα πολύ σοβαρά, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε πού θα κάτσει μπηλιά και πού θα πάνε τώρα πάλι τα σκουπίδια. Το σκουπιδαριό. Και η κυρία Βάκα φωτογραφίες βγάζει, την κόμωση προσέχει να φτιάχνει, μοντελάκια βλέπω αλλάζει τώρα που αδυνάτησε και δεν πάει να ψωνίζει από τα extra large. Μια χαρά. Διακοπές κάνουμε. Γιατί κυβερνάμε το Δήμο, νομίζεις? Επανέρχομαι σε λίγο. Θα έχω μαζί μου τον Κώστα τον Μαρκόπουλο μετά από μια ανακοίνωση που έβγαλε και μιλά για αυτογελιοποίηση της Περιφερειακής Αρχής.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
9: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
13: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Don't say goodnight tonight. Τώρα ποιος ξέρει, έχει τους λόγους ο Paul McCartney και οι Wings για να λένε αυτά τα πράγματα. Για να μην πείτε good night απόψε. Κάτι έχει στο μυαλό του να κάνει απόψε ο Paul. Πόσο καμιά κονταριά έχει φτάσει αυτός, αλλά τον βλέπω εγώ πηγαίνει και γκόμενα μικρή. Αμέ, τι το προπέρασες, είσαι καλά. Πού πήσαμε το χρήμα. Τι θα γίνει, πώς θα... Χθες, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Μαρκοπούλου, η οποία έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και αφορούσε την αγωγή την οποία έχει καταθέσει εναντίον του ο κύριος Δελμούζος για την κριτική του στην υπόθεση Κολοβατιανού. Είναι ο δικηγόρος ο οποίος πληρώθηκε με 350 χιλιάρικα. Τα είχαν φτιάξει όλα, τα είχαν κανονίσει όλα κλπ. Και πήρε το χρήμα τους, πήρε το χρήμα. 350 από την τσέπη τους θα δίνουν. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια κριτική από πλευράς του κ. Μαρκοπούλου εντός των οργάνων και της Περιφερειακής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και αντί ο κύριος Δελμούζος να απαντήσει και να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι, κύριε Μαρκόπουλε, είναι αλλιώς. Ακόμα και χθες που πήρε δύο λίγων το λόγο ο κύριος Δελμούζος δεν είπε τίποτα για το εμπροκειμένο ζήτημα. Απλώς είπε ότι να ξέρετε να δείτε και αυτά και τούτο και έκανα την αγωγή και αυτά και λοιπά και τέτοια, και μάλιστα έσπευσε ο περιφερειάρχης ο κύριος Πανός στην τοποθέτησή του να πάρει ξεκάθαρη θέση, ενώ είχε θέσει αμφιβολίες σε μια περιφερειακή επιτροπή. Τα έχω εδώ γραμμένα, τα είχαμε βάλει, τα έχετε ακούσει. Ενώ είχε πει ότι αυτά ναι, δεν συμφωνώ και δεν κάνω και δεν κάνω, χθες εμφανίστηκε να συμφωνεί και να επαυξάνει και να βγάζει λάδι το Δελμούζο. Τα λέω καλά κύριε Μαρκόπουλη ή κάπου κάνω λάθος? Μην μπερδευτούμε κιόλας. Καλημέρα.
1: Τα λέτε πολύ καλά κύριε Παπαμακάρια. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Όχι, αν τα θυμάμαι και καλά, γιατί δεν το έχω χάσει ακόμα, γι' αυτό λέω.
1: Μια χαρά τα θυμάστε και μια χαρά τα θυμάμαι κι εγώ και μια χαρά τα έχω καταγεγραμμένα. Κοιτάξτε, προχθές στο Περιφερειακό Συμβούλιο άρχισαν πλέον να πέφτουν οι μάσκες. Η σκληρή αντιπολίτευση, η αποκαλυπτική αντιπολίτευση που βγάζει στην επιφάνεια αποφάσεις που έχουν σχέση με τη διαχείριση του χρήματος, αρχίζει και δημιουργεί άγχος στον κύριο Σπανό και στους συνεργάτες του. Και βέβαια αυτή η αγωγή, η οποία είναι αστεία, διότι όπως είπατε πολύ σωστά αφορά την τοποθέτησή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουν μπερδέψει τη σκληρή αντιπολίτευση με τη σκοφαντία.
0: Και στην Περιφερειακή Επιτροπή.
1: Και στην Περιφερειακή Επιτροπή, ακριβώς. Ναι.
0: Και μάλιστα στην Περιφερειακή Επιτροπή, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Περιφερειάρχης είχε πάρει μια θέση, όχι υπέρ σας, αλλά κατά της διαδικασίας αγωγών, μηνύσεων κλπ. Έτσι δεν είχε
1: πει? Ακριβώς.
0: Έτσι δεν είχε, μπράβο.
1: Προχθές όμως άλλαξε, αυτό, ναι, αυτό αποκαλύφθηκε. Κοιτάξτε, είναι απολύτως προφανές. Να περιγράψουμε τι έχει γίνει.
0: Μπράβο.
1: Όχι, δεν μπαίνω στην ουσία του ζητήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Φτάσανε με κάποιους τρόπους να χαθούν τα δικαστήρια και να δοθούν 350.000 σε ένα δικηγόρο για μια υπόθεση που δεν πάτησε και το πόδι του.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά θα τα πούμε άλλη ώρα.
0: Ναι.
1: Έκανα τη σκληρή μου κριτική εγώ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Εάν ο κύριος Δελμούζος πράγματι πίστευε ότι τον έχω συκοφαντήσει, έπρεπε να πάει στα ποινικά δικαστήρια.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Και μετά να κάνει αγωγή.
0: Ναι.
1: Στα ποινικά δικαστήρια όμως έχει ακροατήριο.
0: Βέβαια.
1: Και το ακροατήριο δεν τους βολεύει. Γιατί το ακροατήριο έχει αποκαλύψεις.
0: Έτσι,
1: ενώ η αγωγή είναι γραπτά κείμενα. Εντάξει, θα τους πάω εγώ στο ακροατήριο.
0: Έτσι, δεν την πάτησε και με εμένα ως Πανός.
1: Ακριβώς.
0: Δεν την πάτησε λοιπόν και με εμένα έτσι.
1: Άρα λοιπόν, γιατί έγινε η αγωγή και μάλιστα για 150.000.
0: Ναι.
1: 150 του λείπουν.
0: Ναι.
1: 150.000 λοιπόν για να προσπαθήσουν να μειώσουν την ένταση της αποκαλυπτικής αντιπολίτευσης την οποία κάνω. Διάλεξαν λάθος τρόπο και βεβαίως διάλεξαν λάθος άνθρωπο. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι αυτό που κάνανε θα με κάνει ακόμα πιο δυνατό και ακόμα πιο αποκαλυπτικό, γιατί αυτή είναι η ευθύνη μου. Και επειδή είμαι πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή και δεν είμαι από τα παιδάκια που μασάω εύκολα, πρέπει να σας πω ότι έχω αντιμετωπίσει στη Βουλή με πολύ σκληρούς διαλόγους υπουργούς, πρωθυπουργούς ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, πολιτικούς αντιπάλους. Έχω περάσει μια αρκετά ταραχώδη πολιτική περίοδο.
0: Ναι.
1: Ουδέποτε απετόλμησε κανείς ούτε καν να το σκεφτεί. Γιατί ξέρετε, εκεί μέσα, όπου πράγματι υπάρχουν σκληρές κόντρες, υπάρχει ένα αξιακό σύστημα. Αξιακό σύστημα το οποίο προφανώς από την περιφερειακή αρχή λείπει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είχαν μάθει να είναι σε ένα γυάλινο, σε μια γυάλινη σφαίρα και να κάθονται σε ένα ζεστό μαξιλαράκι, γιατί κανείς δεν τους έλεγχε και κάνανε ό,τι γουστάρανε, τα έχουν βρει λίγο μπαστούνια τώρα.
0: Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση χθες κατά τη συζήτηση του θέματος? Ότι ο κύριος Δελμούζος σου πήρε το λόγο ακόμα και χθες, δεν απάντησε επί της ουσίας στην κριτική που του έχει ασχηθεί από μέρους σας. Αρκέσου για να πει από εδώ,
1: ναι, ότι δεν είναι αλαζόν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι
0: αλλά επί της ουσίας δεν απάντησε να πει ότι όχι, αυτό δεν έγινε έτσι, γιατί έγινε έτσι και δεν έγινε αλλιώς και αλλιώτικα. Να δώσει δηλαδή μια φυσική απάντηση.
1: Καταρχήν να πούμε και κάτι άλλο. Δεν είχε καν το θάρρος να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι προέβη σε αυτή την ενέργεια.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Εγώ την αποκάλυψα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και έστειλα μάλιστα όλη την αγωγή σε κάθε ένα μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου,
0: ναι,
1: στα mail τους, για να ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει. Διότι εδώ, εκτός από την... οι άνθρωποι κρύβονται ακόμα για τον εαυτό τους. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα ένας αντιπεριφερειάρχης Φωκίδας, ο οποίος πληρώνεται από το κράτος για να κάνει τη δουλειά του, να κρύβεται και να μην τολμά να πει ότι εγώ, κύριε, προχώρησα σε αγωγή γιατί αισθάνθηκα ότι θίγομαι? Και όταν τον προκαλώ να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του και να ψιθυρίζει κάτι και να βγαίνει μετά ο περιφερειάρχης και να επιχαίρει για αυτό που έγινε.
0: Όχι, εγώ κρύφτηκε πίσω από τον περιφερειάρχη προφανώς.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ πρόκειται περί ενός σχεδίου. Κανένα πρόβλημα. Και το είπα κιόλας. Η απάντηση θα είναι επί του πολιτικού πεδίου. Ετοιμαστείτε για εισαγγελείς. Εγώ δεν έχω στείλει κανένα στον εισαγγελέα ποτέ στην πολιτική μου πορεία. Ποτέ. Ναι. Κάνω αποκαλύψεις. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη στις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να αντιληφθούν αυτά τα οποία λέω και προσπαθώ πάντα με τον τρόπο μου να διορθώσω μια πορεία, αλλά κανένα δεν τον έχω στείλει ποτέ στον εισαγγελέα. Ξέρετε κάτι? Γιατί δεν πιστεύω στην ποινικοποίηση της δημοκρατίας, πιστεύω στη βελτίωση της δημοκρατίας. Αφού λοιπόν ο κύριος Πανός και η παρέα του, και το λέω ευθέως και το λέω να με ακούσουν όλοι, επέλεξε και έγινε θειασότης των δικαστικών αιθουσών, να ετοιμάζεται, να ξέρετε ότι ό,τι βρίσκω θα πηγαίνει όχι μόνο στην αποκεντρωμένη και στον εισαγγελέα. Και πάντα, όπως ξέρετε κύριε Παπακάρια, είμαι πάντα γεμάτος στοιχεία. Πάντοτε μιλώ με στοιχεία. Πάντοτε κάνω ερευνητική πολιτική και αποκαλυπτική πολιτική. Και δόξα τω Θεώ, τα κενά, οι τρύπες, οι προκλήσεις, οι αιστείες πιθανής διασπάθησης δημοσίου χρήματος, δυστυχώς για αυτούς, είναι πάρα πολλές. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε από εδώ και πέρα μια ταραχώδη πορεία, αφού αντί να γίνουν καλύτεροι, αποφάσισαν να γίνουν οπαδοί της δικαστικής δημοκρατίας. Κανένα πρόβλημα, κύριε Παπακάρη. Αντέχει η καμπουρίτσα μου πάρα πολλά πράγματα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Γιατί θα φτάσουμε στο τέλος.
0: Εν τω μεταξύ, ο κύριος Κακαβάς, και μιλώντας στην εκπομπή μου εδώ, αλλά και στην Επιτροπή Παρακολούθησης ενώπιον των τέτοιων, έκανε αποκαλύψεις σχετικά με το θέμα της αναπτυξιακής έβοιας και εσείς βγάλατε και μία ανακοίνωση για ένα κρυφτό το οποίο παίζεται από τον κύριο Βουρδάνο τελικά. Σας αφήνουν ανενημέρωτους, κάνουν ότι είναι ανενημέρωτοι, έτσι λέτε σε μία ανακοίνωση που έχετε βγάλει και συνυπογράφετε μαζί με τον κύριο Αλεξίου και μάλιστα αποχωρήσατε από τη συνεδρίαση προχθές.
1: Βέβαια, δεν θα νομιμοποιήσουμε μια τακτική η οποία είναι τακτική πολιτικού αποκρυφισμού και αθώωσης των πάντων, διότι ο κύριος Βουρδάνος, αντί να τελειώσει το θέμα της αναπτυξιακής, δηλαδή να βρει τις ευθύνες στα πλαστογραφημένα χαρτιά για τα σκάφη, αντί να βρει ποιοι υπάλληλοι μέσα από την αναπτυξιακή έβαλαν στραβές υπογραφές, αντί να ρίξει τις ευθύνες για τα πρόστιμα που έχει φάει για κακώς πληρωθέντα στον κύριο Μαργαρίτη μισθούς με τις στραβές υπογραφές του κυρίου Κούκουζα που τα έχω αποκαλύψει από πέρυσι, προσποιείται ότι έχει μια εταιρεία η οποία μπορεί και να μπει στον καλό το δρόμο, προσποιείται ότι η εταιρεία μπορεί να πάρει νέα προγράμματα, και μάλιστα το χειρότερο απ' όλα, προχθές, και γι' αυτό και δεν πήγαμε, φέρανε διορισμό άλλο 5-6 ανθρώπων για να ικανοποιήσουν ένα πρόγραμμα που θα πάρουν, το οποίο το είδαμε τελευταία στιγμή. Δηλαδή τι θέλω να σας πω, ότι ο κ. Βουρδάνος έχει μια τεράστια ευθύνη, διότι συμπεριφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο σαν είμαστε απλώς μια επικυρωτική επιτροπή. Καμία κουβέντα δεν γίνεται για τίποτα, τα πάντα έρχονται έτοιμα. Αυτή λοιπόν την τακτική, και ο Μιλών και ο κ. Αλεξίου, δεν μπορούμε να τη δεχθούμε. Εμείς δεν πήγαμε εκεί για να κάνουμε αέρα στον τρόπο με τον οποίο θα κρύβει τις καταστάσεις ο κ. Βουρδάνος.
0: Μα καλά, συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω. Η αναπτυξιακή έχει κάποιους υπαλλήλους, τους οποίους τους έχει απλήρωτους από την αρχή του χρόνου.
1: Από πέρυσι.
0: Από πέρυσι, συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Από πέρυσι, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα δεν κάνουν τίποτα, γιατί δεν έχουν αντικείμενο απασχόλησης, και προσλαμβάνουν και άλλους για να φορτώσουν επιπλέον την αναπτυξιακή.
1: Και για να κάνουν τα ρουσφετάκια τους. Και για
0: γιατί μάλλον για ρουσφέτια πρόκειται.
1: Κοιτάξτε, ότι η αναπτυξιακή πρέπει να δουλέψει, πρέπει να δουλέψει. Αλλά για να δουλέψει, πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο μέσα. Η αναπτυξιακή Εύβοιας είναι μια πολύ νοσηρή ιστορία. Και το κυριότερο απ' όλα, έπρεπε από το Δεκέμβριο ο κύριος Μαρουλής, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής, να έχει ελέγξει όλα τα σκάφη, να έχει βγάλει πρόστιμα με βάση τις αυλεψίες και τις παρατηρήσεις του πρώτου έτους, να πάρει ποια σκάφη δεν έπρεπε να μπουν στο πρόγραμμα, να ψάξει να βρει πού βρίσκονται οι παρανομίες και να ζητήσει ευθύνες. Ναι. Από ποιον περιμένω να τα κάνει αυτά? Εγώ θα το κάνω? Εσείς θα το κάνετε? Αυτοί πληρώνονται εκεί πέρα. Άρα λοιπόν εδώ προσπαθούν να κουκουλώσουν τις καταστάσεις. Δεν θα κουκουλωθούν. Είναι αφελής. Διότι ανεξάρτητη αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, όπως είπε χθες ο κύριος Κακαβάς, με ενημέρωσε το γραφείο μου, γιατί εγώ δεν είχα τη δυνατότητα, ναι, να ακούσω εκείνη την ώρα, έχει τελειώσει το πόρισμα.
0: Ναι, έχει τελειώσει.
1: Και αν αυτά που λέει ο κύριος Κακαβάς επαληθευθούν, ότι δηλαδή τα περισσότερα σκάφη είναι αποβλητέα, ναι, τότε μιλάμε για 6,5 εκατομμύρια κακουργηματική πράξη, ναι, με πλαστογραφίες, ενδεχομένως σύσταση παράνομης συμμορίας ή δεν ξέρω πώς λέγονται οι νομικοί όροι αυτοί. Ναι. Αυτά θα τα ψάξει ο εισαγγελέας.
0: Εγκληματικής υπάρχουν... οργάνωσης.
1: Βεβαίως, πιθανώς. Υπάρχουν, ναι, δύο δικογραφίες. Μία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι είναι ευρωπαϊκό χρήμα.
0: Και μία στην εισαγγελία,
1: στην εισαγγελία της Χαλκίδας, κατ' εντολή της Ευρωπαϊκής, και μετά από ερώτηση την οποία έκανε ο Σημεών Κιαδίκογλου, ναι, βουλευτής της αντιπολίτευσης, ναι, ναι, ναι, της Εύβοιας. Ναι. Πόσο νομίζουν ότι μπορούν να κρύψουν την κατάσταση? Πείτε μου πόσο.
0: Καλά, έρχεται. Αυτοί μπορεί να νομίζουν αυτοί ότι μπορούν να. Ξέρω εγώ, τι να πω.
1: Την ίδια στιγμή, η τεχνική βοήθεια ύψους περίπου 200.000 ευρώ που περιμένανε για να πληρώσουν τους υπαλλήλους από το Υπουργείο δεν ήρθε και δεν θα έρθει ποτέ. Γιατί δεν θα έρθει? Γιατί η αναπτυξιακή Εύβοιας στο συνέδριο των αναπτυξιακών εταιριών των περιφερειακών οργανώσεων, ναι, που έγινε στην Καβάλα, ναι, πρωταγωνίστησε ως η πλέον διεφθαρμένη.
0: Σωστά.
1: Και το ίδιο ακριβώς έγινε προχθές στην Επιτροπή στην Αράχο. Ναι. Στην οποία ο κύριος Σπανός έφυγε.
0: Έφυγε,
1: κρύφτηκε.
0: Λίγο, ναι, έφυγε και την κομπάνηση, έφυγε.
1: Έφυγε, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ενώπιον των Ευρωπαίων εντεταλμένων αυτή την κατάσταση. Αυτό λοιπόν όλο το βαρύ φορτίο το οποίο έρχεται και το οποίο θα συμβεί πάρα πολλούς, να ξέρετε εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Πολλούς και επώνυμους. Και επώνυμους, κύριε Παπαμαγκαρία, δεν το αντέχει ο κύριος Σπανός. Και έτσι λοιπόν έβαλε τον κύριο να μου κάνει εμένα αγωγή. Κανένα πρόβλημα. Όχι ότι δεν υπάρχει άλλο σκάνδαλο του κυρίου Δελμούζου στη Φωκίδα. Υπάρχει. Yeah.
2: Το περιέγραψα προχθές.
0: Ναι, ναι, κάτι είπατε εκεί για το γυροκομείο που για τα 2 εκατομμύρια και...
2: Τα οποία τα έχει καταθέσει στη Βουλή, παρακαλώ, ως γεγονότα, ο νυν υφυπουργός δικαιοσύνης, ναι, ο κύριος Μπούγας, πριν γίνει υφυπουργός.
0: Και δεν έκανε γαργάρα μετά.
2: Και μετά το κρύψανε στην το έκανε γαργάρα κι αυτός και είπε και το μένει. Ήρθε η ώρα να βγουν όλα. Μες. Όλα θα βγουν στο φως και εγώ, Μακαρή, να σας πω κάτι.
0: Εκεί δεν είχε επιληφθεί ο εισαγγελέας στην υπόθεση αυτή στην, με τον
2: κύριο. Όχι, επελήφθη η ανεξάρτητη αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία επεδίκασε.
0: Δεν το έστειλε στον εισαγγελέα το θέμα.
2: Το έστειλε στην αποκεντρωμένη για να μοιράσει τα πρόστιμα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ο κ. Δανακούλης την είχε 5 χρόνια στο κάτω-κάτω σιρτάρι και δεν την έβρισκε. Αυτή είναι η. Μιλάμε τώρα, ακούστε. Ακούστε. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα βρίσκεται σε αυτό το χάλι. Δεν είναι τυχαίο ότι ό,τι σηκώσουμε από κάτω έχει ένα σκάνδαλο. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι μεγάλοι διαγωνισμοί, ακόμα και διεθνείς, εγκυδευμένοι με όρους φωτογραφικούς. Είδατε προχθές τι έγινε με τις ασύρματες κάμερες για την οδική κυκλοφορία.
0: Ναι, ναι.
2: 88 εκατομμύρια τους τα γύρισαν πίσω.
0: Ναι.
2: Γιατί είχε φωτογραφικές διατάξεις.
0: Δεν είδατε την έκθεση του ηλεκτρικού συνεδρίου που μιλάει για τις απευθείας αναθέσεις. Είναι για την καινούργια τώρα, τη φετινή.
2: Έχετε την εντύπωση ότι η περιφέρεια στερεάζει να παίξει από αυτά? Όχι, μέσα.
0: Από δήμους και περιφέρειες, λέει. Από δήμους,
2: περιφέρειες. Δήμοι και περιφέρειες. Όλοι είναι μέσα. Κύριε Παπακάρδη, είναι όλοι μέσα. Γιατί είναι όλοι μέσα? Γιατί υπάρχει ένα σύστημα πυραμίδας με κορυφή το βασικό κυβερνήτη,
0: ναι,
2: και από κάτω τα μπλοκάμια του.
0: Ναι.
2: Μητσοτάκης είναι παντού. Μητσοτάκης και η παρέα του. Εμείς, οι μικροί της περιφέρειας, θα κάνουμε τη δουλειά μας. Κάποιοι άλλοι πιο ψηλά από εμάς θα κάνουν τη δικιά τους. Να ξέρετε όμως ότι υπάρχει μια οριζόντια απόφαση στο πολιτικό σύστημα. Ο κόπρος του αυγίου θα καθαρίσει αυτόν τον τόπο. Αλλιώς η χώρα θα καταστραφεί. Δεν υπάρχει πρόοδο σε μια χώρα βυθισμένη στη λάσπη. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδο σε μια χώρα που κλέβουν άπαντες, ανεξέλεγκτα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν μου λες. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα πριν σε αποδεσμεύσω. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε. Η Καρισιανού ανακοίνωσε. Ο Σαμαράς όλο πίσω το πάει. Τι πότε θα ανακοινώσει?
2: Κοιτάξτε, ο Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός με 50 χρόνια στη Βουλή.
0: Καλά, αυτό το ξέρουμε και μηχανισμό
2: σε όλη τη χώρα. Και τον τρόπο και τη στιγμή. Μάλιστα. Και τη μεθοδολογία. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ κοντά στις οριστικές τροποφάσεις. Και απλώς χαμογελώ, όπως καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
2: Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
0: Για να δούμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα κύριε Μεγάλη. Ευχαριστώ
0: εγώ. Καλημέρα. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορεί να κρύβονται όλα για πάντα. Έρχεται η ώρα που καθαρίζει ο κόπρος του αυγαία. Αλλάζει το σύστημα, έρχονται τα πάνω κάτω. Οι τελευταίοι έσονται πρώτοι, όπως έλεγε και ο Χριστός μας, οι τελευταίοι έσονται πρώτοι. Και όταν έρχονται πρώτοι έχουν το πάνω χέρι. Και αυτοί που ήταν και δεν κάνανε τους πρώτους πάνε πίσω τελευταίοι και είναι εκτεθειμένοι στη δικαιοσύνη, στο νομικό μας σύστημα, στο ένα, στο άλλο, στο παράλλο. Δεν μπορεί δηλαδή μια ζωή να είναι κρυφτό. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης γι' αυτό θέλει να μείνει στην εξουσία, να παραμείνει το καθεστώς και ο μηχανισμός όπως υπάρχει. Εδώ αλλάζουν το νόμο για τις εκλογές της αυτοδιοίκησης. Μια και έξω. Γιατί? Για να στηρίξουν, να βοηθήσουν τους δικούς τους, που πιστεύουν ότι θα είναι οι πρώτοι. Που πιστεύουν ότι θα είναι οι πρώτοι. Που μπορεί αυτό το σύστημα να γίνει και σύστημα εθνικών εκλογών. Να κυβερνάει η μειοψηφία της κοινωνίας. Βέβαια. Βέβαια. Τι έχει κάνει? Έχει πληρώσει εξωτερικούς συνεργάτες πριν τελειώσουν τις αναθέσεις. Γι' αυτό υπάλληλοι είναι χωρίς λεφτά στην αναταξιακή. Α, έχουν πληρώσει απ' έξω και έχουν αφήσει τους υπαλλήλους απλήρωτους. Μάλιστα. Προφανώς τώρα για να πληρώσουν τους απ' έξω πριν τελειώσουν τις αναθέσεις, κάτι λέει αυτό, άμα το σκεφτείς λίγο. Βάλε ένα τραγουδάκι τώρα. Και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο Πινάς.
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
9: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
15: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
14: Ωραία! Και για συσκευασία?
15: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
14: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
15: Άνεση και ποιότητα.
14: Ήδη μνημόσυνο?
15: Με σεβασμό και φροντίδα.
14: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
15: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική.
16: Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
17: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
18: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Φάε τα πόδια σου, αγόρι μου, για να χορτάσεις τα βρώμικα με τα μαύρα νύχια τα γαμψά. Φάε τα ποδαράκια σου, βάλτα μέσα σε ένα κατσαρόλα και φτιάξε ποδαράκι πατσά. Άρα, Ηλιάδη, που είναι οι πατσάδες οι ωραίοι που τρώγαμε το χειμώνα. Πρέπει να φτιάξει ένα πατσά τώρα καλοκαιριάτικα, έτσι. Να τον εφάμε, ωραία, μια χαρά. Ας ρώσει το στομαχάκι λίγο, γιατί με τα φάρμακα που παίρνουμε και λοιπά, όλα αυτά τα τέτοια. Ηλιάδη, the best. Fuck the rest, που λέει και η παροιμία που έλεγε ο φίλος μου, ο Μπάχας, στη Γλυφάδα. Καλημερούδια, φίλες και φίλοι. Η φωλιά του Ηλιάδη είναι εδώ και σας περιμένει να ξεδιπλώσει μπροστά σας το μεγάλο και υπέροχο μένιου που έχει για σήμερα. Κοτομπουκές αλα κρέμ, μοσχάρι κοκκινιστό κατσαρόλας, αρνί λεμονάτο λαμαρίνας, τσιπούρα φούρνου λεμονάτι, γάριδο μακαρονάδα με τυρί, αρακάς πατάτες καρότα λεμονάτα, σαλάτα ημέρας, μπρόκολο βραστό και τραγανό. Φρέσκο μπρόκολο, ή κάτι ψημένο, ε? Φρέσκο. Λοιπόν, και βέβαια, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, πρέπει να σου πω ότι το φόνι για όλες τις δουλειές είναι το 85940. 85940, παίρνετε τηλέφωνο και βεβαίως είμαστε έτοιμοι για να τα πούμε και να τα παραγγείλουμε. Και έρχονται στο σπίτι σας ζεστά ζεστά και λαχταριστά, γιατί η φωλιά του Ηλιάδη είναι η φωλιά του Ηλιάδη και δεν μοιάζει με καμία. Η αγάπη πλανάται στον αέρα πάντα. Love is in the air, με χορευτική διάθεση. Ανοίξτε ραδιοφωνάκια. Είπαμε ότι στα τελευταία λεφτά της εκπομπής ανεβαίνουμε. Αύριο δεν έχει εκπομπή, έχει ρεπό. Την Τρίτη θα τα ξαναπούμε, μα τα ξαναπούμε. Ξέρω ότι θα περάσετε δύσκολα χωρίς την παρουσία μας, αλλά τι να κάνουμε. Ιατρικές υποχρεώσεις ελέγχου απαραίτητες. Τρέχουμε για να έχουμε.

0: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες. Γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει.
1: Άντε λοιπόν να πάρουμε στο Σίβια και να τις ταξιδέψουμε.

Μια υπέροχη διασκευή του Rock the Casbah, των Talking Heads, φίλες και φίλοι, από τον Rashid Taha. Άρα κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς γίνονται τα πράγματα. Ο Άσωτος Υιός μου πρότεινε ένα τραγούδι το οποίο το έχω. Ένα rhythm and blues τραγούδι από τους Delta και Blue Conversation.

Μια υπέροχη διασκευή του Rock the Casbah, των Talking Heads, φίλες και φίλοι, από τον Rashid Taha. Άρα κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς γίνονται τα πράγματα. Ο Άσωτος Υιός μου πρότεινε ένα τραγούδι το οποίο το έχω. Ένα rhythm and blues τραγούδι από τους Delta και Blue Conversation.

Talking Heads, φίλες και φίλοι, από τον Ρασίντ Ταχά. Άρα κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς γίνονται τα πράγματα. Ο Άσωτος Υιός μου πρότεινε ένα τραγούδι το οποίο το έχω, ένα rhythm and blues τραγούδι από τους Δέλτα και Blue Conversations.

Ρε άσε, είσαι πάρα πολύ ψαγμένο παλικάρι, ρε αγόρι μου, πάρα πολύ ψαγμένο παλικάρι. Από τα πρώτα blues rock συγκροτήματα, η Δέλτα, φίλες και φίλοι, το καταλάβατε ότι ήταν ελληνικό συγκρότημα αυτό, ε? Η Δέλτα. Ψαγμένος ο φίλος μου άσωτος. Γουστάρω, φιλαράκι. Κώστα, τι είπα? Τον Κλάς δεν είπα? Το Rock the Gaspa. Δεν είπα τον Κλάς? Α, τον Kinghead είπα. Με συγχωρείτε για το λάθος. Ανεπίτρεπτος. Τον Κλάς διασκευή από τον Ρασίτα Χα Ελ Γκάσπα. Άμα σπάσει το γυαλί, δεν

Σας χαιρετώ στα βρωτά και φιλιά στα μούτρα, φίλες και φίλοι. Αύριο είπαμε δεν έχουμε κομπή. Είναι η μέρα των γενικών ιατρικών εξετάσεων. Να δούμε πώς πάνε τα συστήματα. Χρειάζεται αυτό, ο γιατρός λέει. Ραντεβού την Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα είναι η εορτή των μεγάλων πνευμάτων, όπως είμαστε και εμείς μπουρτζόβλακοι. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Φιλιά στα μούτρα. Τετραημεράκι, γατάκι.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται αναθμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασίλης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Και ξαφνικά όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν και ακούν μόνο όπερα και συμφωνικές ορχήστρες και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί σε μόνιμο θαμώνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Μεγάρου Μουσικής. Να πω, για να το γνωρίζετε, ότι η εκπομπή με την Κατερίνα Λιόλιου ήταν ήδη μαγνητοσκοπημένη και προετοιμαζόταν για προβολή ανεξάρτητα από την επιτυχία, που δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο σημειώνει τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι απόψε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο ενώπιο σενοπείο. Και έρχεται μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια της.

Τώρα έχουμε μπει, το έχετε ήδη αντιληφθεί, σε περίοδο δημοσκοπήσεων. Από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5 έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζονται αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η Πλεύση Ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες, και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς.

Τώρα από την άλλη πλευρά έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας, κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Ο Γκιουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει, μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικοί ανταγωνισμοί. Η προκλητική ρητορική της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φανατισμό ούτε με διχασμό. Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος εθνικιστής για να είναι πατριώτης και να θέλει μια χώρα ισχυρή, σοβαρή και ενωμένη απέναντι στις προκλήσεις, γράφει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης.

Ο Real Blogger μου λέει, Νίκο, είναι ολοφάνερο ότι οι απέναντι μας εξωθούν στα άκρα. Εκτός από απλές απαντήσεις στις παλαβομάρες τους, ποιες ενέργειες κάναμε προς Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ? Μήπως θα έπρεπε να κληθεί και η Kimberly Guilfoyle στο Υπουργείο Εξωτερικών για να τις επισημανθούν οι κίνδυνοι που ελοχεύουν με τη στάση των απέναντι, ώστε να ενημερώσει την Ουάσιγκτον? Συμφωνώ, αγαπητέ Real Blogger, ότι πρέπει να ενημερώσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την προκλητική ρητορική και για τις προκλητικές ενέργειες των γειτόνων μας στο Αιγαίο. Για αφωνία της Ευρώπης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό και τις τουρκικές προκλήσεις μιλά και η φίλη Κατερίνα Κάβουρα στο πρωινό της μήνυμα. Καλημέρα, Κατερίνα.

Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Να σε καλά. Ο Γιάννης επισημαίνει ότι ωραίο είναι εκτός από τους πολιτικούς να βλέπουμε και κάποιες χαλαρές διασκεδαστικές συνεντεύξεις από μη πολιτικά πρόσωπα, τραγουδιστές και ηθοποιούς. Να σε καλά, αγαπητέ Γιάννη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν δεν έχεις δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και προσφορές θα βρεις σε όλα τα αγαπημένα σου καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Box Delivery App. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέργεια. Και σήμερα κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέργεια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέργεια ή στο 18311 18311. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοΐου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ιρωσαΐα για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
14: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
15: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδα Αρτάκη και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονα 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
16: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν
0: στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών, μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
17: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
16: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
17: Είμαστε καλά για τώρα.
16: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
17: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
16: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
17: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
18: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
19: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
18: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
19: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος. Από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή» και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, Πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του ποντικού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα». Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν, γράφει ο ριζοσπάστης, και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1 στα 5 νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η Δελφίνη, ο διμέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, και Ισπανία, τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η Εθνοφυλακή». Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμήνι drones, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης, χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠΕ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γελία έως μηδενική η φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νουδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Kimberly Guilfoyle, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελεύθερη Ώρα, ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Μικρή διακοπή, όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλετερίδης.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Say something. Say something. Say something.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, η τελευταία αιχμηρή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας νομίζω ότι δείχνει ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο προκλήσεων και να το πω έτσι, ύψωσης των τόνων από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Γι' αυτό και ο υπεύθυνος έβαλε αυτό το μουσικό χαλί πριν από λίγο. Ήταν, προϊονίζεται δύσκολες μέρες νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο?
1: Όχι, όχι, δεν ανησυχώ καθόλου, ναι, υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος, η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, και ούτε τα 85 εκατομμύρια ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το κάζους Μπέλι, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Το
1: ξέρετε
0: τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Να σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοίς, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πρώτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές. Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους Μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους Μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Ε, όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο? Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της. Επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα. Εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία. Και αν δεν έχει, θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Ε, όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
0: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο?

0: μάρει το κάζους μπέλι για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το Κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά. Δηλαδή να περιμένουμε να μας βιάσουν και μετά να πάρουμε μέτρα. Ε, όχι. Ορίστε, σας είπα δύο περιπτώσεις. Πρέπει να αλλάξει συμπεριφορά η Ελλάδα. Η κατάσταση θα γίνει εφιαλτική. Και σας είπα πριν από λίγο για τον 25ο. Ξέρετε, υπάρχει ο εξής τραγέλαθος.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
0: Έχουμε κάνει ένα μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Αντί να έχουμε μουσείο της γενοκτονίας, έχουμε μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ. Ας βάλουν λοιπόν οι υπηρεσίες μερικούς μεταφραστές να ακούν τι λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι ερχόμενοι κατά δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες στο μουσείο λένε η Θεσσαλονίκη είναι μια τουρκική πόλη. Τι εννοώ? Αν δεν αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουν τα αντανακλαστικά του ελληνικού κράτους απέναντι στις τουρκές διεκδικήσεις, συγγνώμη, ούτε θερμό επεισόδιο θα δούμε ούτε τίποτα. Αν δεν αντιδράσει, πώς θα γίνει το θερμό επεισόδιο? Η Τουρκία θα συνεχίσει να επεκτείνει τις διεκδικήσεις της και δυτικώς του 25ου Μεσημβρινού.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιορτάζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί βάδισαν στο δρόμο της επιστροφής προς την απόλυτη καταξίωση σε μια σεζόν που γιγάντωσε το legacy των Ερυθρόλευκων. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα και θα ξεκινήσουμε ποδοσφαιρικά για τη θέση. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Η ομάδα του Λονδίνου νίκησε στον τελικό στριψί 1-0 την Ισπανική Ραγιο Βαγεκάνο. 51ο λεπτό γκολ ο Γάλλος φορ ο Ζαν Φιλιπ Ματετά. Πέτυχε το μοναδικό τέρμα της διοργάνωσης της νικήτριας ομάδας. Η Crystal Palace είναι η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο σε συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Και μην ξεχνάμε ότι στο σύντομο χρόνο που έχει ζωή το Conference League, τα άλλα δύο τρόπαια έχουν πάρει η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Για την Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές διεθνολογικές διοργανώσεις, αφού προηγήθηκε την προηγούμενη Τετάρτη, κατάκτησε την Άστον Βίλα του Europa League, και το προσεχές Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο τελικός στη Βουδαπέστη, έρχεται ο τελικός του Champions League, εκεί που έχουμε άλλη μια αγγλική ομάδα, την Arsenal, να αντιμετωπίζει την Paris Saint-Germain. Η Αγγλία θα έχει του χρόνου 19 ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. 5 στο Champions League, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool. 3 στο Europa League, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και μία που θα αγωνιστεί τα προκριματικά του Conference League, η Brighton. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, όπου σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών αναμετρήσεων των πρώτων αγώνων για το Basket League, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 2 νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 8 και 4 στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί και το τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του ΣΕΦ δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Την Αμερικανίδα Κλερλιού, νούμερο 182 στον κόσμο, θα αντιμετωπίσει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός, πρώτο σερβίς μετά τις 4.30. Επίσης σήμερα παίζει και ο Στέφανος Τσιπάς, θα αναμετρηθεί μετά τις 6.30 με τον Ιταλό νούμερο 104 του κόσμου, τον Ματέο Ασλάντη.
1: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.

0: Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Μα τι θα φάω σήμερα. Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 5th Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι. Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση...
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο, πεινάς?
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Για μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr/μπροστά.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
22: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα!

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται, καλωσορίσατε κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον Ενικό Ηρώ όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, Ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το λέω μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Paper Cut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σανταφέ. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν κτλ. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου. Μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μ' αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το
1: όχι, μπορεί
0: όχι
1: να μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά
0: πολύ εσωτερικά,
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι. Γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: έτσι?
1: Σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι. Έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους, με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα Ηρώδιο, παιδιά, Ηρώδιο.
0: Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει και, για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια σημαντική τιμή.
1: Πολύ
0: συγκινητικό.
1: Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου, φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επισκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι, ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία
1: τα παιδιά. Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με την ταβέρνα.
0: Τους, την ακριβώς, ταβέρνα.
1: Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή.
1: Ακριβώς.
0: Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και
1: ακριβώς.
0: Κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνωση στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει
0: νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την ηρώο Σαΐα και την υπέροχη τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμη.
1: Ό,τι θες.

0: Real FM.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις.
8: Είστε
6: και...
8: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
15: Πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
16: Αχα.
15: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
16: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
15: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
17: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
0: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και ραφίνα τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
0: Και οι επιστροφές?
17: Από άνδρο 24 ευρώ και από τίνο 34 ευρώ.
0: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
0: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή, και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε
1: προηγούμενο.
0: Και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύεις σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα
1: τα τραγούδια.
0: Κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο?
1: Όχι. Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά, γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα. Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος. Πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: γιατί
0: και στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν
1: όσο
0: υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αν είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον. Και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω, εννοείται, με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας? Επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία?
0: Αλίμονο.
1: Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας. Αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα κτλ., δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Ναι, σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε δεν γουστάρω να κάνω μουσική,
0: δεν θέλω
1: άλλο. Θα κάνουν μουσική. Δεν,
0: ναι,
1: δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να μου
0: ερώτηση.
1: Την έχεις δώσει να τη μελετήσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα, αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα, από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ήρω?
1: Κοντεύουμε 19.
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες, υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ
0: δηλαδή
1: των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό
1: πολύ
0: μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68. Έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: έχει
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής
1: μουσικής. Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι ότι υπήρξε κούκλος. Δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους ωραιότερους
1: άντρες. Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το
0: όχι
1: μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Τα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20-25-30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, είναι, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις, πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη.
0: Όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεις.
1: Ακριβώς, είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος. Όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια. Που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο. Και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου. Γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου. Και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν τον συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος. Και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην ελληνική.
1: Και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω, γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις, και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζόρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουνα 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουνα στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές, καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν, να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ιρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να σε καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε.
1: Πώς μου, τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές, καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν, να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ιρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Να σε καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνει σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενώπιο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
16: Η ώρα

Μετά μετά από τις 12 στο Ράδιο 1 και το 98,1. Καλή σας μέρα. Αν νιώθετε ξαφνικά ο δρόμος μπροστά σας μετατράπηκε σε σκηνικό από ταινία του Ταραντίνο, είναι απόλυτα λογικό. Ο Γόλτεκ εδώ έγραψε αυτό το κομμάτι με ξεκάθαρες, ακούγεται άλλωστε, σπαγκέτι western επιρροές. Παρεμπιπτόντως, αυτός ο τύπος πριν γίνει διάσημος παραγωγός ήταν δικηγόρος. Έχασε μια υπόθεση και από τότε τα παράτησε. Φαντάσου να σε δικάζει άνθρωπος που γράφει τέτοιες μουσικάρες έτσι.

0: Everything's good at the end.
1: Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, στις μουσικές και στα λόγια, στο Ράδιο 1 και 98,1, ο Γιάννης Παντελιδάκης. Αυτό τώρα, αν σας θυμίζει έντονα την Big Brothers, μην ανησυχείτε, δεν κάνουνε, πώς το λένε, πουλιά τα αυτιά σας.

αυτός είναι ο Ρόμπι Ντουμπρί, Still Away. Κυκλοφόρησε το 80. Είναι στα 100 καλύτερα yacht rock tracks. Όταν κυκλοφόρησε, βέβαια, όλος ο κόσμος νόμιζε ότι ακούει Doobie Brothers, εισαγωγή στα πλήκτρα, και αυτό το στυλ το φωνητικό είναι σχεδόν ολόιδιο. What a fool to believe. Ναι. Μάλιστα, οι εκδότες του McDonald κινήθηκαν δικαστικά εναντίον του Ντουμπρί για λόγο κλοπή. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντόναλτ, όντας απίστευτα χαλαρός, αρνήθηκε να τον κατηγορήσει προσωπικά, δηλώνοντας ότι απλά έτυχε.

28 βαθμούς έξω, έτσι. Αυτό νομίζω το απόλυτο soundtrack. Δανή, δανή, έτσι. Red Back, Beautiful Day. Στην αρχή εκεί που λέει ακόμα και αν χτίσεις κάστρα στη βροχή, ξυπνάς το πρωί και λες σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα. Ναι, ναι, Led Back είναι αυτοί που έγραψαν το, μας χάρισαν το Sunset Reggae στα 80's. Ξέρουν πολύ καλά από ήλιο και χαλαρά vibes.

τι είδαμε και σε αυτό το μπάσκετ εκεί στο ΑΚΑ. Ο Αγγέλης Μαρινάκης πήγε με λευκό πουκάμισο και έφυγε με μαύρο τη σέρτη. Σε θυμίζει επεισόδιο Next Top Model με δοκιμασία πως να επιβιώσεις τα VIP. Σκίστηκαν ρούχα, έπεσαν σφαλιάρες και ανάμεσα ο Καραπαπάς. Γενικά στο ΑΚΑ είδαμε εξαιρετικό μπάσκετ. Το μεγαλύτερο ξύλο βέβαια παίχτηκε στις εξέδρες εκεί των επισήμων. Εκεί να δεις man to man, μαρκάρισμα. Καλά τα βίντεο είναι. Ούτε ο Μπαρτζόκας δεν σκαρώνει τέτοιες άμυνες. Εντάξει μωρέ. Ανεφιός πρωθυπουργού μαζί με το Μαρινάκι ανταλλάξαν μερικές έτσι απόψεις.

Ορίαν Πάρις, Dolce Vita. Το πραγματικό όνομά του είναι Φάμπιο Ρωσιόλι, το οποίο το σκέφτηκε ένα απόγευμα που ήταν στο κρεβάτι με την Αγγλίδα κοπέλα του τότε, Φιώνα, η οποία κάνει και τα δεύτερα φωνητικά στο κομμάτι. Εκείνη η πρώτη είναι η Ryan Berlin, αλλά εκείνος το άλλαξε σε Ryan Paris. Όταν ο παραγωγός πήγε αυτό το κομμάτι σε δισκογραφικές εταιρείες, έφαγε άκυρα από παντού. Στην τελευταία εταιρεία, στο Μιλάνο, ο διευθυντής ήταν έτοιμος να τους διώξει, αλλά μπήκε στο γραφείο η γραμματέας του και φώναξε «Wow, τι κομματάρα είναι αυτή!». Μόνο τότε πίστηκε το αφεντικό και το κυκλοφόρησε. Μάλλον είχε δυναμία στην γραμματέα. Όπως... σε αυτό εδώ τώρα, οι στίχοι έχουν ένα κλασικό γραμματικό λάθος που έγινε viral μάλιστα. Εκεί που λέει «Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you», η σωστή έκφραση θα ήταν «Nobody else but you», αλλά η ιταλική προφορά και η ελεύθερη μετάφραση άφησαν το λάθος να περάσει στην ιστορία.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
15: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία! Και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομικατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.

άλμπουμ του Απρόσι το 2010 μαζί με τη Wendy Renee Tears. Ωραία, είχε καλοκαιρινή έτσι. Ο τίτλος βέβαια Tears. Βλέπω εδώ το για το φετινό καλοκαίρι του 26. Νέες ανατιμήσεις στα αντιοπλοϊκά εισιτήρια, αεροπορικά. Έχουν, βλέπω τα στοιχεία εδώ για τις διακοπές. Έως και 20 πάνω τα ακτοπλοϊκά σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή πέρσι για να πας. Και κλάδες π.χ. είπατε σε έναν εφορό φέτος. Θα σκεφτώ σηκώτη, προκαταβολή και από εφάπαξ. Εντάξει, καλή δεν έχει να βράμος παιδιά. Local κατάσταση. Σήμερα είδα τιμή στο βενζινάδικο. Σαν κωδικό στο WiFi ήταν αυτό. Να ξαναρωτιόμαστε γιατί οι φοβλιστές βάζουν καπέλο σε εισιτήρια. Εντάξει, τι να σου κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι. Είδα να κάψουμε να ανεβαίνουν 36%. Και σου λέει ή θα το κάψουμε, θα το κλείσουμε το μαγαζί, ή θα τους βάρουμε. Εντάξει, από την άλλη τώρα λες δεν βαριέσαι να πάω με αεροπλάνο. Εκεί χτυπάνε 15% φέτος. Η μόνη εικόνα, η πτήση νομίζω είναι αυτή έτσι όταν κοιμάσαι που βλέπεις έτσι ότι...

Λοιπόν, ευκαιρία σας που έχετε τους χώρους, σε εστία σας, διασκέδασης, κάντε θεματικές βραδιές εκτός από ελληνικές που κάνετε, Μύκονος by night. Εντάξει, τώρα μπορείς να κάνεις και μια διακόσμηση εύκολα με λίγα λεφτά, Σαντορίνη by night και ούτω καθεξής. Τι φλανά έχετε, μεξικάνικο φεγγάρι.

1993, Mexican Moon, Concrete Blow, Alternative Rock, κομμάτια την Heights. Αυτό εδώ τώρα, το Mexican Moon, κυκλοφόρησε ως single στην Αμερική, όμως απέτυχε εμπορικά παταγωδώς, μην καταφέρνοντας να μπει καν στο top 100. Στην Ελλάδα όμως έγινε τεράστιο hit. Η Έλληνη ραδιοφωνική παραγωγή, το Τσίμπισαν, με αποτέλεσμα να παίζεται μανιωδώς για χρόνια, παρόλο που δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα ως single στη χώρα μας. Η τραγουδίστρια τώρα, ξέρω την Ναπολιτάνο, δεν μιλούσε καθόλου ισπανικά. Έγραψε τους στίχους κάνοντας μια εντελώς κατά λέξη μετάφραση από τα αγγλικά. Το αποτέλεσμα τώρα, δεν υπάρχει ίχνος σωστής γραμματικής, κανένα ρήμα δεν κλείνεται και τα γέννη των ουσιαστικών είναι εντελώς λάθος. Παρόλα αυτά, η ερμηνεία της είναι τόσο παθιασμένη που κανείς δεν στάθηκε στα λάθη.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουν, ε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
12: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
11: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
12: Είμαστε καλά για τώρα.
11: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
12: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
11: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
12: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

It's been so long, and I've been putting out fire.

Movie Songbook 2010 κυκλοφόρησε αυτό. Σαρλίν Σπιτέρι. Η φωνή των Τέξας, αν σας θυμίζει κάτι. Well, it's been so long, and I've been putting out fire with you. Κυκλοφόρησε το 2010. Το τραγούδι είχε μόλις γνωρίσει μια τεράστια παγκόσμια αναβίωση το 9. Ο Quentin Tarantino χρησιμοποίησε την αυθεντική εκτέλεση. Η David Bowie σε μια από τις σκηνές, εκρηκτικές σκηνές εκεί, Inglourious Basterds, Σοζάν ετοιμάζεται να κάψει το σινεμά με τους Ναζί. Αυτό το timing βοήθησε πολύ την Σπιτέρι να αναδείξει τη δική της διασκευή.

Που διαβάζω εδώ τα dislikes. Πέφτουν βροχή στο νέο τρέιλερ της Οδύσσιας. Αυτό το καλοκαίρι περιμένουμε να δούμε την Οδύσσια του Christopher Nolan. Ωστόσο υπάρχει έτσι μια, βλέπω εδώ, διαδικτυακή διαμάχη. Το 21% των ατόμων απάντησαν με αρνητική αντίδραση στο τρέιλερ στο YouTube. Κάποιοι εκφράζουν την απορία τους για τις πανοπλίες οι οποίες θεωρούν εκτός τόπου και κυρίως χρόνου. Και αλήθεια να λέγεται, εντάξει, είναι Batman στην καλύτερη. Δηλαδή, σε άλλες, τώρα δεν αρέσει το γεγονός ότι οι χαρακτήρες μιλούν με αμερικανική προφορά και χρησιμοποιούν λέξεις. Δηλαδή, τώρα, ρε παιδί μου, να ακούς τον Αντίνο να λέει Dad. Από την άλλη, κάποιοι άλλοι συγκρίνουν με την ταινία 3 του 4, εξαιρετικά ελεύθερη διασκευή της Ιλιάδας του Ομήρου, που είχε πρωταγωνιστεί τον Brand Pitt τότε, τον ρόλο του Αχιλέα. Αλλά μάλλον έχουν κοντή μνήμη, καθώς και τότε είχαν υποθεί πολύ λίγα. Μία πάντως από τις μεγαλύτερες αιτίες για αυτή τη δυσαρέσκεια είναι ορισμένες επιλογές του cast, και συγκεκριμένα η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Λουπίτα Νιόγκο δίπλα στο ρόλο ως ωραία Ελένη και κλιτεμνίστρα. Αν και η Νιόγκο δεν εμφανίζεται στο συγκεκριμένο τρέιλερ, διάφοροι χρήστες εξακολουθούν να εκφράζουν αντιρρήσεις για την επιλογή της.

Μέχρι στιγμής πάντως το τρέιλερ για την ταινία του Nolan, την Οδύσσεια, έχει πάνω από 28 εκατομμύρια προβολές. Βρίσκεται στο νούμερο 1 chart movie trending στο YouTube. Από την άλλη, τώρα απομένει να δούμε αν όλη αυτή η συζήτηση θα επηρεάσει αρνητικά την ταινία, που μάλλον όχι, ή αν θα ξεχαστεί μόλις οι θεατές τη δουν στο σινεμά, εν πάση περιπτώσει. 16 Ιουλίου αναμένουμε την Οδύσσεια του Nolan. 16 Ιουλίου θα έχουν ανοίξει και τα καλοκαιρινά, τα θερινά σινεμά. Να δω τον Αντίνο να λέει Dad.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
6: Γιώργο, πεινάς?
7: Έχω μία πείνα.
6: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
7: Να πάμε, να πάμε.
6: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
8: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
6: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Γεια σας, έχετε τα πάντα?
16: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
15: Ωραία, και για συσκευασία?
16: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
15: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
16: Άνεση και ποιότητα.
15: Ήδη μνημόσυνο?
16: Με σεβασμό και φροντίδα.
15: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
16: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
15: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
20: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος. Τελευταίο μισάωρο περίπου δηλαδή. Ένα ενδιαφέρον που βρήκα στο Today Music History, νομίζω αξίζει να αναφερθούμε, είναι και ο ήχος αυτός που μας παρατέλει σε διακοπές. Μέσω φαντασίας βέβαια. So expensive. Σαν σήμερα 28 Μαΐου του 66, ο θρυλικός αυτός Αμερικανός τρομπετίστας Herb Alpert αλλά και η μπάντα του The Tijuana Brass έγραψαν ιστορία κατακτώντας το νούμερο 1 στο Billboard 200 με το άλμπουμ τους What Now My Love. Παρέμεινε στην κορυφή για 9 συνεχόμενες εβδομάδες, επισφραγίζοντας μια χρυσή χρονιά όπου ο Alpert πέτυχε ένα απίστευτο ρεκόρ. Είχε 4 άλμπουμ ταυτόχρονα στο top 10 του Billboard και αυτό μόνο η Taylor Swift το είχε κάνει το 23. Ο Herb Alpert είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης στην ιστορία της μουσικής που έχει φτάσει στο νούμερο 1 τόσο ως οργανικός μουσικός με instrumental κομμάτια του, το Rise ας πούμε το 79, αλλά όσο και ως τραγουδιστής με το This Guy in Love with You, κάπως έτσι, 68-69 αυτό. Μάλιστα, πέρα από σπουδαίος μουσικός, ο Alpert είναι ένας από τους έτσι πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της μουσικής βιομηχανίας. Έχει δημιουργήσει τη θρυλική δισκογραφική εταιρεία A&M Records. Το A είναι το Alpert και το M από το συνεργάτη του Jerry Moss. Από αυτή την εταιρεία τώρα και ο Alpert έχουν ξεπηδήσει μεγαθύρια Carpenters, Cat Stevens, The Police αλλά και η Janet Jackson. What Now My Love το album, βρείτε το και στο YouTube, παιδιά. Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε τις μουσικές τώρα. Ξέρω με το YouTube είστε. Νομίζω απόλυτο μουσικό χαλί για διακοπές μέσω της φαντασίας, γιατί τη βλέπω εδώ πιο expensive dice.

Λοιπόν, μη μας άρτε, οι στιγμές μετράνε πως δημιουργούμε. Πηγαίνετε στο πολυκατάστημα για 20-30 ευρώ, καλά μου δώστε και παραπάνω. Παίρνετε σούπερ πισίνα, βάλετε στο μπαλκόνι, στην αυλή σας. Βάλετε και το ποτό σας, ό,τι και αν είναι αυτό, μια χαρά. Έτσι να είμαστε σαν ανέμελοι, ρε παιδί μου, ότι όλα είναι σούπερ.

Αυτή είναι η Axel Boys Quartet. Διάσημοι γι' αυτό ακριβώς το κόνσεπτ που ακούμε. Παίρνουν τις πιο κλισέ μέχρι και kits dance και pop επιτυχίες δεκαετίας των 90 κυρίως και τις μεταμορφώνουν σε αυτή την lounge easy listening οπτική διαμάδια, εγώ τα λέω. Me and My ήταν το group το 95-96 εκεί. Τεράστια dance επιτυχία, double double. Κομμάτι αποκλειστικά για κλαμπ αφαίρεσαν οι Axel Boys Quartet, τα ηλεκτρονικά beats. Το έχουν μετατρέψει σε αυτό το κομψό, χαλαρό κομμάτι. Με κιθάρες, φλαότο και πιάνο για παραλία, έτσι.

νομίζω μετά τον David Byrne, τον Ιούνιο στην Αθήνα, Release Athens, Σεπτέμβριο στο Λιγαβητό, ο κύριος που έρχεται. Επόμενο κομμάτι, ο Jack Savoretti. Το τέλειο κλείσιμο για το συναυλιακό έτσι καλοκαίρι. Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου του 26, μία μεγάλη συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η εμφάνιση του Jack Savoretti έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Αθήνα επιλέχθηκε ως ο πρώτος σταθμός ολόκληρης της ευρωπαϊκής του περιοδίας. Περιοδία με αφορμή το ένατο στούντιο άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were, το οποίο γιορτάζει παράλληλα τα 20 χρόνια από τον ντεπούτο του στη μουσική, ο Jack Savoretti. Προβόληση έχει ήδη ξεκινήσει και τα εισιτήρια, παιδιά, ξεκινούν από 41,80 ευρώ. Πριν από 2-3 μήνες που είχα, ήταν στα 38.

κομμάτι εδώ, οι δικοί μας πρέπει να το πάρουν αυτό το σύμνο, να αλλάξουν λίγο το δηλό. I want your vote. Θέλω την ψήφο σου. Πολιτική βαβέλα, ρε παιδί μου. Τι γίνεται. Νομίζαμε ότι το MasterChef έχει πολλές οντισιόν. Στον Άριο Πάγο χαμός. Όποιος ξυπνάει αντί για καφέ ιδρύει ένα νέο κόμμα. Στέφανος λέει Κασελάκης αποκάλυψε ότι του έγινε νήξη να γίνει μέχρι και αντιπρόεδρος στο νέο κόμμα του Αλέξη. Ελλάς. Εντάξει, ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε πέσιμα με τη δική του ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα αλλού σε παραπέμπτω. Τι όνομα λέει, δηλαδή τον αδικία. Φήμες πάντως λένε ότι το όνομα επιλέχθηκε για να τρομάζει τους πολιτικούς αντιπάλους. Ο Ζωπανό προκαλεί κυρίως μπερδέματα στο 100. Πρεμιέρα, πίσω από καφετέρες, εκεί στο Θεσίο, εντωμεταξύ. Ακούστηκε η φράση, έρχεται το Ελλάς. Μισά παιδιά που δούλευαν εκεί στα μαγαζιά εξαφανίστηκαν, ξέρετε τον λόγο. Ξαφνικά τα τραπεζάκια γέμισαν αποδείξεις όλα επάνω. Αργότερα κατάλαβαν ότι ήταν το Ελλάς το Αλέξη και όχι η Ελλάς. Έλα, κάτι πρέπει να κάνεις με το όνομα, δεν ξέρω. Πολύ ωραία μέρα, τυχερή όσοι πάτε στην παραλία. Αυτά και για σήμερα. Για δύο ώρες στις μουσικές και στα λόγια του Ράδιο 1 στους 98,1. Ήταν ο Γιάννης Παντελουδάκης. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12. Σε ό,τι και αν κάνετε να περάσετε καλά.

0: είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Ψαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 το απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
13: Η κίνηση στους δρόμους.
12: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
14: Το θέμα της ημέρας.
12: Στην τακτική των προκλήσεων εμένη η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
15: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αισθητών αστάθειας, δηλώσαν και αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
12: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
16: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους μπέλι, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους μπέλι, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
12: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρώγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Σεύρον. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
17: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αναφέρω δεύτερη γιατί, ως γνωστόν, από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο Μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
12: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
17: σημαίνει πάρα πολλά. Εννοείται ότι η Σεύρον είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του κυπριακού κόλπου, είναι το μπλοκ 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο ως γνωστόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει.
12: Γίνονται έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσα.
17: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσίων οικοπαίδων.
12: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
17: Εννοείται.
12: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του Ελεύθερου Ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
18: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε ντρόν εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 ιρανικά drones αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου drones κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5ο ντρόουν. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουν, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώκει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.
12: Την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το μαραθώνα?
19: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής, ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην εμπόλεια στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των 95 δολαρίων το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και στα 80 λεπτά ανά λίτρο, με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
12: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
19: Και έτσι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβη βενζίνη ήταν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες εξωτερικές πιέσεις και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απεφευχθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει υπαρθεί από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν
12: θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
19: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο όπου κυριαρχεί η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκεια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο.
12: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
19: Βασίλη, ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα, πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
12: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου που αναμένεται να είναι καλή. Κύρια χαρακτηριστικά οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
16: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως σήμερα, που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο Δίο στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή. Στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30. Θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρική, στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές. Ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βορειάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα Ηπειρωτικά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουμε, πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό, που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή, κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
12: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές στο Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
20: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κυρίες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν, Βασίλη, το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή, τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσήμων και ενοποίηση των μητρώων θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα ενιαίο ψηφιακό αρχείο, επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού, θα μπαίνει κάποιος στην στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και στους εργαζόμενους με μπλοκάκι μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
12: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
20: Να πληρώσει έξτρα φορές.
12: Ναι.
20: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
12: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.
2: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και όταν λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
21: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομή στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
12: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
22: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνους, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά το ρεκόρ παραβάσεων και ατυχημάτων που σημειώθηκαν στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των ελέγχων, σχεδόν ένας στους δύο αναβάτες πατινιών οδηγεί χωρίς κράνος και παραβιάζει τα όρια ταχύτητας, ενώ κάποιοι βρίσκονται ακόμη και υπό την επίρρεια μέθης. Συγκεκριμένα, από τις 30 Απριλίου έως τις 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν 1.554 έλεγχοι σε οδηγούς πατινιών από την Τροχέα Αττικής. Διαπιστώθηκαν 734 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, 22 για οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης και 2 παραβάσεις για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες πόσες ώρες εργαζόμαστε εβδομαδιαίως.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
26: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
25: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις. Στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
28: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
29: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
30: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
28: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
0: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
28: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
9: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
8: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
11: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
31: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την βούλα λοιπόν πλέον του Αρίου Πάγου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία θυμίζω ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος του νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η ειδικούσα επιτροπή, θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα πολύ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην ιδρυτικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ωρών εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες την εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα, σίγουρα πάντα με την Eurostat, συνεχίζει να υστερεί σημαντικά στην παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, γιατί οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
0: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
4: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Σε άλλες χώρες υπάρχει και μία βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
0: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, ταράτσα στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
0: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
5: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
0: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδός Ιπάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
6: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεία, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα, ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν δίνει από τα τραύματα,
0: δεν τρέχει κίνδυνο η ζωή του.
6: Η ζωή του ακριβώς, τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους τέσσερις επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό, οι τρεις συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λικερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι τρεις φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστεί σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφσιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
0: Είχαμε εξάρθρωση, Θεοδόση, Ληστείας Μαμούθ από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
6: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα όμως, η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία για παρόμοια αδικήματα. Τέσσερις που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι, δύο ημέρες μετά, τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί, διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι τρεις είχαν φύγει για την Ισπανία. Ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας. Του τέταρτου τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης, με υψηλό βαθμό στελέχη της Κομισιόν, είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακοσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
7: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερα από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να αποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης, την ευρωπαϊκή ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφτάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, στη λάστη θέση θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για το νησί και τον Νότιο Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
0: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρωσαΐα. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου. Μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Η Ρωσαΐα φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για το νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού «Σαν τα Φε». Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρωσαΐα στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρωσαΐας.
9: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
6: Σε απελευθερώνει,
9: ναι,
6: αυτό.
9: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
6: Πότε θα κυκλοφορήσει?
9: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο. Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του «Δεν έχει αρχή». Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».
0: Αθλητικά. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
10: Βέβαια, την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολη, της τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κ. Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του προαθλήματος, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ. 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το τρόπαιο ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Το Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα, όπως είπα, τραυματισμού, στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη. Δήλωσε χθες το Σέργιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. Δεν παίρνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace, που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου, 1-0 στη Λειψία, την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, μετά τη Τζέλσι και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
0: και να κλείσουμε, Δημήτρη, με
10: διοργανώσεις, ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League. Το προσεχέ Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό του Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την προαθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα. Real FM.

0: κρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πεπανθόλ κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση
2: κιλό. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη σταδίου Πειραιός Πατησίων. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Τσίπρας, δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν ανταποκριθεί στο καλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη. Και στο real.gr, σέρες από ηλεκτροπληξία και πνιγμό πέθανε ο 10χρονος που βρέθηκε νεκρός μέσα σε κανάλι. Έτσι, κυρίες κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
0: Real FM.

Την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, θερμές ευχές για καλό απόγευμα. Real FM.

0: κρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Πέπα.

0: ζήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
10: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκάβη στη σκιά της πολιτείας.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Η προσφορά παντού ισχύει και στην

0: απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Είπα, Λουκία, να μπούμε σε κλίμα καλοκαιρινών διακοπών. Εσύ τι λες?
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Με 34 βαθμούς, 5η 28 Μαΐου, έρχεται τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Λέω, για να βάλουμε τους φίλους μου ακροατές, διότι ξέρεις πόσους βαθμούς έχει τώρα στη Θεσσαλονίκη. Για πες.
1: Πόσους?
0: Στη Σύνδο.
1: 35,7.
0: Ε, 28 Μαΐου σκέψου.
1: Είδες, έπεσα μέσα χωρίς να το ξέρω.
0: Μήπως κλέβεις?
1: Όχι, ούτε είπαμε έχω μαντικές ικανότητες. Έτσι δεν? Ωραία. Βρήκατε ότι όποιος κέρδισε στην Eurovision.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά με τη Βουλγαρία, μας κούφανες όλους. Λοιπόν, Σύνδρος 35,7, Γιαννιτσά 35,7, όχι Κρήτη. Πάλι στο βάθρο Παλαιό Κυλίτσι η Μαθίας. Θέλω να πάω στο Παλαιό Κυλίτσι. Να δω τι γίνεται εκεί και κάθε μέρα.
1: Ποιο είναι το Παλαιό Κυλίτσι η Μαθίας?
0: Είναι αυτό που κάθε μέρα είναι στο βάθρο των τριών πιο ζεστών πόλεων της χώρας. Ε, ωραίο δεν είναι?
1: Ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Βέβαια.
0: Άρα η Βόρεια Ελλάδα από Θεσσαλία και πάνω έχει 35 άρια και έχουμε ακόμα 28 Μαΐου. Σκέψου τι έχει να γίνει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 55 πώς θα έχουμε?
1: Πόσους θα έχουμε, θα είναι, θυμάσαι κάτι Αύγουστος που λέγαμε, εντάξει δεν υπάρχει αυτό, βράζεις αυγό στο έξω, ναι, στο πω, μπαλκόνι.
0: Θυμάμαι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με καλοκαιρινές διακοπές, διότι μπορεί να λέγαμε πότε ήταν, χθες ή προχθές, με τον επικεφαλής του ΙΕΛΚΑ, χθες, ότι ο ένας στους δύο Έλληνες δεν μπορεί να πάει διακοπές. Αλλά εγώ άλλα διαβάζω εδώ, Βρελούκια, και έχω μπερδευτεί. Έχει δώσει, ξέρεις τώρα, πάρα πολλοί που θέλουν να φύγουν, κλείνουν δωμάτια, καταλήματα, ξενοδοχεία με την booking.com, μια πλατφόρμα. Είναι πολλές. Είναι TripAdvisor, είναι διαφήμιση. Τώρα 2-3 είναι. Λοιπόν, και βλέπω εδώ τα στοιχεία ότι στο τριήμερο 29 Μαΐου 1η Ιουνίου, τώρα του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, με βάση αναζητήσεις που έχουν γίνει για check-in από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, καταγράφεται αύξηση, παρακαλώ, σε σχέση με πέρσι, 21%, Λουκία. Έλα,
1: ιδέες.
0: Τι είπες?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Περίμενε. Φαίνεται ότι υπάρχουν για τριήμερο, αλλά στο booking.com δεν κλείνεις για να πας στο εξοχικό σου. Πρέπει να κλείνεις να πληρώσεις.
1: Όχι, κλείνεις, ναι, και πληρώνεις.
0: Κατάλαβες, στο εξοχικό δεν μπαίνεις στην πλατφόρμα. Θα πας μόνος. Ναι, ναι, δεν το χρειάζεται. Λοιπόν,
1: ξέρεις τι,
0: ναι,
1: ο κόσμος νομίζει ότι έχει τόση ανάγκη. Να, έτσι, να
0: που λέει να
1: χαρεί,
0: αφήσω απλήρωτο το λογαριασμό του ρεύματος για να,
1: ναι,
0: πάω.
1: Ναι, ναι, ναι, που αυτό ωραία. Έχει τόση ανάγκη.
0: Άκου τώρα, 21% πάνω σε σχέση με πέρσι είναι συνολικά οι κρατήσεις. Ειδικά στον εσωτερικό τουρισμό η αύξηση είναι 33% σε σχέση με πέρσι. Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα, στην κορυφή των αναζητήσεων είναι η Αθήνα, λίγο πιο κάτω από πέρσι. Αθήνα τι σημαίνει? Ότι είναι και ταξιδιώτες προφανώς απ' έξω προς τα μέσα, άρα αυτό κάνει πιο σύνθετο το συμπέρασμα, δηλαδή δεν είναι μόνο Έλληνες που πάνε στους προορισμούς, είναι και ξένοι που έρχονται εδώ. Δηλαδή αν είναι πολύ πάνω οι ξένοι θα αλλοιωθεί το δείγμα. Στην δεκάδα είναι μέσα και η Θεσσαλονίκη που έχει 33% άνοδο. Στους 10 δημοφιλέστερους προορισμούς είναι το Ναύπλιο στην 8η θέση με μεγάλη
1: γιατί
0: άνοδο.
1: Γιατί είναι και κοντά.
0: Άκου πόση άνοδο έχει το Ναύπλιο σε σχέση με πέρσι. Πόσο λες?
1: Σίγουρα τον. Κοίτα τον Ναύπλιο.
0: Άμα
1: γενικά
0: το βρει, θα σκίσει τα διπλώματα.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Σίγουρα τον Ναύπλιο θα έχει. Είναι ένας προορισμός που πάνε είναι το εύκολο. Είναι πολύ κοντά στην Αθήνα.
0: Και
1: είναι.
0: Πέρσι,
1: ναι, αυτό θέλω να σου πω.
0: Κάνα
1: τριαντάρι.
0: 115% πάνω.
1: Άντε!
0: Ναι, ναι, τον Ναύπλιο.
1: Εντάξει.
0: Επίσης, Χανιά 13% πάνω, σταθερή δυναμική της Κρήτης.
1: Που στους... η Χανιά θες και αεροπορικά και ακτοπλοϊκά, ακριβώς προορισμός.
0: Άστο,
1: γίνει.
0: Ένα μήνα δεν ξοδεύεις τίποτα για να πας στα Χανιά.
1: Για να πας στα Χανιά, πραγματικά.
0: Πρέπει να σου πω ότι έκανα εκεί, στο πλοίο που υπηρετούσα, γιατί κάποιοι λένε, εγώ τα λέω όλα. Υπηρετούσα στο αρματαγωγό ΚΟΣ. Έχει το χέρι παλιοσίδερα τώρα. Από το οποίο πήρα και απολυτήριο. Στην κρίση της άνοιξης του 87, δηλαδή πριν πάρα πολυτήριο, ήμασταν τα πρόθυρα του πολέμου με την Τουρκία. Εκεί, ναι, λοιπόν, το τελευταίο διάστημα της θητείας μου, μπήκε το πλοίο για επισκευή στον ναύσταθμο. Και έτσι ζούσα υποχρεωτικά για 3-4 μήνες στα Χανιά. Έζησα λοιπόν στα Χανιά. Είναι μια εξαιρετική πόλη, υπέροχη, φιλόξενη, με καταπληκτικό φαγητό. Εκεί παίρνεις για πλάκα 10 κιλά σε 4 μήνες.
1: Πραγματικά.
0: Με πολύ ωραίο το παλιό λιμάνι, οι παραλίες γύρω γύρω. Πραγματικά δεν είμαι διακοπές, δεν είναι κολυμπούσα, αλλά Ξέρεις, το απόγευμα, όταν, γιατί δεν είσαι συνεχώς με στο πλοίο, βγαίνεις μία στις δύο, μία στις τρεις, βγαίνεις έξω. Πραγματικά υπέροχα τα Χανιά. Και τότε, το 87, σκέψου τώρα. Λοιπόν, Ρώμη, Παρίσι είναι στην κορυφή επίσης στο εξωτερικό, παρά τη μικρή μείωση. Και Βουδαπέστη έχει τη μεγαλύτερη αύξηση, 43%. Πώς σου φαίνεται που σε ταξιδεύω λίγο?
1: Μ' αρέσει, γιατί ξεκινάμε και μπαίνουμε έτσι σε mood καλοκαιριού.
0: Θέλεις Μιλάνο?
1: Και μ' αρέσει πολύ.
0: Έχω Μιλάνο.
1: Μιλάνο. Λέγε και Μιλάνο. Πόσο?
0: Είναι στην έκτη, στην έκτη θέση των αναζητήσεων στο εξωτερικό. Θέση. Θες Κωνσταντινούπολη? Πολύ ωραία Κωνσταντινούπολη. Φανταστική.
1: Είμαι σίγουρη ότι και η Κωνσταντινούπολη
0: Έβδομη.
1: Έβδομη.
0: Έχει Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη έχει πτώσει 35%. Λες γιατί έχει ζέστη? Δεν πάνε γιατί έχει ζέστη?
1: Μπορεί.
0: Έχει 40 βαθμούς στην Ισπανία.
1: Μπορεί.
0: Και μάλιστα είναι ρεκόρ εκατονταετία στα 40 τέτοια περίοδο στη Δυτική Ευρώπη. Άρα, πού καταλήγουμε? Ναύπλιο εδώ και έξω δεν πάμε, γιατί αν πάμε έξω πρέπει ένα μήνα να μην πληρώσουμε κανένα λογαριασμό. Και ναύπλιο είναι και κοντά, όπως σωστά είπες, μία μισή ώρα πιάνουμε το αυτοκίνητο με τους δρόμους που έχουν γίνει. Άρα είναι ό,τι πρέπει το ναύπλιο, Λουκία. Να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή στο ναύπλιο.
1: Να την αφιερώσουμε, γιατί
0: πάρα
1: όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.

0: Τώρα, επειδή εμένα μου αρέσει να τηρώ τις παραδόσεις, Λουκία μου. Δύο αριθμούς λέω στο ξεκίνημα κάθε εκπομπής. Δεν μπορώ. Σήμερα σου είπα 22 βέβαια να τις κρατήσεις. Αλλά ο ένας είναι η θερμοκρασία. Ο άλλος ποιος είναι?
1: Το πετρέλαιο. Με τις παραδόσεις.
0: Ναι, το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι...
1: Έχεις με τα νούμερα. Μία του καιρού, τα καιρικά. Και φυσικά με το πετρέλαιο τον τελευταίο καιρό που μας έχει τρελάνει. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αλλά έχει σταθεροποιηθεί σε υψηλά, βέβαια.
0: Λοιπόν, είναι πάλι προς τα πάνω, 96,85 με άνοδο τις τελευταίες ώρες 3%, είναι πολύ λίγη άνοδος σε σχέση με αυτά τα απίθανα που έγιναν. Δηλαδή πραγματικά εγώ θαυμάζω την έννοια της, του δρόμου για την συμφωνία την οποία δίνουν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Πρόσεξε να δεις, χθες το πρωί βγαίνει το Αλτζαζίρα, λέει αυτό ήταν, συμφώνησαν. Λέμε συμφώνησαν. Βγαίνει το απόγευμα, θυμάσαι που το προλάβαμε, η Ιρανική τηλεόραση και λέει MOU, έχουμε στα χέρια μας το Memorandum of Understanding, δηλαδή το μνημόνιο συμφωνίας από τους Αμερικανούς. Τι είπαμε εμείς, τι είπες εσύ, θυμάσαι τι είπες εσύ όταν στόπα? Θα σε παραδεχτώ.
1: Ναι, ότι εντάξει, μπορεί να είναι, αλλά δεν ξέρουμε.
0: Καλά, το μικρό καλάθι μου λες.
1: Αυτό.
0: Μου τα λες κάθε μέρα και αλλάζουμε μετά. Έπεσε.
1: Βέβαια.
0: Πάλι έπεσε, αλλά Βουλγαρία μέσα. Αλλά Βουλγαρία. Πρόσεξε τι συμβαίνει λοιπόν. Προχωράει το βράδυ, κάνει υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν μπορούμε να του εμπιστευόμαστε με τίποτα, έτσι.
0: Εσύ έχει την γυναική αδιέστηση, Λουκία μου. Εγώ είμαι λίγο πιο.
1: Δεν μπορούμε. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, άκου να δει. Προχωράει το βράδυ και εκεί γύρω στι 7, την ώρα των κεντρικών, των πρώτων κεντρικών δελτίων, Αντένα, Open και Α, βγαίνει ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κάνει υπουργικό συμβούλιο και λέει: Ακούστε, με πολύ αυστηρό ύφο, αν δεν τελειώσουν, θα του τελειώσουμε. Σου θυμίζει τίποτα αυτό?
1: Φυσικά.
0: Είναι το τελεσίγραφο η νούμερο 8656.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης λέει, επειδή ακούω κάτι να λένε κάτι έξυπνους, ότι θα εκμεταλλεύονται από κοινού Ομάν και Ιράν τα στενά του Ορμούς, αν το Ομάν το κάνει, θα το ανατινάξω. Όλο το Ομάν, όπως είναι πακέτο. Δεν ξεκινάει καλά η βραδιά.
1: Κοιμόμαστε. Άρα λοιπόν πάει
0: περίμενε.
1: Και αυτό.
0: Περίμενε, έχεις δει τίποτα. Κοιμόμαστε έτσι. Ξυπνάω 6 το πρωί, παίρνω τα μηνύματα για να ετοιμάσω την εκπομπή, μου λένε πόλεμος πάλι. Λέω, παππού. Λέει, το ξέρεις. Πριν από λίγο. Πόλεμος. Πάλι λέω. Πήρανε για συμφωνία. Το μεσημέρι είχαν πει ότι έχουν. Όλοι.
1: Να δω. Εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι. Μα το θέλω. Μέχρι να το δω.
0: Περίμενε. Γιατί θα το πληρώσουμε, θα σου πω τώρα. Χτυπάνε οι Ιρανοί 4 πλοία που πάνε να βγουν από τα στενά του Ορμούς. Το ένα αμερικανικό τάνκερ. Είναι οι Αμερικανοί, έτσι είστε. Όπα. Και χτυπάνε και ρίχνουν drones των Ιρανών. Και όχι μόνο ρίχνουν drones των Ιρανών. Βομβαρδίζουν και τη βάση που είναι στο Ιράν εκτόξευσης drones οι Αμερικανοί, πόλεμος κανονικός. Και τι κάνουν οι Ιρανοί? Απαντούν βομβαρδίζοντας αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, παρακαλώ. Άρα είχαμε τα ξημερώματα κανονικό πόλεμο. Τι συζητάμε, βρε Λουκία μου? Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Δεν τελειώνει με τίποτα έτσι.
1: Αυτό σου λέω, ότι εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι με το θέμα. Όταν πια τελειώσει, θα το συζητήσουμε.
0: Θα συνεχίσει να ασχολούμαι.
1: Γιατί όλες αυτές οι ίξεις αφήξεις, ναι, θα συνεχίσω να ασχολούμαι, γιατί μας αφορά στην τσέπη μας πρώτα απ' όλα. Αλλά όσον αφορά το ότι τελείωσε, μέχρι να το δω και με τη βούλα και να τα δούμε όλα γραμμένα και τακτοποιημένα, θα σταματήσω να ασχολούμαι πραγματικά. Ίξεις αφήξεις είναι όλα αυτά.
0: Για να καταλάβεις, τι θα μας υποχρεώσουν να συνεχίσουμε που ασχολούμαστε κάθε μέρα? Οι επιπτώσεις, Λουκία. Διότι όλοι οι ειδικοί συμφωνούν.
1: Αυτό που λέω, οι επιπτώσεις.
0: Ναι, ότι εάν παραμείνουν και τον Ιούνιο, που έτσι φαίνεται, κλειστά τα στενά του Ορμούς, τότε το πετρέλαιο μπορεί να φτάσει και 150 και 180 και να τυναχθούν στον αέρα όλα τα σχέδια αεροπορικά ταξίδια το καλοκαίρι. Να έχουμε τα λιπάσματα. Τεράστιο ζήτημα. Αύξηση κόστου παραγωγή. Τεράστιο. Μεταφορές. Η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει τα 2,10 και πρόσεξε, το fuel pass τέλος. Συνεχίζεται μόνο η επιδότηση, αυτό θέλω να το δω γιατί είναι έτσι, στο πετρέλαιο που είναι 15 λεπτά αντί για 20 στην αντλία, στο ντίζελ. Αυτό έχει πέσει όμως, είναι 1,73. Η αμόλυβδη είναι 2,12 και δεν επιδοτείται πια. Άρα το 2,12 το πληρώνεις, Λουκία μου. Επομένως, θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τον πόλεμο μοιραία, γιατί τις επιπτώσεις, ο λογαριασμός έρχεται κάθε μέρα στην πόρτα μας, Λουκία. Τσίπρα, πώς βλέπεις?
1: Τσίπρα, βλέπω, πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο, κατέθεσε τις υπογραφές, μίλησε για δικαιοσύνη, είχε μαζί του, να πούμε, την πρώην αντιπρόεδρο του Αρίου Πάγου, την κυρία Μαρία Λεπενιώτη. Να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι ήταν η πρόεδρος του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Είπε διάφορα για δικαιοσύνη, ότι πρέπει η δικαιοσύνη να επιστρέψει, για δημοκρατία. Τον είδα και σήμερα πάλι ανανεωμένο, χαμογελαστό, φρέσκο, μια χαρά.
0: Από την
1: αντιπάλους του δεν βλέπω καλά, ειδικά το Πασόκ.
0: Κοίτα, από την άλλη πλευρά έχω να σου πω το εξής παράδοξο, ότι είναι η πρώτη φορά που θυμάμαι που ένα κόμμα που δεν είναι πρώτο, είναι δευτερότριτο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, δέχεται τα πειρά σαν να είναι η κυβέρνηση.
1: Έχουμε ανακοινώσει,
0: όλοι ασχολούνται με τον Τσίπρα. Όλοι.
1: Το πρόσωπο της εβδομάδας ξεκάθαρα ο κύριος Τσίπρας. Μην είναι και των επόμενων εβδομάδων, λέω, εγώ το πρόσωπο.
0: Μην είναι βέβαια. Πρόσεξε τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης που το πρωί μίλησε στο Open, είπε ότι ο Τσίπρας έρχεται με τη βοήθεια των μηντιακών συστημάτων, χορηγών και άλλων οι οποίοι τον στηρίζουν και κατασκευάζουν και δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, αυτό είναι το έργο που ανεβάζει το Πασόκ εδώ και με, από όταν Τσίπρα. Αυτό το έργο το ανεβάζει το Πασόκ. Τα στελέχη κάνουν επιθέσεις στον κύριο Τσίπρα που βρήκε τα χρήματα, πώς έκανε όλη αυτή την επικοινωνιακή φιέστα. Βλέπω ότι το Πασόκ, δεν ξέρω, ίσως επειδή ζορίζεται, έχει αρχίσει την επίθεση στον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά αυτό.
1: Έντονη επίθεση. Αφού ώρες απορώ, δηλαδή, εγώ τους ρωτάω και τους βουλευτές που έχω εδώ του Πασόκ, ποιον θα πρωτοπολεμήσετε, Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα? Γιατί βλέπω πειρά πανταχώδη και από τις δύο πλευρές.
0: Πρόσεχε τώρα, το ότι λέει ο Ανδρουλάκης, ότι αφού έχει πει στην ανακοίνωσή του ότι είναι αγκαλιά με τη διαπλοκή και με όλα τα συστήματα συμφερόντων, λέει σήμερα ότι ο Τσίπρας έρχεται με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις, και ότι τα μηδιακά συμφέροντα τον στηρίζουν και κατασκευάζουν δημοσκοπήσεις, και ότι όλο αυτό είναι μέσα και η Νέα Δημοκρατία
1: αυτό
0: που τον θέλει για δεύτερο.
1: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ βαρύ.
1: Αυτό, ειδικά ότι κατασκευάζονται οι δημοσκοπήσεις και χειραγωγούνται οι δημοσκοπήσεις, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ. Και δεν είναι μια απλή κατηγορία. Αν έχει συγκεκριμένα στοιχεία ο κ. Ανδρουλάκης, ας τα φέρει μπροστά να τα συζητήσουμε.
0: Επειδή τον είδα μετά την συνέντευξη που έδωσε το πρωί στο Open, στην προηγούμενη μας εκπομπή, στον Μάνο Νιφλή και στον Γιάννη Χολοκυθά, τον είδα και τον ρώτησα γι' αυτό. Και μου είπε στοιχεία, αν θέλει να τα δημοσιοποιήσει ο ίδιος, στοιχεία, στοιχεία και ονόματα.
1: Να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία, μην πετάμε στον αέρα, ανεμιστήρα.
0: Στοιχεία και ονόματα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν συνδεδεμένοι με τον Αλέξη Τσίπρα και τώρα εμφανίζονται να βγάζουν, λέει ο ίδιος, ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις που το Πασόκ είναι σε μονοψήφιο και ο Τσίπρας είναι στο 16-17. Πραγματικά, αν θέλεις, θα δημοσιοποιήσει, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα αντικειμενικό στοιχείο. Μισό λεπτό. Οι δημοσκοπήσεις που βλέπω εγώ να δημοσιοποιούνται έχουν γίνει και στόπα και χθες, πριν γίνει κόμμα.
1: Ακριβώς.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό δεν επιτρέπεται.
1: Πραγματική εικόνα θα έχουμε τουλάχιστον σε μία εβδομάδα. Για να μην μπω και αργότερα. Γιατί όλο αυτό πρέπει να μετρηθεί. Είναι νωρίς ακόμα. Δηλαδή, μία δημοσκόπηση είδε το φως της δημοσιότητας, νομίζω, πριν ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας το κόμμα.
0: Αυτή η δημοσκόπηση,
1: του,
0: η τελευταία, ήταν. Έγραφε
1: η
0: κόμμα
1: ήταν
0: Τσίπρα.
1: Μετά.
0: Όχι, ναι. η τελευταία.
1: Η Real Polls ήταν
0: έχει,
1: μετά.
0: Ναι, αυτή έχει τελειώσει.
1: Ήταν
0: δεν ήταν μετά. Όχι. Αυτή έχει τελειώσει πριν ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Άρα δεν έχει μετρήσει το κόμμα. Λέει κόμμα Τσίπρα. Ανακοινώθηκε μετά, αλλά γίνει πριν. Η δημοσκόπηση, ξέρεις, δεν γίνεται δύο λεπτά πριν να ανακοινωθεί. Θέλει προεργασία. Πρέπει να κλείσει, να τη μετρήσει, να την αξιολογήσει. Άρα έχει γίνει πριν. Άρα εδώ είναι ένα θέμα ότι βεβαίως αυτό δείχνει μια τάση. Δεν λέω ότι αλλίωσε κανείς από την εταιρεία αυτή τα αποτελέσματα. Προς Θεού, καταγράφω τη διαμαρτυρία Ανδρουλάκη και καταγράφω τα δεδομένα που ισχύουν για τις δημοσκοπήσεις. Αυτά μας έχει πει ο κύριος Μαύρος. Εν πάση περιπτώσει, η τάση υπάρχει. Και κοντός ψαλμός αλληλούια, δεν είναι αυτή, θα είναι η επόμενη, μεθεπόμενη, θα φανεί. Και αν βγει μια δημοσκόπηση, θα λέει Τσίπρας 17 και Πασόκ 9, υπάρχει ένα ζήτημα. Μην σου πω και δύο ζητήματα. Θα το δούμε αυτό. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, τώρα το λέμε εκ του ασφαλούς. Τότε δεν θα μπορεί κανείς να πει τίποτα. Υπάρχει ένα ζήτημα. Και βεβαίως το άλλο ζήτημα είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Αυτό που λένε στη Νέα Δημοκρατία, τους ευολεύει ο Τσίπρας, που απαντάει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, και γενικά βλέπουμε μια επίθεση της Νέας Δημοκρατίας και προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Πάλι πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα. Από ό,τι βλέπω, ο κύριος Γεωργιάδης το ξαναείπε.
0: Βεβαίως. Σωστά. το ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ξέρεις, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, εγώ καταλαβαίνω ότι θα πάμε στις πιο θερμές εκλογές, τις πιο εκρηκτικές, τις πιο έτσι υψηλών τόνων εκλογές που έχουμε ζήσει όλο το τελευταίο διάστημα, με τόσα κόμματα. Σκέψου να βγει και ο Σαμαράς με κόμμα. Δηλαδή φαντάσου,
1: ναι,
0: Μητσοτάκης,
1: να δεις τι θα Τσίπρας, γίνει.
0: Τσίπρας,
1: και νομίζω
0: Ανδρουλάκης,
1: ότι είναι
0: Καριστιανού,
1: όλοι, ναι. Ναι, όλοι κατά πάντων.
0: Ναι, όλοι εναντίον,
1: αυτό
0: ναι,
1: βλέπω,
0: ναι.
1: Όλοι εναντίον όλων.
0: Όπως το λες πάρα πολύ σωστά, εύστοχο, όλοι εναντίον όλων. Θα ρωτήσουμε για όλα αυτά σε λίγο τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, τον
1: ελληνικής κύριο... αριστερής συμπαράταξης. Το λέω γιατί προσπαθώ να το μάθω.
0: Και εγώ προσπαθώ να το μάθω.
1: Να μην κάνω κανένα λάθος.
0: Είμαστε στον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, και εγώ, θα μου πεις τα κόλπα μετά για να το θυμάσαι. Λοιπόν, για να το θυμάμαι και εγώ. Νίκος Νιφούδης.
1: Γιατί πολλές φορές ξέρεις τι λέω, ελληνική αριστερά, αυτό μου ξεφεύγει. Και λέω όχι, ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Μα έχεις απόλυτο δίκιο, το παθαίνω και εγώ. Λοιπόν, Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, με έμαθες. Στις 4 και 10 ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, και 5 παρά 25 ο Δημήτρης Σταθακόπουλος, διότι εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα, Λουκία. Δηλαδή, πρώτον, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, πήγε στην Ανδριανούπολη, παρακαλώ, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και από εκεί ουσιαστικά με αυτά που είπε έθεσε τις βάσεις για τον νόμο που έρχεται για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Δηλαδή, μίλησε για νομικά θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας. Πού σε παραπέμπει νομικά θεμέλια? Στον νόμο που έρχεται.
1: Στον νόμο που
0: και
1: έρχεται.
0: Δεν ήταν μόνος, σε πληροφορώ. Κάποια στιγμή ανοίγει το κινητό του και είναι ο Ερντογάν. Και μπροστά στην κάμερα κάνει έτσι, το δείχνει και λέει: να σας πει στρατιώτες και πρόεδρος μια καλημέρα. Και αρχίσει και μιλάει ο Ερντογάν από το κινητό του Γκιουλέρ στους στρατιώτες. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα ότι φροντίζει η Τουρκία να περάσει προς τα έξω το μήνυμα ότι ο νόμος έρχεται και ότι αυτά που θα σας πούμε στον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα έχουν έρισμα, έχουν βάση, δεν είναι όλα που λένε οι Έλληνες. Βασίζονται σε ισχυρά νομικά θεμέλια. Είχαμε απάντηση στο βράδυ πηγών του Υπουργείου Άμυνας, βλέπει Νίκος Δένδιας, που ακριβώς αυτό αμφισβητούν, σε αυτό είναι η απάντηση, και τα υπόλοιπα αποστρατικοποιημένα νησιά και μην είναι γνωστά, όχι τελεσμένα ή ένα δυνάμεις, και οι δύο πλευρές το λένε. Αλλά εδώ το Brand Fair πια είναι εν όψη του νόμου που έρχεται. Και βλέπω και τον τουρκικό τύπο να το κλιμακώνει επικίνδυνα. Δηλαδή να ανεβάζει τους τόνους για αρωμαχία στο Καστελόριζο, για προκλήσεις της Τουρκίας ή της Ελλάδας, για σχέδια της Ελλάδας να κάνει πόλεμο. Δηλαδή πάμε σε μια κλιμάκωση η οποία φοβούμαι ότι δεν θα μας βγει σε καλό. Δεν ξέρω τι λες εσύ.
1: Ναι, κοίτα. Έχουμε αρχίσει στραβά όλη αυτή την περίοδο, όχι εμείς
0: με
1: τους Τούρκους,
0: ναι, ναι.
1: Οι Τούρκοι το έχουν πάει το θέμα στραβά. Πάμε σε κλιμάκωση. Έχουμε που έχουμε όλα αυτά που έχουμε εμείς στα εσωτερικά μας τώρα με τα κόμματα. Άμα έχουμε και ένα θερμό καλοκαίρι με την Τουρκία,
0: φάσαμε.
1: Α, καλά, άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε τον κύριο Σταθακόπουλο.
1: Φαίνεται πάντως ότι δεν ηρεμούν οι Τούρκοι, γιατί έχουν, ναι, ναι, έχει ο Ερντογάν τα εσωτερικά του τα προβλήματα. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει αυτό με την αντιπολίτευση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
0: Έτσι. Και ξέχασα να σου πω επίσης, χτύπησε ο Παύλος Πολάκης. Το ξέρεις αυτό. Ο κύριος Πολάκης, ο οποίος θες απάντηση στον κύριο Μητσοτάκη, που είπε άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Το ονόμασε Ελλάς, ο Τσίπρας στο κόμμα, γιατί άφησε το ΕΑΜ για τον Πολάκη. Μετά και ο Πολάκης είπε στην κυρία Γύρω Βασίλη, από σήμερα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω τι εννοεί, γιατί δεν ήταν και πριν, θέλω να πω, ο κύριος Πολάκης αμφισβήτησε τη διαγραφή του. Είπε ότι ποτέ εγώ δεν ήμουν πάντα ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ότι πήγε στη Βουλή και το είπε, κάτι σημαίνει. Και σήμερα ξαναχτύπησε και λέει, παιδιά, με συγχωρείτε, είστε εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν αντιδράτε, το κλείσατε το μαγαζί, περίπου αυτό είναι το νόημα. Πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα νωρίτερα από τις 6 Ιουνίου, δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό. Και έχει δίκιο ο κύριος Πολάκης. Να σου πω κάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ.
1: Είναι εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε συνέδριο. Να κάνει συνέδριο.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ο κύριος Μπουλέκος, νομίζω.
0: Μα υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα.
1: Ήταν και διευθυντής του Κόκκινου, νομίζω.
0: Λουκία, σωστά,
1: κάτι
0: έχεις δίκιο.
1: Τέτοιο.
0: Υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει απέναντι στον Τσίπρα. Όχι, σήμερα φιλοξενώσει τον κύριο Τεμπονέρα στο Όπεν. Λέει να το ξεχάσουν, δεν υπάρχει καμία περίπτωση συνεργασία με κανέναν. Με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λέω, Τσίπρας
1: τι γίνεται, δηλαδή.
0: Περίμενε. Λέω, Τσίπρας απεταξάμενη το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει, σας είπα, δεν το είπε ξανά. Σας είπα, δεν υπάρχει περίπτωση σύμπραξη με το ΣΥΡΙΖΑ. Λέμε βουλευτές. Εδώ λοιπόν ξανά γυρίσαμε. Εδώ που είχαμε γυρίσει, που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Δηλαδή, ναι, αφού περάσαμε το ενδιάμεσο, ξαναγυρίσαμε στο να παραδώσουν τις έδρες. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε. Ναι. Αν έρθουν, αν θέλουν να έρθουν, ο Παναγιωτόπουλος, ο Κεδίκο, ο Γλουπέντε.
1: Ναι, ναι.
0: Άκου τι απάντησε. να παραιτηθούν και να παραδώσουν την έδρα.
1: Ναι, τώρα γυρίσαμε στο να παραιτηθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ.
0: Και να παραδώσουν την έδρα.
1: Συνομιλώντας με τον κύριο Σιακαντάρη, το ίδιο μου είπε.
0: Να παραδώσουν.
1: Να παραιτηθούν και να, τώρα γυρίσαμε πάλι σε
0: στο
1: αυτό.
0: Αρχικό,
1: να παραιτηθούν.
0: Που είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου. Τι σημαίνει
1: ακριβώς
0: αυτό. Λέω δηλαδή, με συγχωρείτε, ετοιμάζω τον άνθρωπο Χαρίτη Αξιόγλου και Ηλιόπουλο. Έτσι όχι, λέει. Αν είναι εμείς βουλευτές, δεν δεχόμαστε. Καθόλου, καθόλου. Αν παραδώσουν, να παραδώσουν πρώτα την έδρα και μετά θα έρθουν. Τώρα, αυτό δεν είναι εύκολο βουλευτής να παραιτηθεί και να παραδώσει την έδρα. Καταρχήν υπάρχει ζήτημα επιβίωσης. Αν κάποιος έχει οργανώσει τη ζωή του, ζει από αυτό, έχει το γραφείο του, έχει τους υπαλλήλους του, έχει όλα τα συστήματα και πει τέλος, πώς θα φτάσει στις εκλογές. Με έρανο θα πάει στις εκλογές. Ενδιαφέρει κανέναν. Όχι, αλλά είναι πραγματικό ζήτημα. Επομένως, εδώ έχουμε δεδομένα. Επίσης μου έκανε εντύπωση η οξύτατη επίθεση Καριστιανού τη νύχτα κατά Τσίπρα. Και πρόσεξε για την οικονομική καταστροφή της χώρας. Του τη χρέωσε. Και είπε εμείς δεν τρώμε κουτόχορτο ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή ότι να αφήσει αυτά ο Τσίπρας για την οικονομία, γιατί είναι αυτός που την κατέστρεψε και οι Έλληνες χρεοκόπησαν λόγω του Τσίπρα. Λέει Καριστιανού, πρόσεξε το αυτό. Ε? Έχει ενδιαφέρον,
1: ναι,
0: αυτό. Άρα αυτό που είπες όλοι εναντίον όλων είναι πάρα πολύ σωστό.
1: Όλοι εναντίον όλων, αυτό βλέπουμε, ότι θα έρχονται στα πάνελ και θα είναι, δεν θα ξέρουν ποιον, γιατί συνήθως, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία είχε αντίπαλο, καλά, η Νέα Δημοκρατία δεχόταν τα πυρά από όλους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά τώρα βλέπουμε και μεταξύ τους. Βλέπουμε μπιφ, να το πω έτσι όπως τα λένε τα
0: παιδιά,
1: ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Πασόκ, Καριστιανού και κατά όλων.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νιφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Νίκος Νιφούδης.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και εσένα.
13: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης. Η καθημερινή σας συνήθεια.
14: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
17: Κατ' της παραχώρησης θεδαράσια περιοχή ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου υπέβαλε η εταιρεία Σεύρον στο πλαίσιο των ερευνών για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Περισσότερα στο real.gr. Σε ηλεκτροπληξία και πνιγμό αποδίδεται ο θάνατος 10χρονου αγοριού που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στις Έρες. Συνελήφθη 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού στην περιοχή που ελέγχεται για ρευματοκλοπή.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 32 λεπτά μετά τις 3. Είμαστε μια μέρα πριν ξεκινήσει η έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος Λουκία και προκαλώ τώρα σε τρολάρω, διότι βλέπω ένα μήνυμα Γιάννης ο 44ος, επειδή λέγαμε χθες ότι η μισή Έλληνα, το λέμε εμείς, η έρευνα του ΙΕΛΚΑ, δεν θα πάνε διακοπές. Μου λέει ο Γιάννης, μας λέει ο Γιάννης, έλα Νίκο, πιστεύεις αηθίες, το 50% των Ελλήνων δεν θα πάει διακοπές, 5 εκατομμύρια κόσμος θα μείνει πίσω. Έλα τώρα, πιστεύεις μπούρδες και όχι τίποτα άλλο, τις λες κιόλας, δεν πάει ο Έλληνας διακοπές, αλήθεια τώρα. Απάντησε Λουκία, σε παρακαλώ στο Γιάννη, δεν απαντάω εγώ.
1: Κοίτα, εγώ να απαντήσω στο Γιάννη, αλλά δεν ξέρω ο Γιάννης σε ποιους Έλληνες αναφέρεται. Διότι υπάρχουν Έλληνες που μπορούν να πάνε διακοπές και υπάρχει μια μεγάλη πλειονότητα που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δεν ξέρω ο Γιάννης με ποιους μιλάει. Εγώ με αυτούς που μιλάω μου λένε ότι δυσκολεύονται και ότι η κουτσά στραβά θα πάνε μια εβδομάδα.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Πραγματικά 5 εκατομμύρια είναι πάρα πολύ για να πάνε. Δεν ξέρω πραγματικά και αν πάνε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, αν βάλει του πάνε στα σπίτια του, στα χωριά του, στο εξωτερικό, έτσι βγαίνουν τα 5 εκατομμύρια. Επίσης, επειδή εγώ λόγω δουλειά συνήθως το 15 Αύγουστο και δεν μου αρέσει κιόλας, γιατί όπου και να πας έχει πάρα πολύ κόσμο, μένω στην Αθήνα. Η Αθήνα πια ποτέ δεν αδειάζει. Το έχουμε πει και πολλές φορές μαζί αυτό. Όσοι και να φύγουν, είναι τόσο πολλοί αυτοί που μένουν πίσω που είναι πάντα γεμάτοι.
1: Κοίτα, βεβαίως. Φαίνεται ότι είναι άδειοι δρόμοι. Όχι, φαίνεται η διαφορά.
0: Ναι,
1: γιατί είχα μείνει πριν από 2-15 Αύγουστο Αθήνα και όντως νόμιζα ότι ήμουν σε ερυπωμένη πόλη.
0: Άκου, Λουκία μου, καταρχήν δεν πάει το τριήμερο του 15 Αυγούστου, δεν πάει κανείς στη δουλειά του γιατί δεν έχει δουλειές, είναι κλειστές. Δεύτερον, οι άνθρωποι που μένουν πίσω δεν είναι από αυτούς οι οποίοι παίρνουν το αυτοκίνητο, δεν έχουν καν αυτοκίνητο. Να πάρουν τους δρόμους ή να πάνε για καφέ, είναι σπίτι, βγαίνουν στο μπαλκονάκι τους, πίνουν το καφεδάκι τους το απόγευμα, διαβάζουν με λίγο να περάσει η ώρα, βλέπουν τηλεόραση, χαλαρώνουν. Ακόμα και αν δεν έχουν χρήματα να πάνε διακοπές, έχουν άδεια και χαλαρώνουν. Είναι συνταξιούχοι και περνούν ήρεμα τη μέρα τους. Άντε να πάνε καμιά βόλτα, κάνα μπάνιο κοντινή, σε μια κοντινή παραλία. Θέλω να πω, δεν κινείται κόσμος, δεν έχει ανοιχτά καταστήματα, δεν έχει ώστε να δεις γεμάτους δρόμους. Παρ' όλα αυτά, εγώ να δεχτώ αυτό που λέει ο Γιάννης. Αμφισβητεί κανείς την πραγματικότητα ότι για μια εβδομάδα διακοπών θες ένα μισθό τουλάχιστον και ότι πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να δώσουν ένα μισθό για να πάνε μια εβδομάδα διακοπές. Το αμφισβητεί κανείς αυτό.
1: Και εξαρτάται τι μισθό, έτσι. Γιατί αν μιλάμε για το μισθό. Αν μιλάμε για το μισθό των 1000 ευρώ, δεν νομίζω ότι φτάνει για μια εβδομάδα διακοπές.
0: Τι φτάνει? Δεν φτάνει.
1: Καταρχήν, δεν φτάνει για μια
0: πρέπει
1: εβδομάδα
0: να έχεις over
1: Λουκία.
0: Πρέπει να έχεις υπερκαλύψει τα έξοδά σου εδώ για να φύγεις και με το περισσευούμενο να πας. Αλλιώς πώς θα πας? Άμα γυρίσεις, πώς θα πληρώσεις τους λογαριασμούς? Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του Γιάννη. Πείτε μας κι εσείς τη γνώμη σας. Εγώ λέω αυτό που ζω.

0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Νεφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Κύριε Νεφούδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Βλέπετε ότι έχει ταράξει τα νερά. Θέλω να πω, η αντιμετώπιση του κόμματος Τσίπρα δεν είναι το τρίτο ή το δεύτερο κόμμα. Είναι σαν να είστε, σαν να πάρετε διακυβέρνηση. Και θέλω να μου βρείτε μια εξήγηση γιατί όλα τα κόμματα, μα όλα, σας επιτίθενται. Και πάλι στα πάρα πολύ σκληρά και έλεγα, μου έκανε εντύπωση τελευταία επειδή ήταν από τη Μαρία Καριστιανού. Η οποία
1: ναι,
0: σας χρεώνει και την οικονομική καταστροφή της χώρας. Και λένε ότι δεν τρώει και κουτόχορτο ο κόσμος για να σας πιστέψουν αυτά που λέτε. Για πείτε.
1: Ότι δέχεστε επιθέσεις πανταχώθεν.
2: Κοιτάξτε, αυτό από τη μία μεριά μας αγχώνει, αλλά από την άλλη δείχνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Έχουμε, όπως είπατε, ταράξει τα νερά και πιστεύουμε αυτό το πολιτικό σκηνικό που είχε βαλτώσει με μια Νέα Δημοκρατία να θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για τη χώρα, φαίνεται να αλλάζει. Γιατί πέρα από τα υπόλοιπα κόμματα που, ας το πούμε, για καινούργια κόμματα και το ΠΑΣΟΚ που διεκδικούν ένα χώρο στο πολιτικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη που 7 χρόνια κυβερνά με ένα επιτελικό κράτος που περηφανευόταν για όλα αυτά που θεωρητικά έχει κάνει, να ασχολείται τώρα με ένα κόμμα μια ημέρα. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ότι μας φοβάται, δείχνει ότι καταλαβαίνει ότι η πρόταση η οποία ετοιμάζουμε και διαμορφώνουμε θα πείσει τον ελληνικό λαό και ότι υπάρχει πολιτικός χώρος γιατί ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται.
0: Κύριε Νεφούδη, να σας πω, να σας διαβάσω συγκεκριμένα την παράγραφο αυτή που μου έκανε εντύπωση από την ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού. Λέει: η δίθεν δέσμευση Τσίπρα για ζωή με αξιοπρέπεια, ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία προκαλεί όταν προέρχεται από το στόμα του πολιτικού Καριστιανού, δεν είναι Μητσοτάκη αυτό, που μας έφερε το τρίτο μνημόνιο που υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι. Και καταλήγει: ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Είναι η κυρία Καριστιανού αυτή.
2: Ναι, θα σας πω εγώ, πρέπει να μην ξεχνάμε και κυρία να θυμίσω στην κυρία Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, σήκωσε το βάρος μιας δύσκολης διαπραγμάτευσης, 2015 Γενάρη, 2015 Σεπτέμβρη, μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και 2 Σεπτέμβρη 2015 μέχρι 2019 μια κυβέρνηση που κατάφερε να βάλει τη χώρα ξανά στην ανάπτυξη. Δηλαδή, μερικές φορές διαβάζουμε τα νούμερα, να συνομιλούμε τον κόσμο και να μην έχουμε μια αιμονή απέναντι στα πρόσωπα. Νομίζω ότι...
0: αυτή είναι η δική σας σκοπιά. Θέλω να σχολιάσετε το γεγονός ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που ξαναλέω δεν είναι Μητσοτάκης, σας χρεώνει την οικονομική χρεοκοπία της χώρας και λέει ότι δεν έχουν οι Έλληνες μνήμη χρυσόψαρου. Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι σας βάζει το στόχαστρο η Μαρία Καριστιανού?
2: Θεωρώ ότι καταλαβαίνει, περίμενε μάλλον καλύτερη αντιμετώπιση με την έναρξη του δικού του κόμματος. Κατάλαβε ότι με το που ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε το πολιτικό σκηνικό, θα συμπιεστούν όλα τα υπόλοιπα μικρά κόμματα και αυτό θα δυσαρεστεί σε αρκετούς, οπότε είμαστε έτοιμοι για όλες τις επιθέσεις.
1: Μάλιστα. Κύριε Νεφούδη, η ελληνική αριστερά δέχεται ήδη επιθέσεις εκτός από τη Νέα Δημοκρατία αλλά και από το ΠΑΣΟΚ. Και το εντυπωσιακό, αλλά όχι δύσκολο να το εξηγήσει κανείς, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ, είναι η επίθεση αυτή στο ΠΑΣΟΚ. Πιστεύετε ότι δημιουργήσατε εκτός από θόρυβο προβλήματα και στα κόμματα της κεντροαριστεράς, που εγώ εκεί τοποθετώ το ΠΑΣΟΚ, και δηλαδή συγκεκριμένα στο ΠΑΤΣΟΚ, να σας πω. Ναι. Ότι θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ περισσότερο από εσάς και γι' αυτό αυτή η επίθεση? Γιατί και χθες είδαμε μία μακροσκελή ανακοίνωση και σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε επίθεση.
2: Φυσικά, νομίζω ότι το γεγονός ότι όλοι περιμένανε από τον Αλέξη Τσίπρα ένα διαφορετικό όνομα, ένα διαφορετικό διακύβευμα, όλοι, ξέρετε καλά, είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και οι δύο, όλοι θεωρούσαν ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει στο κέντρο. Εξεπλάγιν όλοι για το γεγονός ότι έβαλε στο κέντρο του νέου κόμματος στην αριστερά. Αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ που δεν κατάφερε 3 χρόνια τώρα να δημιουργήσει ένα ισχυρό αφήγημα που να μπορέσει να ρίξει το Μητσοτάκη. Οπότε εκ των πραγμάτων καταλαβαίνει ότι συμπιέζεται και γι' αυτό το λόγο οι επιθέσεις περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε ότι θα είναι καθημερινές και συνεχείς.
0: Εδώ όμως είχαμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, κύριε Νεφούδη. Τον Νίκο Ανδρουλάκη το πρωί στο Open να λέει ότι ο Τσίπρας κατεβαίνει στις εκλογές με προστάτες, με χορηγούς, με εξαρτήσεις. Τώρα έχει προηγηθεί μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι είστε αγκαλιά με διαπλοκή και με τα συμφέροντα. Το ΠΑΣΟΚ και το Τσίπρα. Λέει λοιπόν ότι κατεβαίνετε με προστάτες, χορηγούς και εξαρτήσεις και ότι σας πουσάρουν, έτσι είπε, τα μηντιακά συμφέροντα με δημοσκοπήσεις αμφισβητούμενης εγκυρότητας. Απάντηση.
2: Να σας πω. Το γεγονός ότι ένα κόμμα το οποίο χρωστάει περίπου μισό δις στις τράπεζες τολμά να μιλά ότι ένα νέο μικρό κόμμα που βασίζεται στους εθελοντές του, γιατί και εγώ είμαι ένας εθελοντής που είμαι εδώ, έχω αφήσει τη δουλειά μου και βρίσκομαι στην Αθήνα με δικά μου έξοδα και είμαι όλη τη μέρα στο κόμμα. Είναι νομίζω προκλητικό. Ο ελληνικός λαός πράγματι γνωρίζει, έχει μνήμη, ξέρει το ΠΑΣΟΚ τι έχει δημιουργήσει τη χώρα σε πάρα πολλά ζητήματα. Ξέρει τι χρωστάει στις τράπεζες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρετε, αν ένας επιχειρηματίας είναι υπερχρεωμένος, τελικά είναι ανεξάρτητος ή ανήκει στις τράπεζες. Αυτό είναι το ερώτημα που έφυγε και ο Αλέξης Τσίπρας στην δική του ομιλία. Άρα, δεν δεχόμαστε καταρχήν τέτοιου είδους να μας κουνάει το δάχτυλο. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ όμως βλέπω ότι επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγο με νέα ανακοίνωση συγκεκριμένα για τις δημοσκοπήσεις. Και λέει ότι κατά παράβαση της απόφασης του Συνδέσμου Εταιριών Δημοσκοπήσεων δημοσιεύθηκαν δύο δημοσκοπήσεις. Η μία προσδιορίζει διαφορά 0,5 ΠΑΣΟΚ Ελλάς και η Real Polls 8 μονάδες. Είναι προφανές δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά στα υπόγεια σχέδια κάποιων και ειδικά η Real Polls λέει. Προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα που χρήζουν απάντησης, καθώς όπως υποστηρίζει εκπροσωπείται από τον κύριο Αλιλόμη, συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου την περίοδο της πρωθυπουργίας του και μέλος σε πλειάδα επιτροπών που είχαν συγκροτήσει για το κυβερνητικό έργο υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή ότι η δημοσκόπηση που έχει γίνει σήμερα πρωτοσέλιδο σχεδόν παντού και που σας εμφανίζει 8 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ έγινε από πρώην συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, εγώ θα σας πω καταρχήν το γεγονός ότι εμάς καταλαβαίνουμε, επειδή αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με μια σοβαρότητα, ότι ούτε μας χαροποιούν, μας ικανοποιούν, αλλά δεν είναι ότι πετάμε τη σκούφια μας αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Θέλω να πω ότι και εμείς περιμένουμε ο κόσμος να μας ακούσει και τις επόμενες εβδομάδες οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν ακόμα περισσότερες θα επιβεβαιώσουν αυτό που.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, για να καταλήξω αυτό που λέτε, εμένα με λυπεί πάρα πολύ γιατί αυτή η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ είναι συμπεριφορά μικρών κομμάτων. Δηλαδή, μου φαίνεται αδιανόητο στην Ελλάδα του 2026 το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φέρετε να βγάζει ένα.
0: Υπάρχει καταγγελία συγκεκριμένη, δεν θα απαντήσετε δηλαδή.
1: Δηλαδή, σας καταγγέλει για χειραγώγηση της κοινή γνώμη.
0: Δηλαδή, η συμπεριφορά, πείτε ό,τι θέλετε για το ΠΑΣΟΚ, αλλά επί της ουσίας.
2: Εγώ θα σας πω. Αυτό που βλέπουμε εμείς στις τελευταίες εβδομάδες είναι ένα κύμα συμπαράστασης προς την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που απλά επιβεβαιώνουν οι δημοσκοπήσεις. Το βλέπουμε και στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή κάτι διαφορετικό. Οι δημοσκοπήσεις δεν κάνουν κάτι άλλο πέρα από το να επιβεβαιώνουν το αίσθημα που υπάρχει έξω στην κοινωνία. Έξω στην κοινωνία όλοι
0: οι δημοσκοπήσεις και μου λέτε για το ΠΑΣΟΚ ή για τον. Εγώ σας λέω, υπάρχει καταγγελία, ξέρετε τον άνθρωπο αυτόν. Ισχύει ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα και κρύβεται πίσω μια δημοσκόπηση.
2: Δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί δεν το γνωρίζω. Δυστυχώς.
0: Άρα καταλαβαίνετε είναι κάτι που το κόμμα πρέπει να απαντήσει. Γιατί άλλο να είναι μια δημοσκόπηση που γενικώς λέμε κακώς γίνεται. Άλλο. Φυσικά. Αυτό το συζητήσαμε.
2: Φυσικά.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Και άλλο κάποιος να στείλει μια δημοσκόπηση και να εμφανίσει σας μπροστά 8 μονάδες. Εδώ αποδίδεται η ιονή σκοπιμότητα.
2: Θα το μεταφέρω και θα βγει η ανακοίνωση. Με ειλικρίνεια σας λέω ότι δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία. Σας τιμά αυτή η απάντηση. Έλα, Λουκία.
1: Λοιπόν, κύριε Νηφούδη, με βάση τις 7 δεσμεύσεις Τσίπρα, όπως σας ανακοίνωσε το θυσίο, ποια θεωρείτε ότι είναι η προτεραιότητα και θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα και εύκολα, χωρίς δημοσιονομικό κόστος και υπέρ των πολιτών? Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το ζωή με αξιοπρέπεια δεν είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακούσει και με από την κυρία Καριστιανού το ακούσαμε και όλα τα κόμματα θα ήθελαν να το έχουν στο πρόγραμμά του.
0: Δεν κάποιο κόμμα. Πάμε σε ένα αξιοπρεπή ζωή, αυτό νόημα.
1: Ακριβώς θέλω να πω. Ζωή με αξιοπρέπεια είναι κάτι που όλα τα κόμματα το λένε. Πώς θα αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, πώς θα αντιμετωπίσετε την ενίσχυση αγοραστικής δύναμης, τα οποία είναι βασικά ερωτήματα τα οποία αυτή τη στιγμή απασχολούν όλους τους Έλληνες πολίτες.
0: Και αυτά ακριβώς που λες, Λουκία, τα έχουν θέσει από το πρωί τα κορυφαία στελέχη των άλλων κομμάτων. Όπως ακριβώς τα είπες, Λουκία.
2: Φυσικά. Είναι ερωτήματα και προβληματισμοί όλων μας και φυσικά μας των ιδίων. Γι' αυτόν τον λόγο ετοιμάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τις επόμενες μέρες θα βγει και πολύ αναλυτικά θα απαντήσετε αυτά που ρωτάτε. Αν με ρωτάτε εμένα, προφανώς τα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας στην ενέργεια, αλλά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να ανακοινωθούν και να αναλυθούν από το πρόγραμμα που θα γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Οπότε λίγο υπομονή για να μπορέσουμε να σας απαντήσουμε συγκεκριμένα πράγματα.
0: Άρα δεν είστε έτοιμοι ακόμα, δεν έχετε ολοκληρώσει το πρόγραμμα το οποίο θα ανακοινώσετε για αυτά που. Τα πιο σοβαρά πελούκια. Γιατί ξέρετε, ωραία είναι όλα τα υπόλοιπα αντιπαράθεση, αλλά αυτά πελούκια είναι ο καμβάς, τα βασικά κριτήρια των πολιτών για να επιλέξουν το κόμμα που θα τους εκπροσωπήσει.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ και αρκετούς μήνες το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δουλεύει πάνω σε αυτά και εμείς είμαστε διαβούλευση μαζί τους και πολύ σύντομα θα έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο να είσαι σίγουρο θα σας εκπλήξει ευχάριστα.
0: Τώρα, μπορείτε να πείτε γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει ότι σας πρόχνουν όλοι γιατί είστε ο εύκολος και ο βολικός αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία και όχι εκείνο?
2: Εγώ διαφωνώ καταρχήν ότι είμαστε εύκολος και ο βολικός αντίπαλος. Ο Αλέξης Τσίπρας που μέσα σε λίγα χρόνια πήρε ένα κόμμα, το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, στο 5% και το έκανε κυβέρνηση, το έχει κάνει μια φορά και μπορεί να το ξανακάνει, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαστε εύκολο στόχο. Και για αυτόν τον λόγο, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της εκπομπής σας, έχουν όλοι από χθες και μας χτυπάνε ανελέητα. Άρα αυτό είναι μια ανάγνωση του ΠΑΣΟΚ, θεωρώντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας και η πόλωση που θα δημιουργήσει με τη Νέα Δημοκρατία θα λειτουργήσει υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, πιο όριμος από ποτέ, να είσαι σίγουρος ότι θα πει στον ελληνικό λόγο και πάλι ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την ζωή του.
0: Τώρα που είπατε πιο όριμος από ποτέ, ρωτώ μόλις αυτές τις μέρες και δεν παίρνω απάντηση. Μήπως έχετε απάντηση, το νέο που φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας πέραν της ονομασίας του κόμματος, τέλος ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛΑΣ, άλλοι συνεργάτες, πίσω οι παλιοί συνεργάτες, φρέσκα πρόσωπα. Το νέο που φέρνει ουσιαστικά ποιο είναι, και δεν μιλώ για το περιτύλιγμα που όπως το χαρακτηρίζει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία ή τα άλλα κόμματα, μιλώ για την ουσία. Τι νέο κομίζει, τι δεν έλεγε στο ΣΥΡΙΖΑ και το λέει τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, επί της ουσίας.
2: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε εκλογές του 2019, κάνοντας μια σκληρή διαχείριση μιας χρεοκοπημένης κατάστασης. Δηλαδή, αν με ρωτάτε εμένα και ως πολιτικό επιστήμονα και επιχειρηματία, θα σας πω ότι και το γεγονός ότι η κυβέρνηση του άντεξε από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το 2019 δείχνει ότι έγινε πάρα πολύ δουλειά. Ήταν βέβαια η φορά της εποχής για τις δυσκολίες που ο κόσμος αντιμετώπιζε λόγω των μνημονίων τέτοια και οδηγήθηκε σε ήττα το 2019. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος έχει βιώσει και τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, η οποία μας υποσχέθηκε επιτελικό κράτος και πήραμε ο ΠΚΠ. Μας υποσχέθηκε μεταρρυθμίσει και καλύτερη ζωή και έχει ανέβει το ρεύμα 46%. Οπότε εκ των πραγμάτων, πέρα από το γεγονός ότι φέρνει πολλά νέα πρόσωπα ο Αλέξης Τσίπρας, φέρνει και μια εμπειρία διακυβέρνησης, η οποία θα μπορέσει να διαμορφώσει ένα διαφορετικό. Μια διαφορετική καθημερινότητα για τους πολίτες.
0: Άρα το νέο είναι η εμπειρία, για τα υπόλοιπα που μου περιγράψατε σας τα είπα εγώ, δηλαδή τα νέα πρόσωπα και το νέο κόμμα.
2: Οι άνθρωποι είναι άλλες, όπως είπα, είναι άλλες οι συνθήκες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είμαστε στα μνημόνια. Έρχομαι μια Ελλάδα η οποία.
0: Μόνο το 23 ήταν στα μνημόνια ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάδα. Θέλω να πω, ο Αλέξης Τσίπρας τελευταίες εκλογές κρίθηκε, αποχώρησε, ήρθε ο Κασελάκης, υπήρξε μετά ό,τι έγινε, έφυγε ο Κασελάκης, έχει γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ξεκίνησε ο Αλέξης Τσίπρας 6-7 κομμάτια μετά το 2015. Άρα αυτό που περιμένει από εσάς να ακούσει ο κόσμος είναι ο νέος Αλέξης Τσίπρας. Τι έχει να δώσει παραπάνω στον πολίτη για να τον ψηφίσει?
2: Θα το δείτε πολύ σύντομα στο πρόγραμμά μας που θα σας το παρουσιάσουμε. Αφήστε λίγες μέρες υπομονή για να μπορέσετε να δείτε όλα τα νέα πρόσωπα και τις εξαγγελίες του κόμματος.
1: Κύριε Νηφούδη, δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ακόμα ή δεν έχετε το OK, να το πω έτσι, να απαντήσετε?
2: Α, όχι, εγώ προσωπικά. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ανθρώπινα ότι έχουμε αναλάβει όλοι εμείς, η ομάδα του επικοινωνικού επιτελείου, ένα ρόλο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε μένα. Με η πρόταση του Προέδρου που με τίμησε πάρα πολύ, με έκανε απότομα να πρέπει να βάλω
0: και
2: πάω στις δουλειές.
0: Βλέπετε ότι δέχεστε και προσωπικά πειρά, κύριε Νηφούδη. Εγώ έχουμε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά επειδή βλέπω εδώ μηνύματα ακροατών, θα σας το πω όσο πιο ήπια μπορώ, γιατί δεν μου αρέσουν οι προσωπικές επιθέσεις. Βλέπω δημοσιεύματα, το τι λέγατε όταν ήσασταν βουλευτής με το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη 15, 16, 17, ότι ο Τσίπρας ήταν ψεύτης και διάφορα τέτοια.
1: Ότι ευθύνεται για τους 7 μήνες.
0: Ποια είναι η απάντηση?
2: Κοιτάξτε, η ιστορία καταρχήν, το ξέρετε καλύτερα από μένα, ανοίξει την ιστορία και ούτε διαγράφεται ούτε ξαναγράφεται. Προφανώς και μιλάμε για μια άλλη εποχή τοξικότητας και σε καμία περίπτωση.
1: Τι σας έκανε έτσι να αλλάξετε την οπτική σας απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα?
2: Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας. Καταρχήν, η επαγγελματική μου δραστηριότητα και η ορίμανση μέσα από την επαγγελματική δραστηριότητα, αναλύοντας και βλέποντας από απόσταση, γιατί απέφω από την πολιτική αρκετά χρόνια τώρα πια, από το 19, από την ενεργοπολιτική κεντρική πολιτική σκηνή, παρακολουθώντας και όλα τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του 2015 μέχρι το 19, βιώνοντας και τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, διαβάζοντας και το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και άλλαξα πάρα πολύ και σας το λέω με μεγάλη ειλικρίνεια. Και αν δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο γενικότερα στην κοινωνία, εγώ είμαι πάντα ειλικρινής και ξέρετε, θα μπορούσα εύκολα να σβήσω όλες αυτές τις.
1: Είδατε δηλαδή μια αυτοκριτική και σας έπεισε?
2: Ακριβώς, η αυτοκριτική του με έπεισε και όχι και η πραγματική ζωή. Και η πραγματική ζωή, το γεγονός ότι η ζωή μας το 2015-19 ειδικά μετά το Σεπτέμβριο του 2015, ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα.
0: Κάτι πήγατε να πείτε, ότι μπορούσατε να σβήσετε όλες αυτές τις αναρτήσεις.
2: Λέω ότι θα μπορούσα να έχω σβήσει αυτές τις αναρτήσεις, αλλά είμαι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιούμε επαγγελματικά και πολιτικά 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, όλοι πολύ γνωριζόμαστε. Και όπως είμαι πάντα καθαρός και κρυστάλλινος.
0: Άρα θεωρείτε ένα κομμάτι της διαδρομής σας και οι απαντήσεις που δίνετε είναι παρκείς για το γιατί τα λέγατε αυτά τότε και γιατί λέτε άλλα τώρα. Αυτό μας λέτε.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι εξελίσσονται και αλλάζουν. Και όπως και η πολιτική αρχή και οι ηγέτες, έτσι και εμείς.
0: Τελευταίο ερώτημα από μένα. ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Απεταξάμιν τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Διότι όλα τα στελέχη σας λένε καμία συνεργασία και όποιοι θέλουν να έρθουν να παραδώσουν τις έδρες και θα δούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, γενικά η πολιτική μας είναι καμία συνεργασία με κόμματα. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι παροχημένο και αποδείχθηκε και στην πράξη.
1: Ότι είναι παροχημένο ποιο, κύριε Νιφούδη, η συνεργασία.
2: Οι συνεργασίες κορυφής των στελεχών στα κόμματα. Οι συνεργασίες γίνονται κάτω στην κοινωνία και αυτό θεωρεί Αλέξης Τσίπρας και όλοι μας.
0: Ναι,
1: μισό λεπτό όμως. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιον. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν μπορείτε να χαρακτηρίζετε τις συνεργασίες παροχημένες, γιατί μπορεί εκ των πραγμάτων.
2: Αναφέρομαι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Αναφέρομαι στις συνεργασίες με το ΣΥΡΙΖΑ ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα προεκλογικά ως σύμπραξη για να πάμε στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει ένα κόμμα από τα κάτω, από την κοινωνία, να το δημιουργήσουμε. Θέλουμε χρόνο. Φαίνεται ότι ο κ. Μητσοτάκης μας τον δίνει. Δεν φαίνεται εκεί που λέγαμε όλοι ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω σύντομα εκλογές. Άρα θα έχουμε πολύ χρόνο και για να πείσουμε ότι αξίζουμε και πιθανότατα Νέα Δημοκρατία να πείσει αν δεν αξίζουμε.
0: Δεν εννοείται ότι είναι παροχημένο το, επειδή για τον κυριολεκτισμό μιλήσατε έτσι με έναν τρόπο, γιατί εσείς αν κερδίσετε, αν οι ψηφοφόροι σας στηρίξουν, στη Βουλή θα μπείτε. Μέσα από τη Βουλή θα παλέψετε. Θέλω να πω, οι κυριολεκτικές διαδικασίες είναι μέρος της ελληνικής δημοκρατίας.
2: Αναφέρομαι για τις συνεργασίες που αναφέρατε, που είναι προεκλογικές. Σε μια λογική έχουμε εμείς 15%, έχετε εσείς 5%, πάνω να το κάνουμε 20%. Το έχει πει ξανά ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλουμε την άφρηση, θέλουμε τον πολλαπλασιασμό. Και ο πολλαπλασιασμός γίνεται από την κοινωνία. Αν η κοινωνία καταλάβει ότι μοιράζουμε θέσεις, σε καμία περίπτωση θα μας επιλέξει. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι μεγάλο.
0: Άρα θέμα φιλοσοφίας, πολιτικής φιλοσοφίας αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Θα τα ξαναπούμε, κύριε Νιφούδη, σύντομα. Αυτές ήταν οι πρώτες ερωτήσεις, αλλά φαντάζομαι και η Λουκέ και σίγουρα και εγώ έχουμε πολύ περισσότερες και στην πορεία θα έχουμε την ευκαιρία να τις διατυπώσουμε. Ήταν ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο Ενώπιο Συνοπείο.
4: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τη δική μας τη...
3: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία.
3: Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην ERCO κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας ERCO My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα ERCO My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ERCO ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
14: Μασούτης, εικόνα να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
10: Και του Εφραίν και του Ούρτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην ERCO κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας ERCO My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα ERCO My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. ERCO ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
11: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
15: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον

0: ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
16: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
17: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
16: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
18: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
16: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
20: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
19: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
21: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους

0: Νοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο, πεινάς?
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.

0: Λοιπόν, εμείς τρέψαμε ένα υπέροχο τραγούδι, κλασικό, ιστορικό, 7 λεπτά μετά τις 4, ZLFM 97,8. Πλησιάζουμε όλα τα χώς προς το καλοκαίρι, 5η 28 Μαΐου σήμερα με 35 στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε εδώ, Λούκια Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιάννης Καραγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, για να δούμε πώς ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το Μάιο και να υποδεχθούμε Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος από την άλλη εβδομάδα τον Ιούνιο και να αρχίσουμε να οδεύουμε ολοταχώς ένα καλοκαίρι, Λουκία, που φαίνεται καυτό για τρεις λόγους. Ο ένας είναι οι θερμοκρασίες. Εγώ τρεις. Ναι. Θα μου πεις
1: το άλλο είναι τα πολιτικά.
0: Και το τρίτο, η διεθνή σκηνή. Όχι, η πόλεμη. Όχι, η πόλεμη. Η πόλεμη. Η πόλεμη.
1: Ναι, η πόλεμη, αλλά και βάζουμε και τα ελληνοτουρκικά μέσα. Τα οποία, γιατί βλέπουμε τους Τούρκους πολύ ανεβασμένους τον τελευταίο καιρό. Ανεβάζει έργο ο Ερντογάν.
0: Ναι, θα συζητήσουμε σε λίγο τον κύριο Σταθακόπουλο. Εδώ έχω να σου πω πολλά πράγματα καινούρια. Αλλά προς το παρόν να σε ρωτήσω. Έχεις υπόψη σου ένα βουβάλι που είναι ίδιο ο Ντόναλντ Τραμπ, το έχεις δει?
1: Όχι.
0: Α, έχεις, δυστυχώς είμαστε στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πορτοκαλί μαλλιά. Έχει παντού. Έχει κούκλα, ρε. Βουβάλι Ντόναλντ. Όχι, καθόλου AI. Βουβάλι Ντόναλντ Τραμπ. Έχει πορτοκαλί μαλλιά. Στο τούτο του είναι ίδιο το Τραμπ. Και τι έγινε? Αυτό ζει στο Μπαγκλαντές. Το πούλησαν για σφαγή.
1: Το viral βουβάλι με παρατσούκλι Ντόναλντ.
0: Όχι, δεν είναι ίδιο. Πορτοκαλί μαλλιά καταρχήν.
1: Έχει και το ίδιο βλέμμα.
0: Μυαλό
1: το
0: δεν
1: μάτι.
0: Ξέρω. Μυαλό
1: το
0: δεν
1: μάτι.
0: Έχει. Εντάξει, το μάτι είναι. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Το πουλάνε αυτό για σφαγή. Και λέει ο Υπουργός Εσωτερικών, όπα, τον Ντόναλντ δεν θα τον πειράξετε. Δίνει τα λεφτά πίσω στον άνθρωπο, το υιοθετούν, το βάζουν στο ζωολογικό κήπο εκεί στο Μπαγκλαντές και λένε ότι αυτό το βάλει συλλεκτικό. Όσο ζει, είναι, έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ σε βουβάλι στο ζωολογικό κήπο.
1: Το μαλλί, δεν είναι απίθανο. Ντόναλντ Τραμπ και το χρώμα το έχει πετύχει απόλυτα.
0: Αν δεν το έφτιαξε κάποιο.
1: Εγώ βλέπω και το βλέμμα. Το βλέμμα αυτό, το αριστερό μάτι, έτσι όπως το βλέπω, μου θυμίζει Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το έχει ακούσει να μιλάει.
1: Όχι.
0: Θες να σου δώσω αριθμό τηλεφώνου?
1: Σου λέω.
0: Να πάρεις τηλέφωνο να ρωτήσεις.
1: Να πάρω τηλέφωνο το βουβάλι.
0: Ναι, δεν θέλεις.
1: Να πω, βάλτε μας να μιλήσει το βουβάλι, σας παρακαλώ, να δω και αν μιλάει. Να έχει ένα εδώ βιντεάκι με ήχο, για να ακούσουμε.
0: Για,
1: μπα,
0: για
1: δεν κάνει τίποτα.
0: Δεν μιλάει.
1: Όχι, δεν μιλάει. Μιλάει ένας που το φροντίζει. Ένας που το φροντίζει. Του φτενίζει το μαλλί, τη χωρίστρα. Και του την κάνει η ίδια με τον Ντόναλντ Τραμπ τη χωρίστρα.
0: Μα είναι τρομερή ομοιότητα, γι' αυτό σου λέω. Είναι εικόνα της ημέρας. Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κύριε Ρωμανέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω ραδιοφωνικά.
0: Λοιπόν, εμείς χαιρόμαστε που είστε μαζί μας και θέλω να ρωτήσω εάν είστε έντονα ανήσυχοι τώρα που έχει επιστρέψει στην πολιτική σκηνή κανονικά πια με το κόμμα του Ελλάς. Λουκία, θύμισε τι σημαίνει Ελλάς, σε παρακαλώ. Ελληνική.
1: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το λέμε με τον Νίκο από το πρωί, από την ώρα που ξεκινήσαμε, για να το εμπεδώσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί. Είστε ανήσυχοι που έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, ανησυχείτε ότι γιατί πάει για πρωτάθλημα, λέει, ή προτιμάτε το Τσίπρα που λέει το Πασόκ γιατί είναι πιο εύκολος αντίπαλος? Τι από τα δύο ισχύει?
2: Το γεγονός ότι λέγονται και τα δύο δείχνει πόσο αξιόπιστα είναι και τα δύο, γιατί προφανώς μπορούν να ισχύουν και τα δύο μαζί. Από εκεί και πέρα η πραγματική απάντηση και η ειλικρινής απάντηση είναι ότι εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε με βάση το αν έχουμε απέναντι την Καριστιανού, τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου παλαιότερα που ήταν δεύτερη, το Βελόπουλο ή το Πασόκ, αλλά με βάση το πόσο καλά τα πάμε ή εν πάση περιπτώσει πώς αντιπαρατηθέμεθα και πόσες νίκες έχουμε απέναντι στα προβλήματα των πολιτών. Από εκεί θα κριθούμε, από την αξιοπιστία μεταξύ λόγων και έργων και από τα αποτελέσματα που φέρουν οι πολιτικές μας. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς είναι θεμητά, προφανώς είναι θετικά, προφανώς είναι απαραίτητα για τη δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι εξίσου απαραίτητο για τη δημοκρατία είναι εμείς να κρινόμαστε με βάση αυτά που λέμε και αυτά που κάνουμε.
0: Πριμάνε στη Λοκία, έχω ένα ακόμα ερώτημα. Τόσο καιρό τον ακούγαμε να παρουσιάζει το βιβλίο του. Προχθές το βράδυ τον είδαμε στο Θυσίο να παρουσιάζει το κόμμα και ανοίγει το φάκελο που του έδωσε η μικρή Μαρία με το όνομα Ελλάς. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίσετε για αυτό τον Αλέξη Τσίπρα? Είναι καινούριος Τσίπρας, είναι ένας Τσίπρας που έχει αφήσει πίσω το βαριό του παρελθόντος, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους με τους οποίους κυβέρνησε τη χώρα το 2015-19, τον ΣΥΡΙΖΑ, έχει φρέσκα πρόσωπα, θα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό? Είναι ο παλιός Τσίπρας όπως το ξέρουμε? Γιατί εσείς λέτε ότι είναι ο ίδιος, τα δικά του στελέχη λένε ότι είναι άλλος Τσίπρας.
2: Τώρα ξέρω ότι δεν μπορείτε να μου απαντήσετε και προφανώς θα απαντήσω εγώ, αλλά θα σας έκανα και εσάς το ερώτημα. Εσείς πραγματικά είδατε κάτι διαφορετικό από τον Τσίπρα του 10, από τον Τσίπρα του 15, από τον Τσίπρα του 19 και από τον Τσίπρα του 23? Εγώ πραγματικά δεν είδα.
0: Αφήνω εσάς να απαντήσετε.
2: Ναι, προφανώς θα με αφήνετε. Εγώ πραγματικά δεν είδα και δεν είδα για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι είναι το λιγότερο, αν θέλετε, να το πω πολύ ευγενικά, περίεργο να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος από το 2015, για να μην πω από το 2010, αυτοσυστήνεται ως το νέο, να ξανααυτοσυστήνεται ως το νέο το 2023. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Τσίπρας, αν βάλετε κάτω λίγο τα δεδομένα, θα δείτε ότι είναι ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός στην Ελλάδα. Ο κύριος Τσίπρας είναι πολιτικός αρχηγός από το 2008 μέχρι σήμερα, σε διάλειμμα 2 ετών. Δεν υπάρχει άλλος. Δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια, με διάλειμμα 2 ετών που δήθεν άφηνε, δίνοντας το δαχτυλίδι σε έναν άνθρωπο που μετά ο ίδιος υπονόμευσε, άφηνε χώρο στους νέους. Και επειδή δεν άντεξε, φαίνεται, να μην ηγείται κόμματος, διέλυσε το δικό του κόμμα και ηγείται ενός νέου κόμματος που έφτιαξε. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ηγείται κόμματος στην πλειονότητα των ετών, είτε σε αξιωματική αντιπολίτευση είτε σε κυβερνών κόμμα, από το 2008 μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν σίγουρα δεν πείθη κανέναν ότι πρεσβεύει οτιδήποτε νέο. Από εκεί και πέρα άκουσα ακριβώς τα ίδια που άκουσα από το 2010. Ηθικό πλεονέκτημα το 10, ηθικό πλεονέκτημα το 15, ηθικό πλεονέκτημα το 19, ηθικό πλεονέκτημα και σήμερα.
1: Υπέρ της μεσαίας τάξης
2: και των αδυνάμων το 10, υπέρ της μεσαίας τάξης και των αδυνάμων το 15, κατά της μεσαίας τάξης όσο κυβέρνησε με 32 νέους φόρους, υπέρ της μεσαίας τάξης πάλι σήμερα. Δεν πείθει κανέναν, θεωρώ, γιατί έχει κυβερνήσει, γιατί έχει κρυθεί, γιατί είναι ό,τι πιο παλαιό υπάρχει στην πολιτική σκηνή.
1: Κύριε Ρωμανέ, σήμερα ο κύριος Τσίπρας πήγε στον Άριο Πάγο μαζί με την κυρία Λεπενιώτη. Να πούμε ότι η κυρία Λεπενιώτη ήταν η δικαστής Χρυσής Αυγής. Και είπε ότι αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό, είναι ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες με έναν αγώνα, με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Και γιατί σας το ρωτώ αυτό? Αυτό σας το ρωτώ γιατί σε πολλές δημοσκοπήσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, η Νέα Δημοκρατία, πάνω από 70% είναι τα ποσοστά και παίρνετε αρνητικό πρόσημο στις δημοσκοπήσεις όσον αφορά τη δικαιοσύνη. Τι σκοπό έχετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα?
2: Μόνο να θυμηθούμε καταρχάς λίγο πώς δημιουργήθηκε πράγματι αυτή η αίσθηση που λέτε και πώς χτίστηκε και ποιοι χορήγησαν το χτίσιμό της. Αυτό ξεκίνησε από την ξυλολιάδα των τεμπών, από fake news δηλαδή, πάνω στα οποία πάτησε και η κυρία Καριστιανού που σήμερα έκανε κόμμα και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, χορηγώντας τότε την Κωνσταντοπούλου και τον Βελόπουλο, τις πιο ακραίες φωνές δηλαδή στην πολιτική σκηνή και ιδίως αυτά τα ζητήματα. Διαψεύτηκαν όλα αυτά. Φυσικά η αίσθηση έχει μείνει. Είναι πάρα πολύ, όπως ξέρετε, είναι πολύ
1: αυτό θέλω να πω, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και υπάρχει και έντονα αυτή η αίσθηση.
2: Ναι, αλλά
1: δεν είναι κάτι που πέρασε.
2: Σωστά, αλλά η αίσθηση, ξαναλέω, ειδικά στο συγκεκριμένο, έχει διαψευστεί από τα δεδομένα. Ακόμα και όσοι τότε έλεγαν για ξυλόλια και ζωγράφιζαν βαγονάκια στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, έχουν εξαφανιστεί. Ακόμα και η κυρία Καριστιανού που έκανε κόμμα, νομίζω ότι πολύ λιγότερο χρόνο αναλογικά από την κυρία Καριστιανού τότε που δεν είχε κόμμα, καταναλώνει στο να αναλύει αυτά τα fake news. Από εκεί και πέρα, επειδή προφανώς ο καλύτερος δείκτης για το κράτος δικαίου σε κάθε χώρα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή έχει ουσιαστικά την ευθύνη και για να κάνει συστάσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και για να τα βαθμολογεί εντός εισαγωγικών και για να βγάζει εκθέσεις σε σχέση με το κράτος δικαίου. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο καθήλυνα αρμόδιος επίτροπος, πριν από, αν δεν κάνω λάθος, 2 εβδομάδες περίπου ήταν εδώ, είπε για τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει, είπε για μία σειρά προτάσεων που έχουμε υλοποιήσει και είναι σε σωστή κατεύθυνση και είπε ότι δεν έχει καμία σχέση η θετική εικόνα του κράτους δικαίου σήμερα με τα προηγούμενα χρόνια, γιατί έχουν τώρα γίνει πολύ μεγάλες πρόοδες.
0: Τώρα θα σας στενοχωρήσω όμως, γιατί ξέρετε θα σας
2: ρωτήσω. Και κάτι άλλο που δεν το άκουσα να συζητείτε καθόλου, δύο πράγματα μάλλον, και αμέσως μετά, κύριε Σταυλάκη, θα σας ακούσω.
0: Ευχαριστώ.
2: Πρώτον, ότι μία ευρωβουλευτής που δεν έχει καμία σχέση με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωβουλή, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα για τη συκοφάντηση που υπέστη όσον αφορά το κράτος δικαίου, βλέποντας τα πραγματικά δεδομένα πια. Και δεύτερον, για να το συνδέσω και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί νομίζω ότι δύο βασικά, και εκεί έγινε μια τεράστια προσπάθεια εργαλειοποίησης. Ξαναλέω, όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε από τα Τέμπη, αλλά νομίζω ότι ο δεύτερος σταθμός ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είδα να αναπαράγεται καθόλου και να παίζει έτσι τα ΜΜΕ. Η έκθεση της κυρίας Τσιχεροπούλου, που είναι γνωστή η σχέση που έχει με την Ορδοδική Εισαγγελία, σίγουρα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κυβέρνηση, η οποία ήρθε μετά την αποστολή της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή, με όλα αυτά που ζήσαμε και σχολιάσαμε, το να κρεμούνται στα μανταλάκια άνθρωποι οι οποίοι τελικά αποδεικνύεται από ό,τι φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά που τους καταλογίζονταν. Και η ίδια η έκθεση λέει λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα κακούργημα για όλους όσους είναι μέσα στην δεύτερη υπογραφία
0: του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Αν λοιπόν αυτό δεν είναι η καλύτερη απάντηση στο πώς δημιουργείται μια αίσθηση και στις δύο περιπτώσεις, και στα ΤΕΜΠΗ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, τότε δεν ξέρω τι είναι.
0: Να μην ανοίξουμε τη συζήτηση, πάμε στη δικαιοσύνη, να σας απαντήσω για την έκθεση τη Χεροπούλου, τη διάβασα. Όντως, αυτά λέει. Από την άλλη πλευρά, δεν γκρεμιούνται στα μανταλάκια. Ήρθε μια δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συζητήθηκε στη Βουλή, ήρθε η ασυλία τους, ακολουθήθηκε η θεσμική διαδικασία, έχουν κληθεί ως ύποπτοι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκκρεμεί αν θα τους ασκηθούν ποινικές διώξεις. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο
2: που να οδηγεί
0: ότι υπάρχει έκθεση Τσιχεροπούλου που όντως έχει αντικειμενικά, κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μάλιστα, αυτά που λέτε, αλλά από την άλλη εκκρεμεί το θέμα της απόφασης για το αν θα τους ασκηθούν διώξεις. Να είμαστε σωστοί. Φυσικά υπάρχει το μείον της ανθρώπινας.
2: Αν η έκθεση Τσιχεροπούλου ερχόταν πριν την αποστολή δικογραφία στη Βουλή, μπορεί τα πράγματα να ήταν τελείως διαφορετικά.
0: Έχετε δίκιο. Τώρα,
2: και να είχαμε άλλη εικόνα.
0: Επειδή είπατε για τη δικαιοσύνη, ο πιο έντονα επικριτικός απέναντί σας προχθές ήταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο οποίος παρουσία Σαμαρά υπουργών σας, τελεχών σας, του Προκόπη Παυλόπουλου, είπε ότι όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν να σας διαβάσω ακριβώς όπως το είπε και για τη δικαιοσύνη και για τις υποκλοπές. Όταν οι πληροφορίες εξυπηρετούν κατεστημένα συμφέροντα ή καταντούν απροκάλυπτη απόπειρα χειραγώγησης, η δημοκρατία πλήττεται. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως η δικαιοσύνη, ως το θεμέλιο της ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Όλα αυτά ανατρέπουν το αφήγημα που εσείς περιγράφετε, λέει ο πρώην Πρωθυπουργός. Άρα εδώ αμφισβητεί και επικαλείται και τους πολίτες, πράγματι 7 στους 10 λένε αυτό στις δημοσκοπήσεις, ότι υπάρχει κράτος δικαίου και ότι αποδίδεται δικαιοσύνη. Ένα θέμα είναι τι λέτε επί της ουσίας και το άλλο, πού το πάει ο Καραμανλής, ο οποίος δύο φορές το μήνα ή είναι Καραμανλής παρουσία Σαμαρά ή Σαμαράς παρουσία Καραμανλή, που λένε αυτά.
2: Κοιτάξτε, εγώ συνεχίζω στον πρώην Πρωθυπουργό και στους δύο πρώην Πρωθυπουργούς που έρχονται από την παράταξή μας να μην απαντάω. Να μην μπαίνω σε καμία.
1: Αυτό όμως με όλο το σεβασμό, κύριε Ρώμαν, έχουμε κουραστεί να το ακούμε.
0: Ποιες κουβέντες από τον κύριο Καραμανλή.
2: Είναι δικαίωμά σας να κουραστείτε να το ακούτε, αλλά εγώ θα συνεχίσω από σεβασμό.
0: Δεν κουράζει.
1: Καταλαβαίνετε πώς σας το λέω. Ότι μονίμως παίρνουμε αυτή την απάντηση.
2: Αλλά ξαναλέω, στην ουσία των επιχειρημάτων, που δεν προφανώς μου μεταφέρατε.
0: Σε εισαγωγικά, τι είπε ο κ. Καραμαλή.
2: Αλλά στην ουσία των επιχειρημάτων νομίζω απάντησε. Δηλαδή στην ουσία των επιχειρημάτων που ακούμε στο δημόσιο διάλογο για το κράτος δικαίου, απάντησα και με τεκμηρίωση και με συγκεκριμένα στοιχεία και με δεδομένα. Νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς.
1: Όσον αφορά την κριτική που σας έκανε για τα ήρεμα νερά. Ο κύριος Καραμαλής, γιατί έκανε η κριτική και για τα ήρεμα νερά.
2: Κοιτάξτε,
1: δηλαδή, είπε πολλά. Τώρα εμείς σας τα διαβάσω.
0: Το κόστος είναι μεγαλύτερο από το υποτιθέμενο όφελος, είπε.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι εγώ δύο πράγματα θα πω σε αυτό. Πάλι, χωρίς να απαντάω προσωπικά στην όποια κριτική του κύριου Καραμαλή, γιατί επειδή άκουσα την ομιλία, επιτρέψτε μου να πω ότι είχε μια πολύ ευρύτερη διάσταση, μίλησε για όσα συμβαίνουν διεθνώς και τα λοιπά και είχε δύο μικρές παρατηρήσεις όσον αφορά τα θέματα που λέτε. Αλλά όσον αφορά την εν γέννη κριτική από διάφορες πλευρές σε σχέση με τα εθνικά ζητήματα και την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, δύο παρατηρήσεις μόνο. Το ένα είναι ότι ο πρώτος ο οποίος έθεσε το ζήτημα της άρσης του κάζους Μπέλη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το έχει κάνει σε όλα τα φόρα και με τον πιο επίσημο τρόπο. Εγώ δεν θυμάμαι όλες τις προηγούμενες δεκαετίες να το έχει κάνει κανένας άλλος και πολλοί κυβέρνησαν το από όλες τις παρατάξεις αφενός και αφετέρου δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν να ήταν σε ισχυρότερη και καλύτερη θέση όσον αφορά τις συμμαχίες της, τα γεωπολιτικά, τα ενεργειακά και τη διεθνή εικόνα της χώρας ποτέ η Ελλάδα σε σχέση με σήμερα.
0: Ναι, αλλά απαντήστε πού το πάει ο Καραμαλής, κύριε Ρουμανέ. Δηλαδή, εγώ πραγματικά, ο κύριος Καραμαλής έχει μιλήσει τελευταίο, τον είχε μιλήσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και επίσης ότι μιλά, ότι μάλιστα άκουσα χθες σχόλιο και σε φιλοκυβερνητικό μέσο ενημέρωσης, μήπως ο Καραμαλής κατέβει μαζί με τον Σαμαρά. Άκουσα και αυτό.
2: Εγώ προφανώς δεν θα ερμηνεύσω, ούτε πολύ περισσότερο θα κάνω δίκη προθέσεων σε οποιονδήποτε, και πολύ περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή και σε οποιονδήποτε πρώην Πρωθυπουργό.
0: Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα θέμα, και αν δεν μου πείτε για τον κύριο Καραμαλή, μπορείτε να μου πείτε για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι πια, είναι πρώην Πρωθυπουργός, είναι εκτός κόμματος, και το ενδεχόμενο να κάνει κόμμα και αυτό να σας στερήσει ένα κρίσιμο ποσοστό που αν είστε πρώτοι θα μπορούσε να οδηγήσει αυτοδυναμία.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς και αυτός έχει κάνει μία σειρά τοποθετήσεων. Τώρα στο δυνητικό σενάριο του αν θα κάνει κόμμα ή όχι, εδώ θα είμαστε και να το συζητήσουμε και εκ των πραγμάτων πια, προφανώς, αφού θα επιλέξει να μπει στον πολιτικό στίβο, αν το κάνει, να υπάρχει ο πολιτικός διάλογος που οφείλει να υπάρχει πάντα μεταξύ κομμάτων. Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε οποιαδήποτε εικασία. Και αυτός ο οποίος θα μπορούσε να ερωτηθεί για οτιδήποτε εξ αυτών που με ρωτάτε θα ήταν ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς, που καταλαβαίνω ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του.
0: Υπάρχει τρόπος.
1: Επειδή φαντάζομαι, κύριε Ρωμανέ, ότι εσείς στη Νέα Δημοκρατία δεν αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις όπως κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είπε ότι μπορεί να είναι από συγκεκριμένα συμφέροντα να χειρογωγούνται κτλ. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις σας βγάζουν με ένα ποσοστό το οποίο σίγουρα δεν έχει να κάνει με την αυτοδυναμία. Και επειδή τους ρωτάμε όλους, δεν ρωτάμε μόνο τη Νέα Δημοκρατία, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Τι θα γίνει πραγματικά την επόμενη μέρα αν εσείς δεν είστε αυτοδύναμοι?
0: Αυτό, Λουκί, είναι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
2: Καταρχάς, το τι θα γίνει την ημέρα των εκλογών και την επόμενη μέρα το αποφασίζουν μόνο οι πολίτες. Άρα λοιπόν εμείς, με απόλυτο σεβασμό στους πολίτες, αυτό που έχουμε να κάνουμε μέχρι τις εκλογές, σχεδόν ένα χρόνο από σήμερα, είναι ακριβώς και να κάνουμε πολύ περισσότερα στην κατεύθυνση αυτών που ήδη έχουμε κάνει για να λύνουμε προβλήματα των πολιτών, να βελτιώνουμε τις αποδοχές τους και τα εισοδήματά τους, να συνεχίσουμε να μειώνουμε φόρους και να έχουμε και μια σταθερότητα η οποία δεν είναι καθόλου δεδομένη με αυτά που βλέπουμε διεθνώς, η οποία θα μας επιτρέπει να συνεχίζουμε στις ράγες της ανάπτυξης, της μείωσης ανεργίας, της βελτίωσης των οικονομικών μεγεθών με αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών και φυσικά των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχουμε ξεκινήσει σε μια Ελλάδα που ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα. Ανοίγω παρένθεση, σήμερα είχαμε νέες εξαγγελίες για νέες εξορίξεις στη χώρα μας και συγκεκριμένα κάτω από την Πελοπόννησο. Αλλά κλείνω την παρένθεση και πάω στην ουσία
0: του. Και να κλείσουμε αυτό.
2: Εμείς έχουμε πει λοιπόν σε όλους τους τόνους ότι προφανώς την απόφαση την παίρνουν οι πολίτες. Θεωρούμε απολύτως εφικτό στόχο την αυτοδυναμία. Ανοίγω παρένθεση. Το ίδιο λέγαμε και πριν το 23. Την ίδια συζήτηση κάναμε. Το ίδιο ή σχεδόν το ίδιο μακριά ήμασταν στη δημοσκοπή στην αυτοδυναμία και τελικά το καταφέραμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αν ο λαός επιλέξει διαφορετικά, έχουμε πει ότι ο μόνος με τον οποίο δυνητικά θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ. Όχι το ΠΑΣΟΚ που βλέπω σήμερα, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Όχι ένα ΠΑΣΟΚ που μας λέει η εγκληματική οργάνωση, που μας λέει οι μαφιόζους και δεν ξέρω
0: καλά,
2: τι άλλο.
0: ΠΑΣΟΚ.
2: Σίγουρα όχι αυτό.
1: Και πώς θα περάσετε το σκόπελο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ψηφίσει ότι δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί σας?
2: Θα σας πω γιατί όχι αυτό το ΠΑΣΟΚ. Γιατί αυτό το ΠΑΣΟΚ, που με το οποίο εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, δεν είναι ένα ΠΑΣΟΚ που θα καταψήφιζε τον κύριο Στουρνάρα όπως έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Φαντάζομαι, ας πούμε, ο κύριος Βενιζέλος, αν ηγείται του ΠΑΣΟΚ, ή εν πάση περιπτώσει το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου, δεν θα κινείται ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Το ΠΑΣΟΚ του Βενιζέλου δεν θα χορηγούσε ποτέ τα αφηγήματα της ξυλολιάδας και δεν θα έχτιζε ποτέ την πολιτική του ύπαρξη σε αυτό το βαθμό της τοξικότητας, της χειδαιότητας και της ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Καλό απόγευμα, κύριε Ρωμανέ.
3: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Πουλα ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
9: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Η Γαλαξίας.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι.
11: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
15: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
15: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
17: Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
18: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
17: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει.
0: Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Cars, έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars. Πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Σαλήμου. Αυτήν την Κυριακή, 1-6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλήμου.
20: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο κύριος Γιάννης Καραγευράκης Λουκία, ο rock star του Real FM, μας θυμίζει ένα υπέροχο τραγούδι, Breakfast in America, Supertramp. Είναι το album Breakfast in America, Supertramp. Μου θύμισε ότι αυτό το τραγούδι λέγεται Logical Song. Τι ωραίο τραγούδι. Για βάλε, Γιάννη.

0: Πόσο είναι, Γιάννη, 40 χρόνια τραγούδι είναι αυτό, πριν από δεκαετία του 80, ε. Ναι, και παραπάνω. Όταν εσύ ήσουν αγέννητη και εγώ τέλειωνα.
1: Ναι, αλλά αύριο πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλοί γονείς σήμερα καρδιοχτυπούν. Και πρέπει να ευχηθούμε, να πούμε να πάνε όλα καλά, ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις Πανελλήνιες.
0: Πες το αυτό, Λουκία, σε παρακαλώ. Πες το
1: ξανά. Δεν τελειώνει η ζωή με τις Πανελλήνιες. Δεν είναι. Μπορεί να είναι μία αρχή για κάποιους, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα τέλος για κάποιους άλλους. Ψυχραιμία, αισιοδοξία και τίποτα δεν τελειώνει ούτε αύριο, ούτε τις επόμενες μέρες, τίποτα. Ίσα έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας.
0: Με αφορμή αυτή τη δεύτερη περισσότερα, τη διπλή τραγωδία στην Ηλιούπολη, μιλούσα τότε τηλεοπτικά με τον Γενικό Γραμματέα Νομίζω του Σολμέ και έλεγε ότι έχουμε κάνει τις εξετάσεις στο ιερό δισκοπότηρο του σχολείου. Δηλαδή μπαίνουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς,
0: και μπαίνουν τη δημοτική.
1: Όλα γύρω από αυτό.
0: Δεν αποστάσουν εξετάσεις. Δεν είναι κανονικό.
1: Όλα γύρω
0: αυτό.
1: Από αυτό. Ένα ολόκληρο
0: αντί
1: σύστημα.
0: Αντί τα παιδιά να σπουδάσουν.
1: Φροντιστηριακό. Ναι. Όλα γύρω από αυτό.
0: Αντί να πάνε
1: όμως
0: στο σχολείο για να χτίσουν προσωπικότητες, να μορφωθούν, μπαίνουν και είναι το σχολείο είναι τέλειο, το φροντιστήριο από το γυμνάσιο ως την τρίτη ηλικίου για να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο.
1: Δεν πάει έτσι.
0: Δεν είναι κανονικό.
1: Πρέπει οι αλλαγές αυτές να τις δούμε και να τις δούμε άμεσα.
0: Κοίταξε. Είχα φιλοξενήσει προημερών την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, η οποία μου είχε πει ότι υπάρχει μια επιτροπή με εξαιρετικούς επιστήμονες, η οποία ολοκληρώνει, νομίζω, μέσα στη χρονιά την πρόταση
1: της. Για να το δούμε επιτέλους.
0: Αυτή η πρόταση θα προβλέπει την κατάργηση των Πανελλήνων με τη μορφή που την ξέρουμε. Δεν θα υπάρχει πια δηλαδή αυτό μαρτύρος, ξέρω, ένα πρωί και δίνω 4 μαθήματα σήμερα, από την Πέμπτη, την Παρασκευή και τη Δευτέρα, και από αυτό θα εξαρτηθεί όλη μου η ζωή. Ότι θα υπάρχει ένα σύστημα που θα παραπέμπει σε όλη τη χρονιά. Δεν θα είναι αυτό το μαζεμένο τα 4 πρωινά λεμιτόμος.
1: Ναι, και θα πρέπει να δίνεται και μία σημασία στα χρόνια του σχολείου.
0: Μπορεί να είναι
1: δηλαδή
0: και άλλα.
1: Τα χρόνια του σχολείου και οι βαθμολογίες του σχολείου να παίζουν και αυτές το ρόλο του.
0: Ένα σύστημα που υπάρχει σε πάρα πολλές προηγμένες εκπαιδευτικά χώρες. Αλλά μου είπε ότι θα είμαστε έτοιμοι, γιατί δεν θέλουμε να ευνηδιάσουμε τα παιδιά για αυτά που θα ξεκινήσουν την πρώτη ηλικίου, όχι το 28, το 29 ή το 30. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα.
1: Έχουμε δρόμο, έχουμε δηλαδή, ακόμα χρόνια δυστυχώς με
0: παιδιά,
1: το ίδιο σύστημα.
0: Το 32,
1: το ίδιο άτυχο σύστημα,
0: το 32 να τελειώσουν με το νέο σύστημα χωρίς αυτή την δοκιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων, που είναι πρώτα ψυχική δοκιμασία και δεύτερον τα παιδιά δεν είναι προετοιμασμένα ψυχολογικά, Λουκία, για κάτι τέτοιο. Δηλαδή το άγχος που συσσωρεύεται ότι πρέπει να πάω, να δώσω και αν δεν δώσω, το καταστραφώ. Καταρχήν δεν θα καταστραφεί κανένας. Ξέρω πάρα πολλά, έχω πάρα πολλούς μαθητές που ήταν οι χειρότεροι μαθητές και τώρα είναι οι καλύτεροι πετυχημένοι άνθρωποι, οικογενειάρχες, επαγγελματίες και άλλους εξαιρετικούς μαθητές που μπήκαν από τους πρώτους και δεν κάνουν τίποτα στη ζωή τους. Και αυτό σου θέλω το μήνυμα ότι δεν κρίνεται η ζωή σας από 4 ή 8 μαθήματα και από μερικές μέρες εξετάσεων. Είναι πολλά. Μην αγχώνεστε λοιπόν, μην το μεγαλοποιείτε και καταλάβετε ότι πάνω απ' όλα ο καθένας από εμάς κρατά τις τύχες του στα χέρια του, αν είναι συνειδητοποιημένος, όριμος, δουλεύει σκληρά για να πετύχει αυτό που θέλει, οπότε τα καταφέρει. Αυτή,
1: έτσι είναι,
0: αυτή είναι η συμβουλή.
1: Και πολλές φορές μπορεί να μην ξέρουμε τι θέλουμε, ούτε στα 17 μας, ούτε στα 18 μας.
0: Άλλη σοφή,
1: μπορεί να το ανακαλύψουμε στο δρόμο.
0: Εγώ,
1: και
0: Λουκία,
1: αυτό είναι μαγικό.
0: Όταν έμπαινα
1: ούτε
0: στην
1: εγώ ήξερα, αλλού πήγαινα, αλλού με έβγαλε.
0: Όταν το 80
1: η ζωή. Και εγώ
0: έμπαινα.
1: Νομική ήθελα να δώσω, στη δημοσιογραφία κατέληξα.
0: Ναι. Εγώ όταν έμπαινα στη νομική της Αθήνας το 1980, στην πορεία των ετών, διαπίστωνα όλο και περισσότερο ότι η δημοσιογραφία είναι αγάπη μου και δεν είναι οι νομικές επιστήμες. Και μάλιστα τότε δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας ανώτατη και πήγα σε ένα εργαστήρι δημοσιογραφίας το 84, ενώ τελείωνα, πήγαινα στο πτυχίο της νομικής και εκεί κατάλαβα ότι αλλού είχα μπει και αλλού ήθελα.
1: Είδες, λοιπόν,
0: τέσσερα χρόνια μετά.
1: Είσαι λαμπρό παράδειγμα του ότι αλλού μπήκες και κάτι άλλο
0: δεν
1: έκανες.
0: Δεν έχασα, κέρδισα από αυτές τις σπουδές, αλλά δεν αξιοποίησα, δεν έγινε δικηγόρος ούτε νομικός. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου, οθωμανολόγος, τουρκολόγος, θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε συνολικά τι συμβαίνει στον ταραγμένο πλανήτη αυτή την περίοδο. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, αγαπητοί σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία και να ρωτήσω πώς είδατε τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, του Γκιουλέρ, μάλιστα με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, ενώ ήταν σε μονάδα στην Αδριανούπολη, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, που του είπε: Πες και εσύ μια καλημέρα στα παιδιά εδώ, απίθανα πράγματα. Ο οποίος Γκιουλέρ, βλέποντας προσεκτικά και μεταδίδοντας σήμερα τηλεοπτικά τις δηλώσεις του, πείτε μου αν κατάλαβα καλά, κύριε Σταθακόπουλε, είμαι τον κύριο Συρίγο, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι στην πραγματικότητα έθετε το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα έρθει ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που χωρίζει το Αιγαίο στη μέση, μιλώντας για τα ιστορικά και νόμιμα θεμέλια της γαλάζιας πατρίδας.
2: Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα λέτε. Πιθανολογώ ότι ο νόμος αυτός που θα έρθει μετά το...
0: τον
2: Μπαϊράμ, τον Κουρμπάν Μπαϊράμ που έχουν τώρα, θα είναι ένα νόμος πλαίσιο, ο οποίος με εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα ή και νόμους όπου χρειαστεί άλλους, θα έρθει να εφαρμόσει επί του πεδίου όλα αυτά τα οποία μέχρι τώρα λέμε γκριζαρίσματα και διεκδικήσεις. Παραλογισμένα, αλλά διεκδικήσεις της Τουρκίας.
0: Το ερώτημα τι θα σημαίνει αυτό στην πράξη.
1: Ναι, και αυτό που μας λένε από κυβερνητικά χείλη, ότι αυτό δεν θα έχει καμία διεθνή αναγνώριση και ότι το υποβαθμίζουν, να το πω έτσι.
0: Αυτό
1: είναι
0: δικαίωμα να πας να το πεις στον καπετάνιο της φρεγάτας που θα πάει εκεί στη Χίο.
1: Θέλω να πω. Εγώ ρωτάω τον ειδικό. Εγώ ρωτάω για να μας πει αν πρέπει να δίνουμε βάση ή πρέπει να έχουμε άλλα επιχειρήματα απέναντι σε αυτή την ανάλυση που κάνει η κυβέρνηση.
2: Θα το πιάσω από δύο άξονες. Το ένα είναι το αμιγώς νομικό, δηλαδή μπορεί ένας εσωτερικός νόμος να έχει αντίκτυπο και δέσμευση διεθνούς δικαίου. Όχι. Αρκεί όμως αυτό? Όχι. Γιατί? Γιατί στην πράξη είδαμε ότι η εσωτερική απόφαση της τουρκικής αυτοσυνέλευσης ήταν και το Κάζους Μπέλι 1995 και η Ελλάδα λόγω του Κάζους Μπέλι, που είναι εσωτερικό θέμα της Τουρκίας, δηλαδή αυτή μόνη της δεν έχει κάποιο διεθνές αντίκτυπο, αυτή το επικαλέστηκε, αυτή το ψήφισε. Η Ελλάδα δεν προέβη στην επέκταση των 12 ναυτικών μιλίων τα τελευταία 30 χρόνια, λόγω του Κάζους Μπέλι. Είδαμε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο, ναι, μεν είναι ανυπόστατο, πλην όμως είναι ακυρώσιμο και όχι άκυρο αφεαυτού, διότι δεν έχει ακυρωθεί κάπου. Ούτε από τις δύο συμβαλλόμενες χώρες, δηλαδή την Τουρκία ή τη Λιβύη, ούτε από τρίτον ο οποίος στήγεται, δηλαδή την Ελλάδα. Προσπαθούμε να τα ακυρώσουμε στην πράξη. Όμως, στην πράξη υπάρχει όμως πάλι και de facto. Και από την άλλη μεριά, θυμόσαστε το Τουρκετζίαν όταν ήρθε. Και τώρα το βλέπουμε το Τουρκετζία να υλοποιείται από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα.
0: Για να εξηγήσουμε και στα Δακόπουλε, με βάση αυτά που ξέρουμε, γιατί ακόμα δεν έχουμε τον νόμο, δεν θα έχει χάρτες, δεν θα λέει αυτά τα 152 νησιά είναι δικά μας. Αυτό που θα λέει είναι ότι εμείς ορίζουμε συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες που θεωρούμε ότι θα είναι δικής μας δικαιοδοσίας. Και η γενική αρχή είναι ότι από τα 6 μίλια και πέρα θα μας ρωτάτε για όλα. Και αυτή είναι η γαλάζια πατρίδα. Αυτό λοιπόν πρακτικά τι σημαίνει, γιατί αυτό θέτει ένα αμφιβόλο. Όχι κυριαρχικά δικαιώματα, ελληνική κυριαρχία σε 152 νησιά και βραχονησίδες που είναι μέσα, για να καταλάβουμε, η Γάβδος, η Ψέριμος και το Αγαθονήσι. Ναι. Δεν είναι βράχια.
2: Ναι. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Θέτει σε αμφισβήτηση κυριαρχία και όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, και η χώρα θα πρέπει να αντιδράσει όχι μόνο λεκτικά ότι δεν δεχόμαστε αναθεωρητισμούς. Σαφώς. Ορθή δήλωση και έτσι πρέπει να λέγεται. Δεν δεχόμαστε αναθεωρητισμούς. Τι θα κάνεις όμως αν την επομένη κληθούν οι τουρκικές αρχές να εφαρμόσουν τον νόμο.
0: Και εφαρμόζοντας τον νόμο,
2: τι θα κάνουν το ελληνικό λιμενικό, τι θα κάνει το πολεμικό ναυτικό. Επειδή αναφέρθηκαν και σε Γιοξέλ Βατάν, δηλαδή σε ουράνια πατρίδα, αυτό σημαίνει ότι και στον ουρανό.
0: Το είπε.
2: Ναι, ότι και αυτό θα έχει μια επέκταση ό,τι στη θάλασσα τόσο και στον ουρανό. Δηλαδή θα έχουμε και συμπλοκές και όλα αυτά τα πράγματα. Θα είναι σε επίπεδο θερμών επεισοδίων όπως το καλοκαίρι του 20, δεν ξέρω. Ή πώς θα μπορεί να αποφευθεί ομιγέννητο, ας πούμε, το.
0: Σας διαβάζω τη φράση που λέτε. Το έχω τη μετάφραση του Γκιλέρ μπροστά μου. Με τον Ερντογάν στο τηλέφωνο, έχει σημασία αυτό. Η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις στα λεγόμενα εθνικά της δικαιώματα και συμφέροντα, ιδίως στα θέματα που αφορούν την προστασία δικαιωμάτων και συμφερόντων στη γαλάζια και επουράνια πατρίδα. Και παρακάτω λέει ότι όλα αυτά βασίζονται σε ιστορικά και νόμιμα θεμέλια.
2: Να το εξηγήσω αυτό τι εννοεί ιστορικά και νόμιμα θεμέλια. Δεν αναφέρεται μόνο σε θεμέλια του 20ου αιώνα. Αναφέρεται στην Οθωμανική ιστορία.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, πάει πάρα πολύ πίσω αιώνες και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος το εξής. Ότι στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια δεν φοβούνται καθόλου το τεστ DNA. Κάνουν τεστ DNA και βλέπουν ότι δεν είναι τουρκομάνοι, δεν είναι τουρκογενείς. Δηλαδή είναι ντόπιοι λαοί εξισλαμισμένοι. Ο πρόεδρος Ερντογάν, και μάλιστα και στα βιβλία έχει περάσει αυτό, το προωθεί περαιτέρω λέγοντας ότι είμαστε ντόπιοι, οι οποίοι εξισλαμίστηκαν, εκτουρκίστηκαν μαζί με τους Τούρκους που είχαν έρθει. Και τι κάναμε, επιλέξαμε ένα καινούριο σύστημα. Αυτό το σύστημα, που είναι η Οθωμανικότητα, τουρκικότητα από το 1923 και μετά, είναι επιλογή μας, είναι βιώσιμο, είναι το δυναμικό, Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και μην μας λέτε ότι ήρθαμε και αρπάξαμε. Είμαστε ντόπιοι και έχουμε δικαιώματα ως ντόπιοι. Αν μπορεί κάποιος να το διανοηθεί αυτό και να το συλλάβει πώς το λέει και δεν φοβάται όλα αυτά που μέχρι πρότινος Έλληνες ιστορικοί έλεγαν ότι ξέρετε κάτι, είσαστε γεννητσαροποιημένοι, δεν είσαστε, δεν έχετε δικαιώματα, έχετε έρθει ως Μογγόλοι από την Αλτάια Όρη κτλ. Δεν το φοβάται αυτό πια ο πρόεδρος Ερντογάν και μάλιστα το επιτείνει, δηλαδή λέγοντας ότι είμαστε ντόπιοι και έχουμε δικαιώματα. Μάλιστα, επειδή στην τουρκική ακαδημία ήδη, τον έχω αυτόν τον τόμο συμπτωματικά γι' αυτό τον αναφέρω, το 1948 βγήκε ένας τόμος, ένα έργο πολύ μεγάλο που λέγεται Εγκέβε Γιουνάν Ταριχή, που σημαίνει το Αιγαίο και η ιστορία των Ιώνων. Αυτό το βιβλίο και ό,τι ακολούθησε μετά βιβλιογραφικά στηριζόμενο πάνω σε αυτό το βιβλίο αναφέρει ότι είναι συνέχεια και διάδοχη Ασσυρίων, ότι είναι συνέχεια Χεταίων, ότι είναι συνέχεια Κάρων.
0: Μην πείτε πιστά, κατανοητό, δηλαδή πάει πίσω στις ίδιες ιστορίες για να πει αυτά είναι δικά μας.
2: Ακριβώς.
0: Το αυτά είναι δικά μας τώρα, φτάνει μέχρι τον 25ο μεσημβρινό, είναι το μισό Αιγαίο αυτό έτσι,
2: ακριβώς,
0: μέχρι την Άνδρο.
2: Ακριβώς. Ναι. Και αυτό έρχεται, θυμόσαστε, όταν είχε χωριστεί ως Τουρκετζίαν, πάλι με μια νοητή γραμμή κτλ. Και λέγαμε, τώρα δεν είναι αυτό, τώρα αυτό είναι λάθος, γραφειοκρατικό, είναι τουριστικό κτλ. Δεν ήταν καθόλου λάθος, καθόλου τουριστικό. Τα οικοδομούν του βλάκι, όπως λέμε. Και εδώ αποδομείται το λάθος που έκαναν πολλοί αναλυτές και συναδελφοί μου και συναδελφοί σας, οι οποίοι μιλούσαν για απρόβλεπτη Τουρκία και απρόβλεπτο Ερντογάν. Δεν κάνει τίποτα το απρόβλεπτο. Είναι όλα πλήρως
0: προβλέψιμα, απολύτως.
2: Και πλήρως προβλέψιμα. Και όποιος λέει ότι είναι απρόβλεπτο.
0: Ο Ερντογάν είναι ο πιο προβλέψιμος ηγέτης.
2: Ακριβώς. Και ψάχνει να βρει άλοθη, όποιος το λέει αυτό, για τη μη ετοιμότητά του.
0: Το θέμα, κύριε Σταυροπούλου, πρέπει να περιμένουμε αυτό που λέει η κυβέρνηση, να πάει ο νόμος στη Βουλή και να ψηφιστεί και να έρθει, θα είναι αργά τότε. Και αν όχι, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Να το πει και ο Συρίγος μου έλεγε, λάθος να αντιδράσουμε τώρα, θα είναι παγίδα. Θα πέσουμε στην παγίδα.
1: Να περιμένουμε. Να πάει στη Βουλή.
2: Ναι.
1: Ενώ η αντιπολίτευση λέει ότι πρέπει να σηκώσουμε το θέμα νωρίτερα. Τι πρέπει να κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε στην πράξη είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε, το γνωρίζετε, περί την νομική επιστήμη τουλάχιστον είμαστε και γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος ότι για να έχει μια νομική αντίδραση πρέπει πρώτο να εκδηλωθεί μια νομική πράξη και να κάνεις την αντίδρασή σου, δηλαδή να κάνεις την προσθήκη αντίκρουσή σου.
0: Προς την αργά τότε.
2: Ναι, προσέξτε το. Αυτό νομικά, ξερά νομικά. Όμως διπλωματικά, επί του πεδίου και γεωπολιτικά δεν είναι έτσι. Δεν είναι όλα έτσι νομικά, δηλαδή δεν είμαστε σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στη διπλωματία και στην πολιτική νομικά και τελειώσαμε, ξερά νομικά και τελειώσαμε.
1: Άρα πρέπει να το αναλάβει η διπλωματία.
2: Χρειάζεται η διπλωματία να κάνει τις κινήσεις, να ενημερώσει για το τι έρχεται και μιλάμε να ενημερωθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο το ίδιο το ΝΑΤΟ και βεβαίως να είναι τουλάχιστον ενημερωμένοι διπλωματικά.
1: Βλέπουμε όμως πάντα μια Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κάνει τίποτα, κύριε Σταθακόπουλε.
2: Ισχύει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να. Κάτι ξέρει.
1: Τι, γιατί το λέω. Μου το έχει πει ένα πουλάκι.
2: Ισχύει αυτό, όμως επειδή ισχύει αυτό το οποίο μόλις είπατε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουμε και τίποτα. Πρέπει να γίνουν
1: αυτά. Ναι, σαφώς, αλλά και το να κάνουμε είναι στο κουφού την πόρτα όσο θέλει πρώτα.
0: Την άλλη εβδομάδα.
2: Το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
0: Επανερχόμαστε με τον κύριο Σταθακόπουλο, γιατί εγώ έμεινα με το ενδιαφέρον τώρα και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέει. Να προσθέσω ένα τίτλο στο φινάλε.
1: Γιατί έχουμε και το άλλο έργο που ανεβάζει ο Ερντογάν με την αντιπολίτευση.
0: Ναι, ναι, και το είπα και στο.
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον το συζητήσουμε και είπε ο Γρηγόρη ένα τίτλο. Η πιο σοβαρή εξέλιξη στον πόλεμο είναι φρουρή τη Επανάσταση. Δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, εκτός και αν καταστραφεί το Ισραήλ. Εδώ ήρθαμε. Άντε πάλι από την αρχή ο πόλεμος.
2: Ναι, ναι.
0: Βοήθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε
2: για
0: διαφημίσεις.
2: Πάμε πάλι.
3: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
12: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
0: Βλέπω μπαράζ μηνυμάτων, Λουκία. Αν περιμένουμε, λέει ο Real Blogger και άλλοι 100 ακροατές, πρώτα να έρθει ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και μετά να τη δράσουμε, που τον, μην τον είδα τον Παναγί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η απόκτηση ενός σπιτιού είναι μια μεγάλη απόφαση και αξίζει να έχετε κάποιον δίπλα σας που να σας κάνει να νιώθετε σιγουριά. Γι' αυτό στην Εθνική Τράπεζα, ο προσωπικός σας σύμβουλος σας στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία και για να σας δίνει προέγκριση σε 48 μόλις ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr της Εθνικής Τράπεζας.
1: Λοιπόν, πάμε πας, έχουμε πας.
0: Έχουμε πας, βεβαίως έχουμε πας.
1: Φίλες και φίλοι, το συζητάμε συνέχεια εδώ στην εκπομπή. Ο ανταγωνισμός εκεί έξω είναι τεράστιος. Πώς ξεχωρίζεις, πώς αποδεικνύεις την αξία σου ή την ποιότητα της επιχείρησής σου, η απάντηση κρύβεται σε μία λέξη. Πας. Μιλάμε για τον πλέον αξιόπιστο φορέα πιστοποίησης φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων και συστημάτων διαχείρισης. Θέλεις να πιστοποιήσεις τις επαγγελματικές σου δεξιότητες και να ανοίξεις νέες πόρτες στην καριέρα σου, ή μήπως έχεις εταιρεία και θέλεις να χτίσεις σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης με τους πελάτες σου μέσα από διεθνή πρότυπα. Μην το αφήνεις στην τύχη. Εμπιστεύσου τους ειδικούς της ΠΑΣ και δώσε στην προσπάθειά σου την αναγνώριση που της αξίζει. Μπες τώρα στο pas.edu.gr ή κάλεσε στο 210-4933-538.
0: Λοιπόν, ο Real FM σας προσφέρει μαζί με τη Selecta Rent a Car ένα τριήμερο στη δημοφιλέστερη πόλη της Ελλάδας, όπως λέγαμε πριν, στο Ναύπλιο. Τριήμερο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο, αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για να κερδίσετε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Μαζί κερδίζετε διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Η κλήρωση λόγω Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, την 3η 2 Ιουνίου, στην εκπομπή Manny Flea Bab Παπαδημητρίου, και έρχεται κυρία News Λουκία.
1: Λοιπόν, Real News την Κυριακή. Έχουμε μαζί το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με αστυνομικά best sellers και μαστορέματα. Και Real Auto, αυτή την Κυριακή με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει εξαιρετικά κινέζικα μοντέλα που κυκλοφορούν σε πολύ καλή τιμή, που τεχνολογικά είναι και πιο μπροστά από τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, όλα αυτά στη Real News την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσκια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας και αυτό το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Εσείς ξανά μαζί αύριο.
1: Εγώ. Ο Νίκος θα μας λείψει λίγο.
0: Την Τρίτη θα είμαστε μαζί πάλι.
1: Έγινε.
0: Λίγο να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ.
1: Λίγο να ξεκουραστεί.
0: Λοιπόν, καλό τετραήμερο εγώ σας εύχομαι. Να είστε καλά αύριο, Λουκία, στις 3 το μεσημέρι με το Σπύρο Παπαδάκη. Γεια σας.
1: Εδώ.
19: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
20: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Η δική μας τη...
19: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα
0: Δεκοστρόμ, η κλήρωση λόγω Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, την 3η 2 Ιουνίου, στην εκπομπή Manny Flea Bab Παπαδημητρίου, και έρχεται κυρία News Λουκία.
1: Λοιπόν, Real News την Κυριακή. Έχουμε μαζί το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις, από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με αστυνομικά best sellers και μαστορέματα. Και Real Auto, αυτή την Κυριακή με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει εξαιρετικά κινέζικα μοντέλα που κυκλοφορούν σε πολύ καλή τιμή, που τεχνολογικά είναι και πιο μπροστά από τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, όλα αυτά στη Real News την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσκια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας και αυτό το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Εσείς ξανά
1: εγώ,
0: μαζί αύριο.
1: Εγώ. Ο Νίκος θα μας λείψει
0: την
1: λίγο.
0: Την Τρίτη θα είμαστε μαζί πάλι.
1: Έγινε.
0: Λίγο να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ.
1: Λίγο να ξεκουραστεί.
0: Λοιπόν, καλό τετραήμερο εγώ σας εύχομαι. Να είστε καλά αύριο Λουκία στις 3 το μεσημέρι με το Σπύρο Παπαδάκη. Γεια σας.
1: Εδώ.
2: Real FM. Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο.
21: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Η δική μας τη.
2: Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου. Τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενώπιο

0: μοντέλα που κυκλοφορούν σε πολύ καλή τιμή, που τεχνολογικά είναι και πιο μπροστά από τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, όλα αυτά στη Real News την Κυριακή. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Βάσια την Κούτρα και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν κοντά μας και αυτό το μεσημέρι. Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Εσείς ξανά μαζί αύριο.
1: Εγώ. Ο Νίκος θα μας λείψει
0: την
1: λίγο.
0: Την Τρίτη θα είμαστε μαζί πάλι.
1: Έγινε.
0: Λίγο να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ.
1: Λίγο να ξεκουραστεί.
0: Λοιπόν, καλό τετραήμερο εγώ σας εύχομαι. Να είστε καλά αύριο Λουκία στις 3 το μεσημέρι με το Σπύρο Παπαδάκη. Γεια σας.
1: Εδώ. Real FM.

0: κρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz. Η ώρα είναι 5.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενική

0: Γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
4: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
5: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
4: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικήριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικήριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση

0: αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Ήρθαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Εκτός συνέχειας του Ρολάν Γκαρός έμεινε ο Ιταλός νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννικ Σίνερ, που ιτήθηκε με 3-2 σετ από τον Αργεντινό Χουάν Μανουέλ Σερούντολο, νούμερο 56 στον κόσμο, που προκρίθηκε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, ο Λίβανος σφαγιάζεται για μία ακόμα φορά. Χτες είχαμε τον εγκληματία πολέμου, τον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, αυτόν με τον οποίο σφιχταγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης, τον Νετανιάχου, να μιλάει για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση των επιχειρήσεων, έτσι λένε τις δολοφονίες οι Ισραηλινοί, στον Λίβανο. Επίσης είχαμε τον Ισραηλινό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, αυτό το φασίστα, τον Γκβίρ, αυτό τον άθλιο που περιέφερε στο διαδίκτυο τους βασανισμούς των ακτιβιστών και των Παλαιστινίων, που είχε απαιτήσει να ξαναρχίσει εντατικός πόλεμος στο Λίβανο. Μετά λοιπόν από αυτά τα προκαταρτικά, σήμερα έχουμε τη Βηρυτό να βομβαρδίζεται, να είναι ο στόχος των αεροπορικών επιδρομών του Ισραηλινού στρατού. Μιλάμε για επιθέσεις διαρκείας που γίνονται στο πλαίσιο όσων έχει εξαπολύσει το Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, παρά την τάχα μου εκεχηρία που έχει συναφθεί από τον Απρίλη με τις πλάτες των Αμερικάνων. Οι Ισραηλινοί είχαν θέσει στο στόχαστρό τους στην Τύρο και έχουν εκδώσει πλέον εντολή για αναγκαστική εκτόπιση των πληθυσμών που καλύπτουν περισσότερες από 100 πόλεις στον Λίβανο. Στο Λίβανο πλέον μετρούν σε αυτή τη νέα φάση του εγκλήματος πάνω από 3.000 νεκρούς. Οι 600 εξ αυτών είναι μετά την δήθεν εκεχηρία. Την ίδια ώρα το κράτος δολοφόνος, το κράτος απαρχάιτ, το κράτος εγκληματίας καταγράφεται πλέον από τον ΟΗΕ, από τα Ηνωμένα Έθνη, στην μαύρη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ θα συμπεριληφθεί σε αυτή την ελεηνή λίστα του 2026, δηλαδή στη λίστα των χωρών που διαπράττουν βιασμούς, σεξουαλική βία στις εμπόλεμες ζώνες. Ποια είναι η αντίδραση του Ισραήλ σε αυτή την πραγματικότητα? Δεν είναι να σταματήσει αυτή η ελεηνότητα, αλλά να καταγγέλει αυτούς οι οποίοι την δημοσιοποιούν. Και έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο κάνουν οι Ισραηλινοί είναι να δηλώνουν ότι αναστέλουν τη συνεργασία με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

όνομά του είναι Γκαμπόρ Ματέ. Είναι γιατρός, είναι συγγραφέας. Είναι διάσημος για τη θεωρία του για το τραύμα και την παιδική ηλικία. Οι απόψεις που έχει, οι επιστημονικές του απόψεις, έχουν και υποστηρικτές αλλά και πολέμιους μέσα στην παγκόσμια κοινότητα των γιατρών και των ψυχολόγων. Δεν είμαι γιατρός και δεν είμαι ειδικός επιστήμονας και ως εκ τούτου δεν μπορώ να πάρω θέση γύρω από αυτό. Η αναφορά που κάνω γίνεται για άλλους λόγους. Ο Γκαμπόρ Ματέ γεννήθηκε, το διάβασα στην Κόντρα προχτές, γεννήθηκε σε εβραϊκή οικογένεια στη Βουδαπέστη το 1944 και γνώρισε από πρώτο χέρι τους διωγμούς των Εβραίων από τους Ναζί, από τους Χιτλερικούς. Έχασε δικούς του ανθρώπους, έχασε συγγενείς του στα στρατόπεδα εξόντωσης, μεταξύ των οποίων ήταν και οι παππούδες του. Ο Ματέ στα νεανικά του χρόνια, μετά τη μετανάστευση των γονιών του στον Καναδά, πήγε και αυτός βεβαίως εκεί από το 1956. Υπήρξε λοιπόν στα νεανικά του χρόνια σιωνιστής. Με την πάροδο των χρόνων και γνωρίζοντας από μέσα πια τον σιωνισμό, παρακολουθώντας αυτά που οι ομοειδεάτες του τότε έκαναν στους Παλαιστίνιους και μελετώντας την ιστορία, ο Ματέ μεταστράφηκε, εγκατέλειψε το σιωνισμό και έγινε υποστηρικτής της Παλαιστινιακής υπόθεσης. Εδώ και χρόνια λοιπόν σημειώνει ότι οι σιωνιστές, ο στόχος τους ήταν να εκτοπίσουν και να καταστέλουν τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Υποστηρίζει ότι ο σιωνισμός πήρε την απόφαση πως ο εβραϊκός πόνος, ο πόνος του ολοκαυτώματος, αυτής κτηνοδίας, δικαιολογούσε τον πόνο ενός άλλου λαού. Κάτι που, όπως λέει, είχε και έχει καταστροφικές συνέπειες. Ρωτήθηκε λοιπόν πριν από λίγες μέρες, γιατί ο Γκαμπόρ Ματέ ήταν εδώ, ήταν καλεσμένος στη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣΗ για μια σειρά εκδηλώσεων, και ρωτήθηκε λοιπόν τι πιστεύει και τι ακριβώς συμβαίνει στην Παλαιστίνη, τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνει το Ισραήλ. Και αυτό λοιπόν το οποίο απάντησε είναι αυτά τα οποία λέει χρόνια τώρα, ότι είναι η υπεριαλιστική υποστήριξη των Αμερικάνων που δίνει τη δυνατότητα στο Ισραήλ να διαπράττει αυτά τα εγκλήματα. Το Ισραήλ δεν θα μπορούσε να έχει κάνει τίποτα αν δεν ήταν αυτοί, αν δεν είχε αυτούς στην πλάτη του, λέει ο Ματέ. Επανέλαβε τη θέση του ότι η τελική ευθύνη βρίσκεται στο δυτικό αποικιοκρατικό σύστημα που εξέθρεψε και διευκόλυνε και συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό το εγκληματικό εγχείρημα, το σιωνιστικό. Μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, είπε ο Ματέ, το θέμα δεν είναι η Χαμάς. Το Ισραήλ καταπίεζε, σκότωνε, σφαγίαζε Παλαιστίνιους δεκαετίες προτού υπάρξει η Χαμάς. Αυτά τα λέει ο Γκαμπόρ Ματέ. Δεν μου λέτε τώρα εσείς, τσιράκια της πρεσβείας, είναι και αυτός αντισημίτης? Και αυτός αντισημίτης είναι? Λοιπόν, τώρα θέλω να σας θυμίσω η εκλεκτή μας να μην την πούμε καλεσμένη, γιατί θα κάτσει 2-3 χρόνια. Πόσο θα κάτσει η Κίμπερλι? Πόσο κάθονται αυτοί? Θα κάτσει. Ναι, θα κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, η κυρία πρέσβη, σε πάση περιπτώσει, των Ηνωμένων Πολιτειών, το είχαμε ξαναπεί, το είχαμε θυμίσει τότε που διορίστηκε και κατέθεσε και τα διαπιστευτήριά της. Πριν γίνει πρέσβυρα, ήταν τηλεοπτική περσόνα. Το 2015, λοιπόν, μας έλεγε για την Ελλάδα τα εξής. Θέλω να πω
Σε κανέναν δεν αρέσουν οι χαραμοφάιδες. Εμείς είμαστε οι χαραμοφάιδες, για να ξέρετε. Δεν έχει σημασία αν φτιάχνετε σπουδαίο γιαούρτι. Είχε και χιούμορ η κυρία. Δεν με νοιάζει, έλεγε. Σηκωθείτε το πρωί, πηγαίνετε στη δουλειά, συνταξιοδοτήστε πολύ νωρίς. Και αυτό είναι μέρος του προβλήματος. Μας ήθελε να δουλεύουμε περισσότερο, δηλαδή, η κυρία Κίμπερλι. Η κυρία αυτή, μάλιστα, συνέκρινε τότε ως τηλεοπτική περσόνα, στο Fox News τα έλεγε αυτά, συνέκρινε τους Έλληνες με ένα ανεκπαίδευτο κατοικίδιο. Κανείς δεν τους τιμωρεί, όπως όταν ένα σκύλος κατουράει στο χαλί. Εμείς είμαστε ο σκύλος, οι Έλληνες. Αυτά έλεγε η Κίμπερλι. Η Κίμπερλι. Είναι αυτά που λέγατε για τους τεμπέληδες Έλληνες. Τα λέγανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα λέγανε στη Γερμανία, τα λέγανε και άλλες συμμαχικές χώρες εκείνη την εποχή. Ανοίγω μια παρένθεση. Να αντιχαίρεστε την πρέσβυρα. Σε εσάς απευθύνομαι, τους Αμερικανοτσολιάδες. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα, γιατί τα θυμήθηκα αυτά. Αυτά λοιπόν τα θυμήθηκα γιατί βγήκαν τα στοιχεία της Eurostat για το πόσο δουλεύουν οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Τα στοιχεία είναι του 2025. Και τι προκύπτει λοιπόν? Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι εδώ στο Ελλάδα, εδώ που η Κίμπερλι μας έλεγε ότι είμαστε χαραμουφάιδες, η Κίμπερλι είναι αυτή από το γοβάκι της οποίας πίνουν όλοι οι νατοτσολιάδες του εγχώριου πολιτικού συστήματος, έτσι. Δεύτερη παρένθεση, την κλείνω και αυτή. Εδώ λοιπόν στο Ελλάδα είναι που δουλεύουμε κατά σχεδόν 4 ώρες πάνω από το μέσο όρο του εργασιακού χρόνου στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον υψηλότερο μέσο όρο εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξαναλέω, κατά 4 ώρες. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Προσέξτε, και αυτό σύμφωνα με τα στοιχεία του 25, δηλαδή πριν καν εφαρμοστεί ο νέος εργασιακός νόμος για το 13ωρο, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2026. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για την πλήρη και την μερική απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 25, η Ελλάδα έχει καταγράψει μέσο όρο πραγματικών εβδομαδιαίων ωρών εργασίας τις 39,6 ώρες, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να διαμορφώνεται στις 35,9 ώρες. Έτσι λοιπόν είναι οι χαραμοφάιδες της Ελλάδας, οι οποίοι παράγουν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Μιλάμε για τα αδιανόητα, τα δυσθεώρητα πρωτογενή πλεονάσματα. Βγήκαν τα στοιχεία προχτές, τα έδωσε το καλό μας Υπουργείο των Οικονομικών. Έχουμε λοιπόν πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 5 δισεκατομμύρια. Για την ακρίβεια, 5 δισεκατομμύρια 185 εκατομμύρια. Αυτά καταγράφονται σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα δημοσίευσε το Υπουργείο των Οικονομικών. Μιλάμε, και αυτά είναι για την περίοδο, ξέρετε, Γενάρης-Απρίλης, έτσι, για το τετράμινο μιλάμε, του 2026. Προσέξτε τώρα, αυτά τα 5,2 περίπου δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα είναι σχεδόν 3 δισεκατομμύρια παραπάνω σε σχέση και με εκείνα που είχαν προβλέψει στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Είχαν προβλέψει δηλαδή 2 δισεκατομμύρια κλεψιμέικα, αλλά αυτοί έχουν βουτήξει 5,2 κλεψιμέικα. Για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, τα έσοδα από την φορολογία που εφαρμόζουν έχουν ανέλθει σε 22,6 δισεκατομμύρια. 22,6 δισεκατομμύρια. Και από αυτά, τα 10 δισεκατομμύρια αφορούν ένα και μόνο πράγμα. Ποιο? Τη ληστεία του φόρου προστιθέμενης αξίας, το ΦΠΑ. 10 δισεκατομμύρια. Και αυτά αυξημένα με ό,τι είχαν προϋπολογίσει κατά 559 εκατομμύρια. Αυτά τα έχουν βουτήξει, ξαναλέω, μέσα στο τετράμινο. Ποιοι τα έχουν βουτήξει? Αυτοί που βγαίνουν και κάνουν πολιτική με fuel pass των 20 λεπτών, λέει.
το λίτρο. Αυτοί τα έχουν βουτήξει αυτά. Διότι όπως λέει και ο Λάσκαρης, στην Ελλάδα δουλεύουμε όλοι παραπάνω. Και αυτοί που τα βουτάνε δουλεύουν παραπάνω. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτοί οι οποίοι παράγουν πλεονάσματα μόνο μέσα στο τετράμινο 5,2 δισεκατομμύρια, έχουν βέβαια την ευτυχία ότι όλα αυτά τα οποία παράγουν πάνε σε καλή μεριά. Για παράδειγμα, σε νατοϊκές δαπάνες. Σε νατοϊκές δαπάνες. Γιατί βγήκανε και αυτά τα στοιχεία, πρέπει να σας πω. Τι λένε λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Από 3,9 δισεκατομμύρια που ήταν το 2014 και τότε ποσοστό 2,24% του ΑΕΠ, το 2025 ξέρετε πόσο φτάσανε οι νατοϊκές δαπάνες? Τα 7 δισεκατομμύρια. Από τα 3,9 πήγαμε στα 7 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για τη δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη της 12ετίας μετά τα 8 δισεκατομμύρια του 2022. Αυτές βεβαίως δεν είναι επιδόσεις που έχει μόνο ο Μητσοτάκης, ο Δένδιας, ο Γεραπετρίτης. Όλες οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες τι είναι κυβερνήσεις, πώς το έλεγε εκείνος με το μουστακάκι και την καραφλίτσα, Αλ Έλλινγκτον λένε. Αυτές οι κυβερνήσεις είναι οι εθνικές επιτροπές διαχείρισης των συμφερόντων της ολιγαρχίας. Έτσι έλεγε αυτός. Τρίτη παρένθεση, την κλείνω κι αυτή. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι κυβερνήσεις, ως τέτοιες επιτροπές της ντόπιας αστικής τάξης, τι κάνουνε? Κάνουνε τις δουλίτσες με τους συμμάχους της αστικής τάξης. Και ως εκ τούτου, θα πρέπει για την ασφάλεια του λαού, για την ασφάλεια του λαού, να έχουμε 7 αποστολές, πώς πανηγυρίζει ο Δένδιας στις προάλλες, 7 αποστολές εκτός συνόρων. Από τα υψίπεδα της Σαουδικής Αραβίας, αλήθεια, τα σύνορα της Ελλάδας πού σταματάνε? Σταματάνε στον Εύρο ή φτάνουν μέχρι τα δηληστήρια της Αράμκο? Από τη Σαουδική Αραβία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα. Κάπως πρέπει να πληρωθούν αυτά, αδέρφια. Ως εκ τούτου λοιπόν, είναι οι ίδιοι οι νατοϊκοί οι οποίοι, ξέρετε τι υπολογίζουν? Υπολογίζουν ότι οι δαπάνες της Ελλάδας, οι δαπάνες της Ελλάδας από το 2014 στο 2025, δηλαδή την περίοδο που φάγαμε και τρώμε στο κεφάλι τα τρία μνημόνια, την περίοδο που τελειώνει ο μισθός για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων τη δεύτερη τρίτη βδομάδα του Ιούνιου, αυτό το διάστημα λοιπόν οι νατοϊκές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 46%. 46%. Όλα αυτά υπολογισμένα σε ωραία και καλά δολάρια.

0: Ως εκ τούτου λοιπόν, δεν είμαι θαχαραμοφάιδες, το λέει και η Eurostat, δουλεύουμε παραπάνω από τους άλλους, βγάζουμε και λεφτά, τα πρωτογενή πλεονάσματα, και βεβαίως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με το πώς ζουν οι άνθρωποι στην Ελλάδα, γιατί αυτός ο πλούτος που παράγουν πηγαίνει αλλού. Πηγαίνει για να ταΐζονται τα μονοπόλια και του πολέμου. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η καλή μας κυβέρνηση έχει στείλει στρατιωτικές δυνάμεις σε Βοσνία, Ερζεγοβονή, σε Βουλγαρία και Κόσοβο, καλύπτοντας με τα F-16 τους εναέριους χώρους. Έχουμε στείλει, είπαμε, Patriot στην Σαουδική Αραβία. Στείλαμε F-16 και φρεγάτες να φιλτράνε τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Έχουμε φρεγάτα στην Ερυθρά θάλασσα. Έχουμε μόνιμη ναυτική δύναμη να περιπολεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ την Μεσόγειο. Τώρα θέλετε και αυξήσεις τους μισθούς. Τι να πρωτοκάνει και αυτός ο άνθρωπος ο Μητσοτάκης.
1: Real FM.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκρια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
12: Θυμίστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
13: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
13: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
14: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
16: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, το όνειδος αυτής της ιστορίας λέγεται υποκλοπές βεβαίως και ο ΠΚΠ, αλλά τώρα θα επιστρέψουμε σε αυτό το όνειδος, το οποίο λέγεται υποκλοπές. Δεν θα σας πω εγώ τίποτα, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να τον καλησπερίσω, είναι ο κύριος Ζαχαρίας και εσές. Είναι δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator. Καλησπέρα κύριε και εσέ.
1: Καλησπέρα.
0: Για πες μας, τι είναι ο κύριος Μπακέλας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχω επιλέξει δημόσια να τοποθετηθώ για τον αντισαγγελέα του αεροπάγου, τον κύριο Μπακέλα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να μας κάνει τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι ενώ απέχουμε ένα μήνα από την λήξη της θητείας του επικεφαλής εισαγγελίας του αεροπάγου του κ. Τζαβέλα, ήδη κάποιοι έχουν φροντίσει το όνομά του να αναφέρεται, να ανακυκλώνεται, να επικοινωνείται ότι είναι ο εκλεκτός προκειμένου να αναλάβει ως επικεφαλής της εισαγγελίας του αεροπάγου, ως διάδοχος του κ. Τζαβέλα.
0: Τι σας προβληματίζει σε μια τέτοια εξέλιξη?
1: Ο προβληματισμός είναι ότι είναι παράλογο να επικοινωνείται ένα τέτοιο όνομα. Είναι ακόμα πιο παράλογο να επιχειρείται να γίνει μια τόσο μεγάλη βουτιά στην επετηρίδα, γιατί ο κ. Μπακέλας δεν είναι καν στην πρώτη δωδεκάδα των εμπειρότερων και αχειρότερων εισαγγελέων του αεροπάγου. Και επίσης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει επιλεγεί από τον κύριο Τζαβέλα σε ανύποπτο χρόνο να τον αντιπροσωπεύσει και να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών πριν καν του την αναθέσει. Σας θυμίζω, ο κύριος Μπακέλας είναι αυτός ο οποίος στις 24 Απριλίου 2026, ενώ εγώ ζητάω τον κύριο Τζαβέλα, μου κλείνει ραντεβού ο Αεροσπάγος, με καλούν επάνω και αυτός ο οποίος με υποδέχεται και με διαχειρίζεται εντός εισαγωγικών είναι ο κύριος Μπακέλας. Είναι ο άνθρωπος τον οποίο προσωπικά έχω ενημερώσει για τις νέες μηνύσεις, τα νέα πρόσωπα, τα εμπιστευτικά έγγραφα και τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκονται οι άνθρωποι που θέλουν να καταθέσουν. Και ο κύριος Μπακέλας, μετά από τη συνάντησή μας, ενώ υποκρίθηκε το θορυβημένο και επιφυλάχθηκε άμεσα να ανταποκριθεί, μπήκε στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα και μετά από λίγες ώρες ο κύριος Τζαβέλας ανακοίνωσε ότι δεν ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, δεν δέχεται κανένα έγγραφο και έκλεισε κακήν κακός τον φάκελο.
0: Μετά τη δική σας ενημέρωση έγινε αυτού η...
1: Ακριβώς. Παρασκευή μεσημέρι 24 Απριλίου 2026 κάνω αίτηση στον Άριο Πάγο λέγοντας ότι έχω κρίσιμα εμπιστευτικά στοιχεία, πρέπει να σας τα δώσω. Ποιος είναι ο χειριστής της υπόθεσης δεν ξέρω. Με καλούν από τον Άριο Πάγο, ανεβαίνω πάνω. Με υποδέχεται ο κύριος Μπακέλας αντί του κύριου Τζαβέλα, τον ενημερώνω και κλείνει ο Αεροσπάγος Παρασκευή μεσημέρι και Δευτέρα 7.30 ώρα το πρωί βγαίνει το δελτίο τύπου όπου ο Αεροσπάγος, ο κύριος Τζαβέλας ανακοινώνει ότι είδε τη δικογραφία και αποφάσισε να μην ανοίξει έρευνα και ουσιαστικά να μην δεχτεί κανένα νέο στοιχείο από αυτά που είπαμε ότι θα προσκομίσουμε.
0: Θυμίστε μου, πώς ορίζεται ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου?
1: Ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ορίζεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Με λίγα λόγια, διορίζεται από τον Πρωθυπουργό της χώρας.
0: Επίσης, θυμίστε μου αυτή η υπόθεση που βρίσκεται τώρα. Η υπόθεση των υποκλοπών, λέω.
1: Η υπόθεση των υποκλοπών, όπως έχω ήδη περιγράψει, βρίσκεται στη διαδικασία της ποινικής διερεύνησης από τον Άριο Πάγο. Ο κύριος Τζαβέλας έχει αποφασίσει να μην κάνει καμία έρευνα και να μην ανοίξει καν το φάκελο για να ερευνήσει όλα αυτά τα στοιχεία που προέκυψαν από το μονομελές πυρμηδοδικείο και του διαβιβάστηκαν. Αποφάσισε να θάψει την υπόθεση μέχρι τις 30 Ιουνίου που λύγει η θητεία του και ουσιαστικά αυτό το οποίο αναμένεται είναι ποιος θα είναι ο επόμενος εισαγγελέας του Αεροπάγου, ο οποίος θα φροντίσει προφανώς να διατηρήσει την ίδια κατάσταση, την κατάσταση του μη ελέγχου και της μη διερεύνησης της υπόθεσης.
0: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος αρχιοθέτησε ξανά την υπόθεση, είχε εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασύρει την υπόθεση.
0: Ναι, σωστά το λέω.
1: Ο κύριος Τζαβέλας είχε λόγο αυτοεξαίρεσης, διότι ήταν ταυτόχρονα και ελεγχόμενος, καθώς την επίδικη περίοδο, το 2020 και 2021, ήταν ο επόπτης εισαγγελέας της ΕΕΠ είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει υπογράψει και έχει θεωρήσει ως κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια πρόσωπα σαν τον κύριο Μιλωνάκη, σαν τον κύριο Μπαρδάκη, τον οικονομικό εισαγγελέα, σαν τον δημοσιογράφο, τον συναδελφό σας, τον κύριο Κουκάκη, τους κυρίους Βαρβιτσιώτη και Ολύμπιου της VNO, της ομάδας επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος έκρινε ως επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια και νομοποίησε την παρακολούθηση μέσω της ΕΥΠ συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία τα ίδια πρόσωπα παγιδεύτηκαν και με Predator.
0: Πείτε μου κάτι ακόμα. Προχτές ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, με ύφος Αστραχάν, είπε στην Βουλή, αποκαλώντας φωστήρες, ηρωνικά βέβαια, εκείνους τους οποίους απευθυνόταν, ότι μα τι λόγο είχε η ΕΥΠ να παρακολουθεί τους ίδιους στόχους και με Predator.
1: Ναι.
0: Τι σχόλιο έχετε γι' αυτό?
1: Εγώ θα σας πω τώρα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος προέρχεται και από το δικαστικό σώμα, ο οποίος είτε δεν ξέρει, είτε υποκρίνεται ότι δεν ξέρει. Και στις δύο περιπτώσεις είναι επικίνδυνος. Δεν επιτρέπεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης του 2026 να μην γνωρίζει ή να υποκρίνεται ότι δεν γνωρίζει το ότι άλλες επιχειρησιακές δυνατότητες έχει η ΕΥΠ και άλλες το Predator. Το ξέρουν μέχρι και οι πιο μη επιμελείς αναγνώστες και όσοι παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης. Να το πούμε για άλλη μια φορά, η ΕΥΠ μπορεί να ακούει με τις νόμιμες επισυνδέσεις μόνο ό,τι λες στο τηλέφωνό σου, παίρνοντας τηλέφωνο ή διαβάζοντας τα μηνύματα που στέλνεις συμβατικά, μέσω των παρόχων δηλαδή, μέσω της Κοσμοτέ. Δεν έχει η ΕΥΠ τη δυνατότητα να ακούει κρυπτογραφημένες εφαρμογές WhatsApp, Signal, Viber. Δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τίποτα από αυτά. Ενώ το Predator έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλες τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές, να αποκτά απομακρυσμένο έλεγχο του κινητού τηλεφώνου, να τραβάει φωτογραφίες, να σε μετατρέπει σε κινητό κοριό. Άρα, αντιλαμβάνεστε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Φλωρίδης, ότι γιατί η ΕΥΠ να παρακολουθεί και με Predator, αφού άκουγε και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων, δεν έχει καμία λογική, και νομίζω ότι έχει να κάνει με την επιλογή του κυρίου Φλωρίδη να αυτογελιοποιείται, διαχέοντας μια πληροφορία, μπας και κάποιοι δεν καταλάβουν το προφανές.
0: Έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία της συγχορδίας ΕΥΠ Predator?
1: Είναι δεδομένα. Πέρα από από τα πιο βασικά στοιχεία είναι ότι έχουμε 27 πρόσωπα τα οποία την ίδια περίοδο στοχοποιήθηκαν από την ΕΥΠ και με Predator. Είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν και από την ΕΥΠ και μέσω των νόμιμων επισυνδέσεων και μέσω του Predator. Δεν υπάρχει καμία λογική να πιστεύει, παραδείγματος κάποιος, να το πούμε παράδειγμα, ότι αποφάσισε η ΕΥΠ να κρίνει ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια τον Λάκη Λαζόπουλο και ταυτόχρονα μια εταιρεία από το Ισραήλ να αποφασίσει να παγιδεύσει τον κύριο Λαζόπουλο επειδή είναι ηθοποιός.
0: Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα, κύριε Κεσέ? Μιλάω ως εκπρόσωπος των
1: θέλω να πω ότι, και το λέμε συνέχεια, όσο και να προσπαθούν να συγκαλύψουν την υπόθεση, δεν μπορεί αυτή η υπόθεση να στεγανοποιηθεί λόγω της έντασης των στοιχείων και λόγω της μόλυνσης και της διάχυσης της πληροφορίας που έχει υπάρξει. Ό,τι και να κάνουν αυτή η υπόθεση, όσοι πρόθυμοι και εισαγγελείς να βρεθούν από την εισαγγελία του Ωραίου Πάγου, ό,τι και να κάνουν δεν παράγεται διαδικασμένο. Ένας οποιοσδήποτε εισαγγελέας στο μέλλον μπορεί να βγάλει την υπόθεση από το αρχείο και θα τη βγάλει. Κατά δεύτερον, υπάρχουν επόμενες ενέργειες που είναι και η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την μη επαρκή διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι οι αγωγές οι οποίες θα γίνουν από τα θύματα εναντίον όλων των υπαιτίων, καθώς επίσης και νέες μηνύσεις οι οποίες θα καταδεθούν διαδοχικά στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης με ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα δοθεί δυνατότητα σε οποιονδήποτε εισαγγελικό λειτουργό να κάνει αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Τζαβέλας, δηλαδή να μην κάνει τη δουλειά του.
0: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεσέ.
1: Να είστε καλά.
0: Real FM.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μέχρι και το παραπέντε, αν βρισκόμαστε στο παραπέντε, έχουμε κατέρωθεν πλήγματα στο Ιράν. Χτες το βράδυ είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά της Τεχεράνης. Είχαμε το Ιράν να απαντάει με επίθεση σε αμερικανική βάση στην περιοχή. Σύμφωνα με τους Ιρανούς, 4 πλοία αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις δικές τους τις δυνάμεις, και όπως λένε οι Ιρανοί, αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, ρίχτηκαν προειδοποιητικά πυρά και τα πλοία γύρισαν πίσω. Οι Αμερικάνοι αργά το βράδυ επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις στην πόλη Μπανταραμπάς, και βεβαίως υπήρξαν και αντίπεινα, όπως λένε οι Ιρανοί. Δεν αναφέρεται ποια στρατιωτική αμερικανική βάση χτύπησαν. Ωστόσο, σύμφωνα με την ενεργοποίηση και τις καταγραφές που έχουν γίνει, ενεργοποιήθηκαν αντιαεροπορικά συστήματα στο Κουβέιτ. Πριν από λίγη ώρα άρχισε να διακινείται ότι οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί έχουν φτάσει σε ένα μνημόνιο εκεχηρίας 60 ημερών. Είναι η Τζέννη στη γραμμή. Τζέννη Κρυθαρά, έλα Τζέννη μου, για πες μας.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σύμφωνα με το Άξιος βρισκόμαστε κοντά στη λύση, καθώς μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες και μένει να το επικυρώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Με τα έως τώρα δεδομένα τουλάχιστον, η συμφωνία προβλέπει και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία, όπως είπαμε, παραμένει σε κρεμότητα, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει δώσει το πράσινο φως. Φέρεται ωστόσο να μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι χρειάζεται μερικές ημέρες για να εξετάσει τους όρους πριν λάβει την τελική απόφαση. Να θυμίσω ότι σε χθεσινή του δήλωση ο Τραμπ είχε πει πως ακόμα και αν οι Ιρανοί του δώσουν το ουράνιο, δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Φαίνεται πως σήμερα τα βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό το μνημόνιο πάντως προβλέπει επίσης την ανεμπόδιση ναυσιπλοείας στα θενά του Ορμούς και επίσης υποχρεώνει το Ιράν να απομακρύνει τις νάρκες εντός 30 ημερών. Με βάση το Άξιος πάντα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και θα συζητήσουν την άρση κυρώσεων αλλά και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων. Ένα αίτημα των Ιρανών πάγιο τις τελευταίες ημέρες, στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες πλέον θα εστιάσουν στη διάθεση του εμπλουτισμένου ουρανίου και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο Σκοτ Μπέσετ, απείλησε ωστόσο να επιβάλλει κυρώσεις στο Ομάν εάν συνεργαστεί με το Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Αντίστοιχα με τον Ντόναλντ Τραμπ, είχαμε δηλώσεις και από τους φρουρούς της Επανάστασης χθες, οι οποίοι προειδοποίησαν τη Δύση ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή εκτός και αν το Ισραήλ καταστραφεί. Αφορμή για αυτές τις δηλώσεις ήταν ασφαλώς η κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέλυσε και χθες μαζικές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδίζει καθημερινά κατοικημένες περιοχές μόλις λίγες ώρες αφότου έχει προειδοποιήσει τον κόσμο να εγκαταλείψει τα σπίτια του. Μάλιστα κήρυξε και ζώνη πολέμου όλο το τμήμα νότια του ποταμού Ζαχράνη.
0: Χτυπάνε και τη Βηρυτό σήμερα.
1: Σωστά, για να δώσουμε μία εικόνα, ο ποταμός Ζαχράνη ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων Ισραήλ-Λιβάνου, οπότε καταλαβαίνουμε πως είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη εκτοπιστεί και έπεται και οδυνηρή συνέχεια.
0: Διάβαζα, το έλεγα και προηγουμένως αγρότες μας, ο ΟΗΕ για πρώτη φορά κατατάσσει το Ισραήλ στη λίστα που θα δώσει για το 2026, στη μαύρη λίστα των χωρών που καταγγέλλονται για βιασμούς εχμαλώτων και ανθρώπων οι οποίοι είναι υπό το απαρχάιντ τους.
1: Σωστά, γιατί είναι συντονισμένες οι καταγγελίες, είναι πάρα πολλές από διάφορα κράτη στον κόσμο, όχι μόνο από Παλαιστίνους πλέον ή ανθρώπους στο Λίβανο. Το Ισραήλ ωστόσο απάντησε με καταδίκη της απόφασης του ΟΗΕ, ανέφερε πως είναι ντροπιαστική και παράλογη αυτή η απόφαση να συμπεριλάβει Ισραηλινές οντότητες σε αυτό το παράρτημα της έκθεσης. Ωστόσο φαίνεται πως σε μεγάλο μέρος των κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επικρατεί ικανοποίηση από αυτή την κίνηση, γιατί είναι κάτι που διεκδικούσαν πάρα πολύ καιρό.
0: Για να γυρίσω στο στο μνημόνιο, αυτό το οποίο λέει το Άξιος, εκεί έχει κυκλοφορήσει, αν υπάρχουν αναφορές στο ποιος και με ποιο τρόπο θα κάνει έλεγχο στο Ορμούς?
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τέτοια επιμέρους πληροφόρηση. Ωστόσο, για να έχει συμφωνήσει το Ιράν, όπως αναφέρει το Άξιος, πιθανόν να έχουν κλείσει σε μια συμφωνία κατά την οποία η Τεχεράνη θα έχει τον έλεγχο.
0: Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε, μιλάμε για μια πληροφορία που αναφέρει μια συμφωνία η οποία δεν κάνει λόγο για το ουράνιο, για αυτό που λένε οι Αμερικάνοι πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το αφήνει για
1: να
0: μετά.
1: Να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις.
0: Και γίνεται λόγος για άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Αμερικανών στην περιοχή, σωστά?
1: Και διαπραγματεύσεις και για τις κυρώσεις.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τώρα θα πάει να το πουλήσει ως νίκη ο Τραμπ στο εσωτερικό.
1: Θα δούμε. Να τη δεχτεί πρώτα, γιατί περιμένουμε το πράσινο φως από εκείνον.
0: Ωραία. Παρακολουθούμε και τα λέμε σε 3 τέταρτα πάλι.
1: Βεβαίως.
0: Έγινε, Τζένι.

0: Real FM.
1: Η Κατερίνα Λιόλιου στο ενόπιο σενοπείο.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Η δική μας
1: τη... Οι στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο ενόπιο σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
5: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα.
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτείνα.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
12: Αυτή την Κυριακή
13: η ώρα είναι 8.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
17: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς τα...
9: Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
0: Αυτή την Κυριακή
12: η ώρα είναι 8.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
16: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
15: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.

0: ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
2: Αυτή την Κυριακή
3: η ώρα είναι 8.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 90.

0: 90,1 στο Ράδιο 1.
1: Σε 15 λεπτά παίζουν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, υπάρχει σοβαρότατο θέμα στο νοσοκομείο Αττικών. Έχουμε επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας. Τις τελευταίες μέρες έχουμε κρούσματα που σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ανέρχονται σε δεκάδες. Αυτό το οποίο ζητούν οι εργαζόμενοι είναι τουλάχιστον για την επόμενη εφημερία του Σαββάτου μεθαύριο, στις 30 του μήνα, να αποδεσμευτεί το Αττικό από το πρόγραμμα της Γενικής Εφημερίας, και σημειώνουν οι εργαζόμενοι ότι νέες εισαγωγές και νέα ράτζα σημαίνει υγειονομικό έγκλημα, καθώς το Αττικό δεν αντέχει άλλο. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, το γεγονός αυτό δεν είναι ένα απλό συμβάν, δεν είναι αποκομμένο από την συνολική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο. Η διασπορά ενός τόσο μεταδοτικού ιού μέσα σε ένα νοσοκομείο όπως το Αττικό βρίσκει έδαφος, όπως σημειώνουν, στην υποστελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό και στην απαράδεκτη κατάσταση των ράτζων και της μόνιμης υπερπληρότητας. Όπως αναφέρουν, είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε ράτζα, στους διαδρόμους, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές, και τονίζουν ότι εδώ και 13 χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, οι ήρωές μας, έτσι δεν τους έλεγαν την περίοδο της πανδημίας, προειδοποιούν ότι πρόκειται για ένα νοσοκομείο που λειτουργεί μονίμως πάνω από τα όρια του, με διαδρόμους γεμάτους ράτζα, με ασθενείς οι οποίοι είναι στιβαγμένοι, με χειρουργικούς, με ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, με βαρέως πάσχοντες ασθενείς, με υπερήλικες ασθενείς, και με ένα προσωπικό το οποίο τρέχει να καλύψει πολλαπλά πόστα. Και είναι προφανές λοιπόν ότι κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορούν να εξασφαλιστούν στοιχειώδεις όροι ασφαλούς νοσηλείας. Την ώρα λοιπόν που αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό, την ώρα που έχουμε επιβεβαιωμένη, επαναλαμβάνω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας, ομολογημένη μάλιστα από την διοίκηση του νοσοκομείου, αυτό το οποίο καταλαβαίνω από τη διοίκηση του νοσοκομείου, από την ανακοίνωση την οποία έβγαλε, είναι ότι προσπαθεί να απομειώσει το μέγεθος και το βάθος του προβλήματος. Γιατί την ώρα που οι εργαζόμενοι μιλούν για δεκάδες κρούσματα, οι υπεύθυνοι εκεί του νοσοκομείου μιλούν για 9 κρούσματα. Αυτό το οποίο δεν λένε βέβαια είναι ότι τα 9 για τα οποία μιλούν είναι αυτά για τα οποία έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις. Γιατί είναι μερικές δεκάδες που ακόμα δεν έχουν βγει οι εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά δεν χρειάζονται οι εργαστηριακές εξετάσεις για να αποδειχτεί ότι οι άνθρωποι έχουν κολλήσει γαστρεντερίτιδα. Α, ναι, το ακούσατε και στο δελτίο των ειδήσεων, ότι η Ελλάδα, λέει, θα σκέφτεται, θα κάνει διάβημα στην Ουκρανία για το ντρόν, στην Λευκάδα. Εδώ λοιπόν τώρα να υπενθυμίσουμε μερικά πράγματα. Αυτό το οποίο, το πρώτο πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης μας έχει τοποθετήσει στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Θυμάστε πότε άρχισε να ακούγεται αυτό το περί της ορθής πλευράς ιστορίας? Το Φλεβάρι του 2022, με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Τότε λοιπόν τοποθετήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης υπέρ της ορθής πλευράς της ιστορίας. Και ποια είναι η ορθή πλευρά της ιστορίας? Το να είναι μπλεγμένη η Ελλάδα μέχρι το λαιμό και σε αυτό το μακελιό, το υπεριαλιστικό μακελιό. Απ' τη μια οι ολιγάρχες της Ρωσίας και ο Πούτιν, και από την άλλη οι αχυράνθρωποι και τα τσιράκια του ΝΑΤΟ στον ενδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο, και στη μέση ο Μητσοτάκης, δηλαδή εμείς. Αυτή δεν ήταν η ορθή πλευρά της ιστορίας? Η ορθή πλευρά της ιστορίας λέει ότι στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. εμείς στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Εδώ στο πλαίσιο αυτής της ορθής πλευράς της ιστορίας δεν είναι, που έχουν φέρει το Ζελένσκι 2 και 3 φορές στην Ελλάδα. Εδώ δεν είναι που υπογράψατε μαζί του, υπό το βλέμμα βεβαίως της Κίμπερλι, έτσι, της κυρίας Κίμπερλι, εκείνες τις συμφωνίες. Εδώ δεν είναι που φέρατε το Ζελένσκι μαζί με τους ναζισταράδες του Αζόφ και χειροκροτούσατε στην Ελληνική Βουλή, στη Βουλή της χώρας της Βιάννου, του Διστόμου, των Καλαβρίτων, της Κεσαριανής. Χειροκροτάγατε τους ναζισταράδες. Εδώ δεν γίνανε αυτά. Εδώ δεν ήταν που δηλώνατε ότι στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μας έβαλε σε πόλεμο δηλαδή ο Μητσοτάκης. Είμαστε, λέει, σε πόλεμο με την Ρωσία. Και εδώ δεν είναι που στο όνομα της ορθής πλευράς ιστορίας πληρώνουμε 5 φορές ακριβότερο το αέριο. Γιατί εσείς ως νατοϊκοί κάνετε πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα βεβαίως που ο Τραμπ θέλει να του γυρίσει το φύλλο, να δω τι είδους κολλητηράκια θα γίνεται και πώς θα κάνετε την κολοτούμπα σαν τον κολλητήρι του Καραγκιόζη. Τώρα λοιπόν αυτοί οι σύμμαχοί σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας στέλνουν ντρόν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, στα ελληνικά νησιά, και φτάσατε στο σημείο την ώρα που πήγανε και το ψαρέψαν οι ψαράδες στη Λευκάδα να λέτε ότι είναι διεθνή ύδατα η Λευκάδα, διεθνή ύδατα. Μήπως είναι και η Αμαλιάδα διεθνή ύδατα, η Κουρούτα, να τη βγάλετε και αυτήν? Λοιπόν, αυτοί δεν είναι οι φίλοι σας στην ορθή πλευρά της ιστορίας που κάνουν συμπαραγωγές των τρόπων μαζί με τους Τούρκους? Αυτοί δεν είναι που όταν τους ρωτάνε τι γίνεται στην Κύπρο τους Ουκρανούς απαντάνε ότι δεν μπορούμε να σας πούμε τι γίνεται στην Κύπρο γιατί εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Τουρκία? Αυτοί δεν είναι? Και μήπως αυτοί είναι αυτοί, βέβαια, εντάξει, αυτοί είναι. Εσείς δεν είσαστε που βγήκατε και είπατε όταν έγινε η απαγωγή Προέδρου ξένης χώρας ότι δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα, ή κατά τα άλλα σημεοφόροι της ορθής πλευράς ιστορίας? Ένα όνειδος είσαστε. Ένα όνειδος. Αυτό είσαστε. Και όταν σφιχταγκαλιάζεστε με τον Νετανιάχου και όταν χειροκροτάτε ναζίδες στην Ελληνική Βουλή και όταν λέτε ότι η Λευκάδα είναι διεθνή ύδατα και όταν στέλνετε Patriot στη Σαουδική Αραβία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο, για πείτε μας λοιπόν, τι μνημόνια συνεργασίας έχετε με την Ουκρανία? Έχετε και στρατιωτικού τύπου μνημόνια? Τι ακριβώς είναι αυτά, αν υπάρχουν? Τι είδους επιχειρησιακές στρατιωτικές σχέσεις υπάρχουν μεταξύ της Ελλάδας και της Ουκρανίας? Υπάρχουν? Ποιος ήταν ο στόχος του ουκρανικού ντρόν που έφτασε στα κατά τα άλλα διεθνή ύδατα της Λευκάδας? Και τι είδους άριστη αντιμετώπιση ήταν αυτή του θέματος, όπως είπε ο Δαβάκης χτες στη Βουλή, στην ερώτηση του Κουκουέ? Ποιο ήταν το άριστο? Ήταν άριστα τα δίχτυα του ψαρά που την ψαρέψανε? Ήταν άριστη η βάρκα του που πήρε τον ντρόν και το πήγε και το παρέδωσε αυτός στο λιμενικό? Επίσης δεν μας έχετε απαντήσει πόσα κιλά εκρηκτικά είχε αυτό το ντρόν επάνω. Και για πείτε μας τι θα γινόταν ακριβώς αν οι σύμμαχοί σας με αυτό το ντρόν έβρισκαν κανένα πλοίο εκεί στη γραμμή στο Ιόνιο. Αυτά λοιπόν σε ό,τι έχουν να κάνουν με τα λεβέντικα τάχα μου, διαβήματα τάχα μου του Γεραπετρίτη στον Ζελένσκι. Λοιπόν, επιστρέφω στο θέμα με το Αττικόν. Θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα πάμε στον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Πάμε λοιπόν στο Αττικόν. Είμαστε μαζί με τον πρόεδρο της ΕΝΑΠ, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έλεγα λοιπόν ότι είναι επιβεβαιωμένη πλέον η ενδονοσοκομιακή έξαρση και από τις διοικητικές υγειονομικές αρχές. Δεν ξέρω βέβαια αν συμφωνείτε με αυτά που λένε ότι δεν τρέχει και τίποτα, γιατί περίπου αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, Εμείς εκφράσαμε την έντονη ανησυχία μας για μια επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση, ουσιαστικά συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό, που καταγράφεται τις τελευταίες μέρες και αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες οι υγειονομικοί, οι ασθενείς και οι συνοδοί οι οποίοι έχουν νοσήσει. Το νοσοκομείο θέλει να υποβαθμίσει το γεγονός, να διατηρήσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τους ασθενείς. Καλά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι κάνει, αλλά να μην λένε ψέματα. Δεν είναι 9 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Αυτά είναι τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Τα 9 είναι πολύ περισσότερα, είναι δεκάδες όπως σας είπα. Και επίσης, καλό είναι να μην στριμώχνουν τις υγειονομικές οδηγίες στο μέτρο που τους βολεύει. Για παράδειγμα, ενώ η Επιτροπή Λοιμόξεων κάνει μια υποδειγματική δουλειά του νοσοκομείου μας από την πρώτη μέρα που υπάρχει κρούσμα, πρέπει η διοίκηση και η πολιτεία να εξασφαλίσει ότι πρέπει να καταργηθούν τα ράντζα. Αυτό δεν θα το πει καμία Επιτροπή Λοιμόξεων, γιατί το θεωρούμε όλοι αυτονόητο. Όπως επίσης είναι αυτονόητο ότι όταν έχουμε συρροή κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας πρέπει ο κάθε ασθενής να έχει μια τουαλέτα. Οι άνθρωποι που είναι στους διαδρόμους δεν έχουν καν τουαλέτα, κύριε Μπογιόπουλε, όπως όλοι μας καταλαβαίνουμε. Άρα, αυτό που πάει η διοίκηση και η κυβέρνηση, το Υπουργείο να κάνει υποβαθμίζοντας το θέμα, είναι να διατηρεί τον κίνδυνο. Για μας λοιπόν, εκτός από τα υπεραναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, και για μας και για τους ασθενείς, λέμε ότι πρέπει αύριο να καταργηθούν τα παράνομα εσχρά, όπως θέλετε πείτε, τα ράντζα. Δεύτερον, να ενισχυθεί το Αττικό με νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι είναι άμεση συσχέτιση του πόσο νοσηλευτικό προσωπικό έχει με το αν τηρούνται κάποιοι κανόνες υγιεινής. Δηλαδή, δύο νοσηλεύτριες σε 50 ασθενείς δεν θα τηρήσουν κανένα ασφαλές πεδίο περιβάλλον νοσηλείας. Και τρίτον, να εξαιρεθεί, λέμε, το Αττικό εκτάκτος από τη μεθαυριανή εφημερία που έχει τη Γενική το Σάββατο, γιατί όλοι πρέπει να πάρουν τις ευθύνες τους και να κατανοήσουν τι θα συμβεί εάν το Σάββατο που εφημερεύσουμε γίνουν 250 εισαγωγές όπως γίνονται σε κάθε γενική εφημερία και οι 120 από αυτούς είναι σε ράντζα όπως γίνεται πάλι μετά από κάθε γενική εφημερία. Τότε μιλάμε δηλαδή ευθέως για ένα υγειονομικό έγκλημα.
0: Κύριε Σιδερή, πηγαίνω στο τελευταίο από αυτά τα οποία είπατε. Επειδή το αίτημα του Σωματείου των Εργαζομένων του Νοσοκομείου είναι σαφές και είναι διατυπωμένο πάρα πολύ έγκαιρα, τι απαντούν σε αυτό σε σχέση με την μεθαυριανή εφημερία?
1: Υποτίθεται ότι κάνουν συζητήσεις επί συζητήσεων και απλά ψεγλίζουν δεξιά και αριστερά διάφορα να βγουν, γιατί ξέρετε, είναι υπουργοί, είναι υφυπουργοί, είναι διοικήσεις, να πάρουν και τις ευθύνες τους. Να βγουν να πάρουν απόφαση, θα καταργήσουν τα ράντζα. Να βγουν να πάρουν απόφαση, θα φέρουν νοσηλευτικό προσωπικό. Να βγουν να πάρουν απόφαση, θα εφημερεύσει το Αττικό το Σάββατο. Απλά πράγματα είναι. Να βγουν δημόσια και να πούνε ναι ή όχι. Δεν μπορεί δια της ολισθήσεως και όπου είναι τα δύσκολα πάλι να φορτώνονται στους εργαζόμενους και τους επιστήμονες και οι διάφοροι κορδελοκόφτες να είναι όλη μέρα στη τηλεόραση και στα κανάλια και να μην παίρνουν θέση για αυτά τα σοβαρά ζητήματα και να μας λένε για το καλύτερο εσύ που υπήρξε ποτέ.
0: Έχουμε δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν μιλάμε για ευχάριστα πράγματα, κουβεντιάσει πολλές φορές για την κατάσταση γενικά αλλά και ειδικά στο Αττικό. Μετράμε πάνω από 10, 12, 13 χρόνια ένα νοσοκομείο το οποίο λειτουργεί, τουλάχιστον εγώ αυτή την εμπειρία έχω από τις κουβέντες και με τους εργαζόμενους και με τους συνοδούς αν θέλετε. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι μονίμως πάνω από τα όρια του. Αυτή είναι η κατάσταση στο Αττικό.
1: Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο το χαρακτηρίζει πάντα υπερπληρότητα. Το χαρακτηρίζει η αναρχία στην ανάπτυξη και το χαρακτηρίζει και αν θέλετε ένα εξαντλημένο προσωπικό, το οποίο τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι δεν αντέχει άλλο και ότι οδηγείται στην παρέτηση. Είναι οι πρώτες χρονιές, οι δύο τελευταίες, που έχουμε πλέον παραιτήσεις μόνιμων εργαζόμενων. Αυτό δεν το είχαμε, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε περιπτώσεις όπου γίνονται προκηρύξεις για νοσηλευτές και οι νοσηλευτές βάζουν όλα τα νοσοκομεία και το Αττικό το προτιμούν τελευταίο. Όχι βέβαια ότι γίνονται αυτές οι προκηρύξεις ποτέ προσλήψεις, γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που αν κατευθύνει βρούμε χρόνο θα το συζητήσουμε. Αλλά ξέρετε, έχουμε φτάσει στα όρια μας. Ένα μεγαθύριο που παράγει σοβαρότατο επιστημονικό έργο, παράγει σοβαρότατες υπηρεσίες στους ασθενείς, να βρίσκεται σε αυτό το χάλι και κανείς να μην λέει κουβέντα. Ή να μας λένε τα αντίθετα από όσα βιώνουμε. Να μας λένε και ψεύτες δηλαδή. Γιατί ξέρετε, κάποιες φορές βγαίνουμε, λέμε την αλήθεια και μας λένε δεν είναι έτσι. Λες και εμείς δεν δουλεύουμε στο αντικό. Και δουλεύει ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Θεμιστοκλέος και ο κάθε διοικητής που είναι περαστικοί από το αντικό.
0: Μιλάμε πλέον και για επιβεβαιωμένη, ξαναλέω, ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδας σε ένα νοσοκομείο που είναι δεκάδες οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται κάθε φορά σε ράτζα, κύριε Σιδέρη.
1: Μέσα στο όρος είναι 120 άτομα κάθε φορά, 120 ασθενείς σε διαδρόμους. Το ρεκόρ μας, αν θέλω να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, είναι 160 άτομα, το οποίο έγινε φέτος. 160 ασθενείς, για να το καταλάβει ένας άνθρωπος που μας ακούει, σημαίνει 4 ακόμα κλινικές. Σαν να είχαμε 4 κλινικές και να τις αδειάζαμε και να τις βγάζαμε στο διάδρομο.
0: Έχουν,
1: σαν ένα μικρό νοσοκομείο.
0: Έχουν αυτή την ώρα που μιλάμε στοιχειώδη μέτρα όπως η άμεση απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων. Έχουν πάρθει μέτρα σε τέτοια κατεύθυνση?
1: Ναι, έχουν πάρθει αυτά τα μέτρα και μια σειρά άλλα μέτρα έχουν πάρθει, δηλαδή μέτρα για το προσωπικό, μέτρα εφαρμογής και μέτρων επαφής με τους ασθενείς, προσπάθεια να περιοριστούν όπως και όσο γίνεται οι μετακινήσεις, γιατί μιλάμε για έναν ιό πολύ εύκολα μεταδοτικό. Ξέρετε, σε έναν υγιή άνθρωπο δεν θα κάνει πολλά. Θα ταλαιπωρήσει 2 μέρες, 3, αλλά μετά θα του περάσει. Άρα δεν έχουμε τέτοιους ασθενείς εμείς. Είναι νοσοκομείο, βαρέως πάσχοντες, χειρουργημένους, ανοσοκατασταλμένους. Έχουν πάθει μέτρα για την υγιεινή, για τη μείωση και τον περιορισμό του επισκεπτηρίου. Υπάρχουν δηλαδή μέτρα που υφίστανται, αλλά αυτά τα μέτρα, ξέρετε, θα είναι ένα ευχολόγιο, θα είναι ένα άδειο πουκάμισο, ένα κενό γράμμα, εάν δεν λυθεί ο πυρήνας. Γιατί ξέρετε ποια είναι η πυρίτιδα αυτή που οδήγησε να έχουμε αυτό το φαινόμενο στατικό? Ξαναλέω, είναι τα ράντζα. Είναι υποστελέχωση από το νοσηλευτικό προσωπικό. Αυτό δεν το λέει μόνο το σωματείο μας, το λέει όλες οι επιστημονικές εργασίες που υπάρχουν. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που το προσωπικό είναι λιγότερο. Ότι υπάρχει διασπορά μεγαλύτερη εκεί που οι ασθενείς είναι συγχρωτισμένοι, συνοστισμένοι, πόσο μάλλον αν είναι σε διαδρόμο.
0: Για την εφημερία του Σαββάτου, πότε θα ξέρει ο κόσμος και εσείς βέβαια τι θα γίνει?
1: Αύριο θα κάνουμε πάλι επαφή, πίεση στη διοίκηση να υλοποιήσει αυτό το αίτημα. Γιατί δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, ούτε με το δικό μας, ξέρετε, έργο, το επιστημονικό. Και από εκεί και πέρα ας πάρουν τις ευθύνες τους για ό,τι γίνει. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, δεν το απευχόμαστε όπως καταλαβαίνετε όλοι, αλλά να πάρουν τις ευθύνες τους. Και θα έπρεπε να έχουν φτιάξει έτσι τα πράγματα, ώστε ένα έκτακτο συμβάν όπως αυτό να μπορεί το Διεθνικό Σύστημα Υγείας, το καλύτερο που υπήρξε ποτέ, που λέει και ο κύριος Γεωργιάδης, να λύσει έστω αυτό το απλό θέμα.
0: Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις το Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών, 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
10: Ο Άλμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Αυτή την Κυριακή, 1-6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
15: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
19: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
18: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
19: Είμαστε καλά για τώρα.
18: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
19: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
18: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
19: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
20: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
21: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
22: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Λοιπόν, να πούμε βέβαια ότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις με το μάθημα της γλώσσας, της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τη μεγάλη κατηγορία των υποψηφίων των λυκείων. Για τα ΕΠΑΛ έχουμε τις εξετάσεις να ξεκινάνε οι πανελλαδικές το Σάββατο με νέα ελληνικά. Και βεβαίως στερεότυπο ακούγεται, αλλά έτσι είναι. Οι πανελλαδικές δεν είναι ούτε η αρχή ούτε το τέλος. Ένα σκαλοπατάκι είναι. Ο δρόμος αντίθετα είναι μακρύς και είναι όμορφος ο δρόμος, γιατί έτσι όμορφη είναι η ζωή και τα νιάτα είναι ο άνθος της. Επειδή χτες λέγαμε για την έρευνα αυτή που έκανε το ΙΕΛΚΑ, όπου θυμίζω το 50% των Ελλήνων, οι Έλληνες είναι οι ηθαγενείς, έτσι, είναι οι Ινδιάνοι της χώρας που έρχονται 30 εκατομμύρια τουρίστες, αυτοί είναι οι Έλληνες. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν το 50% των ανθρώπων της δεν θα πάει, όχι δεν θα πάει, δεν σκέφτεται καν να πάει διακοπές ούτε μια μέρα το καλοκαίρι, και από το υπόλοιπο 50% που σκέφτεται να πάει κάπου, το 34-35% αυτό που σκέφτεται είναι να πάει 3-4-5 μέρες στο χωριό του αν έχει σπίτι, και οι υπόλοιποι αν έχουν φίλους που έχουν χωριό για να τους φιλοξενήσουν 4-5 μέρες στο σπίτι. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα των 30 εκατομμυρίων κατοίκων και του τουριστικού θαύματος και της μεγάλης βιομηχανίας του τουρισμού. Ένας, ξέρετε, από τους παράγοντες που διαμορφώνουν αυτή την κατάσταση είναι και τούτος εδώ. Ακούστε τον τώρα. Μία οικογένεια για να πάει από τη Ραφίνα στην Άξο, για τετραμελή μιλάμε, έτσι, θέλει 630 ευρώ. 630 ευρώ. Τόσα θέλουν οι εφοπλιστές μας για να πάνε από τη Ραφίνα στην Άξο. Άμα θέλει τώρα αυτή η οικογένεια να πάει από Πειραιά στην Πάρο, θέλει 689 ευρώ. 689. Αν τώρα κάνει την αποκοτιά να πάει από τον Πειραιά στη Ρόδο και πει για να πάμε να πάρουμε μια καμπίνα στο γυρισμό Στρωματσάδα στο κατάστρωμα, ξέρετε πόσο πάει αυτό? Αυτό πάει 1118 ευρώ. Τόσο πάει. 1118 ευρώ. Άμα θες να πας Πειραιά Ηράκλειο, θες 480 ευρώ. Τόσα θέλει. Και για να πας στα Χανιά θέλει 611 ευρώ. Αυτά ζητάνε οι καλοί μας οι εφοπλιστές. Γιατί ξέρετε, σε αυτή τη χώρα, η οποία έχει κάτι χιλιάδες νησιά, δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα θαλάσσιων συγκοινωνιών. Τι είναι αυτό τώρα, τι είπες τώρα, μεγάλη? Τι σκέφτηκες εσύ, κατάλαβες? Οι εφοπλιστές μας δε είναι αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι οι οποίοι φορολογούνται οικειοθελώς. Έτσι τους φορολόγησε ο Σαμαράς, έτσι τους φορολόγησε οικειοθελώς ο Ελασίτης, ο Τσίπρας, έτσι συνεχίζει να τους φορολογεί και ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης τους έχει δώσει και 200 εκατομμύρια, πρέπει να σας πω. Αυτούς ειδικά, τους ακτοπλώους, τώρα μέσα στον προϋπολογισμό του 2026, καθότι για τους εφοπλιστές, τους αναξιοπαθούντες, λεφτά υπάρχουν, για τους αγρότες δεν υπάρχουν, όπως ξέρετε. Να στείλω χαιρετίσματα στον Άγγελο, στη Σοφία, στον Πέτρο, στον Ορέστη. Γεια σου Σοφοκλή, γεια σου Λένα μου. Καλησπέρα στο Γιώργο, στον Κωνσταντή. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στην Ελένη. Βαγγέλη μου, σε άφησα τελευταίο, γιατί Βαγγέλη μου, θα σου πω για τον Τσίπρα. Εγώ στο Τσίπρα δεν κάνω, δεν βρίζω, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Εγώ κάνω, δεν θα πω δημοσιογραφική κριτική, γιατί αυτά είναι του Τσιριμπίμ τα 9 μέρα. Πολιτική κριτική του κάνω εγώ του Τσίπρα. Πολιτική.
αλλά δεν βρίζω. Και γιατί λέω δεν βρίζω? Γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχει ένας κύριος, λέει, Νιφούδης λέγεται αυτός, που τον έχουν τοποθετήσει, λέει, και στην επικοινωνιακή του ομάδα, ο οποίος ήταν και βουλευτής του Θοδωράκη, του Ποταμιού, που μετά πέρασε και από το Πασόκ, μετά πήγε και από το ΣΥΡΙΖΑ, που το τι έχει γράψει αυτός, και δεν ξέρω, προαλήφεται και για να πληρωτείς εκπρόσωπος του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, το τι έχει γράψει αυτός, λέει, για τον Τσίπρα, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Διαβάσω μερικά. Το 2015 έγραφε αυτός: κύριε Τσίπρα, είσαι καραγκιόζης. Και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν. Ξέρω, ισχύουν αυτά? Έτσι είναι? Αυτά έγραφε αυτός? Καλά, αυτά τα έγραφε. Αλλά παίζει τέτοιο ρόλο τώρα εκεί? Και το 16 λέει, δεν χαρακτήριζε, λέει, τον Τσίπρα ως τον πιο ανεπανάληπτο ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Και μετά, το 17, βλέπω εδώ άλλες αναρτήσεις. Καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν αυτόν κανένα. Έχεις ακούσει, κύριε Βαγγέλη μου, εγώ να έχω μιλήσει έτσι? Ε, όχι βέβαια. Και ξέρεις γιατί? Διότι, ξαναλέω, η πολιτική κριτική θέλει κανόνες και θέλει και ένα επίπεδο. Ο οπορτουνισμός μπορεί να χρησιμοποιεί με τον ίδιο τρόπο την ύβρη, όπως χρησιμοποιεί και τη γλωσσίτσα του για να γλύφει μετά. Και τούμπαλι. Και τούμπαλι. Αλλά τώρα θα μου πεις, το θέμα είναι ο κύριος, πώς τον είπαμε, ο κύριος Νιφούδης. Εδώ στο επιτελείο, λέει, του Τσίπρα, όχι από τώρα, πριν τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο Μαρατζίδης. Ξέρετε ποιος είναι ο Μαρατζίδης? Ο Μαρατζίδης είναι αυτός, άλλος ποταμίσιος αυτός, το 14-15, ο οποίος μαζί με την άλλη εκλεκτή περίπτωση ιστορικής αθλειότητας, τον Καλύβα, είχαν βγάλει τους δοσύλλογους της κατοχής, ότι ήταν καλοί άνθρωποι και ότι, εν πάση περιπτώσει, ό,τι κάνανε, το κάνανε οι έρμοι, οι καημένοι, γιατί ήταν αντικομουνιστές. Δηλαδή, ο αντικομουνισμός είναι το απαλλακτικό βούλευμα για να είσαι προδότης. Αυτό τον τύπο τον έχει ο Τσίπρας σε ένα κόμμα το οποίο προχτές το βάφτισε Ελλάς. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί σας είπα χτες και το επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι εκεί που κρεμάγανε οι Ελασίτες στάρματα, κρεμάνε οι νεοτσιριμόκοι τα νταούλια. Καταλάβατε, κύριε Βαγγίλη μου?

0: Βεβαίως κατέθεσε σήμερα ο κύριο Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Τώρα όλοι τσακώνονται με όλους. Ο Τσίπρας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, η του Τσίπρα και η μη του Τσίπρα με το Φάμελο και το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαλύεται, διαλύθηκε, εκεί είμαστε. Και αυτό το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας είναι ότι θέλει δημοκρατία, θα φέρει δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ρώτησα τον Λάσκαρη στο διάλειμμα, του λέω δημοκρατία είναι να έχεις δημοψήφισμα, ναι μου λέει. Μου είπε ο Λάσκαρης. Του λέω, άμα βγάλει 63% το δημοψήφισμα, όχι, και εσύ το κάνεις ναι, είναι δημοκρατία? Όχι, μου είπε ο Λάσκαρης. Τι είναι, ρε Λάσκαρη? Του λέω, κολοχανίο, μου λέει. Ο Λάσκαρης τα είπε αυτά, έτσι, όχι εγώ. Και επίσης τον ρώτησα και περί της δικαιοσύνης. Αλλά επειδή ήξερα δεν είναι στόμα αυτό που έχει ο Λάσκαρης, σκέφτηκα μετά μόνος μου για τα περί δικαιοσύνης του Τσίπρα και σκέφτηκα το να καταργήσει το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Είναι δικαιοσύνη? Το να κάνεις τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και να φέρνεις τα φαντς και να ξεπουλάς το βιός των ανθρωπάγγιδων είναι δικαιοσύνη? Το να φέρνεις το συνταξιοδοτικό του Κατρούγκαλου είναι δικαιοσύνη? Το να πηγαίνεις στο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα στο 24% είναι δικαιοσύνη? Καταλάβατε γιατί δεν ρώτησα τον Λάσκαρη? Γιατί θα άνοιγε το στόμα του και... αφήστε το. Λοιπόν, βγαίνουμε εκτός συνόρων, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στην Τουρκία, γιατί οι φίλοι μας, οι Τούρκοι, οι σύμμαχοί μας, οι νατοϊκοί, έχουν το βλέμμα σταθερά προς την Ελλάδα, έτσι, Νίκος Νανούρης.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ναι, και είχαμε μια παρέμβαση από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, τον Γιασάρ Γκουλέρ, ο οποίος από τα σύνορα, με την Ελλάδα, από την Αδριανούπολη συγκεκριμένα, ουσιαστικά επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, καθώς δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν αποδέχεται τις μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, υποστηρίζοντας ότι οι δραστηριότητες εξοπλισμού νησιών που θα έπρεπε να μην είναι στρατιωτικοποιημένα έπρεπε να είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα συμμαχίας αλλά και το διεθνές δίκαιο. Και επανέλαβε τη θέση της Άγκυρας ότι η Τουρκία σε αυτές τις προσπάθειες, σε αυτές τις ενέργειες δεν θα παραμείνει αδιάφορη και οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή. Και είναι μια παρέμβαση η οποία έρχεται στον απόϊχο των πληροφοριών, των διαρροών, όπου αναφέρουν ότι το επόμενο μήνα θα έχουμε και το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Γι' αυτό το λόγο οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν μια ιδιαίτερη δυναμική στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Νίκο, μου σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
11: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
10: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
11: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
10: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
11: αντιμετώπιση καταστροφών,
10: ορεινή διάσωση,
11: υγρό στοιχείο,
10: τηλεπικοινωνίες
11: και διάσωση με σκύλο.
10: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
11: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
11: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
10: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
13: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω χαιρετήματα σε όλους και όλες. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς και για την σημερινή παρέα. Ελένη μου, να είσαι καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαράκη και πάλι. Τζένι, έχουμε τίποτα νεότερο?
1: Σε ό,τι αφορά το μέτωπο του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένουμε μήπως υπάρξει κάποια διπλωματική εξέλιξη. Ίσως και να περιμένουμε αρκετές ώρες, καθώς όπως είπαμε ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε κάποιες μέρες να το σκεφτεί μέχρι να δώσει το πράσινο φως ή όχι.
0: Είναι και βαθύς στις σκέψεις αυτός, οπότε τι άλλο έχουμε?
1: Θα πάμε στην Πορτογαλία, εκεί όπου μετά την Ισπανία πραγματοποιήθηκε έρευνα στην έδρα του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Λισαβόνα, στο πλαίσιο έρευνας για κατάχρηση κεφαλαίων σε σχέση με συμβόλαια τα οποία ανατέθηκαν από δήμους. Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα αναφέρει πως αυτές οι ενέργειες συνδέονται με δραστηριότητες που αποδίδονται σε υπαλλήλους του, όμως το ίδιο το κόμμα δεν βρίσκεται στο στόχαστρο της έρευνας. Τα εν λόγω συμβόλαια τώρα ανατέθηκαν, όπως αναφέρει η δικαστική αστυνομία, κατά σαφή παραβίαση των νόμιμων κανόνων και με πρόδειλη ζημή για το δημόσιο ταμείο. 5 πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, με την αστυνομία να ερευνά 60 κατοικίες και άλλες 32 περιοχές.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Να πάμε στο Ισραήλ, αν έχουμε χρόνο, καθώς η εισαγγελία ανακοίνωσε νέα απαγγελία κατηγορίας κατά του Ιωναντάν Ουρικ, στενού συμβούλου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, για προσβολή της ασφάλειας του κράτους στην υπόθεση διαρροής απόρριτων πληροφοριών για τον πόλεμο στη Γάζα. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες αφορούν υπόθεση διαρροής εγγράφου, το οποίο παρουσιάστηκε ως προερχόμενο από τον ηγέτη της Χαμάς, το Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος στο μεταξύ σκοτώθηκε σε επιδρομή στη Γάζα. Το έγγραφο διαβιβάστηκε το 24 στην εφημερίδα Bild, τη γερμανική εφημερίδα, κατά παραβίαση της Ισραηλινής στρατηγικής λογοκρισίας. Στο έγγραφο αναγράφεται ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ, ούτε για την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων. Σύμφωνα με ορισμένα μέσα, τόσο στο Ισραήλ όσο και στην ευρύτερη περιοχή, η διαρροή αυτή ενορχιστρώθηκε για να στηριχθεί η θέση της Ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο η στρατιωτική ισχύ και όχι οι διαπραγματεύσεις θα επέτρεπαν την απελευθέρωση των ομήρων.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάποτε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: στιγμές που σκέφτηκε να τα παρατήσει, η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζει.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζει.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχω.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Γιατί ήμουν έτοιμος να αρχίσω διαφορετικά τώρα.
1: Όχι, όχι. Καλησπέρα. Ξεκινάμε με καλησπέρα.
0: Ναι, ας ξεκινήσουμε.
1: Και το συνεχίζουμε μετά.
0: Ερώτηση.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Οι δηλώσεις δεν διαπέζουν λουπά.
1: Για να τις εμπεδώσουμε.
0: Η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη. Το έχει ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Αν είχε χτυπήσει Κροζιερόπλαιο θα πήγαινε στο βυθό. Το έχει ξαναπεί.
1: Βεβαίως.
0: Το Κίεβο θα ζητήσει συγγνώμη.
1: Θα κάνουμε διάβημα.
0: Γιατί έχουμε κάνει κι άλλο. Δεν
1: θα κάνουμε. Όχι, θα κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Γιατί δεν είχαμε κάνει.
1: Παιδί μου, παραδόθηκε τώρα το πόρισμα του ΓΕΘΑ.
0: Ναι, αλλά δεν είχαμε κάνει διάβημα. Την πρώτη φορά που του λέγαμε ότι.
1: Είχε εκφράσει την. Είχε ζητήσει κάποιες εξηγήσεις. Τώρα διάβημα δεν ξέρω αν τυπικά θεωρείται διάβημα αυτό. Τίποτα. Τυπικά τώρα κάνουμε το διάβημα. Άμεσα θα γίνει το διάβημα. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω πολύ μεγάλη περιέργεια τι γράφει αυτό το πόρισμα. Πρέπει να το μάθουμε αυτό. Πρέπει. Κάποιες πληροφορίες έχουν βγει μόνο. Έτσι, ότι έχασε τον προσανατολισμό του, ότι είχε ένα τεχνικό πρόβλημα στα συστήματα πλοήγησης. Δεν γίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, αναλυτική περιγραφή έτσι, των χαρακτηριστικών του των τεχνικών. Δεν ξέρουμε το ακριβές σημείο της αφετηρίας και το στόχο. Σου λέω, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν. Έτσι. Αυτά ξέρουμε νομίζω. Ως πληροφορίες, όχι επισήμως.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Διάβημα.
1: Αλλά πάντως θα γίνει διάβημα διαμαρτυρίας.
0: Εντάξει.
1: Σε σχέση με αυτό. Άμεσα.
0: Εντάξει.
1: Άμεσα να ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Και να, για να το έχεις και πλήρες, να ξέρεις ότι ο κύριος Γεραπετρίτης έχει ενημερώσει την είπατε εκπρόσωπο, την κυρία Κάλλας.
0: Του ΟΗΕ. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση υπατή εκπρόσωπο.
1: Μα δεν έχει την κυρία Καλιά.
0: Υπατή, έτσι τη λέμε. Επειδή λέμε ο υπατό εκπρόσωπο του ΙΕ, λέγαμε τώρα
1: έχει.
0: Ζήλευση η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Έχει. Και έχει θέσει και το θέμα αυτό στον Ουκρανό ομολογό του. Βρίσκονται στη Λεμεσό, έτσι. Είναι εκεί πέρα η άτυπη σύνοδο του
0: Ιεπωνικού. Έντονο διάβημα τη Αθήνα, διαβάζω. Προ το Κίεβο για τον ντρόν Καμικάζ πριν από 2 εβδομάδε. 13/5. Το περιστατικό έχει δημιουργήσει ανησυχία και έχει συζητηθεί επί τη ευκαιρία μάλιστα και στη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας Νικουδένδια καθώς και με ενημέρωση του Ουκρανού ομολογό του. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για παρουσία μέσω διάσκεψης του Υπουργού Άμυνας Ουκρανίας για στοιχεία που αφορούν αντρών πανασύραμα στην Ελλάδα, ένα USB. Για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό. Η παρουσία αυτού του ντρόν, του θαλάσσιου ντρόν, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, επηρεάζει και την ασφάλεια. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, λοιπόν.
1: Άλλα είναι τα σημαντικά σήμερα, να ξέρεις. Υπάρχει συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
0: Εντάξει.
1: Μνημόνιο κατανόησης, Μανώλη. Θέλω να το πάρεις πάρα πολύ στα σοβαρά.
0: Εξετάζει προσεκτικά ο Τραμπ.
1: Το σκέφτεται. Εντάξει, δεν μπορεί να το σκεφτεί, ρε παιδί μου.
0: Επιβεβαιώνει, λέει ο Λευκός, επιβεβαιώνει ναι, αυτό που διέψευδε χθες.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχω καμία αντίληση.
1: 60 ημέρες ακόμα η κεχηρία. Υπάρχει κεχηρία, υπάρχει κατάπαυση του πυρός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έχω συνέχεια βλέπω να γίνονται διάφορα πράγματα.
0: Εντάξει, αυτά είναι, ρε παιδί μου, είναι. Πες το, πώς το λένε. Πυροτεχνήματα δεν είναι.
1: Α, δεν είναι. Εντάξει, όχι, δεν το είχα καταλάβει.
0: Όχι.
1: Α, δεν είναι. Εντάξει, να είμαι ήσυχη, δηλαδή έχουμε κατάπαυση εκεί.
0: Εννοείται.
1: Ωραία, εντάξει. Άρα μια χαρά το πάμε το πράγμα.
0: Ναι. Καταλήξαμε, λέει, συμφωνία για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν.
1: Βεβαίως.
0: Μνημόνιο κατανόησης.
1: Κατανόησης. Κατανόησης, σε κατανοώ.
0: Διότι εγώ σου είπα, δεν γίνεται να πας σε μουντιάλ και να τα έχεις με το Ιράν.
1: Εσύ τα έλεγες χθες, Μανώλη. Τα έλεγες χθες εσύ αυτά.
0: Πριν από εσάς, για εσάς τα έχουμε πει όλα.
1: 60 ημερών. Πότε είπαμε ότι είναι το Μουντιάλ?
0: Σε 15 μέρες.
1: Σε 15 και λίγοι.
0: Κρατάει κανένα μήνα. 15 και δεν είναι 45.
1: Καλό είναι.
0: 50
1: άρα 60 ημερών
0: αυτά,
1: μια χαρά. Έτσι. Θα ανοίξει, λέει, το στενό του Ορμούς. Θα φύγουν οι νάρκες μέσα σε 30 μέρες, λέει το Ιράν. Τώρα για τα πυρηνικά δεν ξέρω. Τι θα κάνουν, γιατί αυτό είναι το μεγάλο αγκάθι.
0: Αυτά δεν φεύγουν τώρα.
1: Αυτά
0: είναι η κατανόηση.
1: Κατανόηση. Είναι πολύ έξυπνη αυτή η λέξη. Σε κατανοώ, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ 100%.
0: Θα υπάρχει μια κατανόηση.
1: Συγχαρητήρια.
0: Τι λέει εδώ, Strangers, λέει σιγά τα καλσόν. Μην φύγει κανένας πόντος, μπορεί. Οπότε αυτά είναι πιθανά. Γεια σας κύριε Γιώργο από το Γαλατσί. Ο κύριος Γεραπετρίτης λέει να κάνει ένα διάβημα και για τα air condition που δεν έχουν μπει ακόμα στο μετρό.
1: Τώρα ρε παιδιά.
0: Δεν είναι δουλειά του.
1: Τι θέματα θέτατε.
0: Δεν είναι δουλειά του.
1: Δεν είναι δουλειά.
0: Μην τα μπερδεύουμε, μην τα κάνουμε όλα κάτω. Λοιπόν, η Real Polis απειλεί με νομικές κινήσεις στο Πασό.
1: Ναι. Βγήκε πάρα πολύ επιθετικά το ΠΑΣΟΚ για αυτή την δημοσκόπηση.
0: Ότι δεν είναι.
1: Τώρα αυτό που λένε είναι ότι δεν είναι μια ανεξάρτητη τελείως πολιτικά και ουδέτερη πολιτικά εταιρεία. Και τους πήκρανε πάρα πολύ
0: πέμπτη θέση. Ποια εταιρεία είναι ουδέτερη πολιτικά?
1: Εγώ λέω τι λένε. Και υπάρχει εδώ πέρα μια μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και
0: της συγκεκριμένης εταιρείας. Εγώ προτείνω κάθε κόμμα να τραβήξει μια και κάθε εταιρεία να τραβεί να αμφισβητήσει μια δημοσκόπηση και κάθε εταιρεία να κάνει να κινηθεί νομικά κατά ενός κόμματος,
1: ναι.
0: Κάθε casting.
1: Βέβαια.
0: Και στο τέλος να μην έχουμε και εταιρείες.
1: Όχι.
0: Και να πάμε του γρούστα τυφλά να ψηφίσουμε. Οπότε δεν υπάρχει και θέμα διάψευσης των ποσοστών.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Και μια χαρά. Θυμάμαι το μεταξύ ότι παλιά οι δημοσκοπήσεις σταματάγανε μια εβδομάδα πριν τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Παλιά.
1: Ναι. Υπήρχε αυτή η δέσμευση, έτσι. Ότι
0: παλιά.
1: Δεν... Ναι, παλιά. Τώρα δεν ξέρω πόσο.
0: Έχει, το έχουν πάει μέχρι την Παρασκευή, Πέμπτη ναι. Παρασκευή πριν τις εκλογές.
1: Ναι, και την ίδια μέρα υπάρχουν και τα exit polls.
0: Κάτι είναι άλλο πράγμα.
1: Εντάξει. Που βγάζουν μια. Ναι.
0: Εντάξει, το exit
1: poll. Με το που κλείνει η κάλπη.
0: Το exit poll είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Δεν βάζει ερωτήματα.
1: Ναι, δεν βάζει ερωτήματα.
0: Με ποιοτικά χαρακτηριστικά και τέτοια. Είναι.
1: Τι ψηφίσατε.
0: Ναι, αυτό.
1: Τι ψηφίσατε μόνο.
0: Ναι. Το οποίο επίσης. Ίσως το exit poll να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα.
1: Δημοσιογραφικά, αυτές οι μέρες, η μέρα των εκλογών, δεν μ' αρέσει καθόλου, έχω να σου πω.
0: Κοίτα, η μέρα των εκλογών για μένα. Αν εξαρτάται τι κάνεις.
1: Επαγγελματικά λέω.
0: Ναι, εξαρτάται τι κάνεις. Αν είσαι στις ειδήσεις. Το ωραιότερο πράγμα είναι η πρωινή βάρδια.
1: Α, εντάξει, καλά, δεν
0: διότι πάνε όλοι να ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έχεις, το... ξέρεις τις ώρες, μαζεύεις τις δηλώσεις, φτιάχνεις το δελτιάκι σου.
1: Ευκολάκι
0: και είσαι μια
1: αυτό.
0: Χαρά.
1: Εν τω μεταξύ δεν γίνονται πολιτικές δηλώσεις.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Μόνο... Είναι λιγάκι πιο έτσι το πράγμα
0: και είσαι
1: παραπολιτικό.
0: Μια χαρά.
1: Και είναι μια χαρά. Η βραδιά των εκλογών.
0: Αν κάνεις εκπομπούλα, είναι ωραία το βράδυ των εκλογών γιατί έχει ροή αποτελεσμάτων, αρχίζουν και πηγαίνουν στα κόμματα. Έχει λίγο ταβαντουράκι.
1: Έχει και πίτσα συνήθως για αυτού που κάνουν. Ένα μην το πω. Δεν το έχεις ενδιάσει με πίτσα στις δουλειές. Από ποια δουλειά έχεις
0: ναι.
1: πάει.
0: Αν δεν το σκέφτηκα όμως.
1: Ρε, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Εγώ το έκανα όλο εικόνα. Δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτό. Τώρα ο Real Blogger τώρα μας στέλνει κάτι. Εντάξει, τώρα δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
0: Τι δεν έχω δει.
1: Λοιπόν, διάθυμα προς το Κίεβο μας γράφει. Καλησπέρα, LNM. Για να μην άγχεστε, σας στέλνω κατά αποκλειστικότητα την απάντηση στο διάβημα. Με αγάπη.
0: Ένα κουβά έχει
1: στείλει. Και έχει στείλει ένα κουβά. Ξύλινο κιόλας.
0: Καλά, και εγώ δεν πολύ πιστεύω ότι θα. Δηλαδή. Τι να πει τώρα το Κίεβο, ότι συγγνώμη. Δεν θέλαμε να χάσουμε τον εαυτό μας.
1: Δεν θέλαμε. Γίνονται αυτά.
0: Αυτό.
1: Μέσα στη ζωή είναι αυτά.
0: Αφού υπήρξε βλάβη.
1: Βέβαια, το είδατε δείχνουμε. Και μόνοι σας ότι υπήρξε βλάβη, θα πούνε.
0: Ακυβέρνητο. Ακυβέρνητο καράβι. Συγγνώμη. Ωραία. Πάθησε εξαιρετικά. Κάνεις πρώτη, κάνω εγώ.
1: Θα το βρούμε, δεν το έχουμε προβάρει αυτό.
0: Όχι, αυτό ήταν απροβάριστο.
1: Ναι, βγήκε έτσι αυθόρμητα.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέει μου θυμίζει την κλασική ελληνική ταβέρνα. Πας παραγγείλεις καλαμαράκια, χταπόδι, ριζότο, θαλασσινών για ένα καλό κρασί. Ο Νίκος από το Βερολίνο τα γράφει αυτά, ναι. Γιατί αυτά όλα είναι μισός μισθός.
1: Ναι.
0: Και σου φέρνουν ψαρό σου παχθεσινή, μπουγιαμπέσα, κρυθαράκι μιας εβδομάδας, σαρμά και τσίπρου αμφιβόλου ποιότητας. Όταν ζητήσεις το λόγο σου λένε ο σερβιτόρος τι έγινε λάθος. Και στο τέλος όταν πας να πληρώσεις με κάρτα μόνο με τα φιλετέι τι έμεινε δίπλα. Και κάπως έτσι λέει, αντί για νέα αρχή καταλήγεις να πληρώνεις ξανά τον ίδιο λογαριασμό. Ναι. Ψαρό σου παχθεσινή, κρυθαράκι μιας εβδομάδας, αρμά.
1: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό τώρα για τις ελληνικές ταβέρνες πάντως, Νίκο.
0: Η αλήθεια είναι ναι. Και δεν φταίω σε
1: ελληνικών
0: ποτέ. Σου ψάρος που χθες είναι. Εντάξει. Δεν θα συμφωνήσω. Για να είμαι ειλικρινής. Γιατί πρώτα απ' όλα, ναι, δεν είναι η κλασική ελληνική ταβέρνα.
1: Ναι μωρέ, όχι, δεν είναι.
0: Γιατί στην κλασική ελληνική ταβέρνα δεν θα μείνει ψαρόσπα. Δεν θα μείνει το κρυθαράκι.
1: Ε, βέβαια.
0: Και δεν υπάρχει τσίπουρο αμφιβόλου ποιότητας. Τι είναι αυτά τώρα.
1: Ε, ναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι τώρα. Τώρα.
0: Αλλά την έβγαζα εγώ και με αυτά.
1: Κι εγώ να σου πω, βρε Μανώλη. Δεν θα μου καθόταν άσχημα.
0: Όχι, δεν θα είχα θέμα. Επίσης, για, ο Λάσκαρης Αφρασός στην ιστερύθμιση των ήχων, να πούμε.
1: Η Δέσποινα η Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Πολύ καλά. Και η Πελαγία Κατσούλη είναι στο, στα δελτία ειδήσεων. Πού είναι ο Σταυρακάκης, γιατί μου λέγε χτε, του λέω χτε, κάτσε να δει, γιατί μπορεί να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια κέρδισε τελικά στην παράταση τον ΠΑΟΚ. Αλλά εντάξει.
1: Πιστεύω ότι θα είναι λίγο αργότερα, θα είναι μαζί μα, θα είναι κοντά μα.
0: Ναι, πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, τώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Τι άλλο ήθελα να πω. Περίμενε να δεις.
1: Κάτι έχεις δει.
0: Ναι. Πότε έβρεξε στη Δυτική Αττική.
1: Λοιπόν, έβρεξε στη Δυτική
0: Πότε,
1: Αττική.
0: Παιδιά.
1: Και όχι έξω, μόνο, και προς το κέντρο, έτσι. Έχει και προς Παγκράτη και Νέα Σμύρνη.
0: Ναι.
1: Έβρεξε.
0: Τώρα απόψε λέει. Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
1: Έβρεξε έχει μια... αρκετά.
0: Ναι, έχει μια ζέστη έξω το μεταξύ.
1: Είναι πάρα πολύ περίεργη η απόψενη νύχτα.
0: Ναι, εννοώ ότι έχει ζέστη για την ώρα και για τις μέρες αυτές. Δεν είναι τίποτα το εξωφρενικό, αλλά είναι. Ρε παιδί, μια ατμόσφαιρα. Δεν είναι. Δεν είναι ωραία ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Και διαβάζεις εντωμεταξύ έτσι και τον πανικό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με τις υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα η Ιρλανδία και η Βρετανία μετρούν 10-11 νεκρούς περίπου.
0: Κοίτα, να σου πω τώρα τι γίνεται.
1: Βέβαια με 39 άρια. Η μέγιστη.
0: Ναι.
1: Η μέγιστη.
0: Που εμείς την έχουμε για πλάκα.
1: Που αυτό για μας εντάξει είναι, κάνει ζέστη. Είναι στο όριο. Δεν είναι καύσωνα στο 39 για μας.
0: Είναι, είναι αυτό όμως... που πολύ γλυκά λέμε μίνι καύσωνα. Που δεν υπάρχει.
1: Αυτό το. Ναι, ναι, το. Έτσι. Που δεν υπάρχει προφανώς. Ναι. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσει τη λέξη καύσωνα.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι απλά καύσωνα μικρή διάρκεια. Δεν ακριβώς καύσωνας. Yeah. Λοιπόν, διάβαζα ότι στη Βρετανία λέει πάρα πολλά σπίτια, γιατί λόγω του κλίματος δεν έχουν air condition.
1: Γιατί δεν το χρειάζονται.
0: Γιατί δεν το χρειάζονται. Γιατί δεν το χρειάζονται. Είναι πάρα πολύ, πολύ λογικό.
1: Yeah.
0: Όπως και εμείς στη δεκαετία του 83, πότε ήτανε. Που δεν ξέραμε τι σημαίνει air condition.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Και έτσι και ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν κάσες έξω από τα σπίτια.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Τον ανεμιστήρα είχαμε, έτσι. Άντε,
0: ήταν,
1: να
0: ναι, ο οποίος όμως δεν ήταν. Δηλαδή ήταν ο πρώτος καύσωνας που θέρισε το 1 τρίτο της Αθήνας. Δηλαδή τσάκισε ό,τι υπήρχε σε ηλικιωμένο, το πήρε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί δεν υπήρχε η έννοια όρος air condition, δεν ξέραμε τι σημαίνει air condition. Δηλαδή ήταν ότι ήταν η τηλεόραση τη δεκαετία του αρχές της τέλη της δεκαετίας του 70 μέσα της δεκαετίας του 70 εκεί ήταν το air condition αρχής της δεκαετίας του 80.
1: Πάντως αυτό που έχει συμβεί στη Βρετανία
2: και το βίντεο.
1: Αυτό που έχει συμβεί στη Βρετανία και το διάβαζα είναι ότι δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πήγαν από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που δεν μπορούσαν να αντέξουν. Καταρχάς είναι αρκετά παιδιά. Είναι 9 παιδιά ανάμεσα στα θύματα. Είναι γιατί βουτάγαν κατευθείαν σε ανοιχτά νερά, τα οποία όμως, όπως εξηγούν εκεί οι αρχές, έχουν ουσιαστικά θερμοκρασίες χειμώνα. Και έτσι οι άνθρωποι
0: οπότε
1: αυτοί πάθαν το σοκ του κρύου νερού. Δηλαδή δεν αντέχανε με τόση μεγάλη ζέστη έξω, ας πούμε, να μπαίνουν,
0: ναι, γιατί δεν
1: σε ένα παγωμένο νερό.
0: Να το αντιμετωπίζουν.
1: Να το αντιμετωπίζουν. Ναι.
0: Γιατί εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα, μας έχουν πει οι γιατροί ότι δεν μπαίνουμε ποτέ κατευθείαν στη θάλασσα.
1: Βέβαια.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά, βρέχουμε χεράκια, κορμάκι.
1: Αυτά.
0: Τσάκα τσάκα. Έτσι, ναι, μπαίνουμε με την πλάτη.
1: Με την πλάτη, ναι. Ναι.
0: Τι είμαστε, τίποτα τυχαίοι. Ναι,
1: βέβαια.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά.
1: Έτσι. Βγαίνουμε, μπαίνουμε, τρέχουμε λιγάκι.
0: Ναι,
1: τρέχουμε
0: βγαίνουμε,
1: λιγάκι.
0: Μπαίνουμε μέχρι το γόνατο, ξαναβγαίνουμε.
1: πιτσιλιόμαστε.
0: Αυτό.
1: Είμαι πιτσιλά, άσε με. Και... όλα αυτά τα έχουμε. Εμείς τα έχουμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Λάου, λάου.
1: Βέβαια. Επίσης και στην Ιταλία. Σε πόλεις είναι σε κόκκινο συναγερμό. Είναι η Ρώμη, η Μπολόνια, το Τωρίνο. Αλλά έβλεπα θερμοκρασία που είναι 35-34. Και σκεφτόμουν, ρε παιδί μου, τόσο πολύ έτσι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Είδα κάτι πλάνα τα οποία τα είχα δει πριν από 4-5 χρόνια στην Αμερική, που έκανε κάτι καύσωνες εκεί γύρω. Βάραγε κάτι 45, γιατί έχουν και περίεργες υγρασίες και τέτοια. Και είδα κάτι πλάνα που λιώνουν οι σόλες τους στον δρόμο. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, διότι για να λιώσει η σόλα, η θερμοκρασία δεν είναι 40 βαθμοί.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αυγό έχω δει να ψήνουν πάνω σε λαμαρίνα και εδώ. Δεν τίποτα. Εύκολο είναι να το τηγανίσεις. Και στο δρόμο μπορείς. Γιατί το μαύρο του δρόμου τραβάει, η σηκώνει θερμοκρασία. Αλλά να λιώσει, να κολλάει όλα κάτω στο περπάτημα, δεν το έχω δει.
1: Ναι.
0: Για να είμαι ειλικρινής.
1: Για να δούμε αύριο τώρα τι καιρό θα κάνει εδώ.
0: Γιατί τι λένε για αύριο.
1: Γιατί αύριο ξεκινάνε τα παιδιά με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, ελπίζω να μην έχει πολύ ζέστη. Εγώ θυμάμαι τη χρονιά που έδινε η κόρη μου, είχε τρομερή ζέστη. Και μας είχαν ζητήσει όσοι έχουμε να πάμε ανεμιστήρες στο εξεταστικό κέντρο της αίθουσας.
0: Μπράβο.
1: Και πηγαίναν τα παιδάκια, είναι καταπληκτική εικόνα. Πηγαίνουν τα
0: με το ανεμιστήρα έχεις δίκιο.
1: Τον ανεμιστήρα τον κράταγε η μαμά συνήθως. Γιατί η μαμά για τη στιγμή πρέπει να κρατάει τα πάντα, όλα τα βάρη.
0: Ναι,
1: άρα
0: δίκιο.
1: Και τον ανεμιστήρα, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Έχεις δίκιο, γιατί οι ανεμιστήρες παίρνανε και τα παιδιά και στις προαγωγικές.
1: Βεβαίως.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είδες τι ωραία σύγχρονα σχολεία που έχουμε. Καταπληκτικό δεν είναι αυτό. Τον ανεμιστήρα σου και πει να δώσει εξετάσεις.
0: Τι θες τώρα, ωραία. Δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι, πες με και γκρινιάρα.
0: Τι θέλεις.
1: Μα με τον ανεμιστήρα.
0: Έκανε τώρα κλιματιστικά ο Κασελάκης στα σχολεία. Και μετά πήγε και πέρασε κάτω από την μπάρα, έκανε γυμναστική επίδειξη.
1: Βέβαια.
0: Και μείναμε, το θυμάσαι.
1: Πώς
0: και
1: μείναμε
0: έτσι,
1: θυμάμαι.
0: Μπράβο.
1: Γραμμένα στην ιστορία είναι αυτό.
0: Α, μπράβο. Και μετά δεν είχαν μπει τα κλιματιστικά, γιατί δεν είχαν καλέσει την εταιρεία.
1: Ναι.
0: Είπε, θα τα βάλω εγώ.
1: Γιατί ποτέ δεν μπορεί να πάει καλά αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να πάει καλά αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έτσι σημαίνει.
0: Κλιματιστικά στα σχολεία. Οκ. Okay. Κλιματιστικά στους διαδρόμους στο νοσοκομείο. Α. Περίμενε.
1: Πες μου.
0: Σου είχα πει για τον Άγιο Σάββα.
1: Ναι, μου είχες πει.
0: Μπαίνει σε κάποια στιγμή ο γιατρός στο θάλαμο. Και όπως έρχεται προς το κρεβάτι, σταματάει. Κοιτάει πάνω τον εξαίρισμο και λέει, παιδιά, εδώ θα πεθάνουμε. Διότι βγάζει λάβα. Δεν μπορείς να το κλείσεις. Δεν μπορείς να το ανοίξεις. Δεν μπορείς να το ρυθμίσεις.
1: Είναι κεντρική η ρύθμιση.
0: Είναι κεντρική.
1: Ναι.
0: Και φέρνει, δηλαδή νιώθεις, αρρωσταίνεις από τη ζέστη. Αρρωσταίνεις από τη ζέστη. Και έρχεται μια νοσοκόμα από το βάθος του διαδρόμου και λέει, παιδιά, λέει, ευτυχώς που ήρθα εδώ, διότι τα από εκεί δωμάτια
1: παγωμένα.
0: Δεν μπορείς να σταθείς από το κρύο. Λέμε, γιατί δεν το κλείνετε,
1: ναι.
0: Όχι, λέει, δεν μπορείς να το κλείσεις.
1: Δεν γίνεται,
0: δεν μπορείς να
1: ούτε
0: το...
1: εμείς μπορούμε. Ούτε εσείς ούτε εμείς.
0: Οπότε λέει, πήγαινε, ερχόμαστε και ισορροπούμε τη θερμοκρασία.
1: Α, είδες τι ωραίο. Είδες που υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ αυτή τη μιζέρια και την τοξικότητα, αφού υπάρχει λύση. Πήγαινε, έρχεσαι.
0: Το βλέπεις.
1: Έχεις δίκιο τώρα, και εγώ δεν έπρεπε να πω αυτό για τους ανεμιστήρες.
0: Και να σου πω κάτι, γιατί το κάνουν, εγώ κατάλαβα γιατί το κάνουν, για να κινητοποιούν τους ασθενείς. Γιατί μου το είπε ο γιατρός, σίγουρα να περπατήσεις. Γιατί όσο κάθεσαι στο κρεβάτι είναι χειρότερα. Σήκω. Περπάτα.
1: Για ιατρικούς λόγους
0: πιο
1: λοιπόν.
0: Πιο γρήγορα θα περπατήσεις, πιο γρήγορα θα βγεις από το μέσα.
1: Είναι.
0: Τακ.
1: Όλα μελετημένα.
0: Να έφευγες,
1: τι
0: πήγαινε,
1: χώρα είναι αυτή, ρε. Τι χώρα είναι αυτή.
3: Real FM.
4: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές. Και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar.
7: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97. Στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε.
12: Εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
11: Είμαστε ανοιχτά, Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Λοιπόν, γράφει εδώ πικός απικός. Τότε λέει να βάλουμε δικά μας βαγόνια ρεφενή για να έχουν air condition. Όχι, δεν είναι στο σωστό κλίμα η απάντηση.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Η σωστή απάντηση είναι να παίρνουμε μαζί μας ανεμιστηράκι μας. Τη μπαταρία. Όλοι με ένα ανεμιστηράκι μέσα στο.
1: Το κάνουμε νομίζω αυτό. Γίνεται αυτό.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Γίνεται. Κοίτα, θα πεθάνουν οι Κινέζοι που πουλάνε τόσα ανεμιστηράκια. Ανεμιστηράκι χειρός με κλιπ, με το βάζει στο σβέρκο και εσύ
1: πρέπει το καπελάκι στο βάζει μπροστά.
0: Όπου θες, με το καπελάκι. Α, έχει και μπαταρίες.
1: Έχει και μπαταρίες, ναι, βέβαια.
0: Έχει και ένα που περνάει μέσα από την μπλούζα.
1: Έτσι.
0: Και σε φυσάει λέει εσωτερικά. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Όποιος βολεύεται τέλος πάντων. Πάσου ήρθες. Λοιπόν. Πάμε στον κύριο Χαλεντερίδη.
1: Πάμε στον
0: καλησπέρα, κύριο Χαλεντερίδη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Συμφωνία. Την ώρα που μιλάγαμε δεν είχαμε για να κανονίσουμε να βγείτε απόψε. Τώρα προέκυψε. Είναι δηλαδή νέο κόλπο αυτό.
1: Βεβαίως. Ένα μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Κατανόησης. Το οποίο προσπαθούμε να το κατανοήσουμε εγώ και ο Μανώλης αυτό το μνημόνιο.
0: Θα μπορούσε να είμαστε μνημόνιο Μουντιάλ.
1: Ναι, θα μπορούσε. Μπορείτε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουμε τώρα.
2: Στην πραγματικότητα είναι ένα μνημόνιο το οποίο από ό,τι φαίνεται κρεμεί το πράσινο φως του Πρόεδρου Τραμπ. Ζήτησε δύο μέρες να το επεξεργαστεί, άρα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Παράλληλα οι Ιρανοί λένε ότι μέχρι να συμφωνηθεί στο σύνολό του δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα στην πραγματικότητα. Πάντως από ό,τι φαίνεται, μιας και εδώ και μια εβδομάδα μιλάμε για αυτό το μνημόνιο. Προφανώς έχει δουλευτεί αρκετά, προφανώς υπάρχει μια συνεννόηση σε κάποιο βαθμό. Προφανώς και οι δύο πλευρές προσπαθούν να κάνουν μια επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος και νομίζω ότι και το Υπουργικό Συμβούλιο του Τραμπ προς αυτό αποσκοπούσε, να πείσει το επιτελείο του, να τους αναγκάσει να στηρίξουν αυτό το μνημόνιο, διότι μπορεί να μην είναι αρεστό και στις δύο πλευρές. Μάλλον και στις δύο πλευρές δεν θα είναι αρεστό, είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα τα σημεία. 60 μέρες εκεχηρία, μάλλον θα επεκταθεί η υφιστάμενη, υποτιθέμενη εκεχηρία, η οποία έχει παραβιαστεί καθώς βλέπουμε βομβαρδισμούς σε κατέρωθεν. Πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο υπάρχει, πάυση των εφοπλεξιών θα επεκταθεί. Παραπέμπεται το θέμα του πυρηνικού ζητήματος για μετά τις 60 ημέρες και σε αυτές τις 60 ημέρες μέσα στις 30 ημέρες θα απομακρύνει το Ιράν τις Νάρκες από το στενό, θα ανοίξει το στενό. Θα αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τους Αμερικανούς. Δηλαδή θα πάμε σε μια κατάσταση προγενέστερη. Το σημείο κλειδί νομίζω εδώ, που δεν το περίμενα, είναι πως οι Αμερικανοί θα δώσουν τη δυνατότητα, θα άρουν κάποιες κυρώσεις στους Ιρανούς στο πετρέλαιό τους για να μπορούν να πουλήσουν Ιρανικό πετρέλαιο. Δεν ξέρω πού, γιατί ήδη οι Ιρανοί πουλάνε στους Κινέζους. Εάν είναι μια γενική άρση, όπως πραγματοποίησαν δύο φορές στο ρωσικό πετρέλαιο, θυμίσω. Εξαιρέσεις δηλαδή. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα μπορούν για πρώτη φορά οι Ιρανοί να πουλήσουν πετρέλαιο στον υπόλοιπο πλανήτη. Κάτι το οποίο είναι ένα μεγάλο κέρδος για τους Ιρανούς.
0: Δηλαδή, μπορεί να βγουν και ωφελημένοι τελικά οι Ιρανοί από όλη αυτή την ιστορία.
2: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα βγουν ωφελημένοι οι Ιρανοί, διότι για το Ιράν, νομίζω πλέον είναι αδύνατο να μην κρατήσουν κάποια μορφή αυξημένη εποπτεία του στενού του ορμού που δεν υπήρχε προφανώς στο προγενέστερο καθεστώς. Οι Ιρανοί, και νομίζω είναι εύλογο αυτό το οποίο λένε, δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη στους Αμερικανούς. Πώς θα μπορούσε κανείς να έχει όταν δέχτηκαν δύο φορές επιθέσεις εν μέσω διαπραγματεύσεων? Πώς θα μπορούσε κανείς να έχει εμπιστοσύνη στη ΣΥΠΑ, όπου μονομερώς αποχώρησαν από μια συμφωνία που είχε λύσει το θέμα? Εδώ οι ευθύνες των Αμερικανών είναι, δηλαδή η ανθρωπότητα πρέπει. Να το μένος μας θα το στρέψουμε κατά τον ΗΠΑ. Υπήρχε συμφωνία του 2015 από τη ΗΠΑ. ΗΠΑ έλυσαν ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας επί Ομπάμα και ήρθε σαν ολετήρας ο Τραμπ μονομερός να διαλύσει κάτι το οποίο λειτουργούσε επειδή του το ζήτησαν οι Ιρανοί χορηγοί του, οι σπόνσορες του. Άρα πώς μπορεί το Ιράν να προστατευτεί από μια μονομερή απομάκρυνση από αυτή τη συμφωνία? Δεν μπορεί, είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί στους Αμερικανούς και τους Ισραηλινούς χορηγούς τους. Άρα σου λένε οι Ιρανοί ότι για μας η καλύτερη ασφάλεια είναι να έχουμε αυτό το κλειδί, αυτό το πυρηνικό όπλο στην πραγματικότητα που είναι το στενό του Ορμούζ, έτσι ώστε να αναγκάσουμε τα πειρατικά καθεστώτα που μπορεί να εμφανιστούν σε Ουάσιγκτον και σε Τελαβίβ να ακολουθήσουν τις συμφωνίες μας.
1: Άρα υπάρχει σε αυτό το μνημόνιο υπάρχει μια συμφωνία άρσης του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στο Ορμούζ.
2: Βεβαίως θα αρθεί, πρώτα ξεκινάνε οι Ιρανοί απομακρύνουν τις νάρκες, σταδιακά λοιπόν ανοίγει από τη δική τους πλευρά και από τη στιγμή που αρχίσει η διέλευση πλοίων οι Αμερικανοί θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμάνιων. Δηλαδή βλέπουμε εδώ εικάζω ότι πρώτα θα ξεκινήσει από Ιρανικής πλευράς, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί κρατάνε τα κλειδιά και μετά όσο δούνε οι Αμερικανοί πράγματι ότι μπορούν και διέρχονται τα πλοία θα επιτρέψουν και στους Ιρανούς να διεξάγουν εμπόριο και αυτό το οποίο φαίνεται ότι είναι το μοναδικό στοιχείο είναι ότι θα βάλουν και κάποιες εξαιρέσεις στις κυρώσεις, δηλαδή να μπορούν οι Ιρανοί να πουλούν πετρέλαιο, το οποίο είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Είπατε νωρίτερα στην αρχή ότι πρόκειται για μια επικοινωνιακή διαχείριση. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι οι Αμερικανοί, για να το πω λαϊκά, την πάτησαν με αυτήν την, με την ιστορία, με την υπόθεση του στενού του Ορμούζ, είναι πάρα πολύ δύσκολο η συμφωνία που θα πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ να είναι καλύτερη από τη συμφωνία που υπήρχε και δεν την είχε υπογράψει μόνο ο Ομπάμα, να διορθώσω τον εαυτό μου, ότι είχαν υπογράψει και ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Είναι σχεδόν αδύνατο. Ξέρετε, αυτή είναι η δύναμη της γνώσης και της αλήθειας. Όταν μάθεις κάτι, όπως είναι εδώ το μάθημα του Ιράν για τη δύναμη που έχουν στους στενούς του Ορμούζ, είναι δύσκολο να το πω. Είναι αδύνατο να απολέσεις αυτή τη γνώση. Η γνώση δεν χάνεται. Όπως δεν χάνεται και η γνώση του πυρηνικού προγράμματος που είναι στα μυαλά των Ιρανών πυρηνικών επιστημών. Δεν χάνεται η γνώση. Mm-hmm. Δεν μπορεί, όσο και να θέλει, όσο και να έχει τον ισχυρότερο στρατό του πλανήτη, δεν μπορεί να στερήσει αυτή τη συνειδητοποίηση των Ιρανών για αυτό το υπερόπλο που έχουν. Άρα, οποιαδήποτε συμφωνία θεωρώ θα είναι χειρότερη από αυτό το οποίο υπήρχε. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε του έχουν επιτεθεί όχι μόνο δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές, αλλά και ρεπουμπλικάνοι. Από γεράκια, όπως είναι ο Λίντζεϊ Γκρέχαμ και ο Τεντ Κρούζ, πρώην συνεργάτες, όπως είναι ο πρώην διοικητής CIA, ο Λίον Πανέτα. Δηλαδή, άνθρωποι από όλο το πολιτικο-ιδεολογικό φάσμα των ΗΠΑ ασκούν κριτική, γιατί προφανώς καταλαβαίνουν ότι αυτό που θα έρθει είναι χειρότερο από αυτό το οποίο προϋπήρχε.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και αυτό που ακούμε τώρα, μια επίσημη δήλωση υπάρχει από πλευράς Ιράν, συγγνώμη, ναι. Μανώλη, είναι αυτό που είπε ένα μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Κοινοβουλίου του Ιράν, ότι η μόνη μας είπα ανησυχία είναι η απρόβλεπτη στάση του Τραμπ, ότι άλλο συμφωνούμε και άλλο γίνεται στο τέλος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για να πούμε και εμείς ότι οδηγούμαστε στη δρομολόγηση μιας λύσης.
2: Ναι, γι' αυτό το λόγο βέβαια ζητούν η συμφωνία αυτή να περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Όχι ότι αυτό σημαίνει κάτι, για να ακριβολογούμε στην πραγματικότητα. Μπορούν κάλλιστα και οι Ιρανοί, και το έχουν κάνει και στο παρελθόν, και οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί, και οι Τούρκοι βέβαια, να αγνοήσουν τις συμφωνίες του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Διότι για να υπάρξει κάποια ποινή, πρέπει να ακολουθήσει ένα νέο ψήφισμα, το οποίο βέβαια θα ασκήσουν βέτο οι Αμερικανοί. Άρα, απλά αν θέλετε, είναι ο πιο ασφαλής νομικά μιλώντας βάσει του δικαίου τρόπος, έτσι ώστε να αναδειχθεί η παραβατικότητα των Αμερικανών σε περίπτωση που περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ και παραβιάσουν αυτή τη συμφωνία, να μπορούν να καταγγέλουν πολύ πιο άνετα, πολύ πιο εύκολα τους Αμερικανούς ότι δεν σέβονται ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ, ότι είναι ένα καθεστώς ο Τραμπ και όχι ένα πράγματι ελεύθερο κράτος ή δίκαιο κράτος, εν πάση περιπτώσει, βάσει του διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο μπορεί να διασφαλίσει, λένε, θεωρούν οι Ιρανοί, είναι αυτή η πίεση την οποία ασκούνε πράγματι τώρα. Αυτό είναι το ομοχλός, γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο η συμφωνία. Αυτό είναι, για να το δούμε λίγο και από τη δική μας σκοπιά, τα ελληνοτουρκικά. Το μείζον εδώ θέμα για τους Ιρανούς είναι η αποτρεπτική ισχύς. Mm-hmm. Δεν αρκεί να έχει μια συμφωνία, ας πούμε, η συμφωνία των Αθηνών, η οποία ήταν ένας κατευνασμός των Τούρκων από την ελληνική κυβέρνηση. Πρέπει να διασφαλίζεις ότι διατηρείς και επανακτάσεις, εν προκειμένου Ιρανοί, την αποτρεπτική ισχύ. Να ξέρει η αντίπαλη πλευρά ότι αν τολμήσει να σε απειλήσει, αν τολμήσουν τώρα οι Τούρκοι με την ψήφιση του νομοσχεδίου να πειράξουν τους ψαράδες μας στα μέσα του Αιγαίου στον 25ο Μεσημβρινό, ότι θα υπάρξει ένα τίμημα για αυτή τους την πράξη. Θέλουν λοιπόν, επειδή φοβούνται ότι θα υπάρξει τρίτος πόλεμος οι Ιρανοί όταν κάτι δεν αρέσει στο Τελαβίβ ή στην Ουάσιγκτον, θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα έχουν ένα εργαλείο που θα πονά, που θα ματώνει τις οικονομίες της Δύσης συμβατικά μιλώντας. Γι' αυτό και δεν μπορούν να παραχωρήσουν το στενό του Ορμούς για να ανακτήσουν την αποτρεπτική τους ισχύ, και αυτό είναι τεράστιο μάθημα για τον ελληνισμό.
0: Ναι. Τεράστιο μάθημα για τον ελληνισμό.
2: Βεβαίως, να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να έχουμε αποτρεπτική ισχύ, να γνωρίζει ο αντίπαλος. Δεν αρκούν οι συμφωνίες. Ξαναλέω, η Συμφωνία των Αθηνών έχει ακυρωθεί de facto στην πραγματικότητα την επόμενη μέρα της διακήρυξης μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Πρέπει να γνωρίζει η αντίπαλη πλευρά ότι αν τολμήσει να σε παραβιάσει, είτε τη συμφωνία είτε τα δικαιώματά σου, θα πληρώσει ένα τίμημα πολύ μεγαλύτερο του πιθανού κέρδους της παραβίασης αυτής. Αυτή είναι η έννοια της αποτροπής. Εδώ λοιπόν για να μην τη λένε ότι δεν μας νοιάζει τόσο το τεχνικό κομμάτι αν θα παραβιάσει τη συμφωνία, να μην μας ξανακάνουν πόλεμο, τρίτη φορά εν προκειμένου, γιατί θα γνωρίζουν ότι κρατάμε τα κλειδιά του ορμούς, θα οδηγήσουμε τις οικονομίες τους σε οικονομική κρίση. Αυτό είναι το μάθημα, αυτή είναι η αποτροπή. Να γνωρίζει ο επιτιθέμενος, η δύναμη εν πάση περιπτώσει συμπεριαλιστική, όπως θέλετε πείτε τη, ότι το κόστος μιας επίθεσης ή μιας επίθεσης στα κυριαρχικά δικαιώματα έχει την κυριαρχία. Ξαναλέω, επίκειται η ψηφοφορία στην Τουρκική Βουλή για το κέντρο, για τον διαχωρισμό του Αιγαίου. Μέσα στην καρδιά του Αιγαίου, στον 25ο μεσημβρινό, θα μπορούν να παρενοχλούν τους ψαράδες, τα ερευνητικά πλοία κτλ. Να γνωρίζει λοιπόν, αυτό είναι το μάθημα, να γνωρίζει ο αντίπαλος όταν επιδιώκει να παραβιάσει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, θα πληρώσει ένα τίμημα πολύ μεγαλύτερο από το πιθανό κέρδος. Και αυτό την αποτροπή νιώθουν ότι την απόλεσαν οι Ιρανοί, ιδίως μετά τον πρώτο πόλεμο πέρσι τον Ιούνιο. Το απόλεσαν, γι' αυτό και τους ξαναχτύπησαν εύκολα το Φεβρουάριο φέτος οι Αμερικανοί, και θέλουν να κάνουν τα πάντα για να μην δώσουν τη δυνατότητα, να μην ενθαρρύνουν τους Ιρανούς σε ένα τρίτο πόλεμο στο μέλλον.
0: Ναι. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο Αιγαίο, προφανώς το να ψηφίσει η τουρκική βουλή αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, δεν σημαίνει ότι θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στο Αιγαίο, διότι εκεί είναι η αποτρεπτική δύναμη δική μας. Δεν είναι προφανές ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
2: Άρα, συγγνώμη, αλλά κρατιέμαι για να μην γελάσω. Λοιπόν, αυτή η πράξη είναι μια πράξη πολεμική στην πραγματικότητα από την Άγκυρα. Για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν, η Τουρκία κάνει δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, λέει ότι οι γκρίζες ζώνες υπάρχουν και θα είναι πλέον νόμος του κράτους να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Ελλάδος επί νήσων, βράχων και μικρονησίδων μικρονήσων στο Αιγαίο. Και το δεύτερο, το οποίο λέει, είναι ότι το Αιγαίο χωρίζεται στη μέση. Οτιδήποτε υπάρχει ανατολικά του 25ου μεσημβρινού θα αποτελεί τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη, που σημαίνει ότι ψαράδες οι οποίοι θα ψαρεύουν ανατολικά τη Σαντορίνη, τη Τίνου κτλ., θα παραβιάζουν τουρκική ΑΟΣ. Πρόκειται για μια. Δεν υπερβάλλω, δεν είναι ούτε υπερβολή ούτε καταστροφολογία. Δεν ξέρω, μπορεί να θεωρήσει ο καθένας, επειδή το έχουν θάψει δυστυχώς στη χώρα, ίσως για κάποιο άλλο λόγο πιο περίεργο. Πρέπει να το πω με το όνομά του. Είναι μια πολεμική πράξη. Η Τουρκία προφανώς και έχει σκοπό να εφαρμόσει αυτό το νόμο. Προσέξτε, η Τουρκία μιλάει για γκρίζες ζώνες από το 96, τον Ιανουάριο του 96 που έγιναν τα ίμια, και μιλάει από το 76 που έγινε η κρίση του χώρα, μιλάει για την υφαλοκρηπίδα, το ΕΝΑΟΣ, η οποία της ανήκει μέσα στο κέντρο του Αιγαίου, στον 25ο μεσημβρινό. Κάτι το οποίο το είχε σε καθεστώς ρηματικής διακοίνωσης, καταγγελιών και παραπώνων στον ΟΗΕ κτλ. Τώρα το αναδεικνύει σε θέμα εσωτερικού νομικού πλαισίου δικού της. Για ποιο λόγο λέτε? Για να το εφαρμόσει το λιμενικό της και να συλλαμβάνει τους ψαράδες μας και να τους σέρνει στην Τουρκία στα δικαστήρια, ή για να νομοθετήσει κάτι και να μην το εφαρμόσει και να ακυρωθεί και να αποψηλωθεί η δική της κυριαρχία? Προφανώς για να αναδεικνύει αυτό το θέμα σε εσωτερικό δίκαιο, το κάνει για να κλιμακώσει. Δηλαδή θα αυτοακυρωθεί η Άγκυρα εάν νομοθετήσει κάτι και φανεί ότι η νομοθεσία της αυτή ήταν ένα αστείο. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε έτοιμοι ο ελληνισμός να αντιμετωπίσει εν μέσω καλοκαιριού τέτοιου τύπου προκλήσεις. Δηλαδή ερευνητικές ενέργειες, περιβαλλοντικές, αλληλεία στην καρδιά του Αιγαίου. Η Τουρκία θα λέει ότι παραβιάζεται η ΑΟΣ της και θα είναι υποχρεωμένες το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας, το λιμενικό της Τουρκίας, να προχωρούν σε πράξεις και σε κινήσεις. Είναι μια πράξη πολέμου και εδώ χαζογελάμε. Δεν κάνω, δηλαδή, ειλικρινά.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις αν συμβεί κάτι τέτοιο?
2: Είναι ήδη αργά. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ειλικρινά, ίσως επειδή δεν γνωρίζει το αντικείμενο, είναι εκτός χαρτοφυλακίου του, ενός αγνώσης, είπε ότι δεν, δεν προκαλεί κάποιο αντίκρισμα, μια μονομερής κίνηση κτλ. Αυτό δεν είναι αντίδραση. Αυτό είναι μουσική στα αυτιά του Ερντογάν. Μακάρι να ακούσει κι άλλα τέτοια.
1: Επί της ουσίας όμως, επειδή πρόκειται για μια μονομερή κίνηση, δεν υπάρχει βάση σε αυτό. Δηλαδή είναι μια κίνηση που κάνει η Τουρκία μόνο.
2: Αυτό είναι μια πομφόλυγα. Αυτό είναι κάτι για, για τους χειροκροτητές. Η πράξη εδώ πρέπει, όπως και το 19 ερχόταν το τουρκολιβικό και τότε χασκογελούσαν, έτσι και τώρα χασκογελούν και λένε τις πομφόλυγες, τα πυροτεχνήματα. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί ουσιαστικά. Δηλαδή, πρέπει η Ελλάδα, με το που είδε αυτό το νομοσχέδιο να έρχεται, να ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους, να πει ότι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια πράξη πολέμου στην πραγματικότητα. Δεν θα χάσουμε εμείς το Αιγαίο μας, τα νησιά μας, θα γίνει δια του δύο. Και αν τολμήσει η Τουρκία και μας παρενοχλεί στα νησιά, στην καρδιά του Αιγαίου, στον 25ο μεσημβρινό, στη Σαντορίνη και στην Τίνο, να ετοιμάζεστε για κυρώσεις αντάξιες, ισότιμες, ισοδύναμες με αυτές κατά του Πούτιν, για παράδειγμα. Και αν δεν θελήσει εμπάργκο όπλων και τα λοιπά, υποβάθμιση τελωνιακή σύνδεση με την Τουρκία, και αν δεν θελήσει, δεν ξέρω, ο Γερμανός, ο Πορτογάλος, οποιοδήποτε, να ξέρουν ότι από εδώ και πέρα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν θα περάσει ούτε μία απόφαση, διότι απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 27, θα ασκούμε βέτο μέχρι να σβήσει ο ήλιος, μέχρι να οδηγηθεί το τουρκικό μόρφωμα να συμμορφωθεί και να σταματήσει να είναι πειρατής. Αυτή είναι μια αντίδραση χώρας η οποία σέβεται τον εαυτό του και όχι σκορπιοχώρη.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα εσείς βλέπετε θερμό καλοκαίρι?
2: Να σας πω, η στάση αυτή του κατευνασμού είναι αυτή που οδηγεί στο θερμό καλοκαίρι. Εάν η Ελλάδα χάραζε κόκκινες γραμμές και έλεγε αυτά είναι απαράδεκτα, δεν μπορείτε να λέτε ΑΟΣ γύρω από τα ελληνικά νησιά στο κέντρο του Αιγαίου, και αν τολμήσετε να το εφαρμόσετε αυτό, θα σας τσακίσουμε οικονομικά. Μπορεί να το αποφεύγαμε. Και να λέγανε τώρα αναδίπλωση, να βλέπαμε ένα νομοσχέδιο το οποίο. Και μπορεί η Τουρκία να περίμενε κάτι τέτοιο, γιατί το νομοσχέδιο δεν το έχουμε δει ακόμα. Μπορεί να περίμενε μια σοβαρή αντίδραση σοβαρής χώρας και όχι χώρου, για να παρουσιάσει ένα νομοσχέδιο νερωμένο, αραιωμένο. Τώρα λοιπόν, βλέποντας τον κατευνασμό και τον εξερμενισμό και την υποχωρητικότητα, μπορεί να δούμε αυτό το οποίο λέτε.
0: Μάλιστα. Δεν είναι πολύ καλή πρόβλεψη.
1: Όχι, δεν είναι, η αλήθεια είναι. Δεν είναι.
0: Αλλά δεν είναι θέμα πρόβλεψη, είναι θέμα πολιτικής και τι θα ακολουθήσει η ελληνική πλευρά απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις. Μάλιστα.
1: Να πάμε λίγο πίσω, μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με την συμφωνία αυτή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ισραήλ πιστεύετε ότι θα είναι ευχαριστημένο με αυτή τη συμφωνία?
2: Καθόλου δεν είναι, και μάλιστα από ό,τι ακούγεται από διπλωματικές πηγές έχουν διαρρεύσει πληροφορίες για διαπληκτισμό μεταξύ των δύο ηγετών. Προφανώς ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου θέλει να διατηρήσει το δικαίωμα στρατηγικών επεμβάσεων, επιχειρήσεων στο Λίβανο. Βέβαια, ταυτόχρονα βλέπουμε μια επιδείνωση της επίθεσης του κατά του Λιβάνου. Έχουν εκενώσει τεράστιες περιοχές. Σχεδόν ολοσχερός ο νότιος Λίβανος πλέον έχει εκενωθεί. Μιλάμε για πάνω από 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι που είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι, δηλαδή πρόσφυγες στην πατρίδα τους. Πιθανολογώ για να μπορέσει να αποκτήσει όσα περισσότερα μπορεί μέχρι να έρθει αυτή, γιατί και αυτό είναι κομμάτι της συμφωνίας. Η πάυση της πυρός, η πάυση πυρός και στο μέτωπο της Χεζμπολά και του Ισραήλ. Τρέχουν οι Ισραηλοί ό,τι μπορούν να καταλάβουν σαν ουδέτερη ζώνη, δεν ξέρω πώς θα την πούνε. Στην πραγματικότητα θα καταλάβουν κομμάτι του Λιβάνου. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, υπάρχει έντονη διαφωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Βέβαια, και αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο μπορεί να αντέξει και ο Αμερικανός. Από τη μία πιέζεται ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Νετανιάχου και από οτιδήποτε μπορεί να. Πίεση μπορεί να το ασκεί. Από την άλλη, βέβαια, δεν μπορεί να το υποστηρίξει η Αμερικανική οικονομία. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραντερίδη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Καραντερίδη.
0: Καλό βράδυ.

0: Νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θέλει η κυβέρνηση είναι μια χρήση τεχνικά θέματα.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι. Δεν ξέρω.
1: Κανείς δεν το θέλει αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα πάνε τα πράγματα προς τα εκεί.
1: Πάντως, μας έλεγε ο Νίκος ο Νανούρης ότι αυτή η ιστορία του νόμου έχει πάει λιγάκι, τουλάχιστον προς το επικοινωνιακό κομμάτι και το κομμάτι των συζητήσεων, λιγάκι πίσω. Μας έλεγε τα αποκριτής μας στην Τουρκία. Ναι, δηλαδή, δεν ίσως, το προβάλλουν ιδιαίτερα.
0: Ναι, ίσως να έχει να κάνει με αυτό που έλεγε ο κύριος Καλλιδερίδης, ότι περιμένανε μια άλλη αντίδραση από την Ελλάδα, την οποία δεν έχουν δει.
1: Και όλα αυτά είναι και παιχνίδια τακτικής, έτσι.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Αλλά τώρα ξέρεις, έτσι. Εδώ είναι το πάτημα Σαμαρά. Δηλαδή, σε αυτό έρχεται. Το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε. Κανείς δεν το ξέρει.
1: Φυσικά.
0: Το να προβλέπεις ή να βάζουμε πάνω στο τραπέζι ενδεχόμενα, εντάξει, δεν λέει και κάτι. Αλλά εδώ έρχεται τώρα, ας πούμε. Αυτό που λέει ο Σαμαράς για τα εθνικά θέματα και που έχει και την υποστήριξη του Καραμαλή. Και δημιουργεί ένα ζήτημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δημιουργεί ένα. Εάν υπάρξει ένταση, θα δημιουργήσει ένα θέμα στην κυβέρνηση. Σοβαρό.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Έτσι. Πολιτικά εννοώ. Πέραν του εθνικού που θα προκύψει γενικώς και θα πρέπει
1: είναι
0: να δούμε πώς θα πάει
1: το ζήτημα. Ναι, ναι. Και επειδή υπάρχουν αυτές οι φωνές, όπως πολύ σωστά λες, βεβαίως και είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Χωρίς αυτό, ξαναλέω, να σημαίνει ότι θα πάνε προς τα εκεί τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια.

0: κρατήσει. Η πίστη στο όνειρό της και οι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα της. Η αγάπη του κόσμου, τα τραγούδια που έγιναν σλόγγαν και η ζωή πίσω από τα φώτα. Η Κατερίνα Λιόλιου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα.
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριο.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για

0: Car Extreme Primikyrios. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Primikyrios. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
2: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
2: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
4: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
5: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
6: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
5: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
6: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
6: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
5: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
6: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
7: Γιώργο, πεινάς?
8: Έχω μία πείνα.
7: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
8: Να πάμε, να πάμε.
7: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
9: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Καιρός αύριο σε ολοκληρή τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ, στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 10, πήγαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, η υπόλοιπη ομάδα ως έχει.
1: Και είναι πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε νωρίτερα για τα ελληνοτουρκικά και για τα διεθνή γενικότερα.
0: Και για άλλα θέματα βέβαια, αλλά και για άλλα θέματα. Έχει πολλά μηνύματα.
1: Να πάμε όμως σε ένα της άμεσης επικαιρότητας, έτσι που το έχουμε μπροστά μας σε λίγες ώρες και είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Γιώργο Χατζητέγα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Χατζητέγα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Έχουμε την πρεμιέρα αύριο των πανελλαδικών εξετάσεων και σκεφτόμασταν με το Μανώλη όταν συζητάγαμε το θέμα αυτό ότι θα μπορούσαμε να πούμε στα παιδιά σήμερα κάποια πράγματα έτσι πιο πρακτικά και όχι τόσο έτσι λίγο αποδραματοποιημένα, θα έλεγα, για το πώς να χειριστούν την ώρα της εξέτασης, τι πρέπει να κάνουν εκείνη την ώρα για να αντιμετωπίσουν όσο γίνεται καλύτερα την εξέταση, το διαγώνισμα που έχουν μπροστά τους. Γιατί ένα διαγώνισμα είναι, έτσι, ένα μεγάλο διαγώνισμα.
2: Ένα διαγώνισμα σαν αυτά τα οποία πολλές φορές έχουν γράψει οι υποψήφοι και επομένως για να το αποδραματοποιήσουμε όπως πολύ σωστά είπατε, θα πρέπει να γίνει απλά και μόνον η προσεκτική ανάγνωση των θεμάτων. Το μάθημα προσφέρεται, είναι ένα μάθημα στο οποίο ο καθένας μπορεί να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμά του. Δεν υπάρχει κάποιο το οποίο είναι εκ των προτέρων αποφασισμένο. Μπορεί λοιπόν να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα και την επίδοσή του κάθε μαθητής, αρκεί να διαβάσει προσεκτικά τα θέματα, να εκμεταλλευτεί, γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του μαθήματος πλέον, όλα τα επιχειρήματα τα οποία παρατίθενται στα δοκίμια που θα τεστούν υπόψη του και βεβαίως να εξαντλήσει το χρόνο παρουσιάζοντας ένα γραπτό όσο πιο καλά γίνεται αποτυπωμένο, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους, και βεβαίως να χρησιμοποιήσει και το πρόχειρό του όταν είναι να κάνει ένα πρόχειρο σχέδιο ή μια περίληψη πριν το περάσει στο καθαρό. Απλές πρακτικές λύσεις και βεβαίως να είμαστε εν γέρω στο εξεταστικό κέντρο το πρωί, να έχουμε μαζί μας τα απαραίτητα, δηλαδή την ταυτότητά μας και το δελτίο εξεταζομένου. Ξέρετε, είναι μια ενήλικη έτσι οριμότητα αυτό, να τα έχω όλα τακτοποιημένα, να είμαι στην ώρα μου, να μην αρχίσει η φημολογία που δεν υπάρχει, είναι αλήθεια, στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, γιατί δεν θα μας εκπλήξει κανένα από τα αυριανά θέματα, θα άπτεται των θεματικών ενοτήτων που υπάρχουν στα σχολικά βιβλία και διδάσκονται στα σχολεία και στα φροντιστήρια.
1: Στην περίπτωση που μπορεί εκείνη την ώρα της εξέτασης ένας υποψήφιος να νιώσει ότι μπλοκάρει λίγο το μυαλό. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, συμβαίνουν σε όλους μας κάποιες στιγμές. Να νιώθουμε από την ένταση που μπορεί να έχουμε και την αγωνία μας, για να τα πάμε καλά, να νιώσουμε ότι μπλοκάρει το μυαλό. Τι μπορούν να κάνουν.
2: Εκείνη τη στιγμή να προσπαθήσει να ηρεμήσει, να πάρει μερικές βαθιές ανάσες και να ξαναδιαβάσει από την αρχή τα θέματα με ιδιαίτερη προσοχή και ηρεμία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, αλλά σε κάθε περίπτωση επιμένουμε πάντοτε στους μαθητές να εξαντλούν το τρίωρο και μεθοδικά και ήρεμα να ξεκινήσουν και να απαντήσουν ένα-ένα τα ερωτήματα, αν θέλετε τμηματικά, χωρίς να χρειάζεται να τα διαβάσουμε όλα μαζί και να δούμε αμάν τι μου ζητάει στο τέλος η θεματολογία. Συνεπώς με αυτήν την τακτική έτσι, της κατάτμησης των θεμάτων, ένα-ένα να τα αντιμετωπίσουν. Και σίγουρα πάντα και η χρήση του πρόχειρου και να κοιτάω πάντα και τους δείκτες του ορολογιού, έτσι, γιατί μιλάμε για ορολόγια αναλογικά που χρειάζονται, δεν υπάρχουν τα smart στην εξέταση. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται και είναι η εξέταση της γλώσσας μια πολύ ήπια προσαρμογή και απομυθοποίηση, αν θέλετε, των πανελλαδικών εξετάσεων, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τρίωρη εξέταση πάνω σε μια γνωστή ύλη.
0: Βλέπω ότι επιμένετε πολύ στην ανάγνωση των θεμάτων. Φαντάζομαι από την εμπειρία σας ότι θα έχετε διακρίνει ότι η βιασύνη για να προλάβουμε το να καλύψουμε την ύλη, το χρόνο κτλ. Κτλ. Έχει οδηγήσει, ας πούμε, μαθητές, μαθήτριες σε αστοχίες λόγω του ότι δεν κατανόησαν καλώς την ερώτηση, το θέμα που ετέθη.
2: Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, η πολύ καλή ανάγνωση και κατανόηση των ερωτημάτων που θα τεθούν. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει έτσι και αλλιώς μια ιδιαίτερη μεταστροφή σε όλα τα μαθήματα, έτσι πολύ περισσότερο στην ελληνική γλώσσα, που αν διαβάσει κανένας που είναι πολύ προσεκτικά τα δοκίμια, νομίζει και μπορεί να αντιμετωπίσει και την όποια παραγωγή λόγου του ζητηθεί.
1: Να πάμε
2: και... Είναι και ειδικότερο στο θέμα της γλώσσας.
1: Ναι, εγώ αλλά... θα ήθελα να σας πάω στη δική σας έτσι το πεδίο, το γνωστικό, στα πιο θετικά δηλαδή μαθήματα. Μερικές φορές τα παιδιά υποψήφοι ξεκινάνε από τα, νομίζω το Δέλτα, είναι το δύσκολο που λέμε αυτό.
2: Όχι, αυτό είναι ένα καταστροφικό λάθος.
1: Αυτό, ναι.
2: Και επισημαίνεται από όλους τους διδάσκοντες των μαθημάτων. Το τελευταίο θέμα είναι... αφού έχω εμπεδώσει, αφού έχω απαντήσει τα πιο εύκολα με την ιεραρχική σειρά των θεμάτων από το πρώτο προς το τέταρτο θέμα τα θετικά μαθήματα, εκεί πάντα με ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγνωση των θεμάτων και των ζητουμένων, γιατί πολλές φορές έτσι και καμιά φορά και από υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορούμε να μας ξεφύγει κάτι. Προσέχουμε την κάθε διατύπωση, το κάθε θέμα εκεί μπορεί να μοιάζει αλλά να μην είναι εντελώς παρόμοιο με αυτό το οποίο έχουμε διδαχθεί. Mm-hmm. Αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα θετικά μαθήματα.
1: Και νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι βαθμολογικά όλα τα θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα σε αυτά όλα τα ζητήματα, έτσι και τα τέσσερα.
2: Ναι, υπάρχουν διαβαθμίσεις ανά μάθημα που πρέπει να προσεχθούν, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο θα μπορούσε να πει κανένας ότι μπορεί να κάνει κανένας μέχρι και το τελευταίο απόγευμα πριν από το τελευταίο μάθημα είναι να προσέξει πάρα πολύ τα σχολικά εγχειρίδια, γιατί αυτά αποτελούν σημαντική έμπνευση της θεματοδοσίας, να μην επεκταθεί πάρα πολύ και να μπορέσει να είναι συγκεντρωμένος και ήρεμος την ώρα της εξέτασης.
0: Ναι, άρα λέτε ότι και την, είναι σκόπιμο ή αυτό είναι ανάλογα με τον εξεταζόμενο και μία μέρα πριν την εξέταση, ας πούμε, να κάνει μία επανάληψη ή χρειάζεται.
2: Μία μικρή επανάληψη, ναι. Ξεκινώντας από το τέλος προς την αρχή, γιατί τα τελευταία κεφάλαια κατά κανόνα έχουν διαβαστεί λιγότερο, και όχι να μην ξεφύγουμε από τα όρια του σχολικού εγχειριδίου, και επίσης να μην ξεχάσουμε ότι με βάση το βαθμολογικό όριο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 6 χρόνια, 6η χρονιά θα είναι τώρα η εφαρμογή αυτού του βαθμολογικού ορίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όσοι υπερβαίνουν το βαθμολογικό όριο βρίσκονται από την επόμενη στιγμή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και είναι νικητές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Εγώ πάντως είμαι πολλά τα χρόνια βέβαια, αλλά θυμάμαι ότι το βράδυ πριν τις εξετάσεις, αναλόγως το μάθημα, τα είχα ξεχάσει όλα.
2: Νομίζουμε ότι τα έχουμε ξεχάσει.
0: Ναι, προφανώς, γιατί το πρωί.
2: Το μυαλό είναι μια βιβλιοθήκη από την οποία ανασύρει κανένας όλα αυτά τα κεφάλαια τα οποία νομίζει ότι έχει ξεχάσει.
0: Αλλά ναι, το βράδυ πέφτοντας για ύπνο αισθανόμουν ότι είναι κενός.
1: Κενό.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: έχουν φύγει όλες οι γνώσεις. Δηλαδή, τι έκανα τόσο καιρό. Εντάξει, το πρωί πια έχει επέλθει η ηρεμία.
1: Και μόλις βλέπεις τα θέματα αμέσως αρχίζει να
0: αναγνωρίζεις, ας πούμε, και τα επανέρχονται οι σκέψεις σωστά. Αλλά εκείνη την ώρα είναι το μπλοκάρισμα που τρως.
1: Αυτό
0: λες,
1: το μπλοκάρισμα.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί μου, αφού δεν μπορεί να τα ξεχάσει. Αλλά δεν, όσο προσπαθείς, τόσο πιο δύσκολο είναι να τα επαναφέρεις. Δεν ξέρω.
2: Έτσι ακριβώς, και δεν μπορούμε να επαναφέρουμε τα πάντα στη μνήμη μας αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
2: Αλλά βλέποντας ένα-ένα τα θέματα και κάνοντας ουσιαστικά αυτή τη διαχείριση, θα ανατρέχει κανένα στη βιβλιοθήκη του εγκεφάλου που έχει αποτυπωθεί η θεωρία, αν θέλετε και οι μεθοδολογίες των ασκήσεων σε κάποιες περιπτώσεις, και θα μπορέσει με ηρεμία να τις διαχειριστεί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Είμαι λοιπόν μπροστά στην κόλλα μου, μπροστά στα θέματα, και βλέπω θέματα που θεωρώ το ξέρω, κάποιο που νομίζω ότι το ξέρω, έτσι περίπου το ξέρω, όχι πάρα πολύ καλά, πρέπει λιγάκι να το δουλέψω το μυαλό μου πιο πολύ, και κάποιο θέμα που μπορεί να μου φαίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Από ποιο ξεκινάω?
2: Από αυτά τα οποία γνωρίζω, και σε αυτά πάντα είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στην ανάγνωση των θεμάτων, από αυτά θα ξεκινήσω, και θα έλεγα ότι έτσι και αλλιώς σε κάθε μάθημα θα πρέπει κανένας να ακολουθήσει τη ροή του διαγωνίσματος όπως έχει δοθεί από το πρώτο προς το τελευταίο ζητούμενο. Γιατί κατά κανόνα και τα τελευταία ζητούμενα, αν θέλετε, είναι περισσότερο δύσκολα στα περισσότερα των μαθημάτων. Επομένως, ναι, με αυτή τη ροή θα ακολουθήσω. Αν δω ένα εμπόδιο ότι είναι ανυπέρβλητο, δεν θα μείνω εκεί χάνοντας το χρόνο μου. Θα το αφήσω στην άκρη και θα φροντίσω να αφήσω ένα περιθώριο χρόνου στο τέλος της εξέτασης για να το ξαναδώ.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, άλλο.
1: Εγώ λιγάκι έχω αγχωθεί τώρα με αυτήν την κουβέντα, αλλά τέλος πάντων.
2: Έχετε και την εμπειρία άλλωστε των εξετάσεων, την οποία δεν την έχετε μόνο από την εκπαιδευτική σας ιδιότητα επί σειρά έτσι δεκαετιών στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ, αλλά πιστεύω ότι κανένας ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο και ως δάσκαλος αλλά και ως άνθρωπος που ασχολείται με την εκπαίδευση όταν δίνουν τα παιδιά του εξετάσεις. Επομένως έχετε μεγάλη εμπειρία.
1: Κύριε Χατζητέγα, από τους μαθητές σας, έτσι, φαντάζομαι ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα που μπορεί κάποια παιδιά να περάσαν σε σχολές που φαινόντουσαν ιδανικές, ας πούμε, για εκείνα, αλλά να ακολούθησαν άλλους δρόμους στη ζωή τους. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό να γίνεται.
2: Άπειρες φορές. Ο επαγγελματικό μονοπάτι του καθενός είναι διαφορετικό. Αναρρύθμιτα τα παραδείγματα, γι' αυτό και αποσυνδέουμε εντελώς τις σπουδές από το επάγγελμα. Οι σπουδές είναι κάτι που μας ευχαριστεί, μας αρέσει, τις ολοκληρώνουμε έτσι μέσα στον εύλογο χρόνο και από εκεί και πέρα η επαγγελματική διαδρομή του καθενός είναι κάτι διαφορετικό. Άλλωστε, εν πολύ σε αυτή η γενιά θα γευτεί πολλά νέα επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε ούτε να τα φανταστούμε ούτε να τα περιγράψουμε. Σκεφτείτε 20 χρόνια πριν, αν μίλαγε κανένας για μερικά από τα σημερινά επαγγέλματα τα οποία ήταν εντελώς άγνωστα. Επομένως, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι να μαθαίνει κανένας μέσα από τις σπουδές του να επιλύει προβλήματα, να διαχειρίζεται προβλήματα και κυρίως να αποκτάει μια αυτονομία στη διαχείρισή τους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα ας μην ανησυχούμε για το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών μας, γιατί κάθε ένα από αυτά, παίρνοντας περιπτωσιολογική ανάλυση, θα δούμε λοιπόν ότι βρίσκει το δρόμο του και αν θέλετε διολυσθένει και σε αυτό το οποίο του ταιριάζει στο χαρακτήρα.
1: Σωστά.
0: Τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση, όπως τη σκέφτομαι εγώ βέβαια ως γονιός, και άλλα θέλω την εμπειρία τη δική σας ως εκπαιδευτικού. Βλέπετε το ενδεχόμενο σε κάποια στιγμή στην Ελλάδα να έχουμε είσοδο στα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρίς εξετάσεις?
2: Εντάξει, με έναν τρόπο το έχουμε ζήσει. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε το βαθμολογικό όριο αυτή τη στιγμή που απορρίπτει το 1/3 των παιδιών. Επί της ουσίας θα είχαμε ελεύθερη πρόσβαση, απλά θα υπήρχε μια διαβάθμιση των υποψηφίων από την κορυφή μέχρι τη βάση του βαθμολογικού πίνακα. Από την άλλη μεριά, ναι, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα συμβεί. Αυτό που χρειάζεται περισσότερο η χώρα δεν είναι πια πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτός είναι ένας θεσμός εκτός του σχολείου. Επιτρέψτε μου τη φράση, είναι τρίτο κοσμικός θεσμός, ο οποίος υπάρχει σε χώρες που δεν εμπιστεύονται το σχολείο. Εδώ πρέπει να εμπιστευτούμε το σχολείο και το απολυτήριο του λυκείου να αποτελεί διαβατήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με την όποια αποτύπωσή του και την αξία του θα διαβαθμίζει τους υποψηφίους. Αυτό είναι κάτι που νομοτελειακά πρέπει να συμβεί, συμβαίνει σε ολόκληρη την Ευρώπη και νομίζω ότι ήρθε η ώρα, συμβαίνει και στη βαλκανική μας περιφέρεια, δηλαδή μην πάμε μακριά, πρέπει να συμβεί και στη χώρα μας.
0: Ναι. Επίσης θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή αναφερθήκατε πριν στην ολοκλήρωση των σπουδών σε ένα λογικό χρονικό, έχοντας ένα λογικό χρονικό περιθώριο, αλλά επειδή η ζωή έχει γίνει πολύ δύσκολη και επειδή έχουν μπει και από την πολιτεία τα όρια για τη φοίτηση και τις διαγραφές κτλ. Η ερώτησή μου είναι η εξής: υπάρχουν μαθήματα τα οποία εξελίσσονται στον χρόνο? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι η ιατρική, ας πούμε, ένα μάθημα που δεν μπορείς να είσαι 30 χρόνια φοιτητής. Αλλά απ' την άλλη υπάρχουν μαθήματα, για παράδειγμα η αγγλική φιλολογία, που όποτε και να τελειώσεις δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
2: Τώρα ανοίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι υπάρχουν μαθήματα που εξελίσσονται στον χρόνο και προφανώς δεν είναι δυνατόν να παραμένει αιώνιος φοιτητής, αλλά υπάρχουν και μαθήματα που αν δεν επιβαρύνει στην πολιτεία, μπορεί η ζωή να σε οδηγήσει στο να μην μπορείς να ανταποκριθείς χρονικά.
2: Έχετε πολύ δίκιο. Η ταπεινή μου άποψη είναι ότι η διαγραφή φοιτητών είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Προφανώς υλοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας λογικής ότι να χρηματοδοτούμε σωστά τα πανεπιστήμια ανάλογα με τη δύναμή τους. Απλά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα μητρό ανενεργών φοιτητών και να ξέρουμε ποιοι είναι οι ενεργοί και βάσει των οποίων γίνεται η χρηματοδότηση και δεν χρειάζεται να καταφεύγουμε σε τέτοια ακραία μέτρα, ειδικά στην περίπτωση που κάποιος έχει κερδίσει την είσοδό του στο πανεπιστήμιο με εξετάσεις απαιτητικές όπως είναι οι πανελλαδικές και οι τωρινές αλλά και οι παλιότερες.
0: Συνεπώς
2: είναι ένα μέτρο το οποίο νομίζω ήταν ανώφελο εργαλείο το να υπάρξει αυτή η διαγραφή και εν πολύς υποκριτικό. Θα έπρεπε ουσιαστικά να υπάρχει ένα μητρό ανενεργών φοιτητών το οποίο να εξυπηρετεί ουσιαστικά τη σωστή χρηματοδότηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί νομίζω ότι εκεί ετίθετο το κύριο επιχείρημα.
0: Και στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάποιος εάν θέλει να επαναφέρει την
2: διαβίου είναι σπουδή. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σήμερα τα πανεπιστήμια σε ορισμένες περιπτώσεις που άπτονται των νέων τεχνολογιών ασθμένοντας προλαβαίνουν τις εξελίξεις οι οποίες συμβαίνουν στην αγορά.
0: Ναι, σωστά. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά μας όλα.
2: Επιτυχία να έχουν και συγκέντρωση. Και από εκεί και πέρα είναι βέβαιο ότι υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, πολύ περισσότερες από το παρελθόν σήμερα, για να βρει κανένα στο δρόμο του προς την επαγγελματική επιτυχία και την ευτυχία.
0: Ναι, ψυχραιμία, ηρεμία και δεν είναι τίποτα, μια εξέταση είναι, ούτε ιερά ούτε κάτι άλλο. Συνηθισμένη την έχουμε περάσει όλοι και την περνάμε και σε καθημερινή βάση και στον εργασιακό μας βίο.
2: Στον εργασιακό στίβο δίνουμε καθημερινά εξετάσεις.
0: Ναι, λοιπόν, δεν είναι κάτι. Δεν είμαι. Και πετυχαίνουμε και αποτυγχάνουμε και λάθη κάνουμε και όλα μέσα στη ζωή
1: είναι
0: και δεν τρέχει και τίποτα. Υγεία να έχουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χατζηδέα.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
0: Γεια
2: σας. Γεια σε όλους αύριο. Γεια σας.
0: Τώρα το ρώτησα γιατί το λέγα χθες και στους ακράτες. Είδα μια ανάρτηση που έκανε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.
1: Ναι.
0: Που πήρε ρε παιδί μου το. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μετά. Της αγγλικής φιλολογίας.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα από κάτω τα σχόλια, διότι ο κόσμος είναι κακός. Η κοινωνία μας είναι.
1: Τι γράφανε, δεν είδα σχόλια.
0: Εντάξει τώρα. Κάποιοι το είχαν πιάσει σωστά ότι ρε παιδιά, δεν τελείωσε η ιατρική μετά από 40 χρόνια για να λέμε ότι την έχουν ξεπεράσει, που προφανώς σε έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις και αυτά που μάθανες πριν από 40 χρόνια έχουν αλλάξει 150 φορές. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μάθημα που είναι νεκρό, τέλος.
1: Ναι.
0: Ό,τι μάθανες πριν από 40 χρόνια μαθαίνεις και τώρα, δεν έχει καμία διαφορά. Επιπλέον, το πτυχίο μάλλον το πήρε γιατί ήθελε να το πάρει,
1: ήθελε.
0: Γιατί τώρα μπόρεσε. Δεν είναι δηλαδή θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης για το συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι. Μπορεί κάποιος άλλος να του έρθει ξαφνικά και να πει: να, αφού είχα πάει, θα το κάνω τώρα και βλέπουμε. Δεν ξέρω.
1: Βέβαια, και να τον βοηθάει και επαγγελματικά σε μια μεγαλύτερη ηλικία.
0: Μπορεί και αυτό. Αλλά έβλεπα από κάτω, ας πούμε, και σιγά και γιατί, και να η αιώνη, σιγά το ψωμί σας έφαγε. Δηλαδή, στην τελική, μιλάμε για έναν άνθρωπο που έχει πετύχει στο χώρο του.
1: Ναι.
0: Και που δεν πήρε κανενός το ψωμί από το στόμα.
1: Προφανώς και φυσικά είναι έτσι. Και ξέρεις, εδώ πέρα αυτό δεν ταιριάζει και καθόλου στη μεγάλη κουβέντα που γίνεται για τη διαβίου εκπαίδευση.
0: Ναι, ούτε τη
1: χάρη. Είναι ένα μεγάλο αυτό, ζητούμενο.
0: Ούτε τη χαρίσανε κανένα παιδί. Δεν πήγε δηλαδή να τη χαρίσει. Επίσης, λέγανε κάποιοι, και είναι και αυτό σωστό, ότι και το απολυτήριο δεν το παίρνει μόλις πάρεις, μόλις περάσεις, τελειώσεις τη σχολή. Μπορείς να επιλέξεις, γιατί
1: πτυχίο.
0: Μπορεί να είναι το πτυχίο. Μπορείς να επιλέξεις σε ποια περίοδο θα το πάρεις, γιατί μπορεί λέει να είσαι στο εξωτερικό, να έχεις ένα άλλο πρόβλημα, κάτι, και να πας σε μια άλλη περίοδο να πάρεις το,
1: να
0: πτυχίο.
1: Πάρεις το πτυχίο.
0: Αλλά ακόμα και έτσι, ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος πήρε ένα πτυχίο ενός μαθήματος που. Και τι έγινε. για να κάτσουμε να ασχοληθούμε αρνητικά.
1: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω αρνητική όψη σε αυτό καθόλου. Και πραγματικά πιστεύω ότι όσο
3: Τιμήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
6: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
5: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
6: Είμαστε καλά για τώρα.
5: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
6: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
5: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
6: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε 36 λεπτά μετά τις 10. Έχει στείλει εδώ και ο Γιάννης ένα ωραίο δημοσίευμα.
1: Αυτό διάβαζα τώρα.
0: Ναι. Μπράβο ρε Γιάννη, συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια και έχει και πολύ ενδιαφέρον αυτό το δημοσίευμα.
0: Ναι. Εγώ θα ψάξω να βρω την εφημερίδα τώρα.
1: Συγγνώμη.
0: Θα ψάξω να βρω την εφημερίδα και να διαβάσω όλο. Γιατί
1: έχει
0: δεν είναι,
1: πολύ
0: είναι.
1: Ενδιαφέρον. Ναι. Πάρα πολύ
0: ωραίο
1: ενδιαφέρον.
0: Θέμα είναι αυτό για να το κάνουμε και στην εκπομπή.
1: Generation Z. Ναι, Γιάννη, θα σου πούμε αν είναι να μιλήσουμε με την ναι. καταπληκτική κόρη.
0: Ψυχοθεραπεία για την Gen Z σημαίνει αυτοφροντίδα. Αυτοφροντίδα. Αυτοφροντίδα.
1: Ναι.
0: Ωραία λέξη είναι αυτή.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Αυτοφροντίδα. Mm.
1: Είναι αυτή η αντίληψη ότι, που έχει η Generation Z, ότι θεωρεί το, την ψυχοθεραπεία σαν κάτι που δίνεις για τον εαυτό σου, τον φροντίζεις, τον προστατεύεις, δεν σε κρίνει κανένας.
0: Δεν είναι ταμπού πλέον. Δεν είναι, για την Gen Z δεν είναι ταμπού.
1: Και δεν είναι σίγουρα, δεν είναι, ίσα-ίσα λέει, γράφει στο δημοσίευμα ότι είναι cool. Είναι πολύ cool.
0: Ναι,
1: κάτι
0: είναι cool.
1: Τέτοιο.
0: Αλλά έχω κολλήσει τη λέξη αυτοφροντίδα. Mm. Γιατί είναι μια λέξη, δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι.
1: Δεν το κάνουν. Νομίζω ότι οι άνθρωποι τραβάμε τους εαυτούς μας στα όρια τους.
0: Ναι, ναι.
1: Στα όρια.
0: Γιατί η αυτοφροντίδα θέλει λίγο να είσαι αυτό, θέλει να είσαι λίγο cool.
1: Πρέπει να είσαι λίγο.
0: Πρέπει να βάζεις τα όρια σου, ρε, για να λες δεν μέχρι εδώ, ας πούμε, γιατί από εδώ και πέρα αρχίζω και φτύρομαι.
1: Και δεν μπορώ.
0: Και δεν υπάρχει λόγος.
1: Πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, γιατί.
1: Δεν είναι κακό να προστατεύουμε τον εαυτό μας.
0: Νομίζω ότι είναι απαραίτητο.
1: Είναι απενεχοποιημένο. Ναι, πρέπει να το απενεχοποιήσουμε.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Μας. Γιατί υπήρχε μια εποχή που. Καλά, ακόμα υπάρχει. Που γίνεσαι 1000 κομμάτια, ας πούμε, για να μείνουν όλοι ευχαριστημένοι. Και μετά στην πρώτη στραβή τρως μια κλωτσιά και από εδώ πάνε κι άλλοι.
1: Βέβαια. Τα βλέπεις όλα αλλιώς μετά.
0: Ναι, καλά, εντάξει, ναι, εννοείται.
1: Όλα αλλιώς.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή το δεις εξαμαρτύνου κανδρός αφού, αλλά νομίζω ότι μετά μπορεί να το ξανακάνεις κιόλας, να το ξανακάνεις.
1: Καλά, εννοείται.
0: Δεν είναι το βλάψιμο, δεν είναι.
1: Εννοείται.
0: Δεν έχει τέλος. Λοιπόν, αλλά εννοείται. Η αυτοφροντίδα είναι βασικό νομίζω. Να αφήνουμε λίγο χώρο για τον εαυτό μας και να βλέπουμε τι πρέπει να κάνουμε για μας, γιατί...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν το καταφέρνουμε αυτό γινόμαστε και καλύτεροι και για τους άλλους, έτσι.
0: Σίγουρα γινόμαστε καλύτεροι για αυτούς που ενδιαφέρονται για μας,
1: ναι.
0: Και ενδεχομένως και να εξαρτώνται από μας.
1: Και εισπράττουν από μας αντιδράσεις.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς.
1: Αλληλεπιδρούν.
0: Σίγουρα, ναι, πέρα από τον εαυτό μας. Τώρα για τους άλλους τα έχει λύσει νομίζω και η μουσική. Που λύσει όποιον αρέσουμε για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε.
1: Ναι, είναι και αυτά τα ζητήματα, βεβαίως. Μην τα ξεχνάμε.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι.
1: Φυσικά. Φυσικά. Φυσικά.
0: Λοιπόν, λέει ο κύριος Γιώργος. Πολύ ενδιαφέροντα λέει τα διεθνή θέματα που σχολιάστηκαν από τον καλεσμένο σας. Ήταν ο κύριος Καλεντερίδης. Γιατί λέει δεν κατάλαβε ποιο, δεν πρόλαβε να ακούσει ποιος ήταν ο κύριος Γιώργος από τον άλλο. Ειδικά λέει στα ελληνοτουρκικά ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά όσα ανέφερε. Και θα ήθελα να προτείνω να προσκαλέσετε κάποιον αρμόδιο της κυβέρνησης, σχολιάσει και αυτό στα σχετικά ερωτήματα. Γιατί αλλιώς λέει δεν έχει νόημα να λέγονται απλά για να λέγονται. Mm-hmm. Κοιτάξτε κύριε Γιώργο, τώρα εδώ η αλήθεια είναι, επειδή το συζητήσαμε λίγο χτες αλλά για άλλο θέμα, στην εκπομπή γενικώς δεν βγάζουμε πολιτικούς. Mm. Δεν είναι όμως κάποια οδηγία αυτή.
1: Είναι δική μας επιλογή.
0: Ναι, είναι μια επιλογή δική μας, η οποία μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι με τους πολιτικούς. Αν βγάλεις έναν, θα διαμαρτυρηθούν μετά όλοι οι ακροατές ότι βγάζεις τον πολιτικό που είναι από τη Νέα Δημοκρατία, φέρνω τώρα ένα παράδειγμα, και δεν έχεις τον αντίλογο, και μετά αν βγάλεις τον άλλο θα σου πει δεν έβγαλες τον τρίτο και μετά δεν έβγαλες τον τέταρτο. Και μέχρι να τους βγάλεις όλους αυτούς έχει φύγει το θέμα, έχεις πάει κάπου αλλού και πάλι χρειάζεται να βγάλεις κάποιον από την αρχή. Και δεν λειτουργεί έτσι. Ωραία. Επίσης τα τραπέζια, τα ραδιοφωνικά δεν έχουν ενδιαφέρον. Μόνο προεκλογικά. Η αλήθεια είναι. Και να σας πω τη μαύρη αλήθεια, και να έρθει κάποιος μάλλον να βγει κάποιος πολιτικός μονοθεματικά, Δεν ξέρω κατά πόσο θα ενδιέφερε αυτή την ώρα, γιατί όλη την ημέρα σας έχουν βομβαρδίσει με συνεντεύξεις πολιτικών, βουλευτών, υπουργών, γραμματέων, στελεχών κτλ. Δεν ξέρω αν έχει νόημα και το βράδυ.
1: Και εκτός από το ραδιοφωνικό κομμάτι, επίσης και στα διάφορα sites, συνέχεια απόψεις πολιτικών, δηλώσεις. Εμείς έχουμε πει, επειδή είναι και η ώρα τέτοια, είναι βράδυ, έτσι να προσεγγίσουμε λίγο με ένα διαφορετικό τρόπο την επικαιρότητα.
0: Και υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα, κύριε Γιώργο. Εγώ είμαι πολύ κακός άνθρωπος.
1: Είναι και αυτό τώρα, έφτασε η ώρα της αλήθειας, να το πούμε και αυτό, κύριε Γιώργο. Μανώλης, είναι ένας κακός άνθρωπος.
0: Δηλαδή, όταν έχω κάποιον.
1: Ναι. Δεν μπορεί να καθίσει φρόνημα.
0: Δεν μπορώ.
1: Οπότε.
0: Δηλαδή, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα στη μια εβδομάδα η Ελένη να βρει άλλο παρτενέρ να κάνει εκπομπή. Γιατί δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό, έχω ζήτημα. Τι να κάνω.
1: Όχι, τι να κάνεις. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Δεν είναι τώρα, εντάξει.
0: Δεν αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή και τώρα δυσκολεύομαι.
1: Και τώρα που τα λέμε αυτά, δηλαδή.
0: Αυτό δυσκολεύομαι.
1: Δυσκολεύομαι.
0: Είμαι έτοιμος να την πετάξω, δεν γίνεται. Λοιπόν. Ποιος θα σηκώσει λύση στις 3. Γεια σας, κύριε Σταυρακά.
2: Γεια σας.
0: Έχετε κάποια γιορτή?
2: Όχι, ρε παιδί.
0: Έχετε φέρει φοντάν?
1: Έχουμε μία άνεση από ό,τι βλέπω.
0: Φοντανάκι είναι, τι είναι?
2: Λουκουμάκι.
0: Λουκουμάκι είναι, διάφορες γεύσεις.
2: Ναι.
0: Αν δεν μου αρέσει αυτό, θα πάρω, μπορώ να πάρω και άλλη, επιλογή μετά. Τι γεύση πήρες?
1: Μέντα.
0: Μέντα.
1: Κάτι τέτοιο πράσινο.
2: Ωραία, λίγο καφέ πίνετε αυτό, να ξέρετε.
0: Πορτοκάλι.
1: Ωραία.
0: Σε κερδίζω.
1: Σε κάθαρα. Σε άκουσε ο Δημήτρης προφανώς, που έλεγε ότι δεν μπορείς να κρατηθείς. Οπότε λέει, δεν του φέρνω ένα λουκουμάκι του Μανώλη μας, δεν το γλυκάνουμε.
0: Έψαχνα στα μηνύματα. Λέω, πού είναι αυτό το μήνυμα?
1: Του Δημήτρη.
0: Εσύ είναι ωραία αυτά.
1: Είδες, γλυκάνες τώρα αμέσως.
0: Από πού είναι?
1: Από ένα κατάστημα εδώ στο Μαρούσι.
0: Α. Εντάξει. Και εγώ νόμιζα ότι μπήκε να μας πει κάτι αθλητικό.
1: Και εγώ στην αρχή αυτό νόμιζα, αλλά είδα το σακουλάκι.
0: Αλλά έφερε λουκουμάκια.
1: Έχει φέρει λουκουμάκια.
0: Εντάξει. Δημήτρη, και ένα για το αυτοκίνητο θέλω μετά. Για τη μηχανή. Έχουμε διακοπή. Βάλτε για να φάμε, Λένα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εν τω μεταξύ, κάνει κριτική στο Λουκουμάκι
1: ναι.
0: η Μαρία Ψάλτη,
1: μα
0: που είναι,
1: είναι
0: η χαρά του διαβητικού. Έτσι, που δεν... όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Με περίμενε, δεν είπα ότι τρώσε τόσα γλυκά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να έχει βάρδια και να μην έχει ένα γλυκάκι μαζί της.
1: Ένα γλυκάκι έτσι, ένα, γιατί λιγούρα.
0: Δεν μίλησα για ποσότητα. Εγώ δεν είπα για μην μπερδεύεσαι.
1: Πρέπει να σε εξηγήσουμε ότι εδώ υπήρξε σφοδρή αντιπαράθεση και συνεχίζεται μεταξύ ναι. της Μαρίας και του Μανώλη.
0: Εγώ δεν διαφωνώ. Αλλά έκανε κριτική στο Λουκουμάκι, εσύ που είσαι άνθρωπος που ένα γλυκάκι θα το φας. Έτσι, δηλαδή ναι. το Λουκουμάκι είναι αυτό που έχει τα λιγότερα συντηρητικά σε σχέση με όλα αυτά που τρως εσύ, εγώ.
1: Και γυρίζει η Μαρία και λέει παχαίνει το Λουκουμάκι.
0: Το Λουκουμάκι. Το Λουκουμάκι.
1: Γύρισε το μάτι
0: που το δίνουν στο μοναστήρι. Πας στο μοναστήρι και σου δίνει κρύο νερό, ποτήρι κρύο νερό. Καφέ ελληνικό.
1: Ωραίο
0: και
1: ασύν
0: και σκέτος και Λουκουμάκι.
1: Τέλειο. Τέλειο.
0: Έτσι.
1: Και έρχεται και ισορροπεί το μέσα σου.
0: Και Λουκουμάκι τριαντάφυλλο και πίνεις το νερό από πάνω.
1: Καταπληκτικό.
0: Και νομίζεις ότι καθαρίζει ρε παιδί μου ότι
1: όλα, όλα. Όλα. Όλα.
0: Λες τυχαία να το δίνουν στα μοναστήρια.
1: Βάλσαμο είναι Μαρία. Το
0: μπαίνει
1: Λουκουμάκι.
0: Ο άλλος μέσα στο καράβι και φωνάζει Λουκουμιά.
1: Έτσι.
0: Και τέτοια. Και το πουλάει, εντάξει, τι
1: το
0: να
1: πουλάει,
0: κάνουμε.
1: Εντάξει, ρε, δεν είναι.
0: Έτσι στα νησιά.
1: Ωραίο.
0: Φτιάχνουν Λουκούμια. Λουκούμι. Ο Φωτόπουλος το έβαζε στη μίζα εκεί στο ρελαντί, στο καρμπιρατέρ, για να πάρει μπρος τα μαξί. Και έπινε το νερό μετά. Και έπαιρνε μπροστά το ταξί και έβγαζε μεροκάματο με αυτό το Λουκούμι.
1: Να σου πω, λογικά έκλειναν τις διαρροές, έτσι.
0: Τι έκανε.
1: Το Λουκουμάκι.
0: Ναι. Ναι.
1: Για όλα κάνει, για όλα κάνει το Λουκουμάκι.
0: Εντάξει, για να μην συζητήσουμε για την εξέλιξη του Λουκουμιού. Το Σουτζούκι.
1: Καλά το Σουτζούκι.
0: Δεν σε καταλάβα.
1: Πάρα πολύ ωραίο ήταν.
0: Μου στράβωσε.
1: Ναι, έλα βρε Μαρία, δεν σ' αρέσει το
0: Σουτζούκ Λουκούμ.
1: Το Σουτζούκ Λουκούμ.
0: Τι
1: αυτό
0: σε πειράζει,
1: που είναι το καρύδι
0: πειράζει που είναι
1: το...
0: σαν λουκάνικο και το κόβεις. Ποιον δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημα. Τι έχουμε πάθει.
1: Λοιπόν Μανώλη, μπορώ να σου μιλήσω για ταξίδια τώρα.
0: Τι λέει ο Κυριάκος από Θεσσαλονίκη. Δεν καταλαβαίνω, Κυριακό. Πούλησες κάτι στο Μητσοτάκι.
1: Ναι, δεν το καταλάβαινα κι εγώ.
0: Μωρέ, εγώ το κατάλαβα.
1: Α.
0: Αλλά δεν ξέρω, Κυριακός, αν έχει πουλήσει κάτι. Γιατί εμάς δεν μας έχει αγοράσει κανείς. Άντε, ξυπνάδες.
1: Λοιπόν, διαγωνισμός, έτσι, για δύο τυχερούς. Οι οποίοι θα κερδίσουν τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε ένα από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικείς ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα και αξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της GrecoStrom. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Μάλιστα. Και τώρα λοιπόν έχω να σου πω ότι η εξερεύνηση μιας υπήρου 13.385 χιλιόμετρων μακριά στη Στέγη από τις 5 ως τις 7 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη εβδομάδα, ο The Boy κάνει takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης με ένα τριήμερο που θα μας μεταφέρει στην Αυστραλία. Το δεν ταξίδευσα ποτέ στην Αυστραλία δεν σε βάζει απλώς σε μια συναυλία έκθεση κατάσταση προβολή, σε αφήνει να περιπλανηθείς σε 5 διαφορετικούς χώρους, συστήνοντάς σου τη φαντασία της Αυστραλίας. 21 κινηματογραφικές προβολές, μια συναυλία στην κεντρική σκηνή, μια έκθεση φωτογραφία στο 1-1 της Στέγης, διάδρομοι που γίνονται τοπία, σκηνές που μοιάζουν με όνειρο, μια συναυλία που διαλύεται σε φωνές. Φιλμ και εγκαταστάσεις. Δεν είναι χώρα, είναι η Στέγη ή μήπως ένα αποθυμένο ταξίδι. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία του The Boy. 5 με 7 Ιουνίου σε όλο το κτίριο της Στέγης. Εισιτήρια στο onassis.org. Δεν βλέπω να έχει πώς το λένε, συνταγές από την Αυστραλία. Δεν βλέπω να έχει.
1: Ναι.
0: Μπορεί να έχει όμως.
1: Μπορεί και να έχει, ναι. Μπορεί και να έχει.
0: Ο κάτι θα έχει γύρω, δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα είναι στην Αυστραλία.
1: Φαντάζομαι ότι θα έχει αρκετά steaks, κάποιες πριζόλες, κρέας και τέτοια. Εγώ είπα για.
0: Όχι, λέω τώρα, να τρώγεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω ότι τρώνε τέτοιο, καρχαρίες και τέτοια.
1: Ναι, τρώνε τέτοια.
0: Αλλά το καγκουρά δεν ξέρω, νομίζω είναι εθνικό. Θα μας πει σε λίγο μπούμερα που θα ξυπνήσει.
1: Σωστά, έχεις τις άκρες σου.
0: Και ο κύριος Αριστοτέλης. Νομίζω ότι μου είχαν πει, δεν το θυμάμαι. Για να είμαι ειλικρινής. Και ποιο είναι το. Έχει η Αυστραλία εθνικό πιάτο. Κάτι πρέπει να έχει.
1: Θα έχει.
0: Όλες οι χώρες
1: ναι,
0: κάτι έχουν.
1: Θα έχει. Να μια καλή ερώτηση. Πρέπει να την κάνεις το μπούμερακ. Πρέπει να ανοίξετε αυτή την κουβέντα.
0: Ναι.
1: Έχετε συζητήσει τέτοιου είδους θέματα γαστρονομίας.
0: Όχι. Η αλήθεια είναι.
1: Νομίζω ότι.
0: Αλλά ξέρεις όμως τι γίνεται και τα παιδιά εκεί πέρα τρώνε πολύ ελληνικό.
1: Α, ναι, βέβαια. Φαντάζομαι.
0: Δηλαδή και οι επιλογές τους, ας πούμε, και τα, όταν πηγαίνουν έξω, βρίσκουν ελληνικές γωνιές και. Γιατί είναι η σύνδεση με την πατρίδα. Επίσης δεν έχω καταλάβει πως γυρνάει πίσω το μπούμεραγκ. Πολύ τέχνη.
1: Τέχνη, ναι, κανονική. Ναι.
0: Τέχνη. Οι Ελασίτες λέει ξανάρχονται, ο κύριος Στάσος. Ο κύριος Κώστας λέει, μα είπαμε ότι είναι ο γιος Καλεντερίδης. Α, έβγαλε ο Νίκος ο Χατζηνικολάου τον πατέρα. Σάβα.
1: Τον κύριο
0: okay.
1: Σάβα Καλεντερίδη.
0: Ναι, είναι πατήριος. Θεωρώ ότι το χρώμα της ηθοποιού δεν πρέπει να παίζει κανένα ρόλο, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε σε σενάρια βγαλμένα από τη μυθολογία.
1: Α, για την ωραία Ελένη.
0: Ναι, γιατί συζητήσαμε κάτι.
1: Όχι. Α,
0: είναι περισσότερο θέμα στη δική σαν η Ελένη, η μαύρη Κινέζα και Καυκάσια. Αν το δούμε λίγο εξελικτικά, σε επίπεδο Homo sapiens όλοι καταγόμαστε από την Αφρική. Ναι.
1: Εδώ ο Γιάννης κάνει ένα σχόλιο το οποίο εγώ το δέχομαι πάρα πολύ ως μια αντίληψη πραγμάτων στη διεθνή ας πούμε σκακέρα, σε σχέση με την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη. Λέει ότι μεταξύ η Ελλάδα έχει ήδη προβεί σε κινήσεις ενημερώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και που λέει το παραμυθάκι ότι δεν κάνουμε τίποτα και πριν ακουστεί παπάντζα και τι έγινε που ενημερώνουμε, θα σας πω πολύ απλά ότι δεν μπορείς απριόρι να κάνεις ενέργειες για μια υποθετική ενέργεια κάποιου άλλου. Μέχρι στιγμής ό,τι υπάρχει από Τουρκία είναι σε επίπεδο διαρροών και τίποτα παραπάνω. Είναι μια αντίληψη αυτή. Όντως είναι διαρροές, έτσι. Αλλά μάλλον δεν είναι ακριβώς διαρροές.
0: Έχουν γίνει διαρροές, και. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο.
1: Ναι,
0: πρόκειται να
1: ως προς το νομοσχέδιο. Έχουν υπάρξει, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Γιάννη, δεν είμαι απολύτως σίγουρη, έχουν υπάρξει και αναφορές από αξιωματούχους Τούρκους. Αλλά και αυτό που θα μπορούσε να μπει σε μια λογική μια δημιουργία κλίματος. Όντως υπάρχει μια αντίληψη που λέει ότι περιμένω αν αυτό που λέει ο άλλος ή διαρρέεται από την άλλη πλευρά γίνει πραγματικότητα ή όχι. Και μετά.
0: Δεν μπορούμε λειτουργώ. Και να μην το συζητάμε.
1: Όμως, ναι, δεν γίνεται και να μην το συζητάμε. Όπως επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει άλλη άποψη, η οποία λέει ότι εφόσον ακούγονται κάποια πράγματα ότι συμβαίνουν, πρέπει να γίνονται κάποιες κινήσεις σε χρόνο πολύ νωρίτερο από το να κατατεθεί, να περιμένει να κατατεθεί το νομοσχέδιο, ο νόμος.
0: Επίσης, θέλω να πω κάτι στον κύριο Κυριάκο που έχει στείλει άλλο ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τι ακούσατε εκεί που πήγατε να φάτε σήμερα. Θέλω όμως να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον που βλέπω, όπως και η Ελένη και όλη η παραγωγή, την ατζέντα της εβδομάδας, γιατί βάζουμε τους καλεσμένους μας για να μην συμπίπτουν σε καθημερινή βάση, μια χαρά πολιτικούς βγάζει ο Real από όλους τους χώρους. Και μάλιστα δεν θα σας πω ονόματα, για τις επόμενες ημέρες είναι προγραμματισμένοι εκπρόσωποι και του Τσίπρα, γιατί δεν έχει ακόμα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο εκπροσώπηση.
1: Σήμερα βγάλανε ο Νίκος και η Λουκία, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι.
0: Αλλά έχει και μέσα, δηλαδή και μέχρι το Σάββατο είδα κάποια ονόματα. Και προφανώς της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. δεν θυμάμαι αν έχω δει του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, δεν θυμάμαι αν έχω δει της κυρίας Καριστιανού, γιατί δεν τους ξέρω κιόλας. Δεν έχω δει γενικά πρόσωπα να εμφανίζονται ιδιαίτερα. Είναι αρκετά πρόσωπο κεντρικό ακόμα και από την Κωνσταντοπούλη. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος σας είπε ότι ο Ρίαλ δεν βγάζει πολιτικούς ή ότι τους έκοψε. Δεν ισχύει. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε τώρα. Τα επηρεασμού αφήστε να τα ξέρουμε εμείς λίγο καλύτερα από σας, θα έλεγα. Κοίτα τώρα πως την πάτησα.
1: Για πες.
0: Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου Ελλάς. Έχει άγχος ο Ανδρουλάκης. Και λέω κάτι έχει γίνει.
1: Κάτι δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, πρέπει είδες να βάζουν τις τελείες.
1: Μωρέ, και με τις τελείες το μπέρδεμα θα γίνεται.
0: Όχι,
1: εγώ βλέπω
0: διότι
1: Ελλάς.
0: Αν βάλει την τελεία στο λάμδα και στο αλφα,
1: ναι,
0: θα χτυπήσει το μάτι. Μπορεί πάλι, ναι, θα την πάρει.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε παιδί μου,
1: πρέπει να μπαίνει τελεία.
0: Έχει σημασία.
1: Πρέπει να μπαίνει, έχεις δίκιο.
0: Γιατί τώρα έτσι που το είδα, προσπαθούσα στο μυαλό μου να φέρω ποια είναι η Κουφονικολάκου
1: της ελληνικής αστυνομίας. Με το δίκιο.
0: Με τις τελείες. Νομίζω ότι το μάτι θα παίζει διαφορετικά. Δεν σκεφτόμαστε συνεργασίες όπως αυτή με τον Καμένο. Οκ. Okay. Φαντάζομαι πάντως ούτε τότε τις σκεφτόντουσαν. Βέβαια, αυτά αλλάζουν. Έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές και τι δεν έχουμε να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, σήμερα, και θα λέγα να ασχοληθούμε τις επόμενες ημέρες με την αντιπυρική περίοδο, είχαμε δύο φωτιές μικρές, ναι, πολύ μικρές, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν αμέσως κιόλας. Η μία στο Κρυονέρι, ο 89χρονος ο οποίος συνελήφθη πήγε να κάψει κάποια κλαδιά κτλ. Στο Κρυονέρι, έτσι, το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από πυρκαγιές.
0: Το οποίο Κρυονέρι είναι εντός αστικού ιστού στην Αττική.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Και η δεύτερη ήταν στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ οφείλω να σου πω ότι με τις δύο αυτές φωτιές σήμερα λιγάκι φοβήθηκα. Λέω ότι ξεκινάμε αρκετά νωρίς να έχουμε τέτοια περιστατικά. Θα έλεγα να ασχοληθούμε λιγάκι με το θέμα αυτό για τις επόμενες μέρες.
0: Να ασχοληθούμε
1: μέρες.
0: Και μου λένε ακροατές, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για ακαθάριστα οικόπεδα και ακαθάριστες εκτάσεις και για το ότι δύο χρόνια γινόταν ο κακός χαμός και φέτος δεν ασχολείται κανείς. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν βλέπω την κινητοποίηση των προηγούμενων ετών για τα ακαθάριστα. Και δεν είναι ότι είναι καθαρισμένα και τα έχουν, γιατί αυτά, ξέρεις, φυτρώνουν. Δεν είναι, θέλει κάθε χρόνο την περιποίησή του.
1: Και μερικές φορές και δύο φορές,
0: ναι,
1: μέσα,
0: ρε παιδί,
1: στη σεζόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν το καθαρίσει νωρίς, θα χρειαστεί και
0: δηλαδή,
1: τον Ιούνιο να το καθαρίσει.
0: Θυμάμαι πέρσι ότι υπήρχε πάρα πολύ θόρυβος για τα ακαθάριστα, για τους Δήμους και πήραμε τηλέφωνο και να αυτό το έχουν περιφράξει και δεν μπαίνουν. Φέτος δεν βλέπω. Ναι. Μπορεί να μην έχει τύχει.
1: Εμένα με ανησυχούν και τα ακαθάριστα τα δημόσια. Έτσι. Το
0: και
1: δήμο.
0: Αυτά.
1: Πολύ.
0: Και
1: στην
0: αυτά.
1: Περιοχή τουλάχιστον που βρίσκομαι.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρεμικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρεμικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρεμικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανώμου.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 0 77 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη

0: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
2: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Αντιμέτωποι με 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα βρίσκονται οι 3 συλληφθέντες για τη χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια. Μεταξύ αυτών είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Το 1-0 στις νίκες έκαναν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στις αναμετρήσεις για τα ημιτελικά της Basket League. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 94-77 την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 114-102 στην παράταση του ΠΑΟΚ. Επόμενοι αγώνες το Σάββατο, στις 2 νίκες θα κριθεί η πρόκριση στα τελικά. Στο Πόλο, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας με 20-14 τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο τελικό της Α1 των ανδρών. Χρειάζεται ακόμη μία νίκη για να κατακτήσει τον τίτλο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather.
9: Γενικά έθριος καιρός αύριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 λεπτά μετά τις 11. Μαζί για απόψε στις 2-211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Δεν έγιναν, μου γράφει εδώ Γιάννης, πολλές ενέργειες να καθαριστούν τα οικόπεδα, γιατί μέχρι την περασμένη εβδομάδα έβρεχε. Δεν είναι μωρέ Γιάννη αυτό? Δεν υπάρχει κινητοποίηση των δύο προηγούμενων ετών. Δεν ξεκίναγε η συζήτηση 28 Μαΐου τώρα για τους καθαρισμούς? Εντάξει, μην ούτως ή άλλως αυτό δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει και με τους δήμους και με τους ιδιώτες. Αν το έχουν φέτος παρατήσει, το έχουν παρατήσει. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα πάρουν τώρα φωτιά τα συνεργεία σιγά. Κύριε Κώστα, δεν καταλαβαίνω τι αναφορά περιμένετε. Αναμένω αναφορά σε ποια ομιλία? Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει. Με πρόγραμμα να ψουφίσει κατσίκα του γείτονα δεν πρόκοψε κανείς, προφανώς. Σε αυτό συμφωνώ απολύτως. Έχω ξαναπεί ότι η ψήφος δεν μπορεί να είναι αρνητική, ούτε τιμωρητική. Αλλά εντάξει, δεν. Εγώ ψηφίζω, η ψήφος μου μετράει όσο και όλων. Για έναν. Και προφανώς η αντιπολίτευση οφείλει να παρουσιάσει σχέδιο που να πείσει τον κόσμο. Για αλλαγή πολιτικής, λέω εγώ. Ξαναλέω, που να πείσει τον κόσμο. Τα επιχειρήματα δηλαδή να είναι πιο ισχυρά από τα επιχειρήματα της νυν κυβέρνησης που θα προσπαθεί να αποδομήσει την αντιπολίτευση. Γιατί αυτό κάνει μόνιμο στην Ελλάδα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση? Ο ένας προσπαθεί να αποδομήσει τον άλλο. Εντάξει, σε αυτό Γιάννη δεν νομίζω θα διαφωνήσεις. Λοιπόν, χαιρετήσαμε την κυρία Λένα μας. Η ομάδα η υπόλοιπη παραμένει ως έχει. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Φάνη από τα Παθήσια. Γεια σας, κύριε Φάνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Όσο κι αν προσπαθείς εσύ, οι ηθήνοντες, οι πραγματικοί πολιτικοί δυστυχώς έχουν αποκαρδιώσει τον κόσμο και καταφεύγουν στο να μην παραβρεθούν στην ψήφο τους. Ναι. Όλο οι ίδιοι πολιτικοί το επιδιώκουν αυτό. Το επιδιώκουν.
0: Δεν νομίζω ότι το επιδιώκουν, αλλά το πετυχαίνουν.
1: Δεν τους ενδιαφέρει ο πολίτης. Δεν τους ενδιαφέρει. Είπες κάτι για τη μάζοξη των χωραφιών, των χόρτων που γίνεται για την...
0: Ναι, είπα γιατί αρκετοί ακροατές μου στέλνουν και μηνύματα και έχουν βγει και 2-3 και έχουν πει για κάποιες εκτάσεις που δεν έχουν καθαριστεί φέτος.
1: Κοίταξε να δεις, και πέρσι που τα καθαρίσαμε ήταν επειδή 2,5-3 μήνες στους δρόμους οι σάκοι με τα χόρτα. Οι Δήμοι δεν ενδιαφέρονται. Έτσι όπως έχουν γίνει τώρα οι Δήμοι, επειδή έχω κάποια γνώση γύρω από τον Οροπό, όταν ο Δήμος Οροπού είναι σχεδόν ένας νομός. Ένας νομός είναι σε έκταση. Λοιπόν, πού να πάει ο άλλος να μαζέψει και να κάνει? Και παραμένουν έτσι. Και δυστυχώς είναι τροφή για τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Είναι τροφή για τη φωτιά.
0: Ακόμα λέτε δηλαδή και όταν τα μαζεύουν και τα στιβάζουν και τα πέει, είναι και επικίνδυνο. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Δεν πρέπει να μαζευτούν και να φύγουν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε μια συζήτηση που είχες κάνει χθες το βράδυ με τον Μπλεωμένη.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να καταλάβει ποτέ τίποτα, διότι εγώ είμαι 86 χρονών, ναι. Και σε πληροφορώ, Κώστα μου, ότι από τα 12 μου που αισθάνθηκα κάποια άποψη, ναι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τίποτα. Δυστυχώς τίποτα. Αν εξαιρέσουμε τα 3 πρώτα χρόνια, τα 3 πρώτα χρόνια του Παπανδρέου, τίποτα άλλο. Μετά όλοι προσαρμόστηκαν. Όλοι κοιτάζουν πώς θα βρουν την καρέκλα να κάτσουν στον πισινό τους. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Τι να δω. Παιδεία, καραγιός δεν μπέλτε. Υγεία, το ίδιο κι αυτή, καραγιός μπέλτε.
0: Ναι.
1: Η δικαιοσύνη που ήταν η μεγάλη ελπίδα που θα μπορούσε ο κάθε πολίτης να εμπιστεύεται και να πιστεύει ότι κάτι θα μπορεί να αλλάξει, δυστυχώς είναι τρεις χειρότεροι. Παλεύουνε 10 χρόνια, είναι πόσο είναι εκείνο το number one, έχει βουλιάξει στη Σαλαμίνα, έχουν χαθεί 8-10 μάρτυρες, δεν βρίσκεται λύση. Στον αγώνα του βόλεϊ των γυναικών με τη φωτοβολίδα εκεί πέρα που χτυπήσανε τον άμυρο,
0: τον αστυνομικό, το Λιγερίδη, ναι.
1: Το Λιγερίδη, μπράβο. Ψάχνουν να βρουν ποιος την τζινέδωσε του παιδιού την φωτοβολίδα. Ψάχνουν ακόμα. Και δεν πρόκειται να βρούνε τίποτα. Δεν θέλουν να βρούνε τίποτα. Δεν θέλουν. Ούτε μετατέπει θα υπάρξει σωστή απόφαση, ούτε με τη τηλεφωνία της...
0: Με τις υποκλοπές.
1: Δεν πρόκειται να βρούμε αποτέλεσμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει και δικαιοσύνη. Ένα ανέκδοτο που θα μπορούσες να πει σήμερα για να γελάσουμε είναι τα εισόδια. Αυτό είναι ανέκδοτο, δεν είναι. Εκείνος ο καθηγητής ο Μπαμπινιώδης θα έπρεπε να πάρει θέση και να πει τι θα πει εισόδια. Δεν ξέρω.
0: Μα είναι γνωρίζω, όχι, συγγνώμη, η έννοια της λέξης είναι ξεκάθαρη. Το πώς το ποινικό μας σύστημα αντιμετωπίζει τα εισόδια είναι ένα άλλο ζήτημα. Η λέξη είναι ξεκάθαρη. Δεν θα έπρεπε απλά να ονομάζεται εισόδια.
1: Έτσι. Γιατί
0: όταν λέμε εισόδια, γιατί έτσι πάει η φράση τώρα, δεν κάνω χρήση. Όταν λέμε εισόδια, εννοούμε εισόδια. Δηλαδή, για πάντα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, η λέξη ποινικά, ναι. Δεν έχει ανταπόκριση στο επίπεδο των ετών της διάρκειας της φυλάκισης. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καμία ανταπόκριση. Απλά είναι μια ποινή η οποία επιβάλλεται, αλλά δεν εφαρμόζεται.
1: Μα δεν επιβάλλεται. Αφού δεν εφαρμόζεται.
0: Όχι,
1: δεν
0: επιβάλλεται. Το δικαστήριο επιβάλλει και επτάκης και δεκάκης και δεκαπεντάκης εισόδια. Απλά δεν υπάρχει πρακτική εφαρμογή. Η απόφαση λέει εισόδια, δεν λέει.
1: Επομένως δεν υπάρχει.
0: Αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει σύνδεση της ουσίας της λέξης και ναι. Της έννοιας της λέξης με την απόδοση της ποινής.
1: Ναι.
0: Προφανώς.
1: Δεν γελιοποιούνται αυτοί οι δικαστές οι οποίοι λένε εισόδια. Και εσύ έρχεται να γελάσεις, τι εισόδια μωρέ. Τι εισόδια, άλλος πήρε 17 χρόνια εισόδια και είναι έξω, κάνει πιάτσα. Δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Όσο θα γίνονται αυτά, τόσο ο κόσμος θα αποφεύγει να πάει να ψηφίσει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα δεις που θα μεγαλώσει
0: η αποχή. Δεν είναι καλό αυτό, αλλά τι να σας πω, μπορεί.
1: Όχι, κατακριτέο.
0: Όχι, δεν λέω, το λέτε εσείς, λέω γενικώς η άποψή μου είναι ότι η αποχή δεν κάνει καλό, αλλά...
1: Όχι.
0: Επαναλαμβάνω ότι ο κάθε πολίτης είναι υπεύθυνος για τη στάση που θα τηρήσει απέναντι στην εκλογική διαδικασία. Και ξαναλέω ότι όπως και η δική μου και η δική σας και του κάθε πολίτη, μία ψήφος μετράει.
1: Βάβο, σωστά. Σωστά. Αλλά να τηρούνται αυτά που λένε. Να τηρούνται. Να μην λένε ψέματα. Δηλαδή τέτοια. Σου έρχεται να γελάσει. Μόνο για θεατρικό σενάριο θα μπορούσαν να είναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, κύριε Φανή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστώ.
1: Και μην κρατάς πολύ τις γραμμές.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάνος από τον Κορυδάλλο. Ελάτε, κύριε Πάνο.
2: Ναι, καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά.
2: Απλώς θέλω να κάνω κάποιες επισημάνσεις.
0: Παρακαλώ.
2: Όλη η δημοσιότητα στρέφεται στο Τσίπρα, το κόμμα του, το σύμβολο, το λογότυπό του και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Όμως, εδώ υπάρχει μια πραγματικότητα,
0: mm-hmm.
2: την οποία ζούμε 7 ολόκληρα χρόνια.
0: Ναι.
2: Και η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε όλοι πεινασμένοι. Άμα κάνουμε μια βόλτα σε καθημερινή βάση, θα δούμε μέσα από τους κάδους να παίρνουν τρόφιμα και να τρώνε. Όταν πάμε σε ένα νοσοκομείο, καθόμαστε 12 με 13 ώρες για να κάνουμε μια διερεύνηση της υγείας μας. Και αυτό είναι σε καθημερινή βάση στα εφημερεύοντα νοσοκομεία. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια σκέφτηκε να υπαγάγει τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες και τους
0: εκαθαρίστες. Στα βαρέα και ανθυγινά.
2: Στα βαρέα και ανθυγινά. Ναι. Δεν είναι γέλιο αυτό. Δεν προκαλεί το γέλιο. Το 2019 πριν έρθει στην εξουσία συμφώνησε για τη 13η και 14η σύνταξη. Εδώ έχουμε μια φοβερή παρανομία. Δηλαδή όλο το συντάξιμο βίο, όταν δηλαδή, μάλλον το εργασιακό βίο, κάναμε καταβολές εισφορών, δηλαδή επί 14. Και εμείς παίρνουμε σύνταξη επί 12.
0: Mm-hmm.
2: Είναι λογικό αυτό?
0: Λογικό δεν είναι.
2: Ναι, είναι συνταγματικό.
0: Αλλά ψηφισμένο είναι, ναι.
2: Η σύνταξη είναι ανταποδοτικής φύσεως.
0: Ναι, είναι ψηφισμένο, κύριε Πάνο. Εγώ δεν είμαι στεγματολόγος για να σας πω αν είναι αντισταγματικό.
2: Ναι.
0: Έχει κρυθεί πάντως ότι δεν είναι αντισταγματικό.
2: Μάλιστα. Βγήκε απόφαση.
0: Διαλόγους όχι εθνικού συμφέροντος, πώς το λένε, δημοσιονομικού συμφέροντος. Διαλόγους δημοσιονομικού συμφέροντος.
2: Ένα λεπτό. Εδώ έχουμε ανταποδοτικότητα συντάξεως. Δεν υπησέρχεται το κράτος στο αποθεματικό των ταμείων. Είναι καθαρό ιδιωτικό θέμα. Δεν προσβάλλει το δημοσιονομικό πρόβλημα, το οικονομικό
0: δεν
2: πρόβλημα.
0: Δεν είναι πια, διότι δεν υπάρχουν πια αποθεματικά ταμείων.
2: Πώς δεν υπάρχουν?
0: Έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ πλέον τα ταμεία.
2: Στον ΕΦΚΑ. Με τους όρους, ένα λεπτό,
0: ναι.
2: Η υπαγωγή στον ΕΦΚΑ με τον όρο, με τους όρους των επιμέρους ταμείων. Έτσι είναι η εφαρμογή.
0: Ναι, ας πούμε ότι είναι έτσι.
2: Όχι ας πούμε, έτσι ακριβώς είναι.
0: Δεν εφαρμόζεται έτσι πάντως.
2: Δεν εφαρμόζεται όμως, έτσι. Βγήκε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιστροφής των 11 μηνών. Γιατί δεν τα δίνει η κυβέρνηση αυτά τα αναδρομικά?
0: Σας είπα, νομίζω ότι η απάντηση είναι για λόγους δημοσιονομικού. Γιατί υπάρχει κίνδυνος δημοσιονομικού εκτροχιασμού.
2: Εκτροχιασμού. Mm. Και γιατί θέλει ο Μητσοτάκης να κάνει προεξόφληση του 2032 το χρεωστουμένου, δηλαδή των χρεοληψίων και των τόκων, δηλαδή του 2032, και πρέπει να τα καταβάλει τώρα? Γιατί προσπαθεί να κάνει κάτι τέτοιο, εάν δεν υπάρχει, δηλαδή αν υπάρχει πρόβλημα δημοσιονομικού?
0: Από τα λίγα που γνωρίζω και έχοντας ρωτήσει,
2: ναι,
0: μου λένε ότι με αυτόν τον τρόπο, δεν δικαιολογώ, ναι, αυτό, έτσι, πέραν του ότι δείχνουμε μια καλή εικόνα και τα λοιπά και τα λοιπά, που εγώ τα κουβέρα σε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει,
2: ναι,
0: ότι με αυτόν τον τρόπο θα, ναι, μπορέσει όταν έρθει η ώρα και δεν θα μπορεί να εμφανίσει η χώρα πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί,
2: ναι,
0: εδώ οι υγιείς οικονομίες δεν, ναι, μπορούν να έχουν τέτοιο ρυθμό ανάπτυξης και πρωτογενών πλεονασμάτων επί σειρά ετών, πολλό δε μάλλον η Ελλάδα, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία, ότι θα μπορεί να να δανειστεί με χαμηλότερο επιτόκιο.
2: Ναι. Εγώ ερωτώ κάτι άλλο όμως, πολύ απλό. Η ορίμανση αυτών των δανείων γίνεται με τη διαδικασία του γαλλικού συστήματος?
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν
0: μπορώ να σας πω κάτι που δεν γνωρίζω.
2: Η απόσβεση γίνεται στο πρώτο χρονικό διάστημα, δηλαδή του μισού χρονικού διαστήματος, γίνεται καταβολή περισσότερο τόκων και μετά γίνεται απόσβεση κεφαλαίου, τον επόμενο δηλαδή διάστημα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τα προβλήματα είναι τρομακτικά. Τρομακτικά είναι.
0: Σε επίπεδο κοινωνίας δεν θα διαφωνήσω. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
2: Ο λαός υποφέρει αυτή τη στιγμή. Και εμείς καθόμαστε και βάζουμε αλλού το κέντρο βάρους και λέμε για το Τσίπρα. Αυτός κρίθηκε. Πάει. Περίφερε. Θα ξανακριθεί. Τώρα ξαναβγαίνει στις εκλογικές
0: διαδικασίες. Προφανώς και θα ξανακριθεί.
2: Τελείωσε. Εμένα με ενδιαφέρει να κρίνω την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που με κυβερνά. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Κοιτάξτε, μισό λεπτό. Δεν έχετε άδικο. Η πρώτη κρινόμενη είναι η κυβέρνηση.
2: Τότε.
0: Σε κάθε περίπτωση.
2: Ακριβώς.
0: Διότι τις τύχες τη δική σας, τη δική μου και όλων, αυτή τη στιγμή την έχει στα χέρια της η κυβέρνηση.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι και τα κόμματα της Μίζωνος ή της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης δεν θα δεχτούν κριτική, αλλά προφανώς δεν κυβερνούν εκείνα.
2: Ακριβώς.
0: Και σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση όσα έχουν κυβερνήσει τον τόπο, προφανώς και θα κριθούν, αλλά όχι με τον ίδιο τρόπο που κρίνεται η κυβέρνηση που τώρα βρίσκεται στην εξουσία, έτσι.
2: Ωραία.
0: Αυτό όμως πρέπει ο κάθε πολίτης να το σκέφτεται μοναδικά, διότι είναι αυτό που λέω εγώ, η προβατοποίηση του ψηφοφόρου. Δεν είναι δυνατόν να άγονται και να φέρονται οι ψηφοφόροι πολίτες από το τι θα πει το κάθε κανάλι, το κάθε ραδιόφωνο ή τι θα δημοσιεύσει κάθε εφημερίδα.
2: Συμφωνώ. Θέλω όμως να θέσω ένα ερώτημα. Μίζουνε σημασία.
0: Ούτε το τι θα πω εγώ. Έτσι.
2: Ναι.
0: Γιατί βάζω και τον εαυτό μου στη συνιστόσα.
2: Μπορεί κάποιος να μου απαντήσει πόσες χιλιάδες είναι στους εκλογικούς καταλόγους που είναι πάνω από 125 χρονών?
0: Που δεν έχουν καθαριστεί εκλογικοί καταλογοί.
2: Ακριβώς.
0: Ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω.
2: Γιατί συντηρούν. Ναι, εντάξει, δεν ζητώ απάντηση από εσάς.
0: Δεν ξέρω γιατί. Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ξέρω γιατί προχωράει σε αυτό το
2: ξεκαθαρίσμα. Γιατί δεν μας δίνει πληροφόρηση επ' αυτού? Κανένας. Γιατί συντηρείται αυτό το έστω μικρό μεγάλο ποσοστό, δεν μπορώ να το γνωρίζω, δεν ξέρω.
0: Κατά περιόδους γίνεται καθάριση, αλλά. Τουλάχιστον μέχρι την τελευταία εκλογική διαδικασία εκαθάριση σε ό,τι αφορά το 2007 δεν είχε γίνει.
2: Ναι.
0: Το λέω επειδή ξέρω από τότε που πέθανε ο πατέρας μου, ας πούμε, που βλέπω ακόμα το είδα στις προηγούμενες εκλογές το όνομά του. Τώρα στις επόμενες δεν ξέρω αν θα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Γιατί ήταν ακόμα και δεν ξέρω και πώς, αν θα ακολουθεί η διαδικασία με το Χάρακα και το Μολύβι.
2: Ναι.
0: Που έχεις τη δυνατότητα να βλέπεις τα ονόματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άρα αν πριν από 3 χρόνια δεν είχε καθαρίσει το 7, μιλάμε τουλάχιστον το 7, μιλάμε για περίπου μία 20ετία που δεν έχει καθαρίσει το σύστημα. Μπορεί και παραπάνω.
2: Είναι τελείως λάθος.
0: Προφανώς και είναι
2: λάθος. Και ένα τελευταίο, πολλοί μπερδεύουν τον πληθωρισμό με την αγοραστική δύναμη. Δεν συσχετίζεται το ένα γεγονός με το άλλο.
0: Ναι.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
10: Κάντε, κύριε Παρδάλη, χαίρομαι που σας ακούω. Χαιρετισμούς και στο κοινό μας που ακούει. Να κάνω μια παρατήρηση. Ισόβια, βεβαίως, είμαστε σε ισόβια ποινή, ευρωμνημονιακή ποινή, δηλαδή μέχρι το 2115, εάν απαλλαγούμε ποτέ από τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν θα απαλλαγούμε, γιατί ανεβαίνει συνεχώς το χρέος. Δίνουμε 10 δις περίπου το κοχρεολύσια του χρόνου. 10 δις. Ενώ το κυκλοφορούν χρήμα είναι μόνο 20 δις. Καταλαβαίνετε. Mm. Και το ΑΕΠ, καθάριστο εθνικό προϊόν, είναι γύρω στα 280 εκεί, 300 δις το πολύ. Και όταν λέμε 300 δις, δεν σημαίνει ότι είναι κυκλοφορούν χρήμα. Σημαίνει ότι πρέπει να ξέρετε ότι το ΑΕΠ είναι μοχλευμένο χρήμα, δηλαδή είναι χρήμα χωρίς άνευ φόρων και είναι μοχλευμένο, δηλαδή ανά 30 μέρες αλλάζει χέρια. Με άλλα λόγια, ένας που είχε ένα χιλιάρικο, βγάζει ένα χιλιάρικο το μήνα, αυτό το χιλιάρικο θα το δώσει κάπου, από εδώ και από εκεί. Αυτοί θα τα δώσουν μετά, αφού τελειώσουν αυτά τα λεφτά, τα ίδια λεφτά θα ξαναπάνε, θα πάνε μάλλον σε νέους πολίτες με μόχλευση, όπως λέμε, η λεγόμενη οικονομική μόχλευση. Με άλλα λόγια, δηλαδή, όταν κυκλοφορεί 20 δις στην επικράτειά σου, δεν μπορείς να μιλάς για κυρίαρχη κυβέρνηση, μπορείς να μιλάς μόνο για μια κυβέρνηση διαχείρισης. Μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία ουσιαστικά λαμβάνει εντολές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτελούν εντολές, όπου τα καταστροφικά αυτά τα ευρωμνημόνια τα έχουν υπογράψει όλοι μαζί και τα ψήφισαν και τα εφαρμόζουν. Ουσιαστικά τι γίνεται δηλαδή? Ζούμε μία απάτη. Μία απάτη δηλαδή όπου κυνηγάμε την ουρά μας. Δεν είναι δυνατόν όταν βγάζεις 1,5 χιλιάρικο και δίνεις 300 ευρώ φόρους συν άλλα 250 σε έμεσους φόρους και ένα σωρό άλλες ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις. Τονίζω το ευρωμνημονιακές δεσμεύσεις, όπως είναι ο φόρος στη βενζίνη που είναι 70 λεπτά πάνω. Ας πούμε η ίδια βενζίνη που παίρνεις εδώ πέρα στην Κύπρο έχει 65 cents.
0: Εντάξει, κάτω. Άλλη φορολογία προφανώς.
10: Ναι, γιατί δεν έχουν μνημόνια. Εμείς όμως
0: καλά, δεν νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με τα μνημόνια ο φόρος στα καύσιμα.
10: Μα πώς δεν έχει να κάνει? Είναι ευρωμνημονιακός φόρος, ο οποίος ισχύει. Για να φύγει πρέπει να φύγει το μνημόνιο. Πώς θα φύγει το μνημόνιο? Όταν ζούμε σε μια ευρωμνημονιακή χούντα, δικτατορία δηλαδή, όπου συνεργάζονται όλες οι κυβερνήσεις και νομοθέτησαν για το γενικευμένο ξεπούλημα της χώρας. Και πρέπει να ξέρετε κάτι, ότι αυτοί όλοι δεν είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, εγώ δεν τα έχω ούτε με το Μητσοτάκη, ούτε με τον Τσίπρα, ούτε με τον Ανδρουλάκη, ούτε με κανέναν σωτήρα εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν είναι θέμα ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ποιος θα κυβερνήσει. Θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους, μη στενοχωριέστε. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί όλοι συνεργάζονται με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι σύστημα. Είναι σύστημα που εκπροσωπείται μέσα από αυτήν. Και αυτό το σύστημα, για να μαθαίνει και ο κόσμος τι είναι, ουσιαστικά είναι ξένες νομοθεσίες που μας επιβάλλονται από τα ξένα κέντρα εξουσίας. Ποια είναι αυτά? Γνωστά. Οι Βρυξέλλες, το Βερολίνο, η Φραγκφούρτη, που είναι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκεί τοποθετημένη, είναι το Στρασβούργο, είναι το Λουξεμβούργο. Έχουμε γίνει ουσιαστικά προτεκτοράτο του Λουξεμβούργου. Διαβάστε το μνημόνιο και θα καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια επιστροφή, θα έλεγα, σε μια μεσαιωνικού τύπου νεοφεουδαρχία, όπου θα υπάρξουν σαφείς αναφορές στον ιστορικό του μέλλον, σας λέω εγώ, σε μια ευρωμνημονιακή χούντα με αυθαίρετους νόμους και νομοθεσίες και αποφάσεις. Δηλαδή ο λαός εδώ δεν μπορεί να αποφασίσει. Γιατί δεν μπορεί να αποφασίσει? Γιατί βγάζει κυβερνήσεις, εντός εισαγωγικών πάντα κυβερνήσεις, οι οποίες είναι ευρωμνημονιακές. Όποιος και να βγει, μα όποιοι και να βγουν, θα εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις. Τώρα, το θέμα εμείς τι κάνουμε, για να δώσουμε και μια λύση. Αν παραμένουμε καθυλωμένοι, αδρανοί, σε άβολη μοιραίοι, όπως τα λέει και ο ποιητής, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Δηλαδή ουσιαστικά αυτός η καπιταλιστική δικτατορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νέας εποχής και της νέας τάξης, θα σαρώσει, θα καταργήσει και θα εξαφανίσει, θα αφανίσει κάθε έννοια και ελευθερίας και δημοκρατίας. Δηλαδή μας δουλεύουν κανονικά όλοι τους, να το πούμε έτσι απλά λαϊκά. Είναι οι ειδικοί τεχνοκράτες, οι δημοσκόποι, οι αναλυτές, οι διάφοροι που βγαίνουν. Εξαιρώ κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι σοβαροί και οι οποίοι, βάζω και εσάς μέσα σε αυτούς τους σοβαρούς δημοσιογράφους, οι οποίοι πραγματικά θέλουν το καλό του τόπου. Αλλά πώς είναι αυτοί? Είναι ελάχιστοι. Στην πραγματικότητα πιο πολλοί είναι εξαγορασμένοι. Το μηδιακό και πώς να το πούμε, σύστημα, το social media, είναι εξαγορασμένο και υπάρχουν και πολλά τρόλ μέσα. Τώρα, όταν οι υπόδουλοι, λέει μια παλιά παροιμία, διαπληκτίζονται αναμεταξύ τους για το ποιος θα είναι ο επόμενος αφέντης τους ή ο καλύτερος επόμενος αφέντης τους, τότε η ελευθερία θα αργήσει πολύ για τους υπόδουλους. Καταλαβαίνετε. Τώρα, η όλη κατάσταση για να αλλάξει, για να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, για να πάμε πραγματικά σε μια ανεξάρτητη πατρίδα, μια ανεξάρτητη Ελλάδα που θα έχει νομοθεσία απευθείας από τον ίδιο το λαό, όχι συμμετοχική δημοκρατία, άμεση δημοκρατία, πραγματικά άμεση δημοκρατία, αμεσολαοκρατική και επαναστατικού τύπου δημοκρατία, πρέπει να ανατραπεί το σύστημα. Αλλά αυτό το σύστημα, επειδή είναι ευρωκαπιταλιστικό, θα ανατραπεί μόνο με μεγάλες μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις. Δηλαδή τώρα μπορούμε, μάλλον μπορούμε, ναι μπορούμε. Εγώ λέω ότι η ακρίβεια, τα μνημόνια, η φτωχοποίηση, οι φόροι, οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις, τι άλλο, τα πρόστιμα, οι δόσεις, το γενικευμένο ξεπούλημα της χώρας, αλλά και και των παιδιών μας, των ίδιων, που πουλάνε ουσιαστικά τα σπίτια τους για να ζήσουν οι άνθρωποι πλέον σε διάφορους ξένους, από όπου και αν προέρχονται, μας οδηγούν στη μοναδική αποτελεσματική αντίδραση που έχουμε ως λαός. Ποια είναι αυτή η αντίδραση? Όλους τους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Βλέπετε κανένα να βγαίνει στους δρόμους και δεν το βλέπω εγώ.
10: Να σας πω κάτι.
0: Ναι.
10: Σήμερα η Μαρίνα, πώς τη λένε, η Μαρίνα, η τραγουδίστρια, ξεχνάω το επώνυμο της, ομολογώ, λένε ότι είχε διπλάσει ο κόσμο από τον Τζίπρα χθες, που έκανε μια συναυλία.
0: Αλλά τώρα δεν μπορώ να πω στην διαδικασία ποιος είχε κόσμο και ποιος όχι.
10: Ξέρετε κάτι, αυτό το οποίο έκανε ο Τσίπρας χθες,
0: ναι, είναι, δεν είναι κριτήριο για μένα το τι κόσμο έχει μια συναυλία και τι κόσμο έχει ο Τσίπρας, τι κόσμο έχει η Χαριστιανού.
10: Έχετε και σε αυτό κάποιο δίκιο. Έτσι. Ωστόσο,
0: δεν είναι κριτήριο, γιατί οι κάλπες είναι άλλο πράγμα.
10: Ναι.
0: Και η συγκέντρωση, μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας επίσης είναι ένα άλλο πράγμα. Και ο κόσμος που μπορεί να βγει στον δρόμο και να διαμαρτυρηθεί για κάτι είναι επίσης ένα άλλο πράγμα. Και αυτό που έγινε για τα Τέμπη είναι επίσης ένα άλλο πράγμα. Δεν είναι συγκρίσιμα.
10: Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ δεν μιλάω για τα τέμπη. Μιλάω για τα μνημόνια. Ότι αν δεν φύγουν τα μνημόνια από τη μέση, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Ο Τσίπρας χθες ουσιαστικά παρουσιάστηκε ως μιμητής του Ανδρέα Παπανδρέου. Με τη μόνη διαφορά ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο εαυτός του και έκανε αυτό το οποίο πίστευε. Ο Τσίπρας είναι μιμητής. Μιμητής, ξέρετε τι σημαίνει. Ουσιαστικά είναι ένα είδος ηθοποιίας η μίμηση από την αρχαία Αθήνα. Εδώ μιλάμε ότι η υπόθεση βγάζει και γέλιο, μπορούμε να πούμε. Η υπόθεση βγάζει γέλιο. Εγώ γέλασα προσωπικά. Τώρα, αν κάποιοι το πήραν σοβαρά αυτό που έγινε χθες, τώρα εντάξει, ελάς. Ναι.
0: Μισό λεπτό, προφανώς και το έχουμε πάρει σοβαρά.
10: Εγώ όχι.
0: Εσείς όχι, αλλά.
10: Όχι.
0: Μισό λεπτό.
10: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτοί. Ορίστε.
10: 5%. Υπόθεση του 5%. Δε. Ο Τσίπρας έχει τελειώσει. Αν δεν το έχει καταλάβει ο ίδιος, θα διακομωδηθεί από μόνος.
0: Σας λέω, ναι. Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα είναι δεύτερο κόμμα.
10: Η δική μου πρόβλεψη είναι ότι θα τον περάσει μέχρι και η ζωή. Μέχρι και η ζωή.
0: Θυμηθείτε την κουβέντα μας.
10: Θυμηθείτε για τη δική μου την κουβέντα.
0: Ναι, όχι, με αυτό είναι την κουβέντα.
10: Είμαι καλός δημοσκόπος και μπορώ και νιώθω την ανάσα. Καταρχήν δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές. Οι εκλογές θα γίνουν σε 10 μήνες, ούτως ή άλλως. Και δεύτερον, αμφιβάλλω αν θα φτάσουμε στις εκλογές. Είναι τόσος ο λαϊκός θυμός, η λαϊκή οργή, που ο μόνος τρόπος για να βγει μια πραγματικά σοσιαλιστική, δημοκρατική, επαναστατική κυβέρνηση που θα αλλάξει τα πράγματα είναι μόνον αν ο λαός κατεβεί στους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και εγώ δεν μιμούμαι. Είμαι ο εαυτός.
0: Ναι, εγώ δεν λέω ότι μιμείστε, απλά έχουμε διαφορετική αντίληψη του τι θα συμβεί. Θα το δούμε. Μπορεί να έχετε εσείς δίκιο, μπορεί να έχω.
10: Θα το δούμε. Ναι,
0: μπορεί να μην έχει κανείς μας.
10: Μπορεί να μην έχει και κανείς μας. Πάντως, οπωσδήποτε δεν εξαρτώνται τα πράγματα από εκλογές, ούτε από εκλογικές διαδικασίες. Εξαρτώνται από επαναστατικές διαδικασίες και ή θα κατεβούμε όλοι κάτω να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, ή θα μας πάρουν όλη την πατρίδα μας, όχι μόνο οι Ευρωπαίοι, αλλά και άλλοι πολλοί. Διάφοροι και γείτονες ακόμη. Λοιπόν, ως εδώ το παραμύθι, και πρέπει και ο λαός να είναι συμμέτοχος στο μεγάλο αγώνα που κάνουμε για να διώξουμε από πάνω μας όχι μόνο τα μνημόνια αλλά και όλη αυτή τη χούντα των τελευταίων 52 ετών. Γιατί εδώ μιλάμε για χούντα. Μιλάμε για χούντα. Εγώ μιλάω ευθέως. Είμαι ο εαυτός μου. Προσπαθώ να είμαι. Όχι, δεν προσπαθώ. Δεν το επιδιώκω. Είμαι. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας χθες έβγαλε απεριόριστο γέλιο. Αν ζούσε ο Χάρη Κλίν θα το έκανε κωμωδία και επιθεώρηση.
0: Ευχαριστώ κύριε Ζαφυρόπουλα.
10: Χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εγώ, καλό βράδυ. Πάρ' τη διακοπή σου τώρα για να πάμε αμέσως μετά στον κύριο Παναγιώτη.
11: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε 46 λεπτά μετά τις 11. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι στη σημερινή εφημερίδα αυτό που μου στείλες. Γιατί μία πρόχειρη ματιά που της έριξα δεν το βρήκα. Κάνε μου τη χάρη και στείλαμε ένα μήνυμα. Λοιπόν, α, σήμερα είναι η επέτειος της ένταξής μας στην ΕΟΚ, δηλαδή λέει δικάθετο της Περσεφόνης στον Άδη. Σε τελική ανάλυση λέει το μεγάλο μας πρόβλημα είναι το μπλοκ των 222 που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο. Εγώ λέει είμαι πολύ υπέρ του Πιερακάκη στο να δίνει δις ευρώ κάθε χρόνο για την αποπληρωμή του χρέους, έτσι κι αλλιώς να ανοίγαν να φτιάξουν ένα στρατηγικό πλάνο, ώστε αυτά τα λεφτά να πάνε στην ανάπτυξη της χώρας που θα βελτιώσει τον επίπεδο των Ελλήνων. Οπότε σωστά ρίχνουν όλα τα λεφτά στον πάτο του βαριλιού για να ξεχρεώσει η χώρα. Τώρα, κυριάκι, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ βλέπω ότι το χρέος, παρά το ότι ξεχρεώνουμε, διαρκώς αυξάνεται. Είναι ένα ζήτημα. Ελάτε, κύριε Παναγιώτη, από τη Μεταμόρφωση.
1: Μανώλη μου, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Είχα να σε πάρω 11 μέρες, 12.
0: Ναι.
1: Και δεν πήρα. Σε άκουγα ανελιπώς την εκπομπή, ακούω τα πάντα.
0: Ναι.
1: Χθες απλώς ήθελα να δω και τα δύο κόμματα τα καινούργια. Να δούμε και το Σαμαρά στην πορεία, γιατί μάλλον.
0: Μάλλον θα ανακοινώσει και ο Σαμαράς.
1: Μάλλον θα ανακοινώσει να πάρει 3-4% και αυτός. Επιβεβαίωσα λοιπόν, ήθελα να επιβεβαιώσω κάποια πράγματα. Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω λάθος. Ξεκινάω από το τέλος, από την αρχή. Επί να αρχίσω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πλήρη απογοήτευση. Πλήρη. Χωρίς,
0: ναι,
1: κανένα απολύτως πρόγραμμα. Ένα συνοθήλευμα μέσα εκεί. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Λοιπόν, και δεν είπε τίποτα. Δηλαδή, η γυναίκα μπορεί να είναι καλή μάνα.
0: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Έστω.
0: Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Από πού προκύπτει?
1: Τα άτομα, κοιτάξτε τα άτομα.
0: Τους ξέρετε εσείς ότι είναι?
1: Η Σάρα η Μάρα, μέχρι ο πρώην της Νέας Δημοκρατίας πήγε. Ο νομάχης ήταν εκεί, ο Ψωμιάδης. Λοιπόν, κοιτάξτε τα πρόσωπα για να δείτε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, χωρίς μέση, χωρίς τίποτα. Θα μου πείτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία έχει αρχή, τέλος και μέση? Πρώτα απ' όλα, Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι.
1: Τον κατηγορεί γιατί είπε τα Σκόπια Μακεδονία. Τι έκανε όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία να το καταργήσει αυτό?
0: Δεν μπορούσε να το καταργήσει.
1: Παραμύθια τούμπανα.
0: Όχι, όχι, δεν μπορούσε να το καταργήσει. Δεν είναι παραμύθια τούμπανα. Άλλο είναι το ζήτημα.
1: Λοιπόν,
0: κατ' εμέσως ό,τι αφορά το θέμα των Σκόπιων.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ακόμη και ότι δεν μπόρεσε να το καταργήσει, εδώ πέρα υπάρχουν υπογραφές οι οποίες δεν ισχύουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν και εδώ πέρα δεν έχουμε κυβέρνηση. Δεν υπάρχει κυβέρνηση όσον αφορά τα Σκόπια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τσίπρας με τα κόκκινα δάνεια. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε με τα κόκκινα δάνεια? Έκανε τίποτα? Δεν έλεγαν ότι εμείς? Λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω όσον
0: αφορά. Μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη. Γιάννη, ναι, το βρήκα το δημοσίευμα. Έλατε, συγγνώμη.
1: Το μόνο που μπορώ να πω για το ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο για το Τσίπρα, ας το ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο ότι ενώ έκλεψε τον ελληνικό λαό, δεν τα βάλανε στην τσέπη ό,τι κάνει σήμερα, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία. 10 επιχειρηματίες πήραν τον ΕΣΠΑ όλο, τον Ευρωπαϊκό.
0: Ναι, βέβαια, το επιχείρημα ξέρετε ποιο είναι, δεν πρόλαβε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όχι, μισό λεπτό, εγώ δεν το ενστερνίζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά είναι, ακούω κι αυτό.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, εγώ επειδή είμαι συνειδητοποιημένος και δεν είμαι κομματόσκυλο, δηλαδή άκουσα εχθές αυτόν τον πιτσιρικά από τη Γερμανία που έλεγε εγώ είμαι νεοδημοκράτης και όταν του είπες εσύ τι έκανε η Νέα Δημοκρατία, έλεγε ναι, έχετε δίκιο, ναι, τα έκανε χάλια, τα έκανε έτσι, τα έκανε αλλιώς. Και τι κάνεις εσύ?
0: Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ πιτσιρικάς, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, τέλος παντρεμένος, ήταν πάνω καμιά 30 χρονών.
0: Αυτό όχι, άκουσα, νομίζω. Τέλος, δεν έχει και σημασία.
1: Καλά, δεν έχει σημασία.
0: Δεν ζητάω και ταυτότητες.
1: Σημασία έχει ότι το άτομο αυτό μια μεσαία ηλικία, έτσι, αν είναι 30-35-40, έχει μια αλφα ηλικία. Είναι δυνατόν να λέει εγώ ψηφίζω εκεί? Δεν το έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ. Τη στιγμή αυτή έχω αποφασίσει ποιον θα ψηφίσω λόγω τιμής. Εδώ και 3 μήνες κάθομαι και ακούω τους πάντες. κοιτάω τα προγράμματα, έχω διαβάσει τα προγράμματα, ξέρω τι λέει ο καθένας. Δηλαδή, ένα παράδειγμα να σας πω. Τη στιγμή αυτή είμαι ανάμεσα σε δύο κόμματα. Είμαι ανάμεσα στην Κωνσταντοπούλου και σε ποιον άλλον, ξέρετε, στο Βελόπουλο. Γιατί στο Βελόπουλο, με το Βελόπουλο διαφωνώ σε κάποια πράγματα οριζοντίως και καθέτως. Και ακούστε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, η ζωή Κωνσταντοπούλου έχει πρόγραμμα. Κάθεσα και διάβασα το πρόγραμμά της. Άσχετα ότι φωνάζει, ότι χτυπιέται, αυτό δεν μου αρέσει που φωνάζει έτσι. Δεν μου αρέσει με στη Βουλή. Δηλαδή, κάνει τη δουλειά σου χωρίς να χτυπιέσαι. Αλλά έχει δίκιο όμως. Ότι χτυπιέται, δεν χτυπιέται αδίκως. Πάμε τώρα στο Βελόπουλο. Στο Βελόπουλο διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως όσον αφορά τα Σκόπια. Έτσι. Διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως όσον αφορά το θρησκευτικό κομμάτι. Γιατί εγώ πιστεύω σε ανώτερη δύναμη. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε παπάδες ούτε σε τέτοια. Mm-hmm. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη και αυτή τη δύναμη την έχει μέσα του όλος ο κόσμος, όπου και αν πιστεύει. Έχει 3-4. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Τι παρατηρώ εγώ σαν Παναγιώτης. Και ξέρετε το ποιόν μου, ποιος είμαι, ξέρετε. Τι παρατηρώ. Είπε για τον ΕΠΚΕΠΕ. Ο πρώτος που μίλησε για τον ΕΠΚΕΠΕ είναι αυτός. Είπε για το τρένο. Τι έγινε με τη φωτιά στα τρένα. Έχει απαντήσει κάποιος για τη φωτιά. 80 μέτρα φωτιά. Πώς είναι δυνατόν να φτάσει φωτιά εκεί και να καούν 27 άτομα.
0: Υπάρχει ένα δικαστήριο που έχει ξεκινήσει μόλις.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Τώρα θα πιστεύω. Εδώ. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τα έχουν θάψει όλα.
0: Ναι, όχι. Δηλαδή. Θέλω να πω ότι οι συγγενείς των θυμάτων έχουν πολύ πιο ισχυρή φωνή από οποιονδήποτε πολιτικό.
1: Λοιπόν, για κοιτάξτε λοιπόν τώρα να δείτε τα δύο κόμματα αυτά, τα μικρά κόμματα, τα υποθετικά, για μένα προσωπικά, αν θέλετε την γνώμη μου, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, κανονικά, εάν υπήρχε τσίπα, σαν ελληνικός λαός στους ανθρώπους, δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρχουν ούτε στο όνομα. Ούτε στο όνομα να υπάρχουν. Υπάρχουν μικρότερα κόμματα. Να κάτσουν να διαβάσουν, να δούνε τι λένε τα μικρότερα, και δεν μιλάω τώρα για Λατινοπούλου και τέτοια, εδώ είναι για γέλια, έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως 3-4 κόμματα μικρότερα που έχουν πρόγραμμα και λένε κάποια πράγματα. Μισάφη πια, ας τελειώνουμε με αυτό το πράγμα. Μία Πασόκ, μία Νέα Δημοκρατία, μία Νέα Δημοκρατία, μία Πασόκ. Σήμα και ο ΣΥΡΙΖΑΣ.
0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, κύριε Παναγιώτη, γιατί ο κόσμος οδεύει προς αυτά τα κόμματα πάντα?
1: Ναι, βέβαια, να σας πω εγώ. Ένα εκατομμύριο ανθρώπους, να πούμε, Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι βολεμένοι.
1: Στο δημόσιο.
0: Όχι.
1: Μια χαρά βολεμένοι.
0: Δεν είναι βολεμένοι. Να σας πω τη δική μου άποψη. Κοιτάξτε, οι βολεμένοι πάντα θα υπάρχουν και θα ακολουθούν αυτό που ακολουθούν. Εγώ εκτιμώ ότι ο κόσμος θέλει να συντάσσεται με τον ισχυρότερο.
1: Και αυτό δεν είναι λάθος. Τι σημαίνει?
0: Μα εγώ δεν σας είπα, μισό λεπτό, εγώ δεν σας είπα τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Εγώ σας είπα ποιο είναι κατά την άποψή μου το κριτήριο.
1: Λοιπόν, θα δείτε
0: το τι είναι. Εγώ προσωπικά, σας το λέω εντύμως, δεν με ενδιαφέρει αν με πιστεύετε και κανείς μπορεί να με πιστέψει.
1: Αύριο
0: το πρωί, αν γινόντουσαν εκλογές, αύριο το πρωί, δεν έχω αποφασίσει ποιον θα ψηφίσω.
1: Όχι, εγώ έχω αποφασίσει.
0: Μισό λεπτό. Να πω όμως κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω τις πεποιθήσεις μου. Αλλά δεν έχω αποφασίσει.
1: Μα εγώ.
0: Ή μάλλον, να το πω διαφορετικά.
1: Μιλάω με τις πεποιθήσεις μου. Εσείς ξέρετε τι είπες.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά. Έχω αποφασίσει τι δεν θα ψηφίσω.
1: Ακριβώς. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ.
0: Ως ψηφοφόρος όμως, έτσι.
1: Έχω αποφασίσει.
0: Έκαναν εκάτεναν.
1: Ήθελα να ακούσω και την Καριστιανού. Να δω, ρε παιδί μου, τι λέει. Τι λέει, έτσι. Ήθελα να δω και αυτήν, λέω, καινούριο κόμμα είναι, να δω τι λέει. Και η πλάκα.
0: Εγώ θέλω ακόμα να δω τι λέει.
1: Ότι δημοσκόπη. Μα ήδη την άκουσα, δεν πρόκειται.
0: Όχι,
1: να
0: πει. Εγώ περιμένω να ακούσω και άλλα πράγματα.
1: Απολύτως τίποτα. Λοιπόν, λέμε τώρα για τον Βελόπουλο και το τονίζω αυτό. Λέμε διάφορα, ότι πουλάγε το Χριστό και τα λοιπά και την Παναγία και το δεν ξέρω ποιον πουλάγε και την κυρία.
0: Δεν είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, και τι έγινε. Επιχειρηματίας είναι και πουλάει. Εγώ.
0: Εντάξει, για μένα έχει σημασία.
1: Όχι, για μένα δεν έχει καμία σημασία.
0: Μα γι' αυτό λέω ότι τα κριτήρια του καθενός είναι διαφορετικά.
1: Λοιπόν, το κόμμα του όμως είπε για τα κόκκινα δάνεια. Το κόμμα του, αν μπείτε μέσα και διαβάσετε το πρόγραμμα, μιλάει για τα κόκκινα δάνεια.
0: Ναι.
1: Το κόμμα του μιλάει ότι δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να μπαίνει μέσα στο Αιγαίο και να μην μπορούν οι ψαράδες να ψαρεύουν. Έτσι, πράγματα τα οποία εγώ τη στιγμή αυτή, χωρίς να είμαι εθνοκάπηλος, να μην κοιτάω δηλαδή την εθνοκαπηλεία, εγώ δεν θέλω, θέλω ειρήνη. Αλλά δεν μπορείς όμως να μην μπορείς να ψαρεύεις στο Αιγαίο, γιατί οι άλλοι από εκεί και να μου λες πήρα τις καινούργιες φρεγάτες και κάνει παρέλαση με τη φρεγάτα την καινούργια.
0: Να κάνω μια ερώτηση, κύριε Παναγιώτη.
1: Πέστε μου.
0: Αν αύριο το πρωί, λοιπόν, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, γιατί όλα αυτά σε επίπεδο προγραμματικό είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι. Και δεν τώρα αναφέρομαι με αφορμή αυτό που λέτε για το Βελόπουλο. Όλο αυτό όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Εάν λοιπόν έρθει η ώρα των εκλογών και το αποτέλεσμα ευνοεί μια συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το Βελόπουλο, εσείς νομίζετε ότι ο Βελόπουλος δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Ούτε να μου κόψεις το χέρι. Ούτε για αστεία.
0: Καλά, πείτε τίποτα άλλο, γιατί εγώ χέρια δεν κόβω.
1: Λοιπόν, ειλικρινά, επειδή ξέρω το ποσοστό που θα πάρει, γιατί έχω γνώση του, πηγαίνω στο καφενείο, μιλάω με κόσμο. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά.
0: Και εσείς ξέρετε τα ποσοστά όλων των κομμάτων?
1: Αυτά που δεν. Να σας πω εγώ. Ναι. Πρώτα απ' όλα, τι πιστεύω εγώ τώρα για τις εκλογές που θα έρθουν, όποτε και να γίνουν.
0: Ναι. Για πείτε έτσι, είναι από περιέργεια.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να τονίσω κάτι για να το μάθει αυτό ο ελληνικός λαός, γιατί δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός αυτό. Εάν κάποιο κόμμα δεν πάρει πάνω από 25%, οι εκλογές θα είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, σαν απλή αναλογική. Δηλαδή δεν παίρνει κανένα κόμμα, ακόμη και αν είναι πρώτο.
0: Δεν θα πάρει τον πόνους.
1: Τι 40 έδρες.
0: Θα πάμε σε επαναληπτικές.
1: Τον πόνους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ τι πιστεύω, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα περάσει το 25 που να χτυπιέται κάτω.
0: Είναι γύρω στο. Αφήστε τα χτυπήματα, τα ποσοστά πείτε μου.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ,
0: ο Τσίπρας, ναι.
1: Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ το τελείωσε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Λάθος ότι περιμένουν και αυτοί. Τι περιμένετε, ρε? Κατεβείτε αυτό
0: να μην. Πείτε τα ποσοστά, γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο. Τα ποσοστά πείτε, αφήστε τώρα τα.
1: Ναι, ποσοστά. Ο Τσίπρας θα πάρει γύρω στα 16 με 17.
0: Μάλιστα, δεύτερο κόμμα, λοιπόν. Ναι.
1: Ό,τι πήρε είναι δεύτερο κόμμα. Τρίτο κόμμα πιστεύω ότι είναι ο Βελόπουλος. Είναι κοντά στο 15, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο. Τέταρτο κόμμα το Πάσο. Πέμπτο η Καριστιανή. Ναι, η Καριστιανού. Λοιπόν, και μαζί με τη μπορεί πέμπτο να είναι η Κωνσταντοπούλου.
0: Και θα
1: τώρα
0: πάει τόσο κάτω το ΚΚΚΑ.
1: Το ΚΚΚΑ θα πάρει εκεί γύρω στο 6-7.
0: Α, ότι και θα είναι όλοι άλλο πάνω από 6-7.
1: Εκεί θα είναι, ναι. Εκεί. 22 με 25 Νέα Δημοκρατία, 16 ΣΥΡΙΖΑ, γύρω από 12 μέχρι 15 Βελόπουλος. Θα σας τα γράψω. Και θα με θυμηθείτε το βράδυ των εκλογών. Είναι τρίτο κόμμα σίγουρα ο Βελόπουλος. Και μπορεί να χτυπάει και τη δεύτερη θέση εάν ξυπνήσει ο ελληνικός λαός και πει τέρμα. Ως εδώ. Τελειώσατε.
0: Πάντως σας θυμίζω πάντως, γιατί πρέπει να σας κλείσω να πάω στο δελτίο, ότι εσείς βλέπατε εκλογές μες την άνοιξη.
1: Την άνοιξη σε έβλεπα, ναι.
0: Δεν γίνανε, ναι.
1: Όχι.
0: Πέσατε έξω.
1: Έπεσα έξω. Τώρα όμως όπως είναι τα πράγματα, γιατί.
0: Όχι,
1: είναι...
0: το λέω γιατί και τα ποσοστά που μου δίνετε.
1: Εντάξει. Θα με θυμηθείτε το βράδυ των εκλογών. Και σίγουρα η Καριστιανού.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aronia-pavla-filevia.fr.
9: Σούπερμάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα.

0: στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
1: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
2: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
1: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
2: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
2: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
2: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Στην Αττική στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Για δώσ' μου λίγο την κυρία Δέσποινα. Ναι. Κυρία Δέσποινα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Ήμουν έτοιμη να το κλείσω.
0: Γιατί?
1: Άκουσα και τις δύο συζητήσεις, τις ειδήσεις του, τις ειδήσεις στον καιρό. Είμαι πλήρης τώρα.
0: Ναι. Τώρα δηλαδή να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Έπρεπε να κλείσω.
0: Πώς?
1: Έπρεπε να είχα κλείσει ή
0: όχι,
1: καλά περίμενα?
0: Αλλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Αφού περιμένατε που περιμένατε τόση ώρα.
1: Ναι, καλέ μου.
0: Να βάλουμε και ένα τραγούδι.
1: Ό,τι
0: αντέχετε.
1: Να σας χαλάσω το χατήρι.
0: Όχι,
1: μόνο
0: όχι.
1: Να
0: άμα μου πείτε, νιστάζω.
1: Γιατί είμαι πρωινή αύριο, μη σας χάσω όμως.
0: Τι, όχι, 3 λεπτά θα βάλουμε. Ένα τραγουδάκι.
1: Εντάξει, καλέ μου.
0: Επειδή άλλαξε η μέρα τώρα να πάει.
1: Εντάξει, ό,τι νομίζετε εσείς καλύτερα.
0: Έτσι λίγο να χαλαρώσουμε, γιατί ξέρετε τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι, άκουσα.
0: Έχουμε τσιτώσει πολύ, δεν γίνεται.
1: Σας περιμένω.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δέσποινα, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: Την πήραμε την ανάσα μας. Ελάτε, κυρία Δέσποινα.
1: Ωραία. Ευτυχώς, γιατί εγώ είμαι εκτός θέματος μετά από αυτές τις συζητήσεις που άκουσα.
0: Μπα.
1: Αλλά να είστε καλά, γιατί το τραγούδι που άκουσα.
0: Ωραίο.
1: Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όπως θα σας πω αυτό, αν μου επιτρέπετε, που μου συνέβη σήμερα.
0: Ελάτε.
1: Πήρα ένα ταξί.
0: Ναι.
1: Κατέβηκα Άγγελους Κυριανού. Ήμουνα με διάφορα, κρατούσα διάφορα βιβλία, διάφορες στάντες στα χέρια μου. Όταν κατεβαίνω, κάνω 10 βήματα και ανακαλύπτω ότι είχε πέσει η τσάντα μου στο ταξί μέσα. Μόλις είχα πληρωθεί, με τα πάντα μέσα, με υπηρεσιακά κλειδιά και τα λοιπά, όπως αντιλαμβάνεστε. Έμεινα κίνητη, είπα, σήκωσα τα μάτια μου στον ουρανό και λέω, Θεέ μου, βοήθησέ με.
0: Ναι.
1: Απέναντί μου, δίπλα μας ήταν ένα κατάστημα που πουλούσε αυτοκίνητα. Μπαίνω μέσα και λέω, σας παρακαλώ πολύ, αυτό μου συνέβη, μπορείτε να με βοηθήσετε να πάρω την τροχέα. Οι άνθρωποι σκοτώθηκαν να με εξυπηρετήσουν. Βγήκαν να δούνε μήπως μπορέσουν να του πιάσουν τον αριθμό του ταξί στην τηλεόραση, γιατί εκεί πέρα είχε σταματήσει το ταξί. Και ενώ κάνουν όλη αυτή την ιστορία με πολύ προθυμία, ακούγεται μία φωνή και λέει, με συγχωρείτε, μόλις πριν από 10 λεπτά βγήκε μία μικροκαμωμένη κυρία και θέλω να σας αφήσω εδώ τη τσάντα της, γιατί εδώ την άφησα. Τίποτα δεν θα
0: ταξίς.
1: Τίποτα να σας πω. Ήρθε ο οδηγός του ταξί, την άφησε, δεν πρόλαβα να τον δω εγώ, γιατί λίγο με ψιλοκρατούσαν, για να είμαι ειλικρινή, και βλέπω τη τσάντα μου μπροστά μου και θέλω να πω, σας παρακαλώ πολύ, να δώσω ένα μήνυμα. Δεν χαθήκαμε. Υπάρχει ακόμα ανθρωπιά και συγγνώμη που κάνω κατάθεση ψυχής.
0: Καλά κάνετε. Πολύ ωραία είναι, πολύ ωραία είναι η αφήγησή σας και με ευτυχές τέλος, βέβαια, γι' αυτό και είναι ωραία.
1: Δηλαδή και οι οδηγοί να σεβόμαστε τον κόσμο, να τον αγαπάμε και να κάνουμε το σταυρό μας να ξημερωνόμαστε.
0: Καλά, αυτό είναι το βασικό.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά,
1: εκεί έχετε γίνει ένα μικρό σχολείο. Να είστε καλά. Η Παναγία μαζί σας.
0: Και εσείς. Καλό ξημέρωμα.
1: Επίσης καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σας.
1: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Τυχερή τη βοήθησε ο Θεός. Μωρέ, ναι. Μεγάλη κουβέντα είναι αυτή. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, ελάτε.
2: Γεια σας, κύριε Μάνο.
0: Γεια σας.
2: Χαιρετώ και τους συνακροατές. Πριν πω το κύριο θέμα, 2-3 παρατηρήσεις. Όπως εκείνος ο Ευγενής, ο νεαρός από τη Γερμανία, ο Έλληνας, που λέει, πετάει η οικονομία της Γερμανίας, 26 Μαΐου την Τρίτη, η Bundesbank, λέει, στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 26, είχαμε 127.300 θέσεις λιγότερες στη βιομηχανία. Και σε σύγκριση με τα στοιχεία του 19, 31 Μαρτίου του 19, έχουμε 340.000 λιγότερες βιομηχανικές θέσεις που έχουν χαθεί. Και πάμε κατά διαόλου και περιμένουμε σωσίβιο από τη Γερμανία.
0: Άρα λέγε ψέματα.
2: Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος δεν έχει μια καλή δουλειά. Και εγώ έβγαζα, υπήρχαν χρονιές που έβγαζα 70-80.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αν υπάρχει κάποιο είδους κρίση στη Γερμανία δεν τον αγγίζει.
2: Ναι, δεν το καταλαβαίνει. Αφού ήδη εδώ έχει 9 ή 11 βιομηχανίες εργοστάσια η Volkswagen, τα δύο πάνε για κλείσιμο. Το ένα θέλει να το πάρουν Κινέζ και λέει, αυτό να μην κλειστώ και να χαθούν καλύτερα,
0: ναι,
2: να το πάρουν.
0: Ναι, μισό λεπτό. 300.000 θέσεις εργασίας.
2: 340.000.
0: 400 εγώ σας λέω.
2: Στη βιομηχανία.
0: Μισό λεπτό. 400 εγώ σας λέω.
2: Να.
0: Σημαίνει ένα πρόβλημα για περίπου 1.200.000 ανθρώπους.
2: Στις
0: οικογένειές τους. Ωραία. Για τον πληθυσμό της Γερμανίας ο αριθμός είναι μικρός.
2: Ναι, αλλά αυτό
0: δεν αγγίζει τους υπόλοιπους.
2: Υπάρχει πρόβλημα γενικά.
0: Ναι, σας εξηγώ,
2: ναι,
0: ότι η λογική της σύγκρισης της Ελλάδας με τη Γερμανία
2: Είναι, να σας πω κάτι, προσέξτε, δεν είναι μόνο η Γερμανία. Παράδειγμα, η Audi Volkswagen, το 50% των πωλήσεων το έκανε στην Κίνα.
0: Κύριε Δημήτρη μου,
2: ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι στη Γερμανία με τη γυναίκα του.
2: Μπράβο.
0: Και δεν καταλαβαίνουν κρίση.
2: Μπράβο.
0: Οι μόνοι νομίζετε ότι είναι.
2: Ναι, όχι. Και εδώ οι εφοπλιστές καταλαβαίνουν.
0: Καλά, δεν νομίζω να είναι εφοπλιστής.
2: Οι τραπεζίτες. Ναι. Και εγώ, σαν χρηματιστής, έβγαζα του κόσμου τα λεφτά.
0: Εντάξει, άρα μην μου λέτε.
2: Δεν σημαίνει. Ότι περνάει καλά. Αφού σας είπα, είχαμε 85% ιδιοκατοίκης πριν 20 χρόνια.
0: Επίσης, ακούσατε τι είπε. Ότι είναι 8 χρόνια στο ενίκιο και τώρα δεν μπορεί να το αυξήσει το ενίκιο.
2: Μπράβο.
0: Διότι εκεί.
2: Θα φτάνουν κάθε τριετία.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ναι. Και εδώ να σας πω και κάτι άλλο. Είχε ένα διάρρη στην Αθήνα, γιατί σπουδάζει η κόρη μου κάτι. Το 2020 είχε 50 ετών 20.000 δραχμές. Το 22 πέρασε η κόρη μου είχε πάει 50. Λέω ακρίβεινε. Τώρα έχει πάει 110. Ένα διάρρη 50 τετραγωνικά 50 ετών.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, πώς θα το πάρει ένα νέος. Εγώ αγόρασα τρία σπίτια του 99 με 800 ευρώ, 270.000 δραχμές. Τώρα εδώ στο Βόλιο δίπλα από μένα έχει 3.200, τετραπλάσια τιμή. Και οι νέοι παίρνουν πολύ λιγότερα από ό,τι έπαιρνα εγώ τότε. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια κοινωνία φεουδαρχική τελείως. Πάει αυτό με τη Γερμανία. 25% επιπλέον αυξηθήκαν το 25% οι πτωχεύσεις των μικρών εταιριών. Ήδη γι' αυτό ο Μέρτς αρχίζει και λέει, γιατί λέει θα πάρει πουλο μέσα του καλοκαίρου ο Μέρτς. Τα έχουν κάνει μαντέρα. Ανέβηκε το κόστος, ανέβηκε τα πάντα. Το ασφαλιστικό της Γερμανίας πέρυσι το 25, 190 δις συντάξεις, 70 εισφορές. Πού θα πάει αυτό. Ευτυχώς αλλάξαν, οι Γερμανοί είχαν μια πειθαρχία. Είχαν να έχουν νέο δανεισμό, δηλαδή έχουν 4,5-3 ΑΕΠ, μόνο το 0,35 είχαν βάλει φρένο χρέος, μόνο 15,75 δις. Γι' αυτό ήρθαν εδώ και είπαν Μητσοτάκη, ξόφλα νωρίτερα τα παλιά, πες ότι αποπληρώνεις και γλιτώνεις λεφτά, μέσα μπαίνουν στην κυριολεξία με το που αποπληρώνουμε. Είπε κάτι ο εκείνος ο κύριος που ήταν ο υπαρχηγός του Τσίπρα, που έλεγε ο Μητσοτάκης λέει χρωστάει 3,5-3 στους ιδιώτες. 3,869 χρωστάει. Απλώς Δεκέμβριο του 2015 ο Τσίπρας χρωστούσε 4,641 παραπάνω. Δηλαδή, εντάξει, να κοιτάς τι κάνει ο ένας, να ξεχνάς τι κάνει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κύριο
0: θέμα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι στην προεκλογική περίοδο και γενικότερα, όχι μόνο στην προεκλογική περίοδο, αλλά περισσότερο στην προεκλογική περίοδο, ήθιστε η κριτική να αφορά περισσότερο την κυβέρνηση και όχι την αντιπολίτευση.
2: Μπράβο. Να. Αλλά αφού είναι οι ίδιοι όλοι.
0: Μισό λεπτό. Ήθιστε, λέω.
2: Ναι,
0: αυτός που κυβερνάει δέχεται τη μεγαλύτερη κριτική.
2: Στην ομιλία που πήγε ο Τσίπρας στο Ινστιτούτο Κλίντον το Σεπτέμβριο που ήταν το 2015, φάτσα κάρτα, Παπάς, Σταθάκης, Γύρω Βασίλη και δίπλα ο Τζορτζ Σόρος. Τι πήγε να κάνει. 20 άτομα ήταν, 50 άτομα. Εκεί που είχαν πεθάνει στα γέλια με τα αγγλικά του Τσίπρα, άλλα έλεγε ο Κλίντον. Άλλα απαντούσε ο άλλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε για τους εφοπλιστές και το βασικό άξονα για την ίδρυση του νέου κόμματος. Βασικός άξονας της ίδρυσης, λέει, βασική ιδρυτική διακήρυξη, λέει ο Τσίπρας, είναι η επιστροφή της πολιτικής στους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν και αγωνίζονται. Ας βγει ένας τώρα και μέσα από τα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ να με πει που έχει δουλέψει ο Τσίπρας. Στα 30 πήρε το πτυχίο. Πήγε στρατό, κατέβηκε για δήμαρχος τότε του 4 από ό,τι ήταν στην Αθήνα, δεν είχε ένα ένσημο στην κυριολεξία. Στην κυριολεξία λέει, μ' αρέσει που λέει η επιστροφή της πολιτικής, τους ανθρώπους που εργάζονται, δημιουργούν και αγωνίζονται.
0: Και τι να πει.
2: Και η συντρόφισά του στα 38 πήρε το διδακτορικό.
0: Μισό λεπτό. Και τι να πει.
2: Τι να πει, εντάξει, αφού από κάτω είδατε χθες παράδειγμα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όλοι οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους.
2: Όχι, κανένας. Αυτό θα σας πω. Τι λέμε, τι είχε πει ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, βιβλίο Α, 347 παράγραφος. Λέει, όταν δεν ασχολείσαι με την πολιτική, θα καταντήσεις να κυβερνάσαι από πολύ κατώτερό σου. Λέει εδώ συγκεκριμένα, όταν οι άριστοι αρνούνται να λάβουν ευθύνες ή αδιαφορούν, το πολιτικό κοινό καλύπτεται αναπόφευκτα από ανθρώπους λιγότερα κατερδισμένους ή ιδιωτηλείς, με αποτέλεσμα η κοινωνία να οδηγείται σε κακή διακυβέρνηση.
0: Ωραία. Ο κόσμος λοιπόν που θα κληθεί όποτε γίνουν εκλογές να ψηφίσει, να συνυπολογίσει 10.000 πράγματα.
2: Ναι, πώς να, αφού ένα 200 έλεγε ο κύριος Βίρον Κοντζαμάνιες ότι από το 10 μέχρι το 2022 έχουν φύγει 1.200.000 Έλληνες. Άστε τι λέει τώρα, πώς τη λένε, η Κεραμέως, λέει φύγανε 600.000, γυρίσαν 440.
0: Επισήμως, ναι, αυτό είναι.
2: Ειδικά η νεολαία, το 23, εγώ έχω πάει σε όλες τις συγκεντρώσεις. Γενικά, πάω και παραγουστώ, έχω και φίλους και πελάτες και μεγαλών. Μέχρι και σε συγκέντρωση του 2011 με τον Πανιά είχα πάει. Ο μικρότερος ήμουν εγώ. Όλοι λοιπόν ήταν πάνω από 60 αντιστασιακοί και τέτοια. Mm. Του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε παράδειγμα στις εκλογές του 22 τις φοιτητικές, είναι 92% αποχή. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει έχει 25% στην νεολαία, είχε πάρει 2,57, 1261 ψήφια από φοιτητές, από 722.000 φοιτητές, πήγε 1261 ο Τσίπρας. Να φανταστείτε, τα άκυρα ήταν 1932 πιο πολλά. Και πάλευε με τα λευκά, 1245 λευκά και τα χέρια. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Καλά, οι φοιτητικές εκλογές δεν είναι.
2: Ναι, όχι, μα λέει. Δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Είναι μαζί μας. Ναι. Ναι, αφού άμα πει τη ΣΥΡΙΖΑ, γελάνε. Τις εκλογές
0: του 24 και έγινε. Δεν συμφωνώ, κύριε Δημητρή, σε αυτό που λέτε.
2: Στις εκλογές του 24 που έφερε ο Τσίπρας του Κατζελάκη, μόνο στο πολιτικό της νομικής από 400 σχολές κατέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο σε μία σχολή. Δεν συγκέντρωσε τέτοιο. Μέχρι και η Νέα Αριστερά έχει μαζευτεί σε 70 σχολές.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή καταλαβαίνει τι στέχεια. Λοιπόν, πάμε. Διαβάζουμε, το ξαναθυμίζω λίγο, 27 Δευτέρου του 19, βλέπω στο Fortune, συμφωνία Τσίπρα εφοπλιστών για εθελοντική φορολόγηση. Συμφωνία Τσίπρα εφοπλιστών, άμα γράψετε Fortune, 27 Δευτέρου του 19, θα δείτε τα χαμόγελα, ο Βενιά μεσαπέντε τον Τσίπρα, τέτοιο πράγμα λες και πετύχαν φοβερό. Λέει, στην υπογραφή του νέου συνυποσχετικού, που προβλέπει την καταβολή ενός σταθερού ποσού 10% εθελοντικά επί των εισαγουμένων ναυτιλιακών μερισμάτων.
0: Ναι, τι σημαίνει
2: δηλαδή,
0: αυτό.
2: Δηλαδή έχει ένας εφοπλιστής, παράδειγμα, μια εταιρεία, παράδειγμα πέρυσι του 25, η Κωνσταμάρε, του κυρίου Κωνσταντακόπουλου, έβγαλε 371 εκατομμύρια κέρδη. Ναι. Αν ήταν εδώ κανονικά, ή αν ήταν λίγο πατριώτες οι εφοπλιστές, με 22%
0: θα πήρουν 82
2: εκατομμύρια
0: κόρδη.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τσίπρας, λοιπόν, λοιπόν, ευνέωσε τους εφοπλιστές. Σωστά.
2: Μπράβο. Ναι.
0: Ο Μητσοτάκης τι έκανε.
2: Τα ίδια. Χειρότερα, ας πω.
0: Α. Ναι. Όχι, γιατί συζητάμε για τον Τσίπρα, αλλά η Νέα Δημοκρατία κυβερνά.
2: Ναι, προσέξτε, ποιος ευνόησε πρώτος εφοπλιστές. Προσέξτε, υπήρχε ένας νόμος 1880 του 1951 επιπλαστήρα για φορολογία πλοίων.
0: Ήταν απλό. Ποιος ευνόησε πρώτος.
2: Όχι, αυτό ήταν απλό ο πλαστήρας. Πρόσκειο. Μετά έγινε επί Μαρκεζίνια ένα.
0: Όχι, μεταπολιτευτικά πείτε μου.
2: Α, μεταπολιτευτικά ο νόμος, αυτός ισχύει ο νόμος. Το αναπτυξιακός νόμος 465 του 1968.
0: Ποιος τον εφάρμοσε.
2: Η δικτατορία του Παπαδόπουλου άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού φορολόγησης των πλοίων και βάση υπολογισμού έπαψε να είναι τα έσοδα της αυλώσης και τα κέρδη, αλλά η καθαρή χωρητικότητα του πλοίου, το ΝΑΖ.
0: Λοιπόν, άρα πρώτος ο Παπαδόπουλος τους
2: ευνόησε. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω τώρα παρακάτω. Ναι.
0: Άρα οι εφοπλιστές, πώς το λένε, απολάμβαναν.
2: Ο πατήρ Μαρινάκης, ο κύριος Τριαντάφυλλος Μαρινάκης, που ήταν στην νεολαία της ΕΠΟΝ, στην κατρική της Ελλάδας, του Αντάρτικου, όχι της Ελλάδας.
0: Ναι.
2: Τα πρώτα πλοία πήρε δάνειο και τα έφτιαξε το 70. Και το 78 ήταν ένας από τους 9 εφοπλιστές που αγοράσαν Ολυμπιακό Πειραιώς. Δεν είχε καράβι μέχρι τότε. Είχε χρεοκοπήσει.
0: Καλά, κάπως γίνονται τα χρήματα.
2: Ναι, γίνονται. Έδινε δάνεια ο άλλος Παπαδόπουλος και εγγυόταν το κράτος του 80%, αλλά προσέξτε.
0: Λεφτά επί Παπαδόπουλου. Πήρε πολλοί κόσμος.
2: Πολλές, ναι, όχι.
0: Και δουλειές ανοίξανε.
2: Ο Παπαδόπουλος ο ίδιος.
0: Ναι, επιχούντας εννοώ.
2: Ναι, θα σου πω τι.
0: Και άδεια στα ξύμοιρασε.
2: Θα το πω, ναι.
0: Αβέρτα.
2: Ωραία, κάτι να πω και εγώ λίγο. Δεν σας λέω, μην με διακόπτε όπως είναι εκείνη την ρίχα, πεθάνε τα γέλια. Λοιπόν. Έδωσε 10%. Δηλαδή, έχω εγώ μια εφοπλιστική εταιρεία, είμαι εφοπλιστής και έχω έδρα του Λονδίνου, ήταν η Σιάκα Αϊμάν, που είναι αφορολόγητα. Παίρνω από τα 370 εκατομμύρια κέρδη τα 200 μερέσματα. Αν τα φέρω εδώ, θα φορολογηθώ με 10%.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι, κύριε Δημήτρη. Ναι. Εσείς ήσασταν χρηματιστής και ήσασταν και τραπεζίτης.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εσείς δεν ευνοηθήκατε.
2: Σε τι πράγμα.
0: Οικονομικά.
2: Εγώ έχω κερδίσει πολλά λεφτά από το χρηματιστήριο. Απλώς
0: έχω μόνο και από τη δουλειά σας.
2: Ποιο?
0: Και από τη δουλειά σας.
2: Από τη δουλειά έπαιρνα 27.000. Από το χρηματιστήριο μπορεί να έβγαζα 80% το χρόνο.
0: Τι 27 ήταν λίγα.
2: Εντάξει, τέλεγα.
0: Τι εντάξει.
2: Δεν είπα τίποτα. Στην Αμερική με δίνανε 93-27 φορές.
0: Άμα δεν βγάζατε τα 80% από το χρηματιστήριο, μια χαρά θα ήταν τα 27.
2: Λοιπόν, απλώς έχω μια απορία εγώ. Αν έξυπνο ουσία ήταν η λύση, με έχει μείνει 38 χρόνια αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ στεναχωριέμαι που χάνανε ο κόσμος. Λοιπόν, ο Τσίπρας έκανε εθελοντική, νέο συνυποσχετικό. Αν φέρετε μερίσματα, θα φορολογείτε. Λες και άμα φέρει λεφτά, θα δηλώσει είναι από μερίσματα. Επιπλέον λέει, είχε λήξει το 18 αυτός ο νόμος με τη φόρος χωρητικότητας του τονάζου που είχε κάνει ο Παπαδόπουλος μέχρι το 18 και το συνεχίσαν κανονικά ως το διπλάσιο. Δηλαδή, πώς το πω, αυτό που είπε ο Κωνσταντακόπουλος, ο Κωνσταμάρα έβγαλε 371 εκατομμύρια κέρδη, 22%.
0: Πιστεύετε ότι τους πολίτες τους αφορά το τι γίνεται με τους εφοπλιστές αυτή τη στιγμή? Ενώ τους πολίτες που αύριο έχουν να πληρώσουν το ρεύμα τους,
2: να σου πω θα ξαναπαναλάβω αυτό. Αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτό που είπε ο Φόρντ, ευτυχώς ο κόσμος, λέει ο Φόρντ, ο Φόρντ είναι δισεκατομμυριούχος. Δεν καταλαβαίνει από τραπεζικά και οικονομικά, γιατί αν καταλάβει, αύριο το πρωί θα είχαμε επανάσταση. Όταν δεν πληρώνουν φόρο οι εφοπλιστές, όταν δεν πληρώνουν φόρο οι μέτοχοι μεγάλοι των τραπεζών, δεν πληρώνει κανένα και πληρώνει ο μέσος βλάκας. Τότε τι, και χάνει και το σπίτι. Αυτά είναι τελείως, αυτά δεν υπάρχουν αλλού.
0: Αυτά δεν τα λέγατε όμως όταν ήσασταν τραπεζίτης?
2: Τα έλεγα τρεις φορές μισθέα να μου πούλιος. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Αυτό είναι το παράξενο του χαρακτήρα μου και ειλικρινά μιλάω. Με στείλαν την τρίτη φορά να μου πούλησαν. Η γυναίκα μου ήταν έγκυος στην κόρη μου που γεννήθηκε το 4 και ο γιος μου ήταν 3 χρονών. Και λέω, γιατί ρε παιδί μου, δεν το βουλώνω? Και μαθαίνω το 2010 ότι ο παππούς μου από τη μάνα μου ήταν πρώτος ξάδερφος του πλαστήρα, πρωθυπουργός και στρατηγός που πέθανε σε ενίκιο.
0: Και καλά τώρα, ο παππούς από τη μάνα σας πρώτος ξάδερφος του πλαστήρα δεν μου λέει κάτι.
2: Ναι, όχι, λέω είναι κληρονομική βλακία. Ναι, γιατί και ο τελευταίος βουλευτής του ΚΚΕ εδώ που ξέρω έχει 20 ακίνητα στο Βόλο. Λοιπόν, πάμε παράδειγμα. Και εσύ τώρα δεν αποτύπωται. Λοιπόν, Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Ναυτών του Εμπορικού Ναυτικού. Φορολογιστία για το λαό και
0: πενέν.
2: Τα λοιπά. Μπράβο.
0: Πενέν.
2: Λοιπόν, την άλλη μέρα μετά τη συμφωνία αναφέρει κάτι παραδείγματα για τον νόμο που είχε υπογράψει ο Σαμαράς ότι θα πληρώνουν 80 εκατομμύρια εφοπλιστές. Μπούρδες τελικά. Το 15 λέει πληρώσαν οι εφοπλιστές 17.617.781,18. 17,5 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή η φορολογία των ναυτεργατών, 5.000 ναυτεργάτες είναι μόνο, οι Έλληνες, πληρώσαν 57 εκατομμύρια φόρο εισοδήματος. Δηλαδή λες, αυτό είναι τρελό. Έρχεται τώρα, που είπατε τι έκανε ο Μητσοτάκης, 8 Δεκεμβρίου του 22, Capital. Ψηφίστηκε στα 60 από 40 η κεφαλής προσφορά των εφοπλιστών. Έλα Χριστέ για Απόστολο. Ο Τσίπρας έλεγε θα φέρουν τα μερίσματα, θα παίρνουν τουλάχιστον 80, ο Σαμαράς 80, αυτοί δεν πληρώνουν ούτε 40 και πληρώνουν 15, όπως είπα. Και λέει, μάλιστα κάνω και το φόρο 10% που έβαλε, εθελοντικά αν τα φέρουν, έτσι. Ενώ παράδειγμα πληρώνουν 22% όπως πληρώνει κάθε μικρή επιχείρηση, βγάζει μια επιχείρηση 10.000 δραχμές, από το πρώτο ευρώ δεν έχει φορολόγητο, πάω φέρ τα 2.200 εδώ. Λοιπόν, και πετάγει το κ. Κρουπλής, λέει κάτι σωστό. Λέει παλιά, τη δεκαετία του 70, επί Χούντας που λέγαμε, υπήρχαν, το γράφουμε στο Capital, υπήρχαν 140.000 Έλληνες ναυτικοί. Ενώ τώρα είναι μόνο 5.000. Δηλαδή υπάρχουν 5.500 πλοία και είναι 5.000 ναυτικοί. Δηλαδή ένας ναυτικός Έλληνας, ο καπετάνιος συνήθως, σε κάθε πλοίο.
0: Ναι.
2: Τότε ήταν, είχαμε 4.500 πλοία.
0: Ναι, διότι παλιά υπήρχε η οργανική σύνδεση.
2: Μπράβο.
0: Που έπρεπε να περιλαμβάνει Έλληνες ναυτικούς. Μπράβο. Πέραν του Πλοιάρχου.
2: Τι έκανε το οικονομικό επιτελείο του Παπαδόπουλου, έτσι. Και δεν είναι ξυμνό του Παπαδόπουλου. Απλώς λέω ρε, επειδή καθυστερημένοι είναι.
3: Είστε σύγχρονοι. Συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
5: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
10: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
12: Κολοκυθάκια, ντοματούλες και τέτοια. Οι τιμές ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Δηλαδή, το ντομάτα το κιλό με 2,20, με 1,90, κολοκυθάκια με 1,20, 1,30. Στη Γερμανία, η ντομάτα το κιλό έχει 3,5 ευρώ. Η απλή ντομάτα, έτσι. 3,5 ευρώ. Τα κολοκυθάκια, 2,5-3 το κιλό, με ελτζάνες το ίδιο. Βρήκα να νοικιάσω. Δεν κατέβηκα στην Ελλάδα και είχα πολλά χρόνια να κατεβώ και κατέβηκα στην Ελλάδα και είπα να νοικιάσω, να δω πόσο μπορώ να νοικιάσω ένα σπίτι. Βρήκα στο χωριό τριάρι με 100 ευρώ. Με λέω παππούς, μην λέω σε θες, μόνο πλήρωνε το ρεύμα. Στο και όχι μόνο χωριό. Ένα σπίτι, στο χωριό, στην Κατερίνη. Στην μένα. Στα πρέπει χωρά της Κατερίνης. 100 ευρώ, 100 ευρώ το μήνα. Και δεν είναι μόνο αυτό που βρήκα εγώ. Έχει πάρα πολλά σπίτια που είναι άδεια. Με 100 ευρώ, δηλαδή είναι και εξοπλισμένα, επιπλωμένα με κουζίνες και τα πάντα, αλλά μέσα κομπλέ.
0: Δεν έρχεστε και στην Αθήνα να μου βρείτε ένα?
12: Εγώ, Μανώλη, μετά από 18 χρόνια στη Γερμανία, 15 Δεκεμβρίου επιστρέφω στην Ελλάδα.
0: Α, ωραία.
12: Και το καθυστέρησα πάρα πολύ που δεν έρθει. Το καθυστέρησα πάρα πολύ που δεν έρθει στην Ελλάδα. Το καθυστέρησα πάρα πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν, καλώς να έρθετε.
12: Η δεύτερη παρατήρηση. Εδώ στη Γερμανία, οι βιομηχανίες αυτοκινήτων, η Porsche απόλυσε πριν 2 εβδομάδες 7.000 κόσμο.
0: Ναι.
12: Κόσμο όμως όχι διοικητικό προσωπικό, εργαζόμενος. Δηλαδή από τις live firms, ενοικιαζόμενος υπαλλήλου. Γιατί οι τομείς αυτοί γίνονται με ρομπότ πλέον.
0: Ναι.
12: Δεν έχει πλέον προσωπικό, δηλαδή έμψυχο προσωπικό.
0: Μάλιστα.
12: Και η Mercedes έχει πάει, το μεγαλύτερο κομμάτι της Mercedes έχει πάει στη Ρουμανία. Αυστρία. Αυστρία λέω, Ουγγαρία.
0: Ναι.
12: Το εργοστάσιο κήρυγμα της Mercedes στην Ουγγαρία έχει 30.000 εργαζόμενους.
0: Μάλιστα.
12: Η Γερμανία είναι μια χώρα δύο ταχυτήτων. Ας πούμε στη Στουτγκάρδη, Μόναχο, Φραγκφούρτη. Σπίτι για να νοικιάσεις δεν υπάρχει. Και αν το βρεις, εγώ νοικιάζω ένα δωμάτιο 25 τετραγωνικά, 750 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
12: Στη Λειψία, άμα θα πας, Λειψία, Βερολίνο, στις πάνω, δηλαδή, πάνω χώρες, στις πάνω πόλεις δηλαδή, θα πληρώσει ένα τριάρι 550 ευρώ.
0: Μάλιστα.
12: Στη Στουτγκάρτη θα πληρώσει 1500 ευρώ.
0: Ναι.
12: Λοιπόν. Και το τελευταίο που θέλω να πω ήταν ο πιο απογοητευτικός Τσίπρας που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
12: Διάλυσε την αριστερά εντελώς. Τους διάλυσε εντελώς όλη την αριστερά. Και τώρα περιμένουν τον Τσίπρα σαν κουτάβια να τους πάρει στο κόμμα.
0: Ναι.
12: Δεν θα πάρει κανέναν. Ο μοναδικός που διασώθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης.
0: Καλά, θα δούμε τι θα πάρει, ναι.
12: Ο Πολάκης αποκλείθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Πήγε το 20% και στην Βουλή.
0: Συγγνώμη, ναι.
12: Και ο Κασελάκης ήταν ο μοναδικός πρόεδρος από όλους αυτούς, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, όλους, που πλήρωσε εργαζόμενος από την τσέπη του.
0: Ναι.
12: Για να μην κλείσει ούτε το κόκκινο, η εφημερίδα δηλαδή. Και να μην μείνουν οι υπάλληλοι απλήρωτοι.
0: Μάλιστα.
12: Ο μοναδικός πολιτικός από όλη αυτή τη φάρα που πλήρωσε από την τσέπη του δικά του λεφτά εργαζόμενους για να μην μείνουν χωρίς μισθό.
0: Ωραία. Πότε έρχεστε Ελλάδα?
12: 15 Δεκεμβρίου θα είμαι Ελλάδα.
0: Για μόνιμα.
12: Ναι, θα έρθω να σε βρω στην Αθήνα.
0: Εντάξει. Θα χαρώ.
12: Λοιπόν.
0: Καλό βράδυ. Καλό δρόμο.
12: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Κυρία Ιωάννα από τον Οροπό, ελάτε. Κυρία Ιωάννα.
1: Συνέχεια, Μανολάκη.
0: Γεια σας, κυρία Ιωάννα.
1: Γερός και δυνατός να είσαι πάντα.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να πω, να κάνω λίγα παράπονα.
0: Να κάνετε.
1: Για τον κύριο Δημήτρη. Αυτόν από το Βόλο.
0: Ναι.
1: Από εκεί πήρα. Και σας παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο πολύ, τόσο κακία του έχει στον Τσίπρα. Τόσο πολύ κακία.
0: Ναι.
1: Μία κουβέντα που θα πει, η 10 είναι για τον Τσίπρα. Τόσο κακία έχει. Πάρα πολύ. Αυτό δεν θέλω τίποτα άλλο. Αλλά με στεναχωρεί συνέχεια αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και τον κρατάτε και πάρα πολύ. Και μας λέει νούμερα
0: όσο
1: και νούμερα
0: και
1: νούμερα. Τι ξέρουμε εμείς από τέτοια.
0: Όσο κρατάω και τους άλλους, μην νομίζετε.
1: Εντάξει. Εγώ δεν έχω χάσει καμία εκπομπή πάντως.
0: Ναι, δεν λέω.
1: Πολλά χρόνια. Εντάξει, Μανολάκη μου, ευχαριστώ. Και κάπως πρέπει να το αυτόσετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μας έχει κουράσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ευχαριστώ, κυρία Ιωάννα.
1: Γεια σου, Μανολάκη.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: έλεγα το κύριο Σταυρακάκη, μην γίνει κάνα περίεργο με τον Παναθηναϊκό. Δεν έγινε βεβαίως. Αλλά θα μπορούσε, κύριε Σταυρακάκη.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χθες το έλεγες, ο Παναθηναϊκός καρδιοχτύπησε στον πρώτο ημιτελικό, στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League του ελληνικού πρωταθλήματος και νίκησε στην παράταση 114-102 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων 96-96 κανονική διάρκεια. 1-0 προηγείται στις νίκες ο Παναθηναϊκός. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Θεσσαλονίκη, το Παρατάκι, όπου στις δύο νίκες είναι η πρόκριση στον τελικό. Έπαιξε ο Σλούκας, επιστροφή μετά από πολύ αρκετό καιρό, 38
0: και
1: ημέρες.
0: Και όπως είπε και ο Αλαμάν, άμα δεν είχαμε τον Σλούκα, μπορεί και να χάναμε.
1: Και ο Αλαμάν, άμα δεν είχαμε τον Σλούκα...
0: Ρε γλέδια.
1: Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ ήταν, έβαλε 50 πόντους στο ημίχρονο. Στο σύν 11 πήγε ο Παναθηναϊκός το σκορ στο 95-84, αλλά κατάφερε ο ΠΑΟΚ και το στο 40 το έφερε 96-96. Στην παράταση ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός ήταν πιο έμπειρος, είχε την ποιότητα, όλες όρ 21 πόντους για τον Παναθηναϊκό, ο Μουρ πρώτο σκόρερ για τον ΠΑΟΚ με 17, και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση στο, όχι συγγνώμη, πήρε την πρώτη νίκη. Την ίδια ώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πανηγυρική ατμόσφαιρα για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπέου της Ευρωλίγκας. Το Λάβαρο με το τέταρτο τρόπαιο, με το τέταρτο σήμα της που πήρε η ομάδα, υψώθηκε στο ουρανό του Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και η ΑΕΚ κατάφερε, ο Ολυμπιακός κατάφερε εύκολα 94-77, ο Μπαρτσόκας δεν είναι ευχαριστημένος, να κερδίσει την ΑΕΚ, να κάνει το 1-0 και να πηγαίνει τώρα το Σάββατο στο Ολυμπιακό Κέντρο των Λάνων Λιωσίων.
0: Δεν μπορεί και να γκρινιάξει.
1: Ο Ντόρσε τραυματίστηκε και υπάρχει ένα θεματάκι να δούμε πώς είναι. Ο Βεζέκοφ 13-13, ο Χολ, ο Γκρέι 22 πόντους για τον, για την ομάδα της Ένωσης. Τώρα, εντάξει, νομίζω ότι δικαιώθηκες για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που ήταν πιο πιστικός απέναντι στην ΑΕΚ. Έγινε αντικείμενο προπαγάνδας πως ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες βολές φέτος, είπε ο Μπαρτζόκας απαντώντας στο δήλωση του Καριόλο περί αδικίας στον τελικό της Ευρωλίγκας, και είπε ότι οι Ερυθρόλεοι, όταν οι Ερυθρόλεοι έχουν τις περισσότερες βολές, αλλά δεν συμβαίνει με τις υπόλοιπες ομάδες, αποτελεί προϊόν προπαγάνδας. Παράλληλα τόνισε ότι ως τεράστιος σύλλογος, όταν χάνουν, όσα και να τους ενοχλεί, απλώς δίνουν το χέρι τους στον αντίπαλο και φεύγουν. Εντάξει, τώρα ανεξάρτητα ότι είναι Ολυμπιακός, νομίζω ότι αυτή η ιστορία, μας αδικήσανε, μας κάνανε, μας ράνανε, όταν γράψει το ταμπλό τελείωσε και έχεις πάρει το αεροπλάνο και στη χώρα σου. Έχει τελειώσει τώρα. Και βγαίνουν και οι δημοσιογράφοι οι Ισπανοί από το πρώτο βράδυ εκείνο και λέγανε αυτό, αδικηθήκαμε, κάναμε, ράμναμε. Παιδιά, τελειώνει. Μην το κάνουμε. Πώς να σου το πω, να το κάνουμε σύριαλ τώρα, εντάξει. Mm. Έχουν περάσει τόσες μέρες και γίνεται σύριαλ. Λοιπόν, θέλεις τένις.
0: Με ρωτάς. Όχι, δεν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Να.
1: Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα τι έγινε και εσύ μη με ρωτάς. Η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε μετά από 5 χρόνια και πάλι στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, ναι, του γαλλικού Open.
0: Πολύ ζέστη, ρε παιδί.
1: Τι?
0: Πολύ ζέστη.
1: Πολύ ζέστη. Είχε πάρει κάτι, είχε πάρει μια σακούλα με παγάκια ο Τζόκοβιτς και την έβαζε πάνω στον αφιένα του, στο πρόσωπό του.
0: Ναι. Την είδα τη φωτογραφία.
1: Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη στο Παρίσι.
0: Έχει πολύ υγρασία.
1: Και η υγρασία είναι που σε σκοτώνει, δεν είναι η ζέστη, παιδιά. Η υγρασία σε διαλύει.
0: Αλήθεια.
1: Με ανατροπή, λοιπόν, προκρίθηκε στον τρίτο γύρο η Μαρία Σάκαρη, κέρδισε την Αμερικανίδα Λου 2-1 σετ. 7-6 έχασε το πρώτο, πήρε το δεύτερο και το τρίτο με 6-3 και πέρασε στο τρίτο σετ, στον τρίτο γύρο. Θα παίξει με την Πολωνή. Να βρω το όνομα της κυρίας. Θα παίξει με μια Πολωνή, να το βρω αμέσως, και έκανε μια πολύ πιστική εμφάνιση το μεσημέρι, το απόγευμα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, και πέρασε στο τρίτο γύρο στο Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι, που έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Λοιπόν, θα παίξει με την Τσουαλίνσκα, που είναι από την Πολωνία, που είναι στο νούμερο η Τσουαλίνσκα στο 114. Αντίθετα, πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιπάς δεν τα κατάφερε και ο Έλληνας πρωταθλητής ιτήθηκε από τον Αρλάντι, τον Ιταλό. Ο Αρλάντι είναι στο 104, ο Τσιπάς είναι στο 79. 3-1 σετ ιτήθηκε. 7-6 πήρε το πρώτο ο Ιταλός, 7-5-1-1 ο Στέφανος, 6-3-6-2 το καθάρισε σε 3 ώρες και 18 ο Αρλάντι. Έτσι εδώ τελειώνει η ιστορία του κυρίου του Στέφανου στο Γαλλικό Όπεν. Πόλο Α1 ανδρών 2-0 έκανε ο Ολυμπιακός στο Σεράφιο, κέρδισε 20-14 τον Παναθηναϊκό και έχει κάνει το 2-0 στις νίκες. Θέλει ακόμα μία νίκη. Το Σάββατο 5 η ώρα παίζουν στο Κολυμβητήριο του Πειραιά με νίκη. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον τίτλο. 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα Κασιμάτης του ΟΑΚΑ του Ολυμπιακού Σταδίου. ΑΕΚ Ολυμπιακός, τέταρτος τελικός στο hardball, συγγνώμη, των ανδρών. 2-1 μπροστά είναι ο Ολυμπιακός, με μία νίκη παίρνει τον τίτλο. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Έχω να σου πω εν όψη Μουντιάλ. Ο Νεϊμάρ είχε ενοχλήσεις, δεν πήρε μέρος στην προπόνηση. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τον 34χρονο άσο εν όψη παγκοσμίου κυπέλου. Αποχώρησε από την πρώτη προπόνηση στο Σελεσάο, με τη Σελεσάο είχε ενοχλήσεις στη γάμπα, εντάξει, και το αγόρι αποχώρησε, πήγε σε νοσοκομείο για εξετάσεις για να δούμε τι γίνεται. Είναι το πρώτο θέμα στη Βραζιλία ο τραυματισμός και η ανησυχία τι θα γίνει με τον Νέιμαρ. Εντάξει, τα 34 του φυσικά, αλλά όπως και να το κάνουμε, Νέιμαρ είναι, δεν είναι κανένας άμπαλος. Λοιπόν, και Σάββατο.
0: Γιατί έχει καλύτερη Βραζιλία από τον Νέιμαρ?
1: Έχει, ρε παιδί μου, παίχτες. Κάτσε, έχει.
0: Καλύτερο από τον Νέιμαρ, λέω. Προφανώς δεν είπα ότι δεν έχει παίχτες.
1: Περίμενε τώρα.
0: Νομίζω το μεγαλύτερο όνομα της Βραζιλίας αυτή τη στιγμή είναι ο Νέιμαρ.
1: Εντάξει.
0: Νομίζω κάνω λάθος.
1: Όχι, εντάξει, έχει το Βινίσιος, δεν είναι?
0: Ο Βινίσιος, μπράβο, ναι, εντάξει.
1: Κάτσε, εντάξει, ένα λεπτό.
0: Είμαι εγώ της παλαιάς κοπής, εντάξει.
1: Περίμενε τώρα, γιατί εντάξει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Γιατί εγώ
0: το παίρνω πίσω.
1: Τα ματάκια μου, ξέρεις, τα έχω χαλάσει
0: το
1: από διάβασμα.
0: Το πίσω, είπα.
1: Έχει λοιπόν, κάτσε να δω. Έχει Γκάμπριελ Μαρτινέλη.
0: Ρε άνθρωπε του Θεού, το πήρα πίσω, είπα.
1: Ραφίνια, Νεϊμάρ, Βινίσιους. Έχει Πακετά στη μεσαία γραμμή, έχει αμυντικά πίσω τον Αλεξάνδρο, τον Ντανίλο, τον Βέσλεϊ, τον Μαρκίνιο, εντάξει.
0: Βινίσιος και Μαρκίνιο, ναι, για τους άλλους δεν, εντάξει,
1: δεν είναι.
0: Δεν είπα ότι είναι.
1: Εσύ όμως είσαι με την Αργεντινή, δεν το βγάζω αυτό,
0: ναι.
1: Δεν στο βγάζω, 7 η ώρα το Σάββατο.
0: Τι εννοείς να μου το βγάλεις?
1: Να βρεις με καμιά άλλη ομάδα.
0: Είμαι με την Αγγλία.
1: Τι?
0: Είμαι με την Αγγλία.
1: Με την Αγγλία. Ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν θέλω να στεναχωρηθείς, γιατί έτσι πως θα βλέπω με την Αγγλία. Θα έχουμε γέλια πολλά, με τις επιλογές που έχει κόψει κάποιους παίκτες.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Του είχε, εντάξει. Λοιπόν, Σάββατο 7 η ώρα, Arsenal, Paris Saint-Germain στο, στη Βουδαπέστη.
0: Το Σάββατο.
1: Ο τελικός.
0: Ναι.
1: Paris Saint-Germain τρίτος, τρίτη συμμετοχή, το έχει πάρει μία.
0: Περίμενε, είμαι και με το Μεξικό.
1: Με το Μεξικό είσαι?
0: Ναι.
1: Ναι. Να τελειώσω και να μου πεις. Ναι. Για την Arsenal είναι δεύτερη συμμετοχή, δεν το έχει πάρει ποτέ. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πίτερ Αλάνι για πάντα στο λιμάνι, φόλαγες το σεφ για την παραμονή του Άλεξ Πίτερς στον Ολυμπιακό που τον θέλει. Τι, να μείνει? Τι να σου πω, θα δούμε. Να τελειώσει πρώτο πρωτάθλημα και θα δούμε. Έχει.
0: Σωστό.
1: Και μην νομίζετε ότι επειδή τελείωσε το ποδόσφαιρο και λοιπά δεν έχει θεματάκια. Καθημερινά έχει τόσα θέματα, πάρα πολλά.
0: Αλλά έχει Μουντιάλ τώρα, πάρα πολλά.
1: Έχει Μουντιάλ και πολλά άλλα. Που υπάρχουν δημοσιεύματα στην Τουρκία για τον Νίκολιτς ότι τον θέλει Μπεσίκτας. Το πρωί υπήρχαν δημοσιεύματα στη Σερβία ότι ο Νίκολιτς ανανεώνει μέχρι το 2028, μέχρι το 2027 συμβόλαιο και ανανεώνει μέχρι το 2028. Τώρα αρχίζουν, επειδή είμαστε στη σύγχρονη εποχή και απλά απλά να στα πω εγώ απλά τα πράγματα, όλοι, θα πετάει ένας δημοσιογράφος στο Twitter, ο Παρδάλης φεύγει και πάει στο ΡΑΗ διευθύνων σύμβουλος, ο Τάδε πάει εκεί, ο άλλος πάει εκεί. Τι?
0: Μαθεύτηκε.
1: Ναι. Μάξε. Και ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι αναπαράγονται όλα αυτά. Μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Φυσικά ο μόνος έγκυρος, να ξέρετε ότι εγώ αυτόν εμπιστεύομαι, εμπιστεύομαι πάντα δύο μέσα. Την ΕΚΙΠ και τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, τον δημοσιογράφο τον Ιταλό. Ο οποίος έχει πολύ καλά κονέ, τα τέλεια κονέ, με τους μανατζαρέους και ξέρει τη μεταγραφή μόλις γίνει ή πάει να γίνει, την ξέρει από πριν. Μάξε. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Λοιπόν, και κλείνοντας, λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασε τα υγειονομικά εμπόδια, μετέχει κανονικά στο παγκόσμιο κύπελο, συμμορφώνεται πλήρως με τα υγειονομικά πρωτόκολλα ΣΥΠΑ σχετικά με την έξαρση του έμπολα, διασφαλίζει τη συμμετοχή της. Η κυβέρνηση της χώρας γνωστοποίησε ότι η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου συνεργάστηκε με την FIFA, προχωρώντας μεταξύ άλλων στην ακύρωση προπονητικού ΚΑΠ στην Κινσάσα και στη μεταφορά της προετοιμασίας στο εξωτερικό. Φεύγουν δηλαδή από τη χώρα να πάνε στο εξωτερικό. Φυσικά οι περισσότεροι διεθνείς αγωνίζονται στην Ευρώπη. Τα μέλη του τεχνικού επιτελείου έφυγαν νωρίτερα από την Κινσάσα. Θα συμπληρώσουν τουλάχιστον 21 ημέρες παραμονή στην Ευρώπη πριν ταξιδέψουν στις ΗΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες από τη ΣΥΠΑ. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό θα συμμετάσχει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά από 52 χρόνια.
0: Όπω φαντάζεσαι.
1: Και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της 17 του Ιουνίου με την Πορτογαλία. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Θέλετε, δεν θέλετε, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου είναι μια παγκοσμιοποίηση. Είναι πολύ σημαντικό γεγονός για όλες τις χώρες, γιατί τώρα όπως τον Κονγκό. Εντάξει, που θα πάνε να παίξουν τρία παιχνίδια. Τρία παιχνίδια να παίξουν, αν αποκλειστούν.
0: Ναι.
1: Για αυτή η ιστορία είναι γράφη, ιστορία. Εντάξει, μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί αυτή τη μαζικοποίηση, γενικά όλη αυτή την ιστορία να έχει και να την βγάζει. Και τα άλλα αθλήματα, αλλά το ποδόσφαιρο νομίζω πάρα πολύ.
0: Πετάγεται ο Σαμαρής.
1: Ποιος?
0: Κόβει την μπάλα στο Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Του τη γυρνάει ο Σαμαράς. Σαμαρής, πλασέ, πρώτο γκολ της εθνικής Μουντιάλ. Αυτά είναι.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε είναι.
0: Είναι λέει.
1: Πολύ μεγάλα είναι στοιχεία.
0: Τους πετάξαμε και το πεναλτάκι μετά στο 93.
1: Ναι. Σου θυμίζω κλείνοντας ότι το τελικό Champions League γίνεται 7 η ώρα Ελλάδος, δηλαδή 6 Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει 3 εστιάσεις. Ένα είναι ότι θα μπορούν κάποιοι που θα ταξιδέψουν να γυρίσουν το βράδυ, να φύγουν με βραδινές πτήσεις, να γυρίσουν στις χώρες τους. Και να πάνε και.
0: Γιατί το βλέπω όλος ο πλανήτης.
1: Να πάνε και έτσι αυθημερών. Μην ξεχνάς ότι είναι στη Βουδαπέστη, μπορεί να πάνε από γύρω-γύρω. Και από την Γαλλία ο δικός να πας και από την
0: Σωστό.
1: Βρετανία ο δικός. Το άλλο θέμα είναι ότι ο υπόλοιπος πλανήτης πιάνει την αγορά Ινδίας, Κίνας, Αυστραλίας. Θα μου πεις γιατί ο Αυστραλός, ο Γελαδάρης θέλει να δει νωρίς την μπάλα ή ο Ινδός θα, εγώ δεν θα απολαύσω 10 η ώρα το βράδυ με την πίτσα και το σουβλάκι και το μπυρόνι. Πρέπει
0: να σου πω κάτι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να τα φάω αυτά και μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
1: Ναι, είναι ένα θέμα. Και επίσης είναι τα πανηγύρια και όλα αυτά να γίνουν και να τελειώσουν νωρίς για να φύγουν. Σου λέω για να φύγουν οι φύλαθλοι και να γυρίσουν στις χώρες τους. Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω. Βλέπω τώρα τη Γαλλική Δημοκρατία, την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Είναι μια χώρα η οποία, φίλε μου Μανώλη, έχει έκταση 2.344.858 και ο πληθυσμός της είναι 112.832.000, πυκνότητα 48,1.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: να σε ρωτήσω, η Χιλή έχει περάσει, όχι?
1: Η Χιλή νομίζω έχει περάσει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σου πω αμέσως.
0: Για δες το. Γιατί αν έχει περάσει η Χιλή θα είμαι Χιλή.
1: Θα είσαι και η Χιλή.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο. Νομίζω ότι.
0: Νομίζω δεν έχει περάσει.
1: Δεν έχει περάσει. Περίμενε. Δεν έχει περάσει. Νομίζω όχι. Δεν έχει περάσει.
0: Όχι. Δεν πειράζει.
1: Η Χιλή θα είσαι Μεξικό όμως.
0: Θα είμαι Μεξικό.
1: Ε?
0: Ναι, ναι.
1: Περίμενε να σου πω.
0: Να σου πω. Το Μεξικό είναι κρυφή με ελπίδα, θέλω να σου πω.
1: Γιατί?
0: Για να το σηκώσει.
1: Ποιος?
0: Μεξικό.
1: Λοιπόν, από Νότια Αμερική, εκεί είναι Μεξικό.
0: Παίζουν μπαλάρε Μεξικά, θέλω να σου πω.
1: Καναδάς, Βραζιλία, Αϊτή που είναι, Καραϊβική, Παραγουάη, Κουρασάο, αυτό το μικρό σύμπλεγμα.
0: Γερμανία, Κουρασάο,
1: Εκουαδόρ,
0: 15-0.
1: Εκουαδόρ, ακόμα είναι το πράσινο ακροτήριο στην Αφρική, όχι δεν μας κάνει, Ουρουγουάη.
0: Το θυμάσαι σε, το 1-7.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα?
0: Των Γερμανών με τους Βραζιλιάνους.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν σταματάνε αυτοί.
1: Δεν σταματάνε. Ο Ουρουγουάη είναι. Αργεντινή και Κολομβία, Κολομπιάνο. Εντάξει, και Παναμάς. Παναμάς είναι. Mm. Η Χιλή δεν είναι.
0: Και η Κολομβία δεν είναι κακή επιλογή.
1: Τι?
0: Αλλά όχι, δεν είναι. Εντάξει, είπα τώρα πάει, τελείωσε.
1: Κοίτα τώρα, πρόσεξε. Είναι ένα όμιλο ο ενδέκατο που έχει Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία. Εδώ πε ότι οι Πορτογάλοι είναι πάνω μπροστά. Η δεύτερη θέση εδώ. Μπορεί να γίνει καμιά ζημιά.
0: Ξαναπες.
1: Πορτογαλία, Κονγκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
0: Πορτογαλία, Κολομβία.
1: Εντάξει.
0: Και Κονγκό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει Ουσμπεκιστάν.
1: Ένατος όμιλος. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Καλός όμιλος.
0: Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ.
1: Ναι.
0: Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Γαλλία, Σενεγάλη, ναι.
1: Ναι, αλλά και η Νορβηγία δεν είναι αμιλητή ποσότητα.
0: Όχι, αλλά δεν νομίζω να κάνουν τίποτα.
1: Καλός όμιλος ο 7ος. Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία. Εδώ καλώς θα γίνει μάχη.
0: Ναι, ναι, καλώς.
1: Εντάξει, οι Γερμανοί νομίζω θα έχουν εύκολο πρόγραμμα. Γιατί παίζουν με Κουρασάο, Αχτήλε Φαντοστού.
0: Είπαμε 15-0.
1: Παίζουν και με Κουαδόρ, εντάξει, οι άλλοι θα σφαχτούν. Είπα Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία. Εντάξει. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία. Ψιλοκαλός. Και ο πρώτος που σε νοιάζει να ακούσεις, Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία. Εδώ νομίζω είναι ο όμιλος του θανάτου, ε.
0: Ξαναπες αυτό.
1: Μεξικό,
0: ναι.
1: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία.
0: Ναι, εδώ είναι αίμα και άμμος είναι εδώ.
1: Εδώ αρένα θα γίνει αίμα και άμμος.
0: Ναι, ναι.
1: Συμφωνείς?
0: Αρένα, αρένα.
1: Λοιπόν, θα έχουμε ωραία θέματα.
0: Θα έχουμε.
1: Όλα καλά θα πάνε. Να κερδίσει Παρίσι Σεζερμέν και η Γαλλία. Ζήτω η Γαλλία.
0: Η Arsenal, ναι.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Ζήτω η Γαλλία.
0: Γιατί η Arsenal, δεν κατάλαβα τώρα.
1: Ωραία, εντάξει. Μην στέλνεις όμως μηνύματα, να στείλεις μετά τις 9.
0: Καλά, καλά.
1: Εντάξει. Μεταξύ 7 με 9 μην στέλνεις.
0: Θα πάμε και αύριο, μην ανησυχείς.
1: Διότι θα αναγκαστώ 9 και κάτι να σε βγάλω στον αέρα, να κάνεις το σχόλιο σου.
0: Δεν έχω θέμα.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Εργάλεο. Γεια σας, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
2: Έλα.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Κάτσε να το χαμηλώσω γιατί. Εντάξει, το χαμήλωσα, έκανα τσιγαράκι, μπορεί.
0: Ναι, καλά κάνατε.
2: Τι να κάνω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο, παιδιά, εγώ.
0: Να πείτε.
2: Α, να σου πω γιατί το ξεχνάω. Η φωνούλα σου έχει γίνει DJ,
0: Ναι, καλά είναι.
2: Πολύ καλή. Αφού εχθές που σ' άκουσα, σου λέω, νόμιζα ότι μίλαγε κανένας άλλος στην αρχή.
0: Ναι, θα αρχίσω να φωνάζω τώρα σε λίγο, ναι.
2: Ναι, μπράβο.
0: Έτοιμος είμαι.
2: Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Το Σάββατο, φίλε μου, με έπιασε ένα εδώ πέρα στην κοιλιά ένας πόνος,
0: ναι,
2: και πήγα εδώ στο κρατικό Νικέας το Σάββατο.
0: Ναι.
2: 10:30 πήγα.
0: Ναι.
2: Μου βάλανε το βραχιολάκι, μου βάλανε εκεί πέρα κάτι που πήρανε ονόματα να κάνω εξετάσεις. Πήγα 10:30. Περίμενα από εδώ, περίμενα.
0: 10:30 το βράδυ.
2: Το βράδυ, ναι, 10:30 το βράδυ. Εφημερία ήταν.
0: Μάλιστα.
2: Το Σάββατο. Και μου βάζει το βραχιολάκι, ξέρω εγώ. Βλέπω εκεί πέρα κάτι νούμερα. 10 ήταν από πάνω, έτσι. 10 νούμερα. Ναι, κάτω από τα 10 νούμερα είμαι εγώ. Λέω σε 10 άτομα θα. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Μετά μόλις φτάνανε κάνα δυο, με καβαλικεύανε άλλη καμιά δεκαριά. Αυτό γινόταν 2-3 φορές.
0: Ναι. Μήπως όμως ήταν επίγοντα.
2: Ναι, έτσι λέγανε. Και γυναίκα μου ρωτούσε το ένα και το άλλο, η γυναίκα μου, πιο αυτά λέει, πιο έτσι λέγανε αυτοί, πιο επίγοντα.
0: Ναι, γιατί άμα τα φέρνει το ΕΚΑΒ είναι πιο.
2: Ναι.
0: Ισχύει αυτό,
2: εγώ,
0: δεν είναι.
2: Και εγώ με το ΕΚΑΒ πήγα.
0: Και εσείς με το ΕΚΑΒ.
2: Και με το τέτοιο με πήγα. Ναι, με πήγανε με το κράτο. Ναι, με το αυτό, ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα.
2: Εν τέλει να πούμε, φίλε μου, 10 και μισή την άλλη μέρα έφυγα το τάξη, την άλλη μέρα 12 ώρες έκανα εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: 12 ώρες έκανα. Λοιπόν, θέλω να πω, κύριε Γεωργιάδη, αν ακούτε και Μητσοτάκη, τι κοροϊδεύει τον κόσμο. Υπάρχει εκεί πέρα στα νοσοκομεία μια απελπισία. Οι γιατροί και οι γιατροί, το προσωπικό τρέχει σαν το δέγκο, κύριε. Δηλαδή, ρε παιδιά, εγώ τους λυπήθηκα. Λέω, ρε παιδιά, τι καθόσαστε εδώ πέρα, σταματήστε. Σταματήστε τη δουλειά εκεί πέρα. Αυτή που κάνετε δεν είναι δουλειά, είναι ούτε ο σκλάβος δεν δουλεύει έτσι. Και εν τω μεταξύ, με μια νευρικότητα, δεν μπορούσαν τα παιδιά να δουλέψουν να κάνουν σωστή δουλειά. Τους φεύγανε, εδώ μου κολλάγανε τις βεντούζες, φεύγανε οι βεντούζες, κάνανε από εδώ. Ψυχραιμία τους λέω, ρε παιδιά, λέει, για να προλάβουμε. Η ίδια που πήρε το αίμα μου κάνε βεντούζες. Πώς λένε αυτές τις βεντούζες που μου κολλάνε. Κάνανε 10 δουλειές ο καθένας.
3: Ακούστε. Η ώρα είναι μία. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
3: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πεινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις.
7: Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε.
17: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρεμένα.

0: αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής υπέρ του κεφαλαίου.
7: Μάλιστα.
6: Αυτή είναι η ιστορία, κύριε. Πάρτε το καλά χαμπάρι. Ίδια, το έχουμε δει πάλι και αυτό το έργο. Το ίδιο έργο θεάτες. Καταλάβατε. Μην τους πιστέψετε. Και κάτε ψηφίστε με ταξική συνείδηση. Όποιος κατάλαβε τι είπα, κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
6: Ναι. Και να προσλάβει προσωπικό, κύριε Μητσοτάκη, στα νοσοκομεία. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Γεια χαρά.
7: Γεια σας. Γεια σας. Έχουμε διακοπή. Έλα, πάμε.
8: Εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: έχει σχέση εγώ με τον Τζίβρο.
1: Κάνω και εσύ ένα ακόμα, κάνω και εγώ.
0: Μπορείς, κάνει και εσύ ένα ακόμα, μπορείς.
1: Γιατί δεν μπορώ.
0: Όχι, που το σλόγγαν παλιά που έλεγε δώσε και εσύ, μα μπορείς.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε, συγγνώμη να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγειν.
0: Εννοείται, δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχει.
1: Άρα, οι Αμερικάνοι προβληματίζονται.
0: Δεν είμαι, είναι... δεν μπορώ να κοροϊδεύω. Είναι... Δεν είμαι καλό. Εγώ είμαι καλό στο να κάνω του άλλου να γελάνε, δεν μπορώ να του κοροϊδεύω.
1: Άρα θα ήσουν καλό ηθοποιό, δηλαδή,
0: δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί που κάνουν του άλλου να γελάνε.
1: Γιατί, σε κομική, α πούμε, δηλαδή ο. Πες τον, ο Τζιμ Κάρι, α πούμε.
0: Δεν είναι, ναι, δεν είναι μόνο ηθοποιοί. Δεν θεωρώ ότι θα ήμουν καλό ηθοποιό, αλλά θα μπορούσα σε επίπεδο διαλόγου να κάνω του άλλου να γελάνε, νομίζω.
1: Ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Για αυτή η εχθές, ήθελα να σε πάρω έτσι, για αυτή την πατάτα, να πούμε, το μακεδονικό.
0: Ποια πατάτα?
1: Για το μακεδονικό.
0: Α.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Κανένας δεν τόλμησε πριν τον Αλέξη, ας πούμε, να βάλει χέρι εκεί.
0: Το συζητούσαν όμως.
1: Ναι, τόλισε ο Αλέξης.
0: Τόλισε.
1: Θα ακούσα, τόλισε.
0: Ναι.
1: Θα σου έλεγα τώρα τι έλυσε.
0: Δεν, συγγνώμη, δεν μπορώ να έχω άποψη.
1: Επειδή σε αγαπάω, βέβαια μπορείς, αλλά επειδή σε αγαπάω και σε σέβομαι, δεν θέλω να σου το πω.
0: Άρα μην το συζητάς.
1: Ναι. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταγωγή από πού έχεις, από Αθήνα?
0: Άσε την καταγωγή, δεν έχει να κάνει με την καταγωγή.
1: Περίμενε. Υπάρχει μακεδονική γλώσσα, πες μου εσύ τώρα.
0: Αν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει μακεδονική διάλεκτο.
1: Ας τη διάλεκτο, ρε φίλε.
0: Όχι, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα.
1: Μπράβο, γιατί δεν υπάρχει ούτε κριτική ούτε. Υπάρχει ελληνική, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Αλέξανδρος ήταν Σλάβος.
0: Όχι.
1: Ωραία. Αυτά τα προβλήματα, να ξέρεις, θα τα βρούμε μπροστά μας, έτσι.
0: Δεν θα τα βρούμε ποτέ.
1: Νομίζεις,
0: ποτέ.
1: Πολύ μεγάλο. Και για και τα τρίτη.
0: Ποτέ.
1: Τι εννοείς ποτέ?
0: Μητσοτάκης, δεν θα υποδεχτώ ποτέ τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, και όταν ήρθε, καλώς ήρθατε, πώς τον λέγανε.
1: Μα ρε φίλε, δεν σου λέω εγώ ότι. Εγώ θυμάσαι την άλλη φορά που σου είπα, ο ένας αποκάλεσε τον κόσμο ετερόκλητο όχλο και ο άλλος ψεκασμένος. Και εγώ αναρωτιόμουν και λέω, ρε παλικάρια, ρε καλά παιδιά.
0: Ρε παλικάρια.
1: Μπράβο. Σε ποιον απευθύνεστε, ρε μάκες? Ποιος είναι ο ψεκασμένος και ποιος τον ψέκασε? Εσύ, ρε Κυριάκο, με ψέκασες εμένα ή περάσανε οι Τούρκοι, να πούμε, και με ψεκάσανε? Και τι έκανε, να πούμε, η αεράμινα κοιμότανε?
0: Τι έκανε?
1: Ποιος είναι, έλατε, ο άλλος ποιος είναι ο ετερόκλητος όχλος? Αυτός που πριν από λίγο του ζήταγε, να πούμε, την ψήφο,
0: ναι,
1: και μετά έγινε ετερόκλητος όχλος.
0: Ναι.
1: Και πας και βάζεις σε ένα χέρι που είναι δηλαδή σε ένα θέμα που είναι εθνικό, πας και βάζεις χέρι που δεν τόλμησε κανένας πρωθυπουργός της Ελλάδας να το αγγίξει.
0: Ναι, καλά, δεν τόλμη, τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα το δεν τόλμησε.
1: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. 120 χώρες αναγνωρίζουν τη Μακεδονία ως ξεχωριστή εντότητα. Από πού και ως πού, δηλαδή?
0: Τι εννοείς από πού και ως πού? Αυτές, στις διμερείς τους σχέσεις.
1: Α, ναι, στη διμερή σου σχέση.
0: Ναι, είχαν δικαίωμα.
1: Ναι, ναι, άκου να σου πω κάτι. Την ιστορία μπορεί να τη μοχλεύει οποιοδήποτε γουστάρει, έτσι. Αλλά αυτός που τη μοχλεύει γνωρίζει τα δεδομένα και το κάνει για προσωπικά ωφέλη. Αλλά η ιστορία, δεν θέλω να. Δηλαδή, αν πω τη λέξη, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη.
0: Όχι, μην την πεις,
1: έτσι.
0: Αν είναι, ναι.
1: Μπράβο, κατάλαβες τι θέλω να
0: πω. Κατάλαβα, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αυτή ξέρει, έτσι, γιατί σε έχει μες στη μήτρα της. Τώρα δεν μπορεί τα χθεσινά, έτσι, τα φιντάνια να θέλουν να είναι Μακεδόνες.
0: Όχι, βέβαια.
1: Καταρχήν, περίμενε. Αν ο Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας, έτσι, ο Αριστοτέλης που ήταν στα γενέθλια.
0: Όχι, όχι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη.
1: Μακεδόνας,
0: δεν μπαίνω στην ουσία αυτής της συζήτησης. Σου εξηγώ ότι αυτό ήθελαν να το κάνουν όλοι. Δεν τολμούσε κανείς. Το έκανε ο Τσίπρας και τους βόλεψε όλους.
1: Ωραία, μπράβο. Αν τόλμησε ο Τσίπρας, έτσι, ας πάει αύριο, ας βγάλει και την ελληνική σημαία από την Ακρόπολη, ας γκρεμίσουμε και τον βράχο εκεί τον Παρθενώνα.
0: Σιγά.
1: Και ας πούμε σε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει Μακεδονία, δεν υπάρχει Ακαρνανία, δεν υπάρχει Κρήτη, δεν υπάρχει τίποτε. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί τριγύρω που θέλουν να λέγονται είτε Μακεδόνες, είτε Έλληνες, είτε πάει λέγοντας. Όπως και οι Τούρκοι λένε ότι τα νησιά είναι δικά τους, έτσι. Ξεχνώντας ότι ένα σκασμό ελληνικές πόλεις στην Ιωνία, έτσι, ακόμα και η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνικά εδάφη. Εντάξει. πώς βγαίνει δηλαδή αυτό το εργαλείο, για να καταλάβω κι εγώ. Εντάξει. Ναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι, τι να πω, οτιδήποτε. Φίλε, το πιστεύεις ότι λόγω του εθνικού μπορεί να κερδίσει και να βγει πάλι πρωθυπουργός?
0: Τι λόγω του?
1: Λόγω του εθνικού. Λόγω των εθνικών θεμάτων που δεν
0: ναι,
1: ξέρω
0: μπορεί,
1: αν
0: μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει όπως το λες ή μπορεί να του γυρίσει πολύ ανάποδα.
1: Ναι, από τι έχασε ο Τσίπρας? Από το μακεδονικό δεν έχασε?
0: Όχι.
1: Από τι έχασε ρε φίλε, από το μακεδονικό?
0: Από τους φόρους και τις συντάξεις.
1: Καλά. Και από το μνημόνιο έχασε,
0: ναι.
1: Από το τέτοιο, από
0: τους φόρους και τις συντάξεις.
1: Αυτά τα φέρε εκ των υστέρων ρε φίλε.
0: Από τους φόρους και τις συντάξεις.
1: Επιμένεις?
0: Ναι,
1: δηλαδή αυτό
0: απολύτως.
1: Είναι δεδομένο ότι ήταν μόνο
0: απολύτως.
1: Η Βόρεια,
0: μόνο η Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή μόνο τη Βόρεια Ελλάδα απασχολεί το Σκοπιανός, το λέω εγώ, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
0: Δεν μπορώ να σου ξανά πω, μπορώ να έχω άποψη.
1: Μπορείς ρε φίλε, βέβαια.
0: Δεν με αφήνεις.
1: Κοίτα, η άποψή σου σένα είναι ότι το μακεδονικό απασχολεί τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ίσως να το ζει πιο κοντά από ότι του ζούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Απασχολεί και τη Δυτική Ελλάδα. Έτσι. Και θα σου πω και κάτι.
0: Προσωπικά πιστεύω ότι ο Έλληνας δεν ψήφισε πλην των Βορειοελλαδιτών, που δεν, ναι, το συζητάω, δεν ψήφισε με γνώμονα το μακεδονικό.
1: Δεν ψήφισε
0: με γνώμονα την τσέπη του.
1: Ωραία. Να σου θέσω ένα ερώτημα εγώ.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ωραία, εντάξει, σεβαστή, απόλυτα σεβαστή. Έτσι, μα εντάξει, κουβέντα κάνουμε.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι, ναι, όταν καταγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους έπεσε ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: το μακεδονικό δεν ήταν μέσα στην τριάδα.
1: Ωραία, εγώ πάλι εμένω σε μια κουβέντα μόνο, έτσι. Δεν με νοιάζει.
0: Το ΕΚΑΣ ήταν, ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν, η υπέρμετρη φορολογία ήταν.
1: Πολλά πράγματα ήταν. Θέλω να σου,
0: ναι,
1: πω κάτι.
0: Και μετά ήταν το μακεδονικό.
1: Η ελληνική κοινωνία έχει πάρα πολλά προβλήματα, έτσι. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, έτσι, που πάνε να την περιορίσουν αυτή τη στιγμή και το βλέπεις. Εγώ θα σου πω κάτι. Πες ότι αύριο αυτό που γίνεται απέναντι με τη Γαλάζια Πατρίδα εδραιώνεται. Κόβει το Αιγαίο στη μέση και κάνει τον Ταραβέρι.
0: Ναι.
1: Για πες μου, ποια θα είναι η Ελλάδα?
0: Ποιος θα το κάνει αυτό?
1: Οι Τούρκοι απέναντι. Τα φιλάρια,
0: ναι,
1: μας,
0: για να γίνει αυτό που λες, κάποιος θα, ναι, πρέπει να το δεχτεί από εδώ.
1: Ναι, ποιος θα το δεχτεί από εδώ?
0: Κατά την προσωπική μου άποψη, προσωπική, ναι, δεν μπορεί να το δεχτεί κανείς. Όποιος το δεχτεί, θα πρέπει να φύγει από τη χώρα.
1: Α, μπράβο, παλικάρα μου. Από τη στιγμή που δεν θα δεχτεί από τους Τούρκους.
0: Δεν
1: αυτό,
0: έχει καμία σχέση το Αιγαίο
1: ο άλλος
0: με τη συμφωνία των Πρεσπών.
1: Γιατί δεν έχει καμία,
0: γιατί
1: σχέση?
0: Γιατί σου λέω την άποψή μου.
1: Και ότι υπάρχει. Εντάξει, εγώ σου λέω την δικιά μου άποψη.
0: Έλυσε ένα θέμα που θα λυνόταν με τον ένα τον άλλο τρόπο.
1: Μα και το τουρκικό.
0: Όχι, το Αιγαίο δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Τι διαφορά έχει το Αιγαίο από το μακεδονικό? Τι διαφορά έχει?
0: Δεν τους δώσαμε κάτι. Δεν τους δώσαμε έδαφος.
1: Τι δεν τους δώσαμε?
0: Τους δώσαμε στους Σκοπιανούς έδαφος και δεν το ξέρω.
1: Τους δώσαμε έδαφος. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου άλλη κουβέντα.
1: Αν τους δώσαμε
0: εδώ πέρα, έδαφος. Εδώ πέρα οι Τούρκοι, εάν ισχύσουν αυτά που λένε,
1: ναι,
0: διεκδικούν το Αιγαίο, το μισό.
1: Γιατί οι Μακεδόνες τι δεν δικαιολογούν τη Μακεδονία?
0: Τίποτα δεν
1: διεκδικούν.
0: Ένα δεν όνομα διεκδικούσαν, το πήραν.
1: Δεν διεκδικούν μόνο ένα όνομα.
0: Καλά.
1: Ένα όνομα διεκδικούν και όλη τη Μακεδονία.
0: Ω, καθόλου.
1: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ, φίλε μου.
0: Καθόλου, και βολευτήκανε και μια χαρά.
1: Ναι, αλλά πέρα από αυτό, ας το όνομα που διεκδικούν. Τη γλώσσα. Σε ρωτάω και πάλι, ευθέως, πέρα από τη διάλεκτο.
0: Ναι.
1: Την κριτική διάλεκτο, έτσι.
0: Όχι, δεν υπάρχει για μένα μακεδονική γλώσσα, στο λέω.
1: Τότε πώς αναγνωρίζετε?
0: Ήταν μέσα στο πακέτο.
1: Α, ήταν μέσα στο πακέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω, μήπως.
0: Όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος, σε 10 χρόνια δεν το θυμάται κανείς.
1: Μπράβο, ναι, τόσα.
0: Δεν το είχε πει.
1: Είπες τώρα.
0: Ο Μητσοτάκης δεν το είχε πει.
1: Ναι, και.
0: Σε 10 χρόνια το όνομα δεν το θυμάται κανείς.
1: Ωραία, μήπως πρέπει να του βαρέσω παλαμάκια εγώ.
0: Σου είπα εγώ να βαρέσω παλαμάκια, γιατί βαράω εγώ.
1: Να δεις, η ιστορία βασίζεται στη μνήμη. Και ο λαός έχει μνήμη. Και το χαρτί έχει μνήμη. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή. Εντάξει, η μνήμη είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Εντάξει. Καταλαβαίνεις, θέλω να σου πω. Δηλαδή, διαφωνώ κάθετα όσον αφορά τη γλώσσα, γιατί αύριο κι εγώ, σαν ακαρνάνας, θέλω ακαρνανική γλώσσα ή θέλω ξεχωριστό κράτος. Ή να σπάσουμε την Ελλάδα και να πούμε, άλλοι είναι ακαρνάνες, άλλοι είναι αρκάδες, έτσι. Και πάει λέγοντας. Και να την πάμε, άλλοι είναι κυκλαδίτες, άλλοι είναι ροδίτες, άλλοι είναι κριτικοί, και να την κάνουμε κομμάτι, να την κομματιάζουμε. Για να είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Όπως δηλαδή αυτή τη στιγμή όταν έρχεσαι και αναγνωρίζεις πέρα από το όνομα, εντάξει παιδιά, το όνομα μακεδονική γλώσσα ρε φίλε, αυτό είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα πραγματικό στην κυριολεξία. Άλλο διάλεκτος και άλλο γλώσσα επίσημη. Δηλαδή και στο θέτω αυτό σαν δίγημα, έτσι, γιατί από τη στιγμή που κανένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να βάλει χέρι στο Αιγαίο και να κάνει πίσω απέναντι στον Τούρκο, ο άλλος έκανε πίσω απέναντι στο Μακεδονικό. Δηλαδή τι φοβηθήκαν πιο πολύ, τους Σλάβους αυτούς Σκοπιανούς ή τους Τούρκους?
0: Κανέναν.
1: Ναι, με τη λογική που εκεί είπαμε, οκ, okay, παιδιά, εντάξει, κάντε τη χώρα, κάντε το κράτος. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις τι γίνεται στα social media. Χαμούς.
0: Η αλήθεια είναι ότι
1: τι γράφουν και τι κάνουν.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα social media.
1: Ρε φίλε, εσένα μπορεί να μην σε ενδιαφέρει, αλλά αυτή τη στιγμή
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: πηγή για να
1: κάποιοι και να πηγαίνουν στη Βόρεια Μακεδονία και να κάνουν σαματάδες. Και να έρχονται εδώ και να σου λέει, εγώ είμαι Μακεδόνα.
0: Καλά, κοιτάξτε, το ότι μπορεί κάποιο να το πει, μπορεί να το πει εδώ. Δεν μιλάμε όμως για το τι θα πει κάποιο στα social media.
1: Ωραία, άκουσε με τώρα. Εγώ δεν είμαι, είμαι Μακεδόνας, έτσι. Εγώ είμαι Ακαρνάνας.
0: Ναι.
1: Θες να σου πω μια ιστορία, έτσι, με το Φίλιππο τον Ακαρνάνα και τον Αλέξανδρο και τον Παρμενίωνα.
0: Πες μου.
1: Ωραία.
0: Δεν κάτι θα στιγμή... αλλάξω άποψη, να ξέρεις.
1: Ε?
0: Δεν θα αλλάξω.
1: Όχι, δεν θέλω να αλλάξω άποψη.
0: Όχι, αυτό το λέω.
1: Επειδή υπάρχουν πολλοί ρουφιάνοι και έσοδεν και έσοδεν. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο Αλέξανδρος στην Κύρμο είχε αρρωστήσει και είχε αρρωστήσει βαριά. Ο Φίλιππος ο Ακαρνάν, έτσι, ο οποίος ήταν γιατρός, ήταν πολύ καλός φίλος του Αλέξανδρου. Και κάποια στιγμή έφτιαξε ένα φάρμακο για ένα βοτάνι και πήγε να το δώσει στον Αλέξανδρο να το πει. Και σκάει μύτη ο Παρμενίωνας με ένα γράμμα και του λέει του Αλέξανδρου: Αλέξανδρε, μην το πει αυτό. Γιατί ο Φίλιππος έχει δοκιθεί από το Δαραίωρα σαν δολοφονής. Έτσι, το κοιτάει το γράμμα ο Αλέξανδρος, το βάζει στη ζέπη του. Δεν το έδειξε στον Φίλιππο, το βάζει στη ζέπη του. Και πίνει το ποτήρι, αυτό που το φτιάξει ο Φίλιππος. Πίνει όλο το φάρμακο, το πίνει και μετά από λίγο δίνει το γράμμα και το διαβάζει ο Φίλιππος. Για να καταλάβεις τι εστί φιλία, τι εστί Μακεδόνας, τι εστί Ακαρνάν, τι εστί Σπαρτιάτης και τι εστί φίλε Έλληνας. Εντάξει, είναι μεγάλη πληγή αυτή η ιστορία. Και αυτό που σου λέω τώρα, γιατί βλέπεις τα κοκόρια απέναντι, έτσι, τι γίνεται. Και μπορεί να έχουμε και σταματά.
0: Να δούμε.
1: Δηλαδή αυτοί τώρα, τι να δούμε, αυτοί τώρα πάνε, έτσι, να εφαρμόσουν, να περάσουν ένα νόμο δικό τους. Δεν μιλάει κανένας. Έτσι, κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εντάξει, και πάνε να εφαρμόσουν το δόμο, να βγουν μετά και να πούνε: κοίτα να δεις, εδώ είναι δικιά μας δικαιοδοσία. Τα νησιά, δηλαδή, η Χίος, η Σάμος, η Λέσβος και άλλα νησιά είναι δικά του.
0: Ναι.
1: Τι θα γίνει, ρε φίλε, για πες μου. Εμείς που θα πάμε, για πες μου.
0: Όχι, δεν είναι. Σου ξαναλέω.
1: Και αύριο, αύριο με τη λογική.
0: Σου ξαναλέω, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Δεν έχει καμία διαφορά, μάλλον γιατί είσαι ψέμα.
0: Για μένα έχει.
1: Δεν έχει διαφορά.
0: Για μένα έχει.
1: Εντάξει, αν έχει για σένα, για μένα φίλε δεν έχει κανένα.
0: Εντάξει, αυτό σου λέω ότι για σένα δεν έχει, για μένα έχει.
1: Ναι, και αυτά είναι κόλπα γιατί η Ελλάδα έχει περιοριστεί, έχει κλειστεί. Δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Εδαφικά, αν θέλετε.
0: Γιατί έχουμε χάσει κανένα εδαφό.
1: Βέβαια έχουμε χάσει.
0: Πού το χάσαμε.
1: Έλα ρε φίλε Μανώλη.
0: Πού χάσαμε εδαφό. Πού χάσαμε εδαφό, παίζουμε.
1: Εντάξει, αν το πω εγώ θα μου πούνε κάποιοι.
0: Πες μου που χάσαμε έδαφος.
1: Νοσταλγός, δεν χάσαμε έδαφος με τη Μικρασιακή καταστροφή.
0: Εγώ, καλά, με προφανώς. Το πόλεμο, μα, μισό λεπτό τώρα
1: που δεν χάσαμε έδαφος.
0: Μιλάμε τώρα για τη Μικρασιακή καταστροφή.
1: Ναι, δεν χάσαμε έδαφος.
0: Τότε προφανώς και χάσαμε.
1: Μπράβο, χάσαμε έδαφος, συνθηκολογήσαμε, κάναμε τη συνθήκη, είπαμε και η ειρήνη, σπαχτήκαμε, έγινε ό,τι έγινε. Να τα βρούμε, να προχωρήσουμε, έτσι. Και να πάμε μπροστά. Οι άλλοι όμως τώρα γίνανε πίσω. Εδώ, ας πούμε, από τη μία οι Τούρκοι, από την άλλη να πούμε οι Σλάβοι και από την άλλη οι Αλβανοί παραπάνω, κάτσε ρε φίλε. Οι Αλβανοί να πούμε, οι Τσάμιδες, λένε να πούμε ότι η Αλβανία είναι μέχρι στην Σουβροντία. Όλη η Τσαμουριά λέει τέτοιο, δεν υπάρχει Ελλάδα εκεί. Πρέβεζα, Πάργα κτλ. Τι θα είμαστε δηλαδή, Ρούμελοι και Μοριάς. Δεν θα δώσουμε την Ιτιά και θα λέμε στη Ρούμελη και στο Μοριά όλοι χορεύουν την Ιτιά. Δηλαδή τη στερεά Ελλάδα, ας πούμε, και Μοριά και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πάρτε τα και παίξτε τα μπαλά.
0: Για να δούμε τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
1: Τι θα κάνουν οι Τούρκοι.
0: Mm.
1: Εντάξει, άμα δεν του. Πήρε του Τούρκου, έπρεπε να του έχει κόψει το. Δηλαδή, τον Τούρκο, άμα δεν τον βαρέσει εκεί που πονάει, θα κάνει τα δικά του. Εκεί που πονάει, ξέρει που είναι, στον Παρά. Το έχει δει το εξπρέσου μεσονυχτίου.
0: Αμέ.
1: Μπράβο, κόψε τον Παρά να δει τα γλέντια του. Δηλαδή, μπαίνουν τέτοια ψαρόβαρκε μέσα, πιάσουν δύο-τρει. Κάνε κατάσκεψη να δούμε τι θα γίνει. Λέει ότι λέει, τράβα του, αγωγές μηνύεις, ότι δεν ξέρω τι να πω ρε φίλε. Τώρα και εγώ δεν είμαι πολιτικός, έτσι.
0: Καλά, ούτε εγώ είμαι.
1: Ναι, απλά τώρα όταν τον ακούω να λέει αυτές τις ιδέες, λέω ο άνθρωπος, δεν πάει καλά να πούμε.
0: Ναι.
1: Ή ψυχίατρο θέλει ή κάπου άλλο την πάει τη βάρκα. Ή γυρνάει όλο το μοντέλο ανάποδα, έτσι, μοχλεύει την ιστορία για να κερδίσει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δηλαδή κάτι θέλει να πάρει. Το ίδιο. Γιατί και οι Μακεδόνες τι κάνουν. Δηλαδή αν πούν αύριο ότι πρέπει να βγούμε μέχρι το Αιγαίο και η Θεσσαλονίκη είναι
0: Σλάβοι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θα με πείσεις. Ούτε εγώ θα πείσω εσένα.
1: Δεν θέλω να σε πείσω, φίλε. Δεν
0: ναι,
1: θέλω
0: σου
1: να...
0: λέω.
1: Δεν
0: ούτε εγώ.
1: Να σε πείσω.
0: Ναι, δε, για μένα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι τεράστια διαφορά.
1: Με την Τουρκία.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Okay.
0: Για μένα.
1: Για σένα. Για μένα είναι το ίδιο.
0: Εντάξει.
1: Οτιδήποτε βάλει την Ελλάδα από οποιαδήποτε πλευρά, ακόμα και από την Κίνα, έτσι, είναι το ίδιο.
0: Εντάξει.
1: Είτε σε μικρό είτε σε μεγάλο μέγεθος. Έτσι.
0: Το ακούω.
1: Δηλαδή, όταν εμένα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή έρχεται και μου αλλάζει, έτσι, κάποια πράγματα, δηλαδή να σου πω κάτι τώρα. Το παιδί μου εμένα τον αναριστείδει. Θα το βγάλω αριστιντομπουγγικοβεντάγιου.
0: Δεν έχει καμία σχέση, έλα. Ξηρομερίτη, όχι, όχι, μην τον μπλέξεις τώρα.
1: Δεν έχει, ρε,
0: δεν έχει καμία σχέση.
1: Πώς δεν έχει.
0: Δεν έχει τώρα, εντάξει, έλα.
1: Για πες μου, πώς είναι στα Σκοπιανά ο Αλέξανδρος. Για εξήγησε μου, για να καταλάβω. Στη γλώσσα του.
0: Δεν ξέρω Σκοπιανά.
1: Α.
0: Δεν με ενδιαφέρει κιόλα.
1: Αλέξανδρος είναι ελληνικό όνομα, να ξέρεις.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει πώς είναι στα Σκοπιανά.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία. Ήμουν αδιάφορο.
1: Ναι, αλλά κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία.
0: Κανείς.
1: Πώς.
0: Καλά σου λέω τώρα.
1: Ο δικός μας ο πρωθυπουργός δεν τους αναγνώρισε. Ο πρώην.
0: Εντάξει, να σου πω, βάλε τελεία, γιατί θα συνεχίζεις να λες το ίδιο και θα λέω και εγώ το ίδιο. Δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Εντάξει, ξέρω. Πάντως εγώ θέλω να σου πω ότι εκεί σε αυτό το κομμάτι, διαφωνώ κάθετα.
0: Με συμφωνώ.
1: Και
0: εγώ διαφωνώ.
1: Και με τον Ιν, γιατί άλλο. Αν ο πρώην έκανε την πατάτα τη ζωή, και να σου πω και κάτι, είναι από το Αθαμάνιο. Ξέρεις που είναι το Αθαμάνιο, ποιοι είναι οι αρχαίοι Αθαμάνες ή Πυρώτες, που είναι η Σκουλικαριά, που είναι τα μέρη του Καραϊσκάκη, που είναι τα μέρη του Ίσκιου. Έτσι. Μιλάμε, που είναι τα μέρη του Κατσαντώνη και τα λοιπά.
0: Ναι, μην το συνεχίζουμε. Πραγματικά ξέρω, μέρη δεν είναι.
1: Ναι, κατάλαβες τι λέω. Εντάξει, εμένα ρε φιλέ, πραγματικά, σαν ξηρομερίτη, έτσι, με χαλάει αυτό το έργο.
0: Εντάξει, το δέχομαι.
1: Και δεν είμαι
0: δεν είσαι ο μόνος.
1: Δεν είμαι Μακεδόνας, είμαι Ακαρνάνος.
0: Δεν έχει σημασία τι είναι ο καθένας, δεν είσαι ο μόνος, ξαναλέω, που τον χαλάει.
1: Είναι πάρα πολλοί κόσμος, να ξέρεις.
0: Ναι, είναι.
1: Και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Είναι, έτσι. Δεν είμαι ένας από αυτούς, λυπάμαι.
1: Εντάξει, οκ, okay, ρε φιλέ, ναι. Εντάξει.
0: Η Τουρκία είναι άλλο πράγμα όμως. Επιμένω.
1: Να ξέρεις ότι η Τουρκία έχει και φιλαράκια, έχει και δεκανίκια.
0: Και εμείς έχουμε.
1: Έχει και ταϊσμένους.
0: Και εμείς έχουμε.
1: Έτσι.
0: Και εμείς έχουμε.
1: Και δεν είναι και βαξίσια.
0: Και εμείς έχουμε.
1: Δεν παίζει μόνη της μπάλα και την Ελλάδα, να ξέρεις, δεν την είχε νικήσει ποτέ.
0: Ναι, και εμείς έχουμε φιλαράκια. Όλοι έχουν φιλαράκια, μην ανησυχείς. Λοιπόν, φιλιά, καλό βράδυ.
1: Να σε καλά.
0: Γεια. Γεια σου, ξηρόμερο μπούμεραγκ. Τη Δευτέρα θα βγω και θα πω περί μακεδονικής διαλέκτικης και πώς τη μιλάνε στη Μακεδονία. Ανοίγω από τα Γιάννητσα. Για μένα το ότι υπάρχει φτώχεια είναι έγκλημα. Να είστε καλά, ο κύριος Μανώλης. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. 80% είναι βουλγάρικα και 20% σέρβικα. Γιατί είπα εγώ ότι υπάρχει. Προφανώς και έχει δίκιο, το είπα και εγώ. Τη Δυτική Ελλάδα την απασχολεί φτώχεια και μιζέρια, ο κύριος Αλέξης. Καλά, εντάξει, Γιάννη, δεν την ξέρω εγώ τη συμφωνία. Άμα την ξέρει ο Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Μανώλη. Βάλε, σε παρακαλώ, το τραγούδι «Ελλάδα θα γίνει φίλο μου». Εμάς το βάλαμε με Μάρκο, μου το βάλαμε την ημέρα που παρουσίασε ο Τσίπρας στο κόμμα του. Τούρκοι, Βούλγαροι και Σκοπιανοί αγοράζουν ακίνητα σωριδών στην Ελλάδα και μας πειράζει, τι λέει ο Ερντογάν. Καλά, μας πειράζει και αυτό. 22 ώρες αναμονή στο κρατικό νοικιαστή, τι να πω εγώ, ο Νίκος. Για καν Νίκο μου, τι να πεις εσύ. Που θες να πεις κιόλας με 22 ώρες αναμονή. Το Κογκό έχει ομαδάρα. Ναι, μπορεί να έχει όντως. Δεν διαφωνώ. Γεια σας, κύριε Αριστοτέλη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όχι, γιατί έχουμε και αύριο κανονικά. Τι νομίζετε ότι... Γιατί δεν μπήκε το ΚΕΑ είναι τέτοια ώρα, δεν ξέρω. Αν γνωρίζει κάποιος και μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν το... Τι να σας πω. Θα το ρωτήσω κι εγώ, αλλά... Αλλά η ΔΕΘ είναι ακόμα μακριά. Για να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς των εφοπλιστών πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Ναι. Καλά, αν χρειαστεί να αλλάξει, να αλλάξει. Μάλιστα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούδιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεωργής Δαβαρίνος πλέον στη ρύθμιση των ήχων και πολύ λίγο πριν τη 1:30 θα βάλει και ένα τραγουδάκι τώρα για να πάρουμε μια ανάσα.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε, 6 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Ξηρομέρητης, έλα Ξηρομέρητη.
2: Καλησπέρα Μανώλη.
1: Γεια σου Ξηρομέρητη.
2: Τι φορολογεί, θα πάρεις μεταγραφή?
1: Στήρα, ναι, θα γίνω σύμβουλος.
2: Ναι.
1: Άσε μας, Ξηρομέρητη.
2: Γιατί ρε φίλε, καλά.
1: Ναι, ναι, με εμένα περιμένει η Ράγη για να σωθεί. Δεν είχα να τίποτα άλλο να κάνουν. Ναι.
2: Μπορώ να βάλεις το χεράκι σου.
1: Τι να κάνω?
2: Θα βάλεις το χεράκι,
1: ναι,
2: σου,
1: ναι.
2: Να σου πω, δεν κάνεις ένα ακόμα.
1: Εγώ?
2: Ναι, αφού να έχεις το φίλο στο πούμε από, το, από την Αυστραλία κάτω.
1: Μια τελεία θα κάνω, όχι κόμμα.
2: Τι θα κάνεις, τελεία?
1: Τελεία, ναι.
2: Κατάλαβα. Γιατί ρε φίλε, ο Τσίπρας δεν έκανε ακόμα, ξέρω.
1: Και τι

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
2: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
3: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Εδώ είμαστε, 34 λεπτά μετά τη μία. Ο κύριος Σωτήρης μου γράφει εδώ, απαντά στο φίλο που ρωτάει για το ΚΕΑ. Το ΚΕΑ, λέει, στην Εθνική μπήκε κανονικά Πέμπτη μεσημέρι. Τώρα πια είμαστε Παρασκευή ξημερώματα, έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε. Γεια σας κύριε Αντώνη, κυρία Ιωάννα. Στέλνετε πάρα πολλά. Ναι, η μισή συμφωνείτε με τον Ξηρομερίτη. Μισή. Δεν το έχω μετρήσει. Έτσι. Άλλοι λέτε ότι είναι προδοσία αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Άλλοι λέτε ότι θα γινόταν ούτως ή άλλως. Απλά ο Τσίπρας το πέρασε και βόλεψε όλες τις επόμενες κυβερνήσεις και θα γινόταν αργά ή γρήγορα. Ένα από τα δύο ισχύει, να ξέρετε. Εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο, προφανώς. Κάνουμε όμως μια συζήτηση. Καλά λέει ο κύριος Θανάσης από την Πάτρα. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε τη συμφωνία των Πρεσπών. Να την καταγγείλουμε όμως, γιατί για τόσους όσους που δεν τηρούνται γίνεται. Σε ταξίδι μου στη Θεσσαλονίκη από Εγνατία πριν ένα χρόνο, τα περισσότερα αυτοκίνητα των Σκοπιανών είχαν πινακίδες με το σήμα Μακεδονία. Στην αρχή δεν λέγανε ότι αν δεν γράφανε Βόρεια Μακεδονία δεν επιτρεπόταν να δεν είναι στη χώρα, και με τους υπόλοιπους όρους, λέει, γίνεται κάποιος έλεγχος αν και πόσο τηρούνται. Κύριε Θανάση, η αλήθεια είναι ότι έχω να διαβάσω για ελέγχους κάποιο ρεπορτάζ, μπορεί και κάνα δύο χρόνια. Τώρα για τους άλλους όρους δεν ξέρω. Γενικώς δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να έχει καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Το θέμα των πινακίδων το θυμάμαι. Προφανώς και μπορεί να καταγγελθεί. Καταγγέλλεται και δεν το ξέρω. Κύριος Θανάσης λέει, όχι, δεν... ή ο Ξηρομερίτης είναι λάθος ή εγώ ένας από τους δύο. Εγώ δεν διαβάζω, δεν λέω ότι είναι λάθος ο Ξηρομερίτης. Λέω ότι είναι η άποψή μου. Ο κύριος λέει που μιλάει για τις τιμές των ελληνικών σούπερ μάρκετ στη Γερμανία, έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά ρώτησε τον, λέει, σε παρακαλώ τώρα που τον έχεις εκεί, πόσο ήρθε στα junk, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο. Πόσο κοστίζει, λέει, το ζώο 12 για παράδειγμα σε ένα γερμανικό σούπερ μάρκετ και πόσο κοστίζει στην Ελλάδα. Αν θέλει, κύριε Κώσταντη Στουτγκάρτη, στείλτε ένα μήνυμα. Ας τσεκάρει, λέει, ο κύριος το πόθεν έσχεις των βουλευτών του ΚΚ και των υπόλοιπων βουλευτών και μετά να λέει ανακρίβειες για το τι παίρνει ο καθένας. Πώς το ξέρω, λέει, θα πήγαινε την κουβέντα στη Χούντα. Όλα αυτά έχουν έρθει στα τζάνκ, συγγνώμη. Δεν είναι, λέει, μόνο αυτό που λες, Μανώλη, για τον πληθυσμό της Γερμανίας. Ο κύριος μάλλον κοιτάει απλά στοιχεία και δεν διαβάζει τη γενική εικόνα, δεν διαβάζει και τα υπόλοιπα στοιχεία που υπάρχουν όταν η Γερμανία έχει πλεόνασμα 2,3 εκατομμυρίων θέσεων και ζητούσε χέρια από παντού. Το να υπάρχουν 400.000 θέσεις λιγότερες απλά μειώνουν την ήδη πολύ αυξημένη ζήτηση. Να, μια παράμετρος που εγώ δεν τη γνωρίζω. Και τη διαβάζω με ενδιαφέρον. Έχεις, λέει, γνώμη για τη Μακεδονία 2.500 χρόνια ιστορίας και τέδωσε στους γύφτες Σκοπιανούς και είσαι δημοσιογράφος. Συγγνώμη, κύριε Μιχαήλε. Δεν ήξερα ότι πρέπει να περνάμε από... πώς το λένε... από τεστ πατριωτογνωσίας και πατριδολατρίας και πατριωτισμού γενικώς για να κάνουμε κάποια δουλειά. Επίσης είχα την αίσθηση ότι μπορεί ο κάθε άνθρωπος να έχει την άποψή του, ό,τι δουλειά και να κάνει. Θα σας ρωτήσω την επόμενη φορά. Θυμήστε μου. Η συμφωνία, λέει, των Πρεσπών έγινε ύστερα από απέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, αυτό και μόνο. Νίκο, εγώ δεν μπαίνω καν που έγινε. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί. Αυτή η συμφωνία δεν πέρναγε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Θα πέφτει η κυβέρνηση. με κυβέρνηση Τσίπρα πέρασε. Απλά πράγματα. Και με Καμένο που διαφωνούσε και διαχώρισε τη θέση του. Και βγήκανε μετά να καταγγείλουνε της Νέας Δημοκρατίας, μια χαρά έκατσε σ' όλους. Γιατί δεν βγαίνει τώρα κάποιος να καταγγείλει από την κυβέρνηση. Να καταγγείλει, λέει, όχι να ακυρώσει, γιατί η συμφωνία δεν ακυρώνεται. Τα έχουμε πει αυτά. Ποιος θα την ακυρώσει η συμφωνία? Ο κύριος Βελόπουλος θα την ακυρώσει τη συμφωνία, δηλαδή. Αλήθεια. Για να δούμε. Αυτό να ξέρετε που θεωρείται ότι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να έχουν άποψη, όχι γνώμη, άποψη και γνώμη όμως αν θέλετε για κάποια πράγματα παρά μόνο η τη δική σας, γιατί μόνο η δική σας είναι σωστή, να το κοιτάξετε. Δεν είναι πολύ καλό. Και γενικώς δεν είναι και πολύ δημοκρατικό. Έχει κεντρική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου, κύριε Κώστα, που θα αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος. Τώρα τι θα αποφασίσουν δεν ξέρω. 6 Ιουνίου είναι, όχι αυτό, το άλλο Σάββατο. Αυτό εδώ είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο, είναι Πεντηκοστή και πάμε μετά, έτσι, το Αγίου Πνεύματος είναι Πεντηκοστή, το τελευταίο ψυχοσάββατο είναι αυτό. Λένε ότι αυτό και το δεύτερο είναι τα πιο σημαντικά. Είναι η σύνδεση. Κυρία Κατερίνα, οι συντάξεις έχουν δοθεί. Χαίρετε, πόσα χρόνια λέει η Νέα Δημοκρατία Πασόκ να αλλάξει κυβερνήσει, 320 δις χρέος, κούρεμα, PSI, ομόλογα, ασφαλιστικά. Πόσοι αυτοκτόνησαν, πόσοι φύγαμε από τη χώρα. Ο Τσίπρας αυτή είναι επικίνδυνος. Είπαμε, ο Τσίπρας έχει το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί. Όταν από το 73 μέχρι και σήμερα η διακυβέρνηση της χώρας έχει μία ποσόστοση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και το διάστημα την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος για την πενταετία του. Για όλο το υπόλοιπο είναι υπεύθυνοι άλλοι δύο. Πώς θα γίνει τώρα? Εκτός και αν ξεχάσουμε, ας πούμε, και αυτά που ξέρουμε, που είναι απλή αριθμητική δηλαδή. Λοιπόν, σε λίγο λέει θα μας πεις ότι περνάμε καλύτερα και από τους Γερμανούς. Κάποιος που μένει στη Γερμανία μπορεί να πει ότι δεν περνάει καλά και ότι θέλει να έρθει στην Ελλάδα να ζήσει. Ακούστε, εγώ μπορώ να σας πω μόνο αυτό που ξέρω και που ζω εγώ. Μάνο, το είδα το μήνυμά σου πριν. Και σένα, Νίκο. 984. Το είδα. Μην αγχώνεστε. Τα βλέπω τα μηνύματα, αλλά εντάξει, δεν είναι. Αύριο τι έχουν τα παιδιά? Τον Αυγερινό. Θα τον ακούσω. Τι να σου πω, τι ξέρω εγώ τι θα πει ο Αυγερινός. Ξέρω εγώ τι θα τον ρωτήσουνε. Αλλά θα κάτσω να ακούσω. Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει γιατί θέλω να μάθω. Και προτιμάω να ακούσω μια συνέντευξη που θα δώσουνε στο μέσο που εγώ εργάζομαι. Προφανώς αν τον πετύχω και κάπου σε κάποιο άλλο μέσο θα τον παρακολουθήσω. Το συζητάμε. Θέλω λέει να ρωτήσω τον ομογενή και Γερμανία που βρίσκει την Ελλάδα αυτήν. Η μισθή στη Γερμανία είναι ίδια με της Ελλάδας. Για αγοραστική δύναμη δεν έχει ακούσει απολύτως τίποτα. Τι να σας πω κύριε Γιώργο. Με τον κύριο Κώστα από τη Στουτγκάρντη έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές. Έχουμε συμφωνήσει σε κάποια. Ας πούμε, μου έφερε ένα παράδειγμα ότι βρήκε ένα σπίτι να νοικιάσει στην Κατερίνη 100 ευρώ. Δεν το αμφισβητώ. Μακάρι να μπορούσα να βρω κι εγώ, αλλά στην Κατερίνη θα έχω ένα πρόβλημα να έρχομαι να δουλεύω. Καταλάβατε ποιο είναι το ζήτημα. Δηλαδή, μπορεί όντως στην Κατερίνη να βρεις ένα σπίτι 100 ευρώ να νοικιάσεις. Μπορεί, δεν ξέρω. Σε ένα χωριό. Εδώ δεν μπορείς πάλι. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να έρθει από το εξωτερικό και να μείνει στην Κατερίνη με 100 ευρώ, δεν διαφωνώ. Ναι, καλά Γιάννη μου, δεν περίμενα. Φυσικά λέει και για όλο το υπόλοιπο έχουν την ευθύνη τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβέρνησαν. Δηλαδή είχαν την ευθύνη που πήρανε μια Ελλάδα τριτοκοσμική κάτω από την 50η θέση παγκοσμίως και την έβαλαν στην Ευρώπη, την έφεραν στα 26 πλουσιότερα κράτη του κόσμου. Δηλαδή για τα μνημόνια, τα δύο πρώτα, αυτοί ο Τσίπρας. Δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ. Μας τρελάνεις τώρα Γιάννη. Την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν την ανακοίνωσε ο Παπανδρέου. Ο Καραμαλής δεν παρέδωσε χάος. Δεν φάγανε με χρυσές, με χρυσές μασέλες στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δεν φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη στο χρηματιστήριο. Δεν ρημάξανε τα ταμεία. Ο Τσίπρας τα έκανε όλα αυτά. Οκ. Okay. Προφανώς και δεν θα ακυρώσουμε, λέει, τα μνημόνια της Συμφωνίας των Πρεσπών, που τότε είναι, τι μου στείλατε, όσο η άλλη πλευρά δεν συμμορφώνεται. Στο Sky το είχε δηλώσει αυτό. Ο Πρωθυπουργός. Έχουν ακυρωθεί τα μνημόνια, έτσι. Λοιπόν, πότε το είχε πει? Δεν τη βρίσκω τώρα την ημερομηνία. Σας ζητώ συγγνώμη, δεν είναι και εύκολο γιατί αυτά τα βιντεάκια δεν έχουν πάνω ημερομηνία ανάρτησης. Α, από τα σχόλια μήπως το βρω. Ναι, είναι χρόνια πριν. Σαράντα έξι λεπτά μετά τη μία. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Είναι σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Λοιπόν, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Δεν βγήκε χτες ο κύριος Νίκος.
1: Βγήκα, ναι.
0: Παρέμβαση θέλετε να κάνετε, 2 λεπτά.
1: Ναι. Α. Ναι, σωστά. Ήθελα λίγο να διορθώσω λίγο, γιατί κάποιοι κύριοι αναφέρθηκαν σε αυτά που είπα χθες. Ο κύριος από το Βόλο.
0: Ναι.
1: Είπε για την Γερμανία, για το πρόβλημα κτλ. Είπε το μήνυμα που έστειλε για τις θέσεις
0: εργασίας.
1: Είχε
0: έρθει στα junk και δεν τα βλέπω αμέσως στα junk.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα. Απλά ήθελα να πω ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν είναι έξω από το χώρο, δεν μπορούν να πούνε και πολλά. Το να διαβάζουν 5 πράγματα και να έχουν μια γνώμη στο κεφάλι τους χωρίς να ξέρουν ούτε καν που πέφτει η Γερμανία, δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα μόνο να πω, δεν λέω κάτι για τον κύριο. Ο κύριος καλά είπε, είχε τα δικά του στοιχεία, διαβάζει 2 άρθρα, ό,τι ξέρει ο κύριος ή διαβάζει γενικώς. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Η Γερμανία έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχει 1,3 εκατομμύρια κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό προσπαθεί να κόψει, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 1,5 εκατομμύριο Ουκρανούς, 3 εκατομμύρια Σύριους και δεν ξέρει τι να τους κάνει. Γιατί τους μισούς από αυτούς τους πληρώνει το κοινωνικό κράτος. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Τελεία, Παύλα, παράγραφος. Κλείνω αυτό. Και ο κύριος που έλεγε για τα ενίκια στη Γερμανία που μένει στο Στουτγκάρδη, γιατί οι παλιοί, όπως και η μητέρα μου κάποτε, είχαν μεταναστεύσει και είχαν πάει εκεί πέρα. Στουτγκάρδη, εκείνες οι περιοχές έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Έχει μείνει στο ότι εκεί η περιοχή είναι ακριβή. Και έλεγε ότι τα ενίκια στη Λειψία ή στο Βερολίνο είναι 500 ευρώ. Εγώ θα πω στον κύριο ότι άμα βρει 500 ευρώ δωμάτιο στο Βερολίνο, εγώ θα το κάνω δώρο για ένα χρόνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Τα ενίκια εδώ πέρα ξεκινάνε μέσα στην ΑΒ ζώνη από τα 1500 και πιο πάνω. Να μην σας πω για 3 και 4 χιλιάρικα, κρατάω χαμηλά την μπάλα. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Καλό βράδυ, να
0: καλό
1: είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει, διάλογος γίνεται. Ξηρομελετημένο εννοείται. Ότι κάναμε κουβέντα. Δεν έχω εγώ τέτοια ζητήματα. Προφανώς, ούτε να σε πίσω θέλω. Λοιπόν, μου γράφει λοιπόν εδώ ο Γιάννης ότι η Ελλάδα λέει δεν πτώχευσε μόνο. Πριν πτωχεύσει ήταν ανεπτυγμένο κράτος. Ήταν. Προφανώς και οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ την ανέδειξαν σε ανεπτυγμένο. Και μετά την πτώχευσαν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, το βάζουμε στη ζυγαριά και λέμε «Α, αυτοί οι δύο φτιάξαν τη χώρα που την πήραν από τριτοκοσμική και μετά φάγαν μέχρι σκασμού και την πτώχευσαν, αλλά είμαστε στην ισορροπία». Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή τι ήτανε καλές οι διακυβερνήσεις και πτωχεύσαμε. Γιατί πτωχεύσαμε? Δεν φταίνει οι κυβερνήσεις που πτωχεύσαμε. Οι ίδιες κυβερνήσεις που έκαναν τη χώρα από τριτοκοσμική ανεπτυγμένη. Από μόνη της πτώχευση η Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Φυσικά, και έρχεται τώρα το μήνυμα, μου λέει φυσικά λέει και η Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ευθύνονται για τη χρεοκοπία, με 90-10 την ευθύνη να την έχει η κυβέρνηση Καραμαλή. Αυτό λέει δεν σημαίνει ότι θα μηδενίζω. Όχι, εγώ δεν μηδενίζω. Γιάννη μου, κάνεις λάθος. Προφανώς και πέτυχε. Και ό,τι πετύχανε, το ρημάξανε μετά. Δεν το ρημάξανε. Όχι, ο Τσίπρας έχει την ευθύνη των 5 ετών που κυβέρνησε. Υπέγραψε μνημόνιο, βεβαίως και έχει ευθύνη. Αλλά δεν ευθύνεται για τη χρεοκοπία της χώρας, την οποία οδήγησαν στη χρεοκοπία η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Που έφτασαν τη χώρα εκεί που την έφτασαν και μετά τη χρεοκόπησαν. Αυτό το επιχείρημα, Γιάννη μου, με τους Χρυσαυγίτες δεν το φέρνει σε μένα. Ότι οι Χρυσαυγίτες δεν έχουν κυβερνήσει και άρα να τους ψηφίζαμε επειδή δεν έχουν ευθύνη για τη χρεοκοπία, διότι οι Χρυσαυγίτες δεν είναι εγκληματίες. Είναι άλλο πράγμα. Κατά την προσωπική μου άποψη. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Ψάλτη και Λάσκαρης Αγοραστός νωρίτερα, Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη μας, Ελένη Κατσαμπέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί. Πελαγία Κατσούλη στα Δελτία Ειδήσεων, Δημήτρη Σταυρακάκη στην Αθλητική Συνημέρωση, Μανώλη Παρδάλη στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε Παρασκευή πια στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Τον γνωστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
11: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: 0-82-661.
1: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
0: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται. Καλώς ορίσατε, κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ηρώ, όπως μιλάμε στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Να, και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το λέω μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
0: Νιώσε το, εννοεί.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
0: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
1: Ο Papercut.
0: Ναι, καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι, με αυτή την δυνατή αρενοπή.
1: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
0: Φοβερή.
1: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σανταφέ. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας, και αυτός και η μικρή μας κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
0: Ναι, του κόλλησε.
1: Ναι, του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου. Μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μου αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το τραγουδάς,
1: όχι, μπορεί
0: όχι.
1: Να μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά...
0: πολύ εσωτερικά
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι. Γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι, έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
0: Πότε θα κυκλοφορήσει?
1: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο.
0: Τα δύο.
1: Το ταξίδι για το Σάντα Φε και η διασκευή του δεν έχει αρχή. Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό, γελάει ο φίλος μας εκεί. Λοιπόν, και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρώτο παρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν», μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου στο πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος τα καινούργια τραγούδια εγώ, τρίτο μέρος ο Δημήτρης Μπάσης με τα παιδιά, Ηρώδιο.
0: Ηρώδιο, 5 και 6 Ιουνίου.
1: Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν ανοίγει για μένα.
0: Και στις 24 Ιουνίου έχω διαβάσει ότι έχει αυτή την συναυλία που τον τιμά η Βουλή.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό είναι επίσης υπέροχο.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ
0: μια
1: συγκινητικό.
0: Σημαντική τιμή.
1: Πολύ
0: συγκινητικό.
1: Όντως.
0: Αλλά 5 και 6 Ιουνίου φαντάζομαι θα περιμένεις και εσύ και αυτός με μεγάλη χαρά αυτή τη συναυλία στο Ηρώδιο.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν είναι μόνο η χαρά που θα βγω εγώ να πω κάποια καινούργια τραγούδια του Σταύρου. Για μένα η χαρά είναι και η χαρά της μαθήτριας που βλέπει πώς δημιουργείται μια παράσταση, που βλέπει πώς ο Σταύρος Ξαρχάκος αλληλεπιδρά με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Ό,τι έχω δει δηλαδή από τις πρόβες είναι κάτι το συγκλονιστικό, να βλέπεις αυτούς τους δύο δημιουργούς να μιλάνε μεταξύ τους. Μόνο αυτό είναι για μένα σχολείο.
0: Είναι ιερά τέρατα.
1: Κατάλαβες.
0: Είναι λοιπόν, ιερά τέρατα.
1: Και ταιριάζουν έτσι πολύ, αγαπιούνται πολύ. Από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει νομίζω να παίρνουμε μόνο. Εγώ κάθομαι σε μια γωνιά και τους κοιτάω. Επίσης περιμένω πάρα πολύ να δω τα παιδιά επισκηνής, τα παιδιά αυτά στη Σύρο που είχε γίνει αυτός ο χαμός τότε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Ο μαέστρος τα έχει στηρίξει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά.
0: Θα είναι στη συναυλία
1: τα παιδιά. Θα είναι στη συναυλία τα παιδιά αυτά που είχε γίνει ο χαμός με
0: την ταβέρνα. Με τα μπουζούκια τους στην ταβέρνα.
1: Ακριβώς, τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν.
0: Αν θυμάμαι καλά, παίζανε τη Φραγκοσυριανή.
1: Ακριβώς.
0: Και σηκώθηκε ο μαέστρος.
1: Ακριβώς,
0: και κάθισε μαζί τους για να την παίξουν σωστά.
1: Ακριβώς. Μα τα παιδιά αυτά είναι στη σχολή Εν Χορδές και Οργάνωση στη Σύρο. Μια σχολή για την οποία ο Σταύρος βοήθησε πάρα πολύ να ιδρυθεί και είναι και πρόεδρος εκεί πέρα. Και τώρα λοιπόν που τα παιδιά πια μεγάλωσαν και μπορούν να έρθουν, θα τα παρουσιάσει
0: νομίζω
1: στο Ηρώδιο.
0: Νομίζω θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό.
1: Για μένα είναι η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς. Ήδη τη φαντάζομαι.
0: Διακοπή. Πάμε για διαφημίσεις και για τίτλους ειδήσεων. Θα μπούμε στο δεύτερο μέρος με το αγαπημένο δίχτυ από την ηρώο Σαΐα και την υπέροχη τη μαγική φωνή της. Και έχω πολλά να σε ρωτήσω ακόμη.
1: Ό,τι θες.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 90 στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
2: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
4: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
3: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
4: Είμαστε καλά για τώρα.
3: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
4: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου. Θα πεις κι άλλα έξυπνα.
3: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
4: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
8: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
7: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύει σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα διάλεγες κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, που, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο? Όχι.
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα. Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: γιατί
0: και στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο
0: δεν
1: όσο.
0: Υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο.
0: Όποιος έχει άδικο.
1: Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε φτάσει.
0: Αν αυτό συμβαίνει είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει νομίζω σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω εννοείται με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα χρόνια.
0: Επικρατεί στη σχέση σας, επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία? Η επαγγελματική.
1: Η αγάπη επικρατεί. Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί. Και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική? Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα και τα λοιπά, δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ. Τρελαίνομαι. Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε δεν γουστάρω να κάνω μουσική,
0: δεν θέλω.
1: Δεν
0: άλλο.
1: Θα κάνουν μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να μου
0: ερώτηση.
1: Την έχεις δώσει να τη μελετήσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα, αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχει

0: Άλλαξα πίστα που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται γιατί. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
1: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
0: ναι,
1: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας.
0: Αυτό
1: τα
0: βασικά
1: σχόλια που άκουγες,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
0: Κοντεύουμε 19.
1: 19 χρόνια, κοντεύετε τα 20 λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
0: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
1: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό μέσα του.
0: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν το γνώρισα το Σταύρο ήταν 68, έμοιαζε σαν να είναι 55, και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών, το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
1: καλά,
0: ότι
1: είχε
0: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν ήταν
1: μύθο
0: μόνο
1: της ελληνικής μουσικής.
0: Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
1: Ο πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι ότι υπήρξε κούκλος, δηλαδή ένας
0: για μένα
1: από τους ωραιότερους άντρες.
0: Για μένα ακόμα είναι.
1: Εννοείται.
0: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το μύθο.
1: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
0: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία. Αυτό ήταν.
1: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
0: Μοιάζει, κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
1: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
0: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις. Πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη,
1: όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεις.
0: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος, όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο, και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου, και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος, και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
1: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
0: Κατάλαβες.
1: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην ελληνική.
0: Και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα
1: σκηνή
0: του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
1: Είναι έντιμος άντρας.
0: Είναι άντρας, βασικά.
1: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
0: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
1: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
0: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα. Γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
1: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
0: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω, γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως και εγώ ανακαλύπτω

0: νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις. Και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
1: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
0: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
1: Ναι.
0: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
1: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
0: Είναι πολλές. Είναι πολλές, γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
1: Ωραία, πες δύο.
0: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χοροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί, ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
1: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
0: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή, να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές. Καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε. Το συνέστημα με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν. Να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
1: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ηρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
0: Να είσαι καλά.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συνένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενώπιον. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια